0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορδιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Να σε ρωτήσω, αυτός είναι αυτός ο τύπος ο οποίος παίζει κιθάρα με τον Αντίχειρα.
1: Ναι, όλα παίζει, ναι. Και ενοχλείται ο Τσβελεκίδης εδώ πέρα. Ένα τραγουδάκι βρήκε και έβαλε τις προκοπές εκεί πέρα. Και ενοχλείται.
0: 6 λεπτάκια, πόσο.
1: Φίλες, φίλοι, πόσο είναι?
0: 4. Αποκλείεται, 4.40. 3 λεπτά είναι μόνο η εισαγωγή που παίζει εκεί με τον Αντίχειρα, ο Νόφλερ.
1: Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας, καλημέρα σας.
0: Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είναι Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026.
0: 26, ακριβώς, ναι. Όχι 2006.
1: Και ακούτε τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη.
0: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη που είναι
1: στη
0: ο
1: σύνθεση.
0: Νόμιμος οικοδεσπότης.
1: Όχι, δεν είναι οικοδεσπότης. Εδώ αυτή η ώρα είναι Ρίτσα Μπιζόγλη. Είναι Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Μην βλέπεις πως τα έφερε η μοίρα και η ζωή. Ναι, λοιπόν.
0: Ούτε η μοίρα, ούτε η ζωή, η διοίκηση.
1: Μέχρι τις 2, μέχρι τις 2 θα πάμε εδώ παρέα για ένα τριωράκι, κάτι κολοβό τριωρό. Εμείς οι δύο μαζί με τον Γιώργο Τσβελεκίδη, που είναι στα κουμπιά.
0: Που είσαι στα κουμπιά, στα τεξ. Είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Ναι. Θα ροκάρουμε, κύριε Τσβελεκίδη. Δεν ξέρω, άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει, εμείς.
1: Εσύ είσαι. Ωραία, καταλάβατε.
0: Καλά θα πάει αυτό, πολύ καλά θα πάει.
1: Είναι ο πιανίστας ο Τσβελεκίδης, είναι ο πιανίστας στο Τιτανικό.
0: Ναι. Έπαιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Η κυρία της παρέας μας, η μοναδική κυρία της παρέας μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
0: Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Μ' αρέσει που την Παρασκευή την αποχαιρέτησα την κυρία Βουγιουκλιώτη. Αγκαλιαστήκαμε τη φίλη σας, λέω άντε θα τα πούμε σε μερικές μέρες μετά την άδεια.
1: Ναι.
0: Και...
1: ναι.
0: Ναι.
1: Στα δελτία ειδήσεων θα είναι ο Θοδωρής Αξελός. Άμα θέλετε να ακούσετε την γάργαρη και μελωδική φωνή της Εύης Βουγιουκλιώτη, είναι στο 211-200-8200. Θοδωρής Αξελός, είπαμε δελτία ειδήσεων.
0: Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θα θέλατε να αλλάξει άρδιν.
1: Ναι.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Και να ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα. Έφυγε τρέχοντας ο Γιώργος Τσβελεκίδης μετά το...
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ε?
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν το περιμέναμε αυτό να φύγει έτσι τρέχοντας και βρίζοντας.
0: Απλά το ρωτήσαμε. Και ήρθε ο
1: Γιάννης Καραγευρέγης.
0: Το ρωτήσαμε, θα ροκάρουμε,
1: και
0: θα κάνουμε κάτι και σκόθηκε και έφυγε. Δεν ξέρω τι πράγματα είναι αυτά. Μας έβαλε το κουάντο
1: πρόσεξε.
0: Δεν είναι μόνο ότι έφυγε τρέχοντας, μας άφησε παρακαταθήκη και τούτο εδώ. Το κουάντο.
1: Ναι. Έχα να δεις, έφυγε από τον εκφοβισμό σου βρίζοντας. Ήρθε ο Καραγευρέγης βρίζοντας επίσης. Δεν θα πάει καλά αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Καραγευρέγη. Καλώς ήρθατε. Τι
1: κάνετε? Κάτι με συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε εδώ. Εντάξει, καταλήξαμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, το αν όλα είναι νομότυπα σύμφωνα με το καταστατικό, θα το δούμε στην πορεία, κύριε Σπύρο.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε και συζήτηση από αυτού.
0: Έχουμε συζήτηση. Γενικότερα, σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα. Θα προσπαθήσουμε. Εντάξει, λόγω του ότι είναι Κυριακή, λόγω του ότι έχουμε φτάσει στις 12 Ιουλίου.
1: Δεν είναι πολύ ελαφριά η εκπομπή.
0: Δεν μπορεί να. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Ναι. Έχουμε πρώτα απ' όλα την ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα θέματα της εβδομάδας, αναφέρεται και στο Κάζους Μπέλι, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
1: Θέμα του Κάζους Μπέλι και με τα λειτουργικά, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε, είναι και το πρώτο θέμα της Real News. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλι. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου την Τουρκία. Είναι το πρώτο θέμα της Real News. Αναλυτικότερα θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο με τον Σπύρο. Και όπως σας είπα, είναι μπόλικα τα θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτον για να ξέρετε, για να ελπίζετε στα καλά, είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας σήμερα.
0: Ναι, βοήθειά μας.
1: Άρα, αυτό είναι το καλό. Δυστυχώς έχουμε δύο αρνητικές εξελίξεις της ημέρας. Είναι οι πρώτες ειδήσεις. Από το Διεθνές Δελτίο είναι ότι το Ιράν χτύπησε πλοίο με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Το πλήρωμα το εγκατέλειψε, αγνοείται όμως ένα μέλος του.
0: Το οποίο μάλιστα αυτό το μέλος έχει ελληνοκυπριακή καταγωγή από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με 100 βομβαρδίζοντας 140 στόχους. Ρίστο εμπαρόδο να σας πω ότι είναι και 25η μέρα της υποτιθέμενης κακοκαιρίας της καινούργιας, αλλά εντάξει τώρα.
0: Ναι. Εκεχηρία έτσι όπως την έχουν στο μυαλό τους ο 47ος με τους Ιρανούς. Έτσι, γιατί αυτά τα πράγματα εκεχηρία δεν λέγεται.
1: Δεν είπε. Το έχει πει πάντως ότι τέλος από μένα η εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς στην εσωτερική επικαιρότητα άφησε τελευταία του πνοή ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος, οι οποίοι προηγουμένως, αυτό έγινε χθες αργά το βράδυ, προηγουμένως είχαν κριθεί προφυλακιστέοι, κατηγορήθηκαν τότε για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Προφανώς μετά την απολύτως δυσάρεστη εξέλιξη θα αναβαθμιστεί η κατηγορία, θα είναι από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση και από τους πολίτες αλλά και, και από τα κόμματα. Το ερώτημα ποια αστυνομία θέλουμε τελικά, πώς τη θέλουμε και όλα τα σχετικά.
1: Πάντα μετά από τέτοια τραγικά περιστατικά γίνεται.
0: Μήπως η πολιτεία όμως θα πρέπει να κάνει κάτι πριν φτάσουμε, πριν ζούμε, πριν βιώσουμε τέτοιου είδους περιστατικά που κάθε τρεις και λίγο τα βιώνουμε και τα ζούμε. Να πράξει αυτά τα οποία πρέπει, να πράξει τα δέοντα για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και εννοώ ασφαλώς οι κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών. Το συζητάμε τόσα χρόνια, εσύ Δημήτρη. Ναι. Υποτίθεται ότι έχει ληφθεί μία απόφαση. Στην αρχή αντιδρούσαν οι συνδικαλιστές, μετά αντιδρούσαν τα κόμματα, μετά αντιδρούσε δεν ξέρω εγώ ποιος, πού, τι και γιατί. Η κάμερα στη στολή του αστυνομικού, που είναι μία τακτική την οποία την έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δεν προστατεύει μόνο τον πολίτη, προστατεύει και τον ίδιο τον αστυνομικό. Ναι. Μου έλεγε εμένα παραδείγματος χάρη ένας πολύ φίλος μου που είναι στο πεδίο. Ξέρεις μου λέει πόσα ζούμε, πόσα περιστατικά ζούμε κάθε μέρα. Τι μαγιά υπάρχει εκεί έξω που πηγαίνουν στον αστυνομικό και του λένε βρε ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή το ένα ή το άλλο. Γιατί το έχει και αυτό ο Ελληνάρας.
1: Ναι.
0: Το έχουμε, την έχουμε αυτή την αίσθηση του ποιος είμαι εγώ και τι θέλεις εσύ από μένα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου κάνεις έλεγχο και όλα τα σχετικά. Η κάμερα λοιπόν στη στολή του αστυνομικού νομίζω ότι προστατεύει και τις δύο πλευρές. Και την πλευρά του πολίτη και την πλευρά του αστυνομικού. Για να ξέρουμε εν πάση περιπτώσει τι γίνεται. Διότι να, είδατε τώρα ένα παιδάκι. Παιδάκι είναι 20 χρόνια.
1: Τι έκανε,
0: δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε και, και πού θα καταλήξει η έρευνα. Σημασία όμως έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή. Αυτό. Να βάλουμε μια τελεία προς το παρόν σε αυτό το θέμα και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ανακριτικών αρχών.
1: Ήδη τώρα έχουν έρθει μηνύματα και για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει τα μηνύματάκια.
1: Ναι. Για παράδειγμα ο Θωμάς.
0: Ναι.
1: Λέει πρέπει οι αστυνομικοί να οπλοφορούν. Είναι λέει μήπως θα πάρουμε το παράδειγμα της Αγγλίας και βάζει μια απάντηση από το ChatGPT, εν πάση περιπτώσει το AI. Ρώτησε στην Αγγλία και την Βρετανία γενικότερα με ξέρεις τη Βόρεια Ιρλανδία. Απλοί αστυνομικοί δεν οπλοφορούν με πυροβολά όπλα κατά τις καθημερινές τους περιπολίες. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αγαπητέ Θωμά. Μπορεί να υπάρχουν, όπως και σε εμάς υπάρχουν, αρκετές υπηρεσίες που δεν φέρουν όπλο. Όπως αυτό με τους νέους, ξέρεις, αυτό με το θαλασσί, δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Είναι η αστυνομική γενικότερα, η τουριστική αστυνομία.
1: Όχι τουριστική, αυτοί που είναι και στις συγκεντρώσεις που φορούν ένα θαλασσί μπλουζάκι που είναι πιο νέοι, δεν φέρουν όπλα και άλλοι δεν φέρουν όπλα. Μην μπούμε τώρα ότι στην Αγγλία δεν φέρουν όπλα οι αστυνομικοί. Αν αναφέρεσαι στους μπόμπιδες είναι μια άλλη διαδικασία αυτή και είναι και άλλο σώμα. Δεν υπάρχει αστυνομία που να μην έχει όπλο.
0: Ναι.
1: Μην τα συζητάμε αυτά. Το ζήτημα είναι πώς τα όπλα χρησιμοποιούνται, δηλαδή τι εκπαίδευση υπάρχει, πώς γίνεται κλπ.
0: Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο
1: και
0: ζήτημα.
1: Και το δεύτερο και το βασικότερο είναι με τις κάμερες γιατί η ζωή εξελίσσεται. Ναι.
0: Και όποιος έχει βρεθεί, παραδείγματος χάρη, γιατί και εγώ και ο Δημήτρης είμαστε φίλαθλοι, αγαπάμε την ομάδα μας, έχουμε πάει και σε κάποια μέρη εκτός Ελλάδας. Ειδικά, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, αν βρεθείς έξω από το Anfield. Υπάρχουν κάτι έφυποι με κάτι άλογα τα οποία είναι 3 μέτρα
1: ναι.
0: Και το γκλοπ από τη μέση του αστυνομικού σέρνεται κάτω.
1: Ναι.
0: Σέρνεται. Δηλαδή και μόνο που το βλέπεις, λες εντάξει, εδώ δεν με παίρνει να κάνω, ας πούμε, την κουτσουκέλα μου. Διότι το γκλοπ θα αρχίσει να προσγειώνεται απευθείας πάνω.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά. Εγώ πολλές φορές έχω πάει με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Ναι, υπάρχουν.
0: Έτσι. Είναι
1: πάνοπλοι.
0: Είναι άλλη κουλτούρα, είναι άλλη νοοτροπία. Παραδείγματος χάρη μέσα στο γήπεδο. Πράγματα τα οποία.
1: Διαφορετικά είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εάν τύχει και σου ξεφύγει, ρε παιδί μου, σου γλιστρήσει από το χέρι κανένα μπουκάλι ή κανένα αναπτήρα ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτομάτως έχουν εντοπίσει από τις κάμερες. Και έχουν έρθει και σε έχουν μπουζουριάσει και σε έχουν βγάλει έξω από το γήπεδο. Είναι λοιπόν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κουλτούρα. Αυτή την νοοτροπία και αυτή την κουλτούρα, μήπως πρέπει να την υιοθετήσουμε και εμείς, να αρχίσουμε μάλλον να την αναπτύσσουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, να πάμε στα πιο τώρα. Εύκολα. Να υιοθετήσουμε την κουλτούρα, να ενημερώσουμε για το τι γίνεται για τον καιρό. Τάσος Αρνιακός. Εβδομάδα έρχεται.
0: Καλημέρα.
1: Μας έχει υποσχεθεί, μας έχει υποσχεθεί ο Τάσος ζέστη. Ζέστη. Όχι πολύ. Μέχρι τις 17.
0: Μέχρι τις 17.
1: Λοιπόν, μας είχε.
2: Από ό,τι φαίνεται, ήπια θα είναι τα πράγματα. Βέβαια, ζέστη θα έχουμε. Αλλά με σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου. Έτσι, περιμένουμε σήμερα λιακάδα σε όλη τη χώρα. Όμως, το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι δεν θα λείψουν τοπικές βροχές και μπόρες. Και δεν αποκλείεται στα βουνά της Μακεδονίας κάποια καταιγίδα μικρής διάρκειας και έντασης. Οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5, στο Αιγαίο τα 6, υποφόρη θερμοκρασία. Στα υπηρετικά τους 35 με 36, στη Θεσσαλία έως 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, στα νησιά μέχρι 33 με 35. Στην Αττική λιακάδα, λίγο βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35, άντε 36 στη Σαλαμίνα βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, το βράδυ, το απόγευμα θα γυρίσουν σε άβρα νοτιαδάκι, μέχρι 4, όχι παραπάνω, θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τη δεύτερη βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37.

0: μάλιστα αν σκεφτούμε ότι είμαστε μέσα Ιουλίου, θα έλεγα ότι δεν έχει δει ακόμα η Ελλάδα σαραντάρια, ενώ η Ευρώπη τα έχει δει 3 φορές και με μεγάλη διάρκεια.
1: Τάσο, ευχαριστούμε. Χαίρετε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλά, Τάσο μας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν. Ρε, σε αγαπητέ, πού βρίσκεσαι?
2: Ναι.
1: Λέει, πέρα από το ότι μας εύχεται και αντευχόμεθα βεβαίως καλημέρα και καλή εκπομπή, έχει λέει όμως ένα ωραίο αεράκι έξω, σαν να ξεφυσάει δράκος. Καλά, δεν έχει τέτοια ζέστη.
2: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Είσαι.
2: Ερχόμενος ήμουνα με το κλιματιστικό
1: στη Νέα Σμύρνη.
2: Στο αυτοκίνητο, στη Νέα Σμύρνη έχει περισσότερη ζέστη.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπήπως. Επειδή έχει πολλές πολυκατοικίες και λοιπά, έχει περισσότερο. Γιατί συνήθως ο αγαπητός Σαββατοκύριακα είναι εκδράμι.
2: Εκδράμι. Να μας ενημερώσει πού είναι, γιατί γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, Real Broker. Όχι, ρε, Real Broker, συγγνώμη. Με ποιον μπερδεύεις, εμένα ή τον Δημήτρη? Ο Χριστός και η Πανέλη.
1: Όχι, νομίζω ότι όταν ήταν ο Κοτρότσος, έκανε εκπομπή. Μάλλον έβαζε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε.
2: Α, ναι.
1: Υποθέτω.
2: Τυχαίο. Γιατί η φωνή του Σεραφείμ. Η φωνή του Σεραφείμ είναι κάτι ανάμεσα.
1: Money for nothing.
2: Money
1: That's
2: for nothing. Όχι.
1: Όχι.
2: Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε.
1: Να γίνεται. Μεταξύ μας είμαστε. Όπως μας ακούει κανένα.
2: Είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ.
1: Περιμένουμε τέταρτο για ξερή.
2: Σωστό. Για κολιτσίνα που έλεγε και ο παππούς μου. Λοιπόν, είναι δυνατόν τη θεσπέσια φωνή του Σεραφείμ να την μπερδεύεις με τη δική μου αγριοφωνάρα? Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο σε κάθε περίπτωση. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο οποίος.
1: Ναι, τι.
2: Είναι ρεπόρτερ, ρε παιδί μου.
1: Είναι, ναι,
2: είναι
1: τι
2: ρεπόρτερ.
1: Έγινε.
2: Στέλνει μήνυμα. Ακούστε. Χατζηδάκης. Κεραμέως, Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Μιλένα Αποστολάκη και Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι.
2: Ήταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Νέα Ιωνία.
1: Ναι.
2: Στην Σαφραμπόλη. Ναι. Είναι εκεί ο Άγιος Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.
1: Μάλιστα.
2: Τέλεσε τη Θεία Λειτουργία. Ήταν καλεσμένος του Μητροπολίτη της Νέας Ιωνίας, Χαλκιδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας, του Γαβριήλ.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, και μάλιστα την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, εκείνη την ώρα μιλούσε από άμβωνος ο κύριος Ελπιδοφόρος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα μας δώσει ρεπορτάζ και τι έχει πει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
1: Σταυρακάκης τι κάνει εκεί?
2: Ο Σταυρακάκης έχει πάει να ανάψει κεράκι.
1: Τα ξαπτέρυγα.
2: Έχει πάει να ανάψει κεράκι και να κάνει το σταυρό του. Σε αυτά ξέρεις, είναι πολύ θρησκός ο Δημήτρης.
1: Ναι.
2: Έτσι, του έστειλα και μήνυμα. Άντε να τελειώνεις, να σε βγάλουμε να μας πεις και τι έχει γίνει και στο Μουντιά. Αλλά δεν ανταποκρίθηκε ακόμα, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, το ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και ο Αντώνης Σαμαράς με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
2: Φαντάζομαι μια κουβεντούλα θα ανταλλάξουν, αδερφέ, δεν θα ανταλλάξουν.
1: Ναι. Λες, να υπάρχει μια ψυχρανσία.
2: Τον
1: στην παρούσα φάση ψυχρά.
2: Ναι.
1: Έχει, λέει, η φίλη μας Κατερίνα από την Πάτμο, πήγε για πρωινό μπάνιο. Ωραία.
2: Μια χαρά.
1: Καλά είναι εκεί. Τώρα για εσάς είναι ωραίο καλοκαίρι και λοιπά. Ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, όπως ο Πέτρος, παραδείγματος χάρη, για τις κινήσεις και για τις έρευνες, το πώς έχουν κινηθεί όσον αφορά στην Μαρφίν. Γι' αυτό το mail, το περιβόητο που ουσιαστικά άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι των συλλήψεων και όλα τα σχετικά.
1: Άκουσες το καινούριο.
2: Ποιο απ' όλα?
1: Στην αρχή λέγαμε ότι πρόκειτο περί ανώνυμο mail. Το οποίο είπαμε ανώνυμο mail δεν νοείται.
2: Ναι, εντάξει.
1: Βρέα, μετά λέει mail.
2: Καλά,
1: μετά είπανε για στικάκι.
2: Ναι, περίμενε. Ο Κασμάς πρώτα απ' όλα εχθές έστειλε.
1: Μην παίρνει, ο Κασμάς είμαι εγώ. Λόγω καταγωγής.
2: Έστειλε 67 διαφορετικά mail από 67 διαφορετικά. Από 67 διαφορετικές διευθύνσεις.
1: Ναι.
2: Έτσι, άρα μπορείς να το πεις ότι ο συγκεκριμένος, να πούμε με το τέτοιο, ότι έχει μια ανωνυμία. 67 φορές που άλλαξε email. Αλλά όσον αφορά στις.
1: Στα μισά ήταν Αντιγόνη.
2: Στα μισά ήταν Αντιγόνη. Μετά ναι. Έγινε. Πήρε πολλά ονόματα.
1: Ναι, αφού ξυλάνθη. Νίκο. Ναι, για πες.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ως Νίκος υπέγραψε κάποια στιγμή.
1: Ο Νίκος, ναι. Ο Νίκος. Ναι. Θυμάσαι χτες μας είχε στείλει ο φίλος μας από το Τσέστερφιλντ.
2: Ναι.
1: Που είχε πει κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Πρώτον, ο Νίκος είναι Πασόκ. Και όταν λέμε Πασόκ, Πασόκ.
2: Πασοκάρα.
1: Δεν παίζει δηλαδή αυτό το πράγμα.

0: Έρχεται και ψηφίζει κιόλας.
1: Ναι.
0: Στις κομματικές εκλογές, καταλαβαίνεις.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Δίνει και το 2 ευρώ.
0: Λέει, χθες έγραψα Πασοκάρα η επόμενη κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Τώρα το διευκρινίζει. Όταν χάσει η Νέα Δημοκρατία σε καμιά δεκαριά χρόνια το βλέπω.
1: Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις,
0: δηλαδή. Είναι μες, είναι... Εντάσσεται στο κλίμα της μέρας. Διεθνής ημέρα της ελπίδας είναι. Πολύ αισιόδοξο τον βλέπω. Εσύ, Νίκο. Εντάξει. Και ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, στο μπάσκετ είμαστε. Στο μπάσκετ θα το ξαναπάρουμε του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ναι, για να...
0: Καλά, κάτσε, μαζέψου κι εσύ.
1: Όχι, να κάνουμε το repeat, ρε, Δημήτρη. Άλλος, να μειώσουμε τη διαφορά.
0: Άλλο στη Διεθνή Μέρα της Ευρώπης. Της Ελλάδας. Της ελπίδας.
1: Πάντα η ελπίδα. Η ελπίδα σε κάθε περίπτωση πεθαίνει.
0: Πηγαίνει πάντα με την Ελλάδα.
1: Πάει με την Ελλάδα, ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, η ελπίδα πάντα τελευταία.
0: Να δούμε άλλα μηνύματα.
1: Λοιπόν, ο Θωμάς αναφέρεται γενικότερα στην κουβέντα, στη συζήτηση που έχει ανοίξει για του αστυνομικού σε σχέση με το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Για το αν πρέπει να απλοφορούν και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Το διαβάσαμε πριν αυτό με, το, με την. Ναι. Που επικαλείται ότι γίνεται στην Αγγλία.
1: Η Ρένα λέει: καλημέρα, ευτυχώς με ειδοποιήσατε, δεν το ήξερα. Καλή εκπομπή και χωρίς το τσουνάμι. Καλημέρα και στην κυρία Βουγιουκλιώτη. Όχι, τσουνάμι Σαββατοκύριακο δεν έχει. Έχει Κασιανή βραχά. Τσουνάμι από Δευτέρα θα έχετε κανονικότατα, να ξέρετε. Απλά με τον Αλέξανδρο Κόντι. Εγώ υποτίθεται η, πώς το λέει, η ταπεινότητά μου έχω χαιρετήσει από την Παρασκευή. Γιατί βγαίνω σε άδεια.
0: Πίστευε ότι βγαίνει σε άδεια.
1: Ναι, ναι, αλλά ήρθαμε εδώ το Σαββατοκύριακο για να παρακαλώ. Γεια σας και σε εσάς.
0: Φεύγει. Φεύγεις, γιατί μας χαιρετάς, Γιάννη. Εμείς φεύγουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θοδωρής Αξελός και επιστρέφουμε. Λίγο να δούμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι των συνεντεύξεων που έχουμε, των συζητήσεων.
1: Θα ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Γκίκα. Είναι ο υφυπουργός Ναυτιλίας. Θα εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά του, ο οποίος είναι ο παρουτοκαπνισμένος, παρακαλώ, καπετάνιος του πολεμικού ναυτικού. Ο κύριος Γκίκας, εν αποστρατεία βεβαίως, διότι συμβαίνουν πάρα πολλά εκεί στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο. Επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Real FM στους 97,8 είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Ναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Μάλιστα, είναι 33 λεπτά.
1: Με μπέρδεψε το κύριο, ρε παιδί μου.
0: Είναι 33 λεπτά μετά τις 11. Πριν πάμε στην συνέντευξη για την οποία σας μίλησε νωρίτερα ο Σπύρος, θέλω να σας μιλήσω για ένα event, μια εκδήλωση, μια παράσταση πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική που θα λάβει χώρα την 31η Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Πυδαύρου. Εκεί γράφεται ιστορία. 31 Ιουλίου, λοιπόν, Αρχαίο Θέατρο Πυδαύρου, με την υποστήριξη της Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μία παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. 31η Ιουλίου. Τροάδες, Ευρυπίδη, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, ε!
1: Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ ωραία εκδρομούλα να συνδυάσεις εκείνες τις περιοχές, τις πολύ όμορφες περιοχές.
0: Και το event, αυτό λέω, το ωραίο event, το πολιτισμός για όλους.
1: Ναι. Στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε πολλές απορίες, μας δημιουργούνται μας καθημερινά απορίες, να ξέρετε, και ψάχνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας λύσουν αυτές τις απορίες. Και δεδομένου ότι έχουμε και τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, έχουμε.
0: Για άλλο τον αναζητήσαμε χτες.
1: Εντάξει.
0: Και άλλο προκύπτει, αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, να μην τον εκμεταλλευτούμε, και έχοντας και την προηγούμενη ιδιότητά του, αρχιπλήρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, παρακαλώ.
0: Ναι, καλά, δεν τον ρωτήσουμε για τις Μπελαρά.
1: Για τις Μπελαρά δεν θα. Τώρα γιατί μου βάζεις.
0: Ναι.
1: Όχι, ας το αφήσουμε. Ναι. Να μην ρωτήσουμε για Μπελαρά, αλλά σίγουρα θα ρωτήσουμε για τα στενά του Ορμούς και για αυτά τα οποία γίνονται εκεί στην Μέση Ανατολή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Κύριε Μιχαλέλη.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το τελευταίο της επικαιρότητας. Έκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούς. Οι αναφορές λένε ότι επλήγει πλοίο με κυπριακή σημαία. Υπάρχει αγνοούμενος Ελληνοκύπριος. Θέλουμε να την πληροφορία σας, σχόλιο επ' αυτού. Του γεγονότος και μετά με την όλη κατάσταση που επικρατεί εκεί. Με την ασφάλεια.
2: Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Χτες το βράδυ είχαμε και τρίτη επίθεση από το Ιράν και βεβαίως επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφος του Ιράν.
0: Σωστά.
2: Σε πάνω από 140 στόχους. Να πω ότι δυσκολεύει η κατάσταση. Πιθανώς οι φρουροί της Επανάστασης ή συγκεκριμένες μονάδες ακολουθούν δική τους διαδικασία και προσβάλλουν πλοία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τώρα, το συγκεκριμένο πράγματι ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Να πω ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα είχαμε 58 ή 59, κοντεύουμε τις 60 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Το συγκεκριμένο κυπριακών συμφερόντων πράγματι, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν υπήρχαν Έλληνες ή Κύπριοι ναυτικοί μέσα.
1: Α, δεν ισχύει δηλαδή η πληροφορία ότι αγνοείται ένας Ελληνοκύπριος.
2: Αγνοείται, αλλά όχι Ελληνοκύπριος, Ινδός.
1: Α, Ινδός.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση αγνοείται ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Ένας άνθρωπος και βεβαίως έχουν εγκαταλείψει το πλοίο. Ήταν ένα πλοίο μεταφοράς σε κοντέινερς. Τώρα, από εκεί πέρα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Έφεραν τα αντίπαινα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίστοιχα, είχαμε και επιθέσεις από πλευράς Ιράν στις διάφορες χώρες σε και καλά αμερικανικά συμφέροντα. Τα περισσότερες εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.
1: Είναι όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, ένα ζήτημα. Διότι δεν έχει συμπληρωθεί καν μία εβδομάδα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που εκεί υποτίθεται ότι ελήφθησαν και κάποιες αποφάσεις, ότι υπόθηκαν πράγματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης στην περιοχή και όχι της αναζωπήρωσης και όλα τα σχετικά. Από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό πριν ακόμα ξεκινήσει αυτό το ευχολόγιο, βρίσκεται ήδη κλειδωμένο στο ντουλάπι.
2: Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Το διάστημα που παρέμειναν ανοιχτά δηλαδή από το Μάιο μέχρι σήμερα, περάσανε 800 πλοία και μεταφέροντας 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Καταλαβαίνετε, ήταν μια ανάσα μεγάλη αυτή, γι' αυτό πέσανε και οι τιμές στα καύσιμα, στα πετρέλαιο και κατά συνέπεια παντού. Τώρα λοιπόν, όσο έχουμε επιθέσεις, όσο δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση, και αυτό θα το δούμε πάλι στην άνοδο των καυσίμων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν κινήσεις ώστε να ξανανοίξουν τα στενά άμεσα, και προς τα εκεί κινείται και η αμερικανική και η ευρωπαϊκή ηγεσία. Από εκεί πέρα, βεβαίως, εμείς το παρακολουθούμε, είμαστε σε επαφή με όλα τα πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ελληνικά πλοία, συνολικά πάνω από 128-130 πλοία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, μιλάμε Περσικό, Κόλπο Ομάν και Ερυθρά, μέχρι Ερυθρά θάλασσα, Αραβική θάλασσα. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε συμφέρον να δούμε και εμείς, και είναι και θέση βεβαίως της Ευρώπης και της Ελλάδος, να είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παρακολουθούμε σε εξελίξεις, πιστεύω ότι θα έχουμε το αμέσως προσεχές διάστημα αντιδράσεις και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, ώστε να πετύχουμε αυτό το άνοιγμα των στενών. Ούτως ή άλλως είναι σε όλα τα ανακοινοθέντα από όλους τους ηγέτες αυτό.
1: Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να επιχειρήσουμε ως, και ως χώρα, αλλά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, στη συγκεκριμένη περιοχή, διότι στην επιχείρηση Ασπίδες τα ελληνικά πληρώματα όχι απλά άφησαν πολύ θετικές εντυπώσεις, νομίζω ότι έκαναν και την καλύτερη δουλειά σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμάχους.
2: Ναι, βεβαίως, η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες που είχε και την πρώτο καθεδρία, πραγματικά επιχείρησε με άριστο τρόπο και πήρε τα εύσημα όχι μόνο από τους Ευρωπαίους αλλά και σε επίπεδο νατοϊκό, και όχι μόνο, έτσι. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική και ήμασταν η μόνη χώρα που είχε μονίμως πλοίο εκεί. Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει αυτή η επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, είτε με μια διεθνή δύναμη ή και με συμμετοχή βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς κινούμαστε πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των αποφάσεων που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κινούμαστε δηλαδή αυτόβουλα, αυτό εννοώ. Έχουμε όμως κάθε συμφέρον, ως η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο στην ναυτιλία, να δούμε πολύ σύντομα τα στενά ανοιχτά και με ασφάλεια.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, διότι καλοκαιράκι, κύριε Κίκα, και μάλιστα θα σας πάω λίγο και στα μέρη σας. Υπάρχει ένα ζητηματάκι με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ξέρω, θα μας πείτε, δεν έχουν γίνει αυξήσεις, έχουν παραμείνει στις τιμές της περσινής χρονιάς και όλα τα σχετικά. Παρόλα τα αυτά, εξακολουθεί να είναι ένα δυσβάστακτο κόστος για μια ελληνική οικογένεια προκειμένου να πάει σε ένα νησί. Παραδείγματος χάρη, να φύγει από την Ιγουμενίτσα για να πάει στους Παξούς, μία τετραμελής οικογένεια θέλει αρκετά χρηματάκια συν το αυτοκίνητο για να πάει απέναντι και να γυρίσει πίσω. Πόσο δε μάλλον να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για μεγαλύτερες αποστάσεις και για νησιά τα οποία απέχουν περισσότερο από την ηπειρωτική Ελλάδα. Προτίθεστε να κάνετε κάτι, έστω να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων για να μας πάει λίγο καλύτερα το καλοκαίρι και πιο φθηνά?
2: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ήδη κάνει κινήσεις προκειμένου τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά, να παραμείνουν σταθερά σε σχέση με το 25 και σε σχέση με το 24. Δεν υπάρχει δηλαδή αύξηση, αν δείτε, στις τιμές των εισιτηρίων. Πρόσφατα, με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός, ο Βασίλης Γεωργικύλας, και ψηφίσαμε στη Βουλή, επιστρέφονται, να το πω, οι 57 εκατομμύρια, όσο είναι δηλαδή υποχρεωτικές εκτόσεις, στους ακτοπλοούς. Και γι' αυτό οι τιμές, παρά τους αντικειμενικούς λόγους που επιβάλλουν αυξήσεις, έμειναν σταθερές. Τώρα, το άλλο που γίνεται είναι μια προσπάθεια ακριβώς με τις εταιρείες να δοθούν και εμπορικές εκτόσεις, διότι είναι και αυτός ένας παράγοντας σημαντικός, όπως τα ταχύπλοα για παράδειγμα ανακοινώθηκαν εκτόσεις της τάξης του 20% και μπορεί να φτάσουν και μέχρι το 40% σε συγκεκριμένα δρομολόγια για οικογένειες και παρέες. Άρα λοιπόν, αν δούμε την κατάσταση σε πραγματικές τιμές, θα δούμε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις σε σχέση με το 24 και το 25 στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βεβαίως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Πάντα
2: προσπάθεια γίνεται και από τον Βασίλη τον Κικίλια και από όλους τους ανθρώπους που είμαστε στο Υπουργείο Ναυτιλίας να κρατηθούν οι τιμές και να υπάρχουν αυτές οι εμπορικές εκτόσεις.
1: Εσάς πώς πάει η προεκλογική σας εκστρατεία, κύριε Υπουργέ? Εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Βουλευτής Κέρκυρας.
1: Βουλευτής Κέρκυρας.
0: Να τα λέμε αυτά, διότι
1: ποτέ δεν ξέρεις.
2: Έντονη είναι η διαδικασία, δεν σας το κρύβω.
0: Σας έχει εξαντλήσει ο γραμματέας, ε?
2: Είναι έντονη.
0: Σας έχει βγάλει πρόγραμμα σε όλους.
2: Και δεν είναι μόνο από το δικό μας κόμμα. Το βλέπω και στους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ένα σοβαρό καθήκον εμείς να περάσουμε στους πολίτες το έργο το οποίο έχει γίνει, γιατί έχει γίνει πραγματικά σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς αυτά τα 3 ή αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, διότι είναι και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε, ο τουρισμός είναι στο φουλ. Παρ' όλα αυτά, εμείς το κάνουμε αυτό, και όχι μόνο βεβαίως εγώ στην Κέρκυρα, και σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε, κλιμάκια του κόμματος είναι στην πρώτη γραμμή παντού.
1: Υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους συμπολίτες σας, κύριε Κίκα, όχι στο πρόσωπό σας, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ενίοτε προβληματισμός, διότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι στο βαθμό που πρέπει για διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου.
1: Μα τώρα χρειάζονται ιδιαίτερη ενημέρωση για την καθημερινότητά τους? Δηλαδή είτε περνάνε καλά είτε δεν περνάνε καλά?
2: Όχι, να σας πω. Ναι, η ακρίβεια βέβαια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το λέμε και όλοι. Γίνονται κινήσεις. Ήδη από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν σημαντικές εκπτώσεις, ενώ καλύτερες τιμές στα βασικά προϊόντα. Από εκεί πέρα όμως, θέλω να σου πω ότι έχει επιβαρυνθεί το πολιτικό κλίμα από την τοξικότητα την οποία βλέπουμε από κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Ενίοτε και πολλά ψέματα.
1: Εντάξει, έχετε βάλει και εσείς λίγο το χεράκι σας. Κάτι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάτι γενικότερα και άλλα στελέχη. Δηλαδή και η κυβερνητική πλευρά δεν είναι. Δεν γίνονται όλα αυτά ερήμην της.
2: Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να συγκριθεί η Νέα Δημοκρατία με άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Προχθές ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή μας χαρακτήριζε με χαρακτηρισμούς, ενώ τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανάρμοστους, να μην πω τίποτε άλλο. Γιατί ήμουν στη Βουλή, το λέω, και παρουσίαζα ένα τμήμα ενός νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είναι το κλίμα τοξικό. Εμείς όμως κοιτάμε μπροστά, έχουμε αρκετό πολιτικό χρόνο να ολοκληρώσουμε δρομολογημένα έργα και ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες, και νομίζω ότι μετά την έκθεση και της Θεσσαλονίκης που θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις και εκεί, νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κίκα. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την οπλοφορία τα περισσότερα, την οπλοφορία των αστυνομικών. Ο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος, εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μας έχει ιδιαίτερη συμπάθεια. Προφανώς είναι άλλον γενικός.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Προσεγγίσεων και απόψεων.
1: Ούτε ο Οσμάν δεν τον έχει ηρεμήσει.
0: Λέει, στην Αγγλία έχει και κάδους που σου λένε παρακαλώ πετάξτε εδώ τα μαχαίρια σας. Εκεί σφάζονται στις παπ κάθε αγωνιστική. Δίνουν ραντεβού για μαχαιρώματα στα πάρκα και στα αλσίλια. Να τα υιοθετήσουμε κι αυτά. Απορώ αν είστε δημοσιογράφοι, απλά είδατε φως και μπήκατε.
1: Είδαμε φως και μπήκαμε, αδερφέ, εδώ και 32 χρόνια.
0: Συγγνώμη, 40... πώς προέκυψε τώρα αυτό, δεν είμαι 40.
1: Πώς.
0: Αλλά πώς προέκυψε να υιοθετήσουμε κάτι της Αγγλίας. Είπαμε το ακριβώς αντίθετο. Δεν Φόρτσα Παοκάρα.
1: Βγάλτε τη μαρμελάδα από τα αυτιά και εν πάση περιπτώσει να μάθετε να ακούτε με τα αυτιά και να βλέπετε με τα μάτια. Αν κάνετε το αντίθετο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, υπάρχει. Κοίτα, ή είσαι προκατηλημένος ή είσαι αιμονικός με οτιδήποτε δεν ικανοποιεί τα αυτιά σου. Οπότε δικαιούμαι να ρωτήσω αν απορώ αν είσαι ακροατής. Είδες φως και μπήκες για να γράψεις αυτό το οποίο ήθελες να γράψεις, έτσι, για να βγει από μέσα σου.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος λέει ότι πάμε για εκλογές. Καλημέρα, Στέλιο. Τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα, αλλά το ίδιο επιθυμούμε διημάς με ύψιλον. Έλα, το είπα το Σαρδάμ. Καλημέρα και στο Φάνη. Φάνη, δεν το ξέρω αυτό που αναφέρεσαι για το leasing. Θα το ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Σίγουρα θα υπάρχει ρεπορτάζ από την εβδομάδα που έρχεται. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μας ζαλίσατε από το πρωί για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Δεν έχουμε καν διαβάσει το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, μία αναφορά έκανε.
1: Στο κάζο
0: 10 δεύτερα ο Σπύρος στην αρχή.
1: Ναι.
0: Το ζαλίσαμε.
1: Ναι. Από το αρχοντικό της στη δυτική Μάνη. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Είσαι φαντάζομαι από την κανονική Μάνη, τη λακωνική. Ή τη γιαλατζή, τη μεσσηνιακή.
0: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Γιατί...
1: Όχι, εγώ μπαίνω σε αυτά γιατί είμαι από τη λακωνική
0: είναι
1: Μάνη.
0: Είναι κι άγρι.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Το είπε. Έχεις έτοιμη τη φράση, αλλά...
0: Σιγά, λοιπόν. Η Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Λέει, για να μην σας αποσυντονίσω αργότερα, στα βαριά, έστειλε μενού ημέρας. Ξεκινήσαμε από νωρίς.
1: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Χοιρινή τηγανιά. Λέει, αλλά πώς. Από βραδύ τη βάζουμε σε τέτζερι με δύο ξυσμένες ντομάτες, ένα πουμαρό, δύο πιπεριές ροδέλες, δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά που λέω, τα διαβάζω. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ροδέλες, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι. Το επόμενο μεσημέρι, δηλαδή τώρα, τηγανίζουμε με λίγο λάδι και σερβίρουμε με ρύζι ή τηγανιτές πατάτες. Μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά.
1: Τώρα, ναι. Τώρα, τι
0: καλά
1: τι
0: έκανες, Ιωάννα μου, και το έστειλες τώρα για να μην μας αποσυντονίσεις στην πορεία.
1: Να μας αποσυντονίσεις από την αρχή, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Παναγιώτης έχει γίνει τζάκι, λέει, του Παπαδάκη. Κάθε μέρα Παπαδάκη έχω γίνει τζάκι. Σάββατο και Κυριακή και καθημερινή.
1: Θα ηρεμήσουν τα αυτάκια σας δύο εβδομάδες.
0: Φεύγεις, πιστεύεις.
1: Καλό ήταν αυτό, μου άρεσε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Ξέρεις, αυτό είναι δύο λέξεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπα που μπαίνει το κόμμα.
1: Όχι. το κόμμα το βάζουμε όπου θέλουμε εμείς. Αλλά κοίταξε, δεν θα απομακρυνθώ. Γιατί στο καναλί εργάζομαι κανονικά. Απλά από εδώ θα ξεκουραστώ. Δεν θα ξυπνάω τόσο πρωί.
0: Να.
1: Για κάποιες μέρες.
0: Ωραία.
1: Για δύο εβδομάδες.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: θα επανέλθουμε.
0: Επειδή πρέπει να σας.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Επανήλθε. Ναι. Μπράβο, μέχρι τις 12 η ώρα του βγαίνει η Αντιγόνη από μέσα του.
0: Όχι, έστειλε και αργότερα ότι είναι Αντιγόνη με ονοματεπώνυμο. Ναι. Έστειλε και αφημί, λέει, εδώ η Μυτιλίνης και λοιπά.
1: Α, ωραία, ναι. Μια χαρά. Από Μυτιλίνη.
0: Που λέει Γκασμά. Τώρα πώς Μυτιλινιός, ναι. Λέει τον εαυτό του Γκασμά.
1: Είναι άλλη
0: ιστορία. Είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Ναι, από Μυτιλίνη ή από Λέσβο.
0: Ας πούμε ότι είναι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας. Ιτιέται στον καθρέφτη. Λοιπόν, Real News, παιδιά, σήμερα στα περίπτερα. Κόκκινη γραμμή. Η άρση του Κάζους Μπέλη, αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία.
1: Είναι το ρεπορτάζ πραγματικά, τι να σας πω, εργόχειρο. Παναγής Γαλιατσάτος, ο Θανάσης ο Τσίτσας, ο Χρήστος ο Μαζανίτης, γενικό, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Το έχουν πάρει λοιπόν από όλες τις πλευρές το ρεπορτάζ. Δεν είναι
0: και τυχαίο. Ο Σπύρος Παπαδάκης θα σας τα πει.
1: Έτσι, σελίδα 9, σελίδα 12, σελίδα 14. Όχι, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Να πάνε να αγοράσουν την εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Και να την έχουν την εφημερίδα δίπλα τους όλη την εβδομάδα, γιατί να ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι το οποίο θα συζητιέται όλη την εβδομάδα που έρχεται. Μετά θα κάνετε παράπονα. Δεν μπορούμε να βρούμε τη
0: Real News. Στην πρώτη σελίδα. Ναι. Βασίλειο της διαφθοράς οι πολυοδομίες, οι έλεγχοι αποκαλύπτουν στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας. Εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, μάχη σε έτερο θέμα, σε άλλο θέμα, μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει φωτογραφία του κυρίου Φάμελου, του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά, της Ρένας Δούρου. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Παπά, ένας εκ των πρωταγωνιστών σε αυτό το σίριαλ του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας πει, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε χθες και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, και να απαντήσουν και στις καταγγελίες του κυρίου Γιαννούλη.
0: Ναι. Δύο συνεντεύξεις έχει επίσης φιλοξενεί ΡΙΑΛ. Κωνσταντίνος Κυριανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικός τέλεχος ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Μίστερ Γραμματέας και ο Μίστερ Διεύρυνση.
0: Ναι, σωστά τα λες.
1: Του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα τι άλλο. Στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB, το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Η Real παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα, το 34,8% δεν έχει παιδιά, ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη, το δημογραφικό ανεβαίνει σταθερά στην ιεράρχηση των πολιτών, έχοντας διπλασιαστεί ως ανησυχία από το 2022.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα, να πάρετε την εφημερίδα, το επαναλαμβάνω, να την αγοράσετε, εκτός του ότι εκτός από θεματάρες έχει και δωράρες, να ξέρετε,
0: ναι.
1: Η πλούσια έκδοση της Real News. Να πάτε λοιπόν στα περίπτερα.
0: Και επίσης, παιδιά, εκεί, πριν φύγουμε από τη Real, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία είναι σημαντικά, που είναι σε αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Έχει να κάνει αφενός με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχει πληροφορίες καινούργιες και αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης. Εκεί θα έχουμε εξελίξει αυτό το έγκλημα.
1: Και γίνεται
0: αυτή το διπλή δολοφονία, ναι.
1: Και γίνεται σύρια, λέει, η δολοφονία της Καρολάη.
0: Ναι.
1: Νότα.
0: Ανεβαίνει, λέει, σε διεθνή
1: πλατφόρμα.
0: Συνδρομητική πλατφόρμα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά και πολλά ακόμη. Ναι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα φύγουμε. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Συγγνώμη για τον γέλλοντα, απλά συμβαίνουν και διάφορα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM.
0: Και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα ζητήματα ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε, γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ανοίξαμε φάμπρικα για τα γεμιστά, να ξέρεις.
1: Το βλέπω.
0: Η Κατερίνα λέει γεμιστά, λέει με κοιμά ή χωρίς. Ναι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει ορφανά ή όχι. Πάντως εγώ κοιμά στην κατάψυξη έχω.
1: Λέει ένα τέταρτο παρμεζάνε. Παρμεζάνα τώρα που κολλάει στα γεμιστά.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι δεν ξέρεις. Γιατί κολλάει το γιαούρτι.
0: Ρωτάς εμένα που τρώω γεμιστά με γιαούρτι και υπάρχει και φέτα. Ναι.
1: Με ανομαλίες.
0: Εντάξει.
1: Γιατί και όπως έλεγε και ο Τάκης.
0: Ο Τάκης.
1: Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Δεν μιλάω με ανώμαλους.
1: Δεν συνομιλώ με ανώμαλους. Ναι. Τι ήθελα να πω. Εδώ ακούμε Simply Red. Οι οποίοι ήταν σήμερα το 86. Ανέβηκαν στο μέλλον ένα τσακλής με αυτό το τραγούδι που σου αρέσει. Holding Back the Years.
0: Ναι.
1: Ο Πάνος λέει, Σπύρο μου, γιατί δεν λες αυτόν τον Άρη ότι τρεις είναι καλύτερες ομάδες. Από αυτές αξίζουν δύο, Ολυμπιακός.
0: Ναι, έτσι για να συνεννόμαστε δηλαδή.
1: Απλά και δημοκρατικά.
0: Μα στον Άρη να του δώσω απάντηση την ώρα που ο Άρης θεωρεί ότι είμαι βάζελος και είμαι στην εκπομπή ενός γαύρου. Πάλι καλά που πέτυχε το ότι ο Μιχαλέλης είναι γαύρος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς εδώ δεν... Αν είναι δυνατόν... Έτσι για να κάνουμε πλακίτσα και στα φιλαράκια μας στους βάζελους.
1: Χρόνια πολλά, Βερονίκη. Το είπα έτσι, γιατί τώρα δεν το σαν σήμερα ότι γιορτάζουν.
0: Α, γιορτάζει Βερονίκη.
1: Όσοι φέρνουν το όνομα Βερονίκη.
0: Okay. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται.
1: Και σαν σήμερα πέθανε και ο Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αρσένιος Εντζεπίδης.
0: Μάλιστα. Είναι.
1: Τι να σου πω.
0: Ζήσει και στην εποχή μας
1: και
0: την αγιοποίηση.
1: Και από αυτά,
0: ο Δημήτρης, έτσι για να επανέλθουμε στα πιο έτσι των θεμάτων που απασχολούν τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας καθημερινή βάση. Ο Δημήτρης είναι ταξιτζής. Μας λέει καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Οι τιμοί στην Αντλία θα πέσουν. Χα, χα, χα, χα, χα. Έχει ξεκαρδιστεί στα γέλια. 75 δολάρια έχει το βαρέλι και οι τιμές ανεβαίνουν, λέει, και απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από χωριό είμαι, ναι. Έκανα λάθος, λέει, είναι η Σαφράμπολη. Όχι η Σαφραμπόλη που την είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν. Μου λέει, μήπως είσαι από χωριό. Είναι γνωστό ότι σπάζω ότι είμαι από χωριό και ότι είμαι από τους Μολάους Λακωνίας. Ασφαλώς και είμαι από χωριό. Δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει. Εσείς Αθηναίος, Αθηναίος.
1: Όχι, ρε.
0: Είσαι από Λέσβο μεριά.
1: Προφανώς, ναι.
0: Εντάξει. Ψάχνω να βρω, ρε παιδί μου, Αθηναίο, Αθηναίο.
1: Όταν λέμε Αθηναίο, Αθηναίο, πότε.
0: Αθηναίο,
1: που οι ρίζες του να είναι. Πότε, ρε παιδί μου, οι ρίζες.
0: Να είναι 2-3 γενιών Αθηναίος, ρε παιδάκι μου. Κάτι
1: τέτοιο. Άμα πας τώρα στο 2-3 γενιές, είσαι ανάλογα πώς ορίζονται οι γενιές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι, γιατί αν πάμε Αθηναίους, Αθηναίους, Αθηναίους, παλιά-παλιά η Αθήνα έχει κατστάνες.
0: Όντως.
1: Ναι, δηλαδή δεν μιλάμε για γκάγκαροι Αθηναίοι, Αθηναίοι, Αθηναίοι. Μιλάμε για βλάχους.
0: Μιλάμε για βλάχους.
1: Βλάχους του κερατά.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε όταν άρχισε να αλλάζει η Αθήνα. Άμα πάμε. Στους αριστοκράτες είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι αυτοί οι Αθηναίοι. Ναι. Το λέω.
0: Βρε εσείς, τι έχετε πάθει κάτι, έχετε βαρθεί σήμερα. Ο Θανάσης. Καλησπέρα, λέει. Πατάτες τηγανητές, αυγά, ομελέτα και λουκάνικο για σήμερα. Δεν είχα ψωμί, αλλά θα χρησιμοποιήσω, λέει, αυτό του τόστ. Φάτε εσείς τα γεμιστά σας. Μας τσάκισες τώρα, ρε αδερφέ. Ρε Θανάση. Πατάτες, αυγά ομελέτα, αυγά μάτια και πατάτες τηγανητές, ξέρεις τι έλεγε ο παππούς μου?
1: Όχι.
0: Το φαγητό του βασιλιά.
1: Ναι.
0: Αυγά μάτια και πατάτες τηγανητές. Με χωριάτικο ψωμάκι εκεί πέρα το αλλάζαμε τα φώτα, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και τώρα τα σνομπάρουμε αυτά και κακώς τα σνομπάρουμε. Πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας να τρώνε καλά. Να τρώνε καλά.
1: Ναι, διότι ξέρετε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αφήστε δε που και το φαγητό. Έχει τη διπλωματία του, για παράδειγμα.
0: Αμέ.
1: Στην πρόσφατη σύσκεψη
0: του ΝΑΤΟ, ναι.
1: Στη Σύνοδο, βγήκανε, ξέρεις, μπακλαβάς με φιστί και γίνης. Δεν ξέρω τώρα πώς το λένε εκεί πέρα. Αποκλείται το λέγανε φιστί και γίνης.
0: Ναι, και
1: δεν το λέγανε, ναι. Του ιδέε δημοσιογράφοι, όπως μάθαμε, εκεί που ήταν στην βιβλιοθήκη, που ήταν το κέντρο τύπου,
0: ναι.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, το πρωί βγάζαν πρωινό. Μετά κατά τις 12 βγαίναν κεμπάπ το ένα τ' άλλο. Όλοι γυρίσανε από εκεί πέρα με 270 κιλά παραπάνω.
0: Λοιπόν,
1: και... δεν ξέρω αν γύρισε βεβαίως και ο Ερντογάν με παραπάνω πράγματα σε ό,τι αφορά στα εξοπλιστικά. Δεν είμαστε βέβαιοι, δεν ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα. Ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας, ο τουρκολόγος, ο θωμανολόγος, ο Δημήτρης ο Σταθακόπουλος, όσον αφορά στο φαγητό, έχει μια συγκεκριμένη. Γνωρίζει τα πάντα πρώτα απ' όλα ό,τι έχει να κάνει με τη Μικρά Ασία.
1: Προφανώς, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει μια συζήτηση πριν από πάρα πολλά χρόνια, από άλλο δημοσιογραφικό μετερίζι, για την κουζίνα των Τούρκων.
1: Ναι.
0: Και μου δίνεις μια φοβερή πάσα για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά τη συζήτησή μας και θα περάσουμε και στα σκληρά, στα F35 και σε όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Σταθακόπουλε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα.
2: Καλό μας ημέρα, αγαπητοί. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν,
1: εγώ για πολιτική κουζίνα σας ήθελα. Για πολίτικη σας πάει ο Παπαδάκης, οπότε.
0: Μα έχει σημασία. Θέλω ένα σχόλιο για την τουρκική κουζίνα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Όταν έκανα το διδακτορικό μου,
0: ναι,
2: το θέμα ήταν η συμβολή των Ρωμιών στον Οθωμανικό πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
2: Βάσει των δικών τους αρχείων, των δικών τους αρχείων ξαναλέω, έτσι, όχι ξένων ή ελληνικά αρχεία, των δικών τους αρχείων, τα Οθωμανικά αρχεία δηλαδή μελετώντας, είδα ότι τα υποκείμενα, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι παρήγαγαν αυτό που λέμε σήμερα πολιτισμό, δηλαδή κουζίνα, υφαντική τέχνη, κτίσιμο, τέχνη γενικώς, μουσική, όλοι αυτοί ήταν μη Τούρκοι, διότι αυτό που σήμερα ονομάζουμε εμείς πολιτισμό στην Οθωμανική περίοδο θεωρείται αγκαρία. Επομένως τις αγκαρίες τις ανέθεταν σε υποδουλωμένους λαούς, μεταξύ των οποίων στους Έλληνες Ρωμιούς, στους Αρμένιους, στους Εβραίους και σε Βαλκάνιους. Άρα λοιπόν το υποκείμενο που μαγειρεύει, το υποκείμενο, ο άνθρωπος δηλαδή που μαγειρεύει, που παίζει μουσική, που ράβει, που χτίζει, που φτιάχνει τέχνη, συλλογληπτική, τα πλακάκια Ισνίκ, της τέχνης δηλαδή αυτής με τα μπλε πλακάκια που είναι γεμάτα τα κτίρια στην Οθωμανική περίοδο και μέχρι σήμερα, αυτοί οι οποίοι τα φτιάχνουν κατά 70-80% είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, Έλληνες ή Ρωμοί, Βαλκάνοι, Εβραίοι και Αρμένοι. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε τουρκική κουζίνα ήταν επί 400 χρόνια στα χέρια κυρίως των Ρωμιών.
1: Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα να το συνδυάσουμε, ο Ερντογάν το πέτυχε το μαγείρεμα που ήθελε, λέτε, διότι σε επίπεδο δηλώσεων, εντυπώσεων, προφανέστατα παίρνει με άριστα το 10-200, επί της ουσίας είναι το ζήτημα, τι έχει γίνει.
0: Ή μήπως έμεινε στο παστό των Οθωμανών που ήταν νομάδες και το μόνο που ξέρανε ήταν να φτιάχνουν παστό, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ναι, παστό, παστούρμα.
0: Παστούρμα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, ξυπνήσαμε την Παρασκευή το πρωί με τα τουρκικά sites να γράφουν τη λέξη κουλής. Κουλής σημαίνει παρασκήνιο αυτό το λέξη.
1: Ναι.
2: Και το παρασκήνιο ήταν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν κάνει ενέργειες και υλοποιούνται εντός των ημερών οι πωλήσεις, η πώληση για την ακρίβεια των S400 σε χώρα του κόλπου, λέγανε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα περισσότερα sites τίνουν προς το Κατάρ. Αν λοιπόν οι S400 έχουν πωληθεί και πρόκειται να μεταβιβαστούν, να μετακινηθούν στο Κατάρ, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει ένσταση ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα για να μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και γιατί όχι, αυτό είναι το ζητούμενο, να επαναταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.
0: Συγγνώμη, το Κατάρ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είναι στο πρόγραμμα των F-35. Δεν έχει F-35. Δεν θα αποκτήσει F-35 κάπου εκεί.
1: Οι χώρες του κόλπου για να... Γενικότερα, ναι, και πάμε... επίσης δεν θέλουν F-35.
2: Θέλουνε, βέβαια, και θέλουνε.
1: Άρα πώς θα τα πάρουνε, τους S400.
2: Υπάρχει εξής παραδοξότητα με τις χώρες αυτές.
1: Ναι.
2: Ότι επειδή δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, ναι, και θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο και χώρες που είναι στο μπλοκ της ανοχής ή στις χώρες που έχουν φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Δεδομένου δε ότι ο Πούτιν έχει άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ,
1: ναι,
2: δηλαδή συνομιλούν συνεχώς, είναι μια λύση, όπως είπε και ο Πεσκόφ,
0: mm-hmm,
2: γιατί το μεταφέρουν αυτό για τουρκικά μέσα, ότι ο Πεσκόφ το βλέπει θετικά, ότι θα μπορούσε να συμβεί δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Εσείς το βλέπετε ότι κάτι τέτοιο θα γίνεται, θα γίνει. Δηλαδή ότι οι Τούρκοι θα πάρουν F-35. Και έχω την αίσθηση, αν θα πάρουν τα F-35, δεν θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε ότι οι Ισραηλινοί αποκτούν F-22 Raptor.
2: Λοιπόν.
0: Σας βάζω πολλά, το ξέρω.
2: Ναι, όχι, όχι, καθόλου. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Mm-hmm. Το μόνο κόλλημα για την Τουρκία είναι τα F-400. Mm-hmm. Αν οι F-400 φύγουν από την Τουρκία και υπογράψουν σχετικές εγγυητικές επιστολές ο Υπουργός Αμήνης πλέον πολέμων των ΗΠΑ και ο Υπουργός Εξωτερικών, τότε η υποδείξη της Τουρκίας, δηλαδή με μέλειά της, θα γίνει μια ένσταση για άρση των κυρώσεων κάτσα, ούτως ώστε θα κρίνει στη συνέχεια η αμερικανική γερουσία, αν και εφόσον αυτό μπορεί να συμβεί. Εκεί θα πρέπει να παρέμβει τόσο το αμερικανοεβραϊκό λόμπι όσο και το ελληνοαμερικανικό λόμπι και να εξηγήσουν ότι έστω και αν η Τουρκία έστειλε τους S-400 αλλού και θα μπορούσαν να γίνει άρση των κυρώσεων κάτσα, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που δεν είναι φιλική ουσιαστικά από των πραγμάτων, δηλαδή με πράξεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι φιλοξενεί τη μουσουλμανική αδελφότητα, τη Χαμάς, δηλαδή ομάδες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, απειλεί με κάζους μπέλι μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και κατέχει μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, παρανόμως έδαφος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Κύπρου. Όλα αυτά, τα οποία είναι γνωστά βεβαίως, πρέπει συνεχώς να ξανατίθενται στο τραπέζι και μάλιστα με μεγάλη έμφαση, διότι αν η Τουρκία πάρει τα F-35 σε ένα βάθος χρόνου, μέχρι το 2030-32, αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία την οποία θέλουν να κρατήσουν το Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα και το Ισραήλ ανατρέπεται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ως εκ τούτου το Ισραήλ θα ζητήσει, εδώ πέρα κάποιοι βλέπουν και λίγο αισιόδοξα αυτό το θέμα, λέγοντας ότι αν συμβεί αυτό και η Τουρκία πάρει F-35, το Ισραήλ θα ζητήσει αναβάθμιση του δικού του οπλικού συστήματος και θα συνδράμει ούτως ώστε και η Ελλάδα να αναβαθμίσει κι άλλο περαιτέρω το οπλικό της σύστημα. Άρα λοιπόν είμαστε σε περίοδο μεγάλων ζυμώσεων, οι οποίες από τη μία μεριά οι εταιρείες των εξοπλιστικών τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά τους για την πώληση των όπλων και δει Lockheed Martin, αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεστε ότι θα είμαστε σε μια συνεχή ένταση η οποία βοηθάει τον πρόεδρο Ερντογάν, δεδομένου ότι μέχρι το 28, σε δύο χρόνια,

0: Συνταγματικά όμως θα λογίζεται δεύτερη, γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί λόγω των πρόεδρων εκλογών η τρέχουσα δεύτερη θητεία του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα συγκλίνουν προς όφελος της εικόνας αλλά και της πραγματικότητας του Προέδρου Ερντογάν.
1: Έχουμε μέλλον δηλαδή. Έχουμε μέλλον και πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, διότι ο Ερντογάν συνεχίζει αυτή την επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας.
2: Άρα σε αυτό όμως, κύριε Σταθακόπουλε, οι ενδιάμεσες εκλογές, ένα, δύο, τα υποτιθέμενα ισχυρά, έτσι ξέρουμε, συστήματα λόμπις όπως θέλετε πείτε τα, Ελλήνων, Εβραίων και λοιπά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περίεργοι τρίτων κατεμέσιο πίσω όλα αυτά, Ρούμπιο και του αντιπροέδρου του Βάνς, δεν είναι εμπόδιο, δεν είναι φρένο στις επιδιώξεις ή στις επιθυμίες μάλλον Τραμπ για ενίσχυση Ερντογάν.
0: Ναι, βεβαίως και είναι. Πλην όμως, για να βγει αυτή η είδηση την Παρασκευή, έστω και ως διαρροή.
2: Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι έγινε για τα μάτια του κόσμου?
0: Όχι, όχι.
2: Ότι ήταν καθρεφτάκι που δώσε ο Τραμπ έτσι για να νιώσει καλά ο φίλος του?
0: Όχι, όχι. Τον βοήθησε όσο δεν πάει και μάλιστα θεωρώ ότι... όλα αυτά πρέπει να έχουν γίνει, να γίνονται τα τελευταία χρόνια. Για να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, έχω γράψει και υπάρχουν στο διαδίκτυο άρθρα μου από το 2022-2024 ότι γίνονται διεργασίες ασχέτως αν δεν τις ακούμε ή δεν τις βλέπουμε δημόσια ή έχουμε μείνει στην ασφάλεια ότι δεν θα φύγουν ποτέ F-400 από την Τουρκία και επομένως η Τουρκία δεν θα πάρει F-35. Κρατούσα ένα μικρό καλάθι και εξηγούσα με μια, χωρίς να έχω πρόσβαση σε μυστικές υπηρεσίες βέβαια, με μια έτσι λογική δικιά μου, εξηγούσα γιατί μπορεί τελικά η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα F-35, διότι είναι πολλά τα λεφτά όπως λέμε, δεδομένου ότι είχε κάνει μια παραγγελία 100 F-35 στη Lockheed Martin. Είναι 5-6 αεροπλάνα ήδη πληρωμένα και βρίσκονται σε tolls στην Αριζόνα, στα οποία έχουν εκπαιδευτεί Τούρκοι πιλότοι και στα οποία πληρώνει φύλαχτρα, ενίκιο δηλαδή, μίστομα η Τουρκία, τα οποία περιμένει να αποδεσμευτούν άμεσα. Επομένως κοιτούσα και έβλεπα και μάλλον έτσι είναι ότι υπήρχαν διεργασίες για χρόνια και δεν μας το λέγανε απλώς για να μην ενεργοποιούνται τα λόμπις, για να τους κρατάνε δηλαδή σε μία ύπνωση. Τώρα που έφτασαμε στο αμήν, δηλαδή πια δεν κρύβεται, το δήλωσαν, το είπανε με τη λογική ότι είναι παρασκήνιο μεν και διαρροή. Πλην όμως για να το λένε και να εκτίθενται και να βάζουν στη μέση τον Πεσκόφ που να λέει δεν θα τα αρνητική η Ρωσία στη μεταβίβαση των F-400 στο Κατάρ. Το Κατάρ να λέει ότι ναι, καλοδεχούμενα. Να λέει τώρα ο Χακάν Φιντάν που δεν έμεινε μόνο σε επίπεδο δημοσιογράφων αλλά πήγε στο Χακάν Φιντάν και να λέει ότι πωλήθηκαν ήδη η S400 και να λέει και ο πρόεδρος Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ προχθές ότι θα το σκεφτώ μεν, είπε στην τελευταία του συνέντευξη, πλην όμως δεν βλέπω το λόγο γιατί οι φίλοι μας, ο φίλος μου Ερντογάν να μην πάρει τα
1: F-35, ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο όρημα από ό,τι νομίζαμε.
1: Άρα λοιπόν ουσιαστικά ο Τραμπ κάνει το δώρο στον Ερντογάν για να μην στεναχωρήσει το φίλο του και την ίδια ώρα είναι σε απόλυτη συνεννόηση με τον Νετανιάχου προκειμένου να περάσει στην επόμενη πίστα, το Ισραήλ, να αναβαθμίσει τα δικά του εξοπλιστικά προγράμματα με αεροσκάφη της επόμενης γενιάς, της μεθεπόμενης μάλλον γενιάς, γιατί η επόμενη είναι τα F-35 και θα παρασύρει και την Ελλάδα με την καλή έννοια σε ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την αεράμινά της η χώρα μας. Με το Ισραήλ εντάξει, okay, μια χαρά. Εμείς τα λεφτά θα τα έχουμε για να τα δώσουμε γιατί υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τα F-35 έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Είμαστε έτοιμοι όμως να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Θα τα βρούμε τα χρήματα. Αυτό είναι να ζητούμε.
2: Καλά, εδώ δεν είναι στα F-35. Θες να περάσεις και στο επόμενο στάδιο, εσύ.
1: Ναι, για να υπάρχει ισορροπία σύμφωνα με τον Νετανιάχου.
0: Για να υπάρχει ισορροπία σύμφωνα με τον Νετανιάχου.
2: Ναι.
0: Θα βρεθούν.
1: Θα βρεθούν, μάλιστα.
0: Θα βρεθούν.
1: Μα απαντήσατε.
2: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ο Θωμάς.

0: ξέφερε παιδάκι μου και παρά λίγο να χάσουμε κανένα πόδι. Φουτλούς δεν λέγεται το τραγούδι. Έλα, καλό ήταν, πρέπει να το παραδεχτείς ότι ήταν καλό.
1: Έχεις κάνει εκπομπή με τον Παγάνη?
0: Όχι, όχι, δεν,
1: γιατί
0: δεν μας φώτισε ο Θεός ακόμα.
1: Ναι, λέει, λέει ωραία ανέκδοτα, θα τα δικά σου να βρεθείτε. Να κάνετε και μία σύμβαση με μία εταιρεία ψήξης.
0: Ναι.
1: Μην χάσετε τα λεφτά, μην πάνε να μην αφήσετε τα χαμένα.
0: Όχι, το αντίθετο, με μία εταιρεία θέρμανσης πρέπει να κάνουμε.
1: Εσύ, τι είπε ο άνθρωπος? Χάσουμε πόδι.
0: Φουτλούς. Να το ρε παιδί μου, το λέει. Για δώσ' το, δώσ' το. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας προκαλώ, όχι, να στείλουν μήνυμα οι ακροατές και οι ακροάτριες.
1: Με όλα αυτά που λες,
0: ναι.
1: Όαση, θα αποτελέσει συζήτηση με τον επόμενο φίλο μας.
0: Με τον επόμενο. Να σου πω, με επιτρέπεις πριν περάσουμε στον επόμενο φίλο μας, να πω ένα, να διαβάσω το μήνυμα της Ιωάννας. Λέει, από το 1922 και από τα δύο σόγια είμαι από Σμύρνη και όχι Αθηναία, Πειραιώτισσα, παρακαλώ. Κοκκινιά που τώρα τη λένε Νίκαια και θρύλος μέχρι Κόκαλο.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Τα προσυπογράφουμε όλα. Όλα τα προσυπογράφουμε. Και μας αρέσει κιόλας. Και γουστάρουμε και εξακολουθούμε εμείς να τη λέμε κοκκινιά. Διαφωνείς?
1: Όχι.
0: Έτσι. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Τι κάνεις, Δημήτρη μου, πώς είσαι?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η κοκκινιά είναι περιοχή στην Νίκαια.
0: Ναι.
1: Περιοχή στην Νίκαια είναι.
2: Βέβαια.
0: Ένα κομμάτι
2: της κοκκινιάς.
0: Η παλιά κοκκινιά.
2: Εντάξει, και είναι όλο αυτό, είναι μέσα στην, το Δήμο της Νίκαιας, που τώρα είναι ενοποιημένος Δήμος Αγίων Ιωάννη Ηρέτη, Νίκαια.
0: Ναι. Και το κερατσίνι εκεί μέσα.
2: Το κερατσίνι δεν είναι εκεί. Το κερατσίνι
1: είναι μαζί με την
0: τραπεζόνα. Το κάτω είναι.
1: Ναι, όχι, εσύ, ναι.
0: Καλά, εντάξει. Είναι
2: άλλος Δήμος.
0: Δεν μπορεί το μυρογνωμόνιο.
1: Για να αφήσουμε τα της τοπικής αυτοδιοίκησης να πάμε στα...
2: Να καταγγείλω, κύριε Μιχαλέλη, ότι ο κύριος Παπαδάκης είναι θαυμαστής του Ντεμπρόινε.
0: Είμαι θαυμαστής του Ντεμπρόινε.
2: Γιατί το παιχνίδι που οι Βέλγοι προκρίθηκαν για να πάνε στα...
1: Στα πρέμι τελικά.
2: Ναι, δεν είχε βάλει τον Ντεμπρόινε. Ενώ το παιχνίδι το έκανε ο Τικελάρε.
1: Ναι.
2: Ο παίκτης Αταλάντα έβαλε και το...
1: Ο οποίος έβαλε και τα δύο γκολ.
2: Μπράβο, και είχαν όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Γιατί είχε, έπαιζε με αυτό το σύστημα που ήθελε με μπροστά τον Τεγκελάρε.
1: Ναι.
2: Και φαγώθηκε ο Παπαδάκης γιατί δεν παίζει ο Ντε Μπρόινε.
1: Για να προκριθεί το Βέλγιο.
0: Θα μπορούσε, συγγνώμη. Παιχνίδι, ναι.
2: Έπαιξε ο Ντε Μπρόινε.
1: Και χαιρέτησε το Βέλγιο.
2: Τι?
1: Και χαιρέτησε το Βέλγιο.
2: Και χαιρέτησε το Βέλγιο, ήταν και, είχε και θέματα δραματισμού και το παλικάρι στερνότανε.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ να σου πω κάτι. Είναι η ίδια δυναμικότητα όμως οι αντίπαλοι? Δεν είχαν την ίδια δυναμικότητα οι αντίπαλοι.
2: Μα αυτό είναι το θέμα σου, ότι ο παίκτης δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Δεν το βλέπαμε αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν είδα τον αγώνα, δεν έχω...
2: Ό,τι και να του πεις, πετάει τη βόμβα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Και μετά λέει, δεν είδα τον αγώνα, δεν ξέρω.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι. Έπαιζε ο Ντε Μπρόινε, έπαιζε και ο Τρεζεκέ, πώς τον λένε ο...
2: Ποιος Τρεζεκέ, παιδί μου.
0: Μακελελέ, πώς τον είπε στον άλλο.
1: Συνδέει διαφορετικούς αιώνες.
2: Ναι.
0: Έπαιζε και ο Τεκελάρε. Εντάξει. Άρα κατάφερε και βρήκε τρόπο ο προπονητής να τους χωρέσει και τους δύο στην ίδια δεκάδα.
2: Ναι, εντάξει, λοιπόν, άσε τώρα του Βελγίου.
1: Ναι.
2: Πάμε στην Εθνική Αγγλία, η οποία με τον Τζουτ Μπέλιχαμ να είναι ο ηγέτης. Κατάφερε 2-1 στην παράταση να κερδίσει την Νορβηγία.
1: Έχουμε γκρίνιες για το παιχνίδι αυτό.
2: Πολλές γκρίνιες.
1: Από όλους.
2: Καταρχήν, στο 36 ο Σέκτρουπ που άνοιξε το σκόρ για τους Βίκινγκς. Στη συνέχεια πήραν το προβάδισμα, ισοφάρισαν με τον άσο της Ρεάλ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και στην παράταση το 93 ο Μπέλιχαμ έκανε το 2-1. Εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τους Νορβηγούς, είχαν δοκάρει και ολοθέν γκολ. Στη στιγμή που οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να απειλήσουν, φυσικά το γκολ της παράτασης φέρει και φθήνει ο Νίλατ, ο τεχνικός, ο τροματοφύλακας των Νορβηγών. Τώρα, ο Τούχελ, ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ταχώνει στους παίκτες του, να το πω έτσι απλά, ότι είχαν έλλειψη συγκέντρωσης, ότι δεν ήταν καλή ομάδα, ότι ο Μπέλιχαμ είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης και αυτός ξελάσπωσε, και έρχεται ο Μπέλιχαμ και του λέει ό,τι να είναι, μάλλον δεν ξέρει πώς είναι να αντιμετωπίζει τον Χάλατ και τους υπόλοιπους της Εθνικής Νορβηγίας. Οπότε εκεί πιστεύω ότι έχει πολύ ψωμί το τρίτο ημίχρονο στην Εθνική Αγγλία. Πάρα πάρα πολύ ψωμί για τα εσώψυχά τους που φαίνεται ότι δεν είναι σε καλό στάδιο παρά την πρόκριση στους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα, να πάω στο αγωνιστικό, η Αργεντινή με πολύ άγχος, πολύ υδρότα πήρε στην παράταση την πρόκριση 3-1. Ήταν ένα παιχνίδι που η Αργεντινή ξεκίνησε καλύτερα στο 10 με το η παλιά του Μέση, ο Μακάλιστερ έκανε το 1-0. Μετά όμως η Αργεντινή ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Απείλησε αρκετά η Ελβετία με τον Εντόι στο 67 έκανε το 1-1. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Στο 112 ο Άλβαρες, ο οποίος μέχρι τώρα Δημήτρη Μιχαλέλη και Σπύρο Παπαδάκη ήταν χαμένος.
1: Ναι, όχι, σε άκουγα προχτές. Εσύ δεν το έλεγες.
2: Ναι, ήταν, δεν ήταν.
1: Ναι, έλεγες ότι βγήκε ο Άλβαρες και μπήκε ο...
2: Ο Λαουτάρο
1: Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο, ο οποίος δεν ήταν στο γήπεδο και χθες ο Άλβαρες έβαλε ένα γκολ το οποίο...
2: Πήμα.
1: Από υπολογιστή βγήκε.
2: Ναι, ήταν ο γκολ όνειρο. Εκεί έκανε το 2-1 στην παράταση, στο 112 και ήρθε ο Λαουτάρο το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα για την παράταση. Ήταν νομίζω το 5ο λεπτό, όχι το πρώτο. Και έκανε το 3-1 και έστειλε τους Αργεντινούς στα ημιτελικά. Ο Μέση δήλωσε ότι αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι από το 71 η Ελβετία με τον Εμπολό να βλέπει κόκκινη κάρτα με δεύτερη κίτρινη ήταν εκτός. Για θέατρο ήταν η κάρτα που προκάλεσε και αυτή πολλές αντιδράσεις. Τώρα, πώς πάμε στα ημιτελικά.
0: Επιτέλους σταματάνε. Μπράβο, για πάμε.
2: Σταματάει επιτέλους αυτό το έργο με τα μεσονύχτια.
1: Σχετικό είναι αυτό. Γιατί όχι, όλα 10 είναι. Είναι και 12.
2: Είναι 10 και τα 2.
1: Και 2 ημιτελική 10. Okay.
2: Ναι, οπότε ωραία. Για να γίνει με παράταση, πάει μία παρά, θα πάει μετά μέχρι τις 2.
1: Πότε είναι, πότε είναι.
2: Λοιπόν, την Τρίτη 10 η ώρα στο Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι, ωραία.
2: Και Τετάρτη στις 10 η ώρα το Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
2: Τώρα.
0: Πρόβλεψη έχεις.
2: Τι.
0: Πρόβλεψη.
2: Πρόβλεψη να πάμε στους Δελφούς, να μαστίσουμε φύλλα. Μετά να ανέβουμε και στην Αράχοβα που έχει πολύ
1: ωραία. Εγώ τοποθετήθηκα δημοσίως προχτές όταν ήσουν στον αέρα,
2: Ότι.
1: Για τον τελικό.
2: Για
1: Γαλλία-Αργεντινή.
2: Εντάξει, παιδιά, ακούστε να δείτε.
1: Τι, εντάξει, παιδιά.
2: Θα παρακαλέσω. Ναι, Γαλλία-Αργεντινή συμφωνώ. Θα παρακαλέσω όμως ο Παπαδάκης να μην επέμβει. Γιατί μπορεί να τα διαλύσει όλα.
1: Ναι, έχουμε... βλέπω ότι είναι λίγο.
2: Όχι, να έχουμε προβλήματα στους οδηγούς που είναι στην παραλιακή ή στην εθνική. Στην
0: ωραία, παρακή, δηλαδή, συγγνώμη, με φημώνεις. Yeah. Δεν μπορώ να πω αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου.
2: Δεν θέλω να πει. Μα δεν σου βγαίνει, αδελφέ.
0: Όχι.
2: Μα δεν σου βγαίνει, πώς θα σου το πω τώρα.
1: Πιστεύεις ότι θα πει ότι στο τελικό μπορεί να είναι Βραζιλία, ξέρω εγώ, Πορτογαλία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θεωρώ πάντως ότι ο νικητής του ημιτελικού Αγγλία-Αργεντινή θα είναι και ο νικητής του Μουντιάλ.
2: Τώρα και εγώ έχω να σου πω ότι στις 3 η ώρα στην Αγία Ειρήνη εκεί στην Αιώλου θα είμαι με την Κλώδια Σίφερ.
1: Τι λες.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα.
2: Λοιπόν.
1: Τον ήλιο να προσέξετε. Έχει ζεστή.
2: Λοιπόν,
0: να τη βάλει αντιλιακό.
2: Ναι, για πες. Απλά έχω να σου πω ότι η Γαλλία δείχνει να είναι η πιο σοβαρή ομάδα. Χωρίς προβλήματα. Το Ντεσάπ να του έχει ισοπεδώσει όλου και εννοώ ότι δεν υπάρχει κάποιο που να είναι παραπάνω. Ανεξάρτητο ότι ο Μπαπέ είναι η φίρμα, όλοι παίζει ο ένα για τον άλλον και δεν θα χάσουν την ευκαιρία να φτάσουν στο τελικό αρχικά και μετά να μπορέσουν να προσπαθήσουν να το πάρουν.
0: Εντάξει, μας έδειξε στην προτίμησή σου ότι θέλεις να το πάρει η Γαλλία.
2: Βλέπουμε ότι οι Άγγλοι μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία να βρεθούν στον ημιτελικό σήμερα έχουν τα δικά τους εσώψυχα με τον Τούχελ να κατηγορεί τους παίκτες ότι δεν ήταν όπως έπρεπε και τον άλλον να του λέει ότι να είναι δεν ξέρει πώς είναι να παίζει μέσα με τον Χάλαντ και με αυτούς τους παιχταράδες. Λοιπόν, αυτά λέει πολλά για μένα.
1: Ναι, εμπλακώνονται.
2: Με αυτό σα λέω τόση ώρα.
1: Ναι, τι λες.
2: Με μια Αργεντινή επίσης που όλος ο δυναμισμός είναι στο Μέση, που χθες στο Μέση δεν πήγε, αλλά ευτυχώς τους βγήκαν οι άλλοι παίχτες.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να δούμε τελικό επανάληψη του Κατάρ, ξέρω εγώ. Ρεπετισιόν.
0: Το σύνθημα ξέρεις ποιο είναι αυτό το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι, έτσι. Ειδικά όταν παίζουν εναντίον των Γερμανών.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Two World Wars, One World Cup.
1: Ναι. Για πες.
2: Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τις φάσεις, για κάποιες φάσεις. Ότι ο Εμπολό αντίκτησε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, με τον διευθυντή Πινέιρο να αλλάζει την αρχική του αποφασή έπειτα από εξέταση φάση στο βίντεο. Ήταν στο 73, όπως είπα, αυτή η φάση. Αρχικά ο διευθυντής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Παράδε της Αργεντινής για μαρκάρισμα πάνω στον Εμπολό. Όμως ο βαρίστας τον κάλεσε, έγινε πανεξέταση και δόθηκε δεύτερη κίτρινη για θέατρο του επιθετικού της Ελβετίας, που προκάλεσε πολλές φωνές από την Ελβετία και λένε ότι όλα έχουν γίνει για να προχωράει η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
2: Ναι, γιατί με την Αργεντινή παίζανε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, sorry, ναι.
0: Κόλλησε.
1: Ναι, ναι.
2: Ο ρέφερι άλλαξε την αποφασή του, ακύρωσε την κίτρινη κάρτα στον Παράδε.
1: Ρε παιδί μου, απλά είναι τα πράγματα.
2: Απλό.
1: Οι νέοι κανονισμοί τηρήθηκαν. Ήταν σωστό ή... Που τον κάλεσε στο ΒΑΡ ή δεν έπρεπε να τον καλέσει.
2: Σωστά έπρεπε να τον καλέσει στο ΒΑΡ. Βάσει του νέου κανονισμού η φάση είναι σωστή.
1: Τέλος.
2: Εντάξει, θα μας τα ρώτησα πριν από λίγο τον Παναγιώτη Βαρούχα.
1: Τέλος λοιπόν. Μην το συζητάμε.
2: Ναι, και για την άλλη φάση που φωνάζουν οι ορδικοί ότι
1: με την μπάλα.
2: Το ελεύθερο, ο τερματοφύλακας του στην μπάλα άλλαξε πορεία, χτύπησε τον αισθητήρα πάνω στο καλώδιο της κάμερα,
1: ναι,
2: στην εξέδρα. Η FIFA λέει ότι δεν υπήρξε αλλαγή και παρέμβαση.
1: Ναι, διότι δεν, λέει, πήρε μήνυμα από τους αισθητήρες της μπάλας.
2: Από τους αισθητήρες του και η μπάλα.
1: Ναι. Βεβαίως, έτσι όπως έπεσε η μπάλα, δεν υπάρχει στους νόμους της φυσικής έτσι με την τροχιά, αλλά τη σημασία έχει.
0: Ρώτα και τον Ελευθερόπουλο εσύ.
1: Άλλο αυτό ρε παιδάκι μου, τότε άστο ρε παιδί μου, όχι.
0: Μα τόση ώρα βλέπετε, κρατάω το στόμα μου κλειστό, δεν μιλάω. Μα μη, τι το κουμπί, το πάτε από εδώ, το πάτε από εκεί.
1: Το πρόβλημα δεν είναι αυτά που λέμε εμείς, το πρόβλημα είναι ότι άνοιξες το στόμα σου, ξέρεις να το κρατάς.
2: Επίσης για μια φάση ένα σπρόξιμο εκεί του Χάλατ που έδωσε επανάληψη, σωστά έδωσε επανάληψη στο κόρνερ.
1: Μάλιστα, άρα όλα καλά, εκτός από τη φάση της Νορβηγίας.
2: Με βάση τους νέους κανονισμούς ήταν όλες σωστές
1: ή κάτι άλλο έχεις να μας πεις.
2: Τι άλλο να σας πω, να τα πείτε τώρα.
0: Δεν ξέρω, μήπως θέλεις να μας δώσεις καθόλου ρεπορτάζ.
1: Όχι, άστο.
2: Για ποιο?
0: Όχι,
1: τίποτα.
0: Πρωινό ρεπορτάζ, μήπως θέλεις να μας δώσεις κάτι, οτιδήποτε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Αυτά σε προσωπικό επίπεδο, είναι ενημέρωση.
0: Ναι, ναι,
1: από την εκκλησία.
2: Απλά γρήγορα να σας πω ότι τελικώς στο Wimbledon, έτσι, να, επειδή
1: ναι,
2: και τα μεγάλα γεγονότα που έχει
1: ναι, ναι,
2: σήμερα, ναι, το τένις 6 ώρα, ο Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, παίζει με τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, το νούμερο 3, θέση Νόσκοβα, η Τσέχα 2-1 τη Μούκοβα, η Τσέχα επίσης, και αύριο στο Athens Open που γίνεται στο κέντρο της πέρυσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ξεκινάει την προσπάθειά της και η Μαρία Σάκαρη. 7.30 ώρα είναι ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Τα φιλικά χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός και 12.000 θεατές στην Λεωφόρο 3-0 κέρδισε την ομάδα της Grasshoppers από τη Ζυρίχη. Ο Ολυμπιακός ήρθε 1-1 με την Λεουβέν την Βελγική στην Ολλανδία. Επίσης στην Ολλανδία, τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ έχασε 3-2 από την Τβέντε σε φιλικά προετοιμασία των ομάδων που έχουν σημασία για τους προπονητές και όχι για μας, γιατί μόνο οι προπονητές και τα τεχνικά επιτελεία βλέπουν πράγματα εκεί που μπορεί εμείς να μην τα βλέπουμε, όχι γιατί δεν έχουμε καλή όραση, αλλά γιατί πολύ απλά τα φιλικά, Δημήτρη Μιχαλέλη, νομίζω ότι συμφωνεί σε αυτό, δεν ρωτάω τον κύριο Παδάκη σε αυτό το θέμα, γίνονται και τα βλέπουν τα τεχνικά επιτελεία κάποια πράγματα.
1: Γι' αυτό γίνεται.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δημήτρη Σαβρακάκη, ευχαριστούμε. Χαίρετε.
0: Περίμενε, μην κλείσει τη γραμμή να διαβάσω ένα μήνυμα Κροατή του Πάνου, σε παρακαλώ πολύ. Ο οποίο αναρωτιέται τι σημαίνει το ακρονίμιο ΠΑΟ. ΠΑΟΜΙΚΡΟ, ναι.
1: Μην μπει στο παιχνίδι αυτό, Δημήτρη Σαβρακάκη, σε παρακαλώ.
0: Και δίνει και την απάντηση ο Πάνος. Ναι, το έχει διαβάσει το μήνυμα ο Δημήτρη, γι' αυτό έχει κάνει σκονάκι. Παράρτημα Ακαδημία Ολυμπιακού.
2: Εκτροπή να λέτε τα πράγματα.
0: Ο Πάνος έχει στείλει μήνυμα ακροατή.
1: Γεια σου, Δημήτρη Σαβρακάκη, ευχαριστούμε.
2: Κάτω τα χέρια του Μιχαλέλη, παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα, χαίρετε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.

0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δημήτρη, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες για τα πραγματικά πάρα μα πάρα πολλά μηνύματά τους.
1: Να τους βρίσουμε. Ναι.
0: Όχι, ρε,
1: ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους. Ναι.
0: Αυτό λέω. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι η Ιωάννα διαφωνεί κάθετα με το Σταυρακάκι.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Πρόλαβα, λέει, την προγιαγιά μου, ήμουνα 11 όταν έφυγε. Λεγόταν, λέει, Κοκκινιά, η περιοχή με, με οδούς Βοσπόρου, Βυθινίας, Εφέσου, Αηδυνίου, Αταλίας κλπ. Και ότι την έλεγαν Κοκκινιά όλη την περιοχή, επειδή υπήρχε το κοκκινόχωμα. Άλλη περιοχή είπα για Κοκκινιά, συγγνώμη κιόλας, λέει η Ιωάννα.
1: Τι να σου πω.
0: Εντάξει. Οφείλουμε να...
1: Ναι. Παιδιά, αυτά που ακούσατε από τον Σταυρακάκη ήταν ένα ορντεύρ. Από αυτά που θα ακολουθήσουν τώρα, ένα τρίωρο έρχεται ο Γιώργος Κολοκοτρώνης σε λιγάκι με πολύ και καλή ελληνική μουσική και τα δικό σας τηλεφωνήματα στον αέρα, ρεπορτάζ, πληροφορίες για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τα παιχνίδια, μεταγραφές και όλα αυτά. Περισσότερο ποδόσφαιρο, ξέρετε, το αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο. Αλλά φαντάζομαι και σχόλια από το Μουντιάλ, έτσι δεν είναι? Έτσι καταφύγει.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποια ομάδα υποστηρίζει ο Κολοκοτρώνης στο Μουντιάλ. Έτσι όπως τον βλέπω, ναι, εκτιμώ ότι πρέπει να υποστηρίζει Αγγλία. Αγγλία. Αγγλία, Γι' αυτό δεν έχουν πάρει τίποτα.
0: Έρχεται.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι χτύπησες.
1: Αγγλία.
2: Εγώ είμαι από παιδάκι.
1: Αγγλία.
2: Ναι, είμαι και θα είμαι Αγγλία. Τίποτα άλλο. Μόνο Αγγλία.
1: Μόνο Αγγλία.
2: Μόνο Αγγλία.
0: Και τι ομάδα στο νησί?
2: Τσέλσι.
1: Όσο με πληγώνει, τόσο με πορώνει. Γι' αυτό Αγγλία. Ναι.
2: Είναι το εξή. Όχι, είναι φοβερή.
1: Τσέλσι από παλιά.
2: Όταν έπαιζε Ρεάλ Τσέλσι στο Καραϊσκάκι, τελικό κυπελούχο το 1971, ήμουν 6 ετών.
1: Ναι.
2: Ο αδερφός του πατέρα μου αστυνομικός, είναι φοβερή ιστορία. Είχε υπηρεσία στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
2: Και έτυχε να έχει υπηρεσία έξω από το αποδυτήριο της Τσέλσι. Και με πήρε μαζί του.
1: Έλα.
2: Και όταν τελείωσε το μάτς και ο Πίτερ Όσγουτ, όπως ερχόταν στα αποδυτήρια, είδε ένα παιδάκι και με σήκωσε πάνω. Με πήγαν στα αποδυτήρια και από τότε είμαι άρρωστος Τσέλσι. Καταρχάς είμαι μοναδικός
0: Έλληνας.
2: Και είμαι μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που είμαι μέλος επίσημο της Τσέλσι. Και πληρώνω και συνδρομή.
1: Έλα.
2: Από το 1983.
1: Εσύ έκανες άνθρωπο τον Αμπράμοβιτς.
2: Όταν ήρθε ο Αμπράμοβιτς, για κάποια χρόνια, το 3,
1: ναι,
2: το έχω πει και δημόσια, πάγωσα τη...
1: Ναι, ναι, δεν ήθελες.
2: Δεν ήθελα.
1: Ναι.
2: Για κάποια χρόνια. Όταν άρχισαν οι τίτλοι και φτιάχτηκα, ξανά έγινα μέλος και πλήρωνα 80 λίρες το χρόνο. Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία. Παιδιά, ακούσατε, έβγαλε ο... Κολοκοτρώνης θα στο ψυχά του.
0: Οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων στις 2.
1: Να παραμείνετε στους στέλνετε μηνύματα για τον εκπληκτικό προπονητή που έχουν τον Τούχελ. Θα σας τα πει από μόνος του.
0: Μα τώρα, μα πάω να πω κάτι και αυτομάτως με κόβεις.
1: Χτυπιέται έξω, φεύγει.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα, πρέπει να σας πω, 2 μέρες.
1: Πολύ ωραία ήμασταν. Ναι. Να ευχηθούμε, παιδιά, καλές διακοπές στο Σπύριο του Παπαδάκη που πιστεύει ότι θα φύγει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι καθώς μαχαιρίτσα, η σκόνη. Ναι. Όχι για τίποτα άλλο, διότι σήμερα επίσης είναι διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθίελας και της ανεμοθίελας.
0: Της ανεμοθίελας και της...
1: Το βρήκα, και έβαλα τη σκόνη. Ήθελα να βάλω το τραγούδι και το βρήκα.
0: Διότι ένας καλός δημοσιογράφος, όταν θέλει να δικαιολογήσει
1: μην
0: ένα άσμα...
1: Μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία
0: αυτό
1: ιστορία.
0: Είναι άλλο, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι σε άλλους. Αλλά πρόσεξε, δικαιώνομαι και εγώ στο τέλος της εκπομπής από τον Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το γιαούρτι με φέτα, δεν μου φαίνεται περίεργο.
1: Ωραία.
0: Εγώ συνδυάζω φέτα με τζατζίκι.
1: Ας να ακούσουμε λίγο μαχαιρίτσα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, για 3 ώρες σας έκαναν παρέα ο Σπύρος Παπαδάκης.
0: Και ο Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Εύη Βουγιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θοδωρής Αξελός στα Δελτία Ειδήσεων θα έρθει και τώρα. Σας αφήνουμε.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και καλημέρα. Πέσαν έξω οι αγρότες.
1: Ποιοι αγρότες πέσαν
0: έξω? Όχι ότι είχαμε βάλει κάποιον άνθρωπο να πέσει μέσα, ποιοι θα είμαστε σήμερα, να ρίξει καμιά ζαριά. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και θα κάνουμε. Μέχρι τις 8 δεν θα είμαστε, δεν θα κάτσουμε
1: μέχρι τις 10. Μέχρι τις 8 παρακάτω, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και θα κάνουμε παρεούλα. Τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη θα σας βάλουμε να στοιχηματίσετε πάλι. Λοιπόν, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Είναι η Εύβη Κλειώτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου, συγγνώμη. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και καλείτε στο 211-200-8-200.
0: Δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή, αλλά επειδή τα μοιράζομαι όλο με τους ακροατές, πρέπει να. Όπως
1: ξέρω, θα μοιραστείς αυτό που μοιράστηκε προηγουμένως μαζί μου.
0: Έχω προλάβει να το πω και στον Νίκο, μην ανησυχείς. Αυτά δεν τα χάνω. Πρωί-πρωί ήρθα αντιμέτωπη με ένα τέρας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το τέρας
0: που. Το τέρας της κατσαρίδας. Ήθελε να μπει στο σπίτι με το που έβγαινα.
1: Παναγιά.
0: Δηλαδή πρωί-πρωί, ρε κοπελιά, δεν έχεις άλλη δουλειά 6 παρά 20 το πρωί. Δηλαδή στην πόρτα με περίμενε, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Τέρας, όχι αστεία τώρα.
1: Περιέγραψε το αυτό να.
0: Δεν έχω να περιγράψω κάτι άλλο. Αυτή ήταν η περιγραφή μου. Όποιος ήθελε, κατάλαβε πρωί-πρωί.
1: Να έχουν εικόνα οι ακροατές ακριβώς πώς έγινε.
0: Δηλαδή όρεξη που είχε.
1: Λοιπόν, θα το κάνω εγώ
0: τώρα. Έχω εγκλωβίσει σπίτι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάποιο γείτονα που ακούει, α εξολοθρέψει την κατσαρίδα, παρακαλώ, θα γυρίσω να
1: όχι μέσα στο δικό σου σπίτι. Στην είσοδο της πολυκατοικίας,
0: ναι, ναι. Ναι, αλλά και πάλι, τι εννοείς?
1: Εξοπλιστείτε,
0: λοιπόν. Είναι σε απόσταση αναπνοής.
1: Με κατσαριδοκτώνα, όσοι μένετε στην ίδια πολυκατοικία με τη Στεφανία Κασίμη.
0: Ένα παπούτσι θέλει, δεν χρειάζεται κάτι. Α, οι καλοί μου γείτονες, αν με ακούνε.
1: Να σου πω κάτι,
0: δεν, είναι
1: δεν χρειάζεται μόνο παπούτσι, γιατί αυτοί, όταν έχετε, δεν έχετε ποτέ μόνοι. Φέρνει συνήθως και τις φίλες της.
0: Ναι, όλη την οικογένεια. Λοιπόν, να μην το συζητάς αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Πριν πούμε όσα έγιναν και το Σαββατοκύριακο και όσα θα γίνουν και σήμερα, κάτσε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που έχουμε 13 Ιουλίου. Μόλις θυμήθηκα ότι έχει και αύριο γενέθλιο Ηφλής, εν τω μεταξύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να πούμε πόσο γίνεται.
0: Και την Πέμπτη Ιωσήφ.
1: Και την Πέμπτη Ιωσήφ, τι λέει, παιδί μου.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσα γίνονται δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία σημασία. Ο Ιωσήφ γίνεται σίγουρα 25, γιατί αν ενηφλής είναι σίγουρα λίγο μεγαλύτερος.
1: Μπορεί να είναι ανάποδα το 25.
0: Ναι. Ο Ιωσήφ σίγουρα. Ο Ιωσήφ σίγουρα 25. Δεν αποκλείεται παραπάνω. Λοιπόν, σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Οσίας Σάρας και Οσίων Ηλιοφώτων. Τα ονόματα οπότε που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής. Σάρα και Ηλιόφωτος.
1: Χρόνια πολλά. Επίσης, μια και ξεκινάμε νωρίς-νωρίς και θα ξεκινάμε νωρίς-νωρίς για όλη την εβδομάδα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη.
0: Παρακαλώ.
1: Και δεν την έχω ζητήσει κατηδίαν για να στο θέσω στον αέρα και να μην μπορέσει να μου πεις όχι.
0: Έλα.
1: Προς το τέλος της εκπομπής θα με αφήσει να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Εννοείται.
1: Κάτι που έγινε σαν σήμερα.
0: Πες.
1: Εντάξει. Και θα το. Όχι, δεν θα το πω τώρα.
0: Α,
1: το
0: δεν
1: πω,
0: θα
1: το πω γύρω στις 8. Θα το πω στο αυτί του Νίκου του Σαπρανίδη. Και γύρω στις 8 παρά κάτι θα το ακούσουμε.
0: Άρα τι έγινε σαν σήμερα, δεν θα μάθω.
1: Σαν σήμερα θα το μάθεις μουσικά.
0: Α,
1: τι έγινε.
0: Ωραία.
1: Σαν σήμερα, ωραία, πριν από 30 χρόνια περίπου, ένας ιστορικός δίσκος, στον οποίο νομίζω χρειάζεται
0: τέλεια
1: να σταθούμε.
0: Τέλεια.
1: Και μια πολύ όμορφη ιστορία από πίσω του.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό. Σήμερα στην Κεντρική Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρο απόγευμα, με τοπικές βροχούλες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθρος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά, προσοχή στα ορεινά, όχι παντού, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ευθύς 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ήδη κάνει πάρα πολύ ζέστη το μεταξύ. Θα φτάσει στα περιοτικά τους 35, τοπικά 36 και στα νησιά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 35 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις, παροδικά το αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, και Θεσσαλονίκη μέχρι 34 βαθμούς. Πάλι τα ίδια. Γενικό αέθριος με τοπικούς όμβρους το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Το έχεις δει ότι ο καιρός είναι λίγο copy-paste έτσι, πολλές μέρες. Εκεί το μεσημέρι, ο απόγευμα έχει καμιά βροχούλα.
1: Ναι, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, κακό, πρέπει
0: όχι,
1: να σου πω.
0: Όχι, κακό δεν είναι.
1: Ναι, γιατί χθες που ήμουν για τα μπανάκια μας κοντά στα βόρεια της Αττικής.
0: Α, πήγατε για τα μπανάκια.
1: Πήγαμε για τα μπανάκια μας.
0: Ωραία, λοιπόν. Και εγώ έκανα εδώ ένα μπάνιο στο Μαρούσι, ήταν εξαιρετικά.
1: Ναι. Εξαιρετικά. Σε τι το έκανες στο μπάνιο?
0: Εξαιρετικά, στον Ενικό.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και είχαμε φωτιές χθες. Είχαμε φωτιές και κάθε φορά που βλέπω να έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως, οι χθεσινές, πρέπει να πω πόσο σκέφτομαι ότι έχει λειτουργήσει κάπως θετικά αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια, συνήθως τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά συνήθως τον Ιούνιο και τις πρώτες μέρες του Ιουλίου έχουμε βροχούλες καλοκαιρινές. Πολύ πιο συχνές από ό,τι είχαμε παλιότερα. Αυτό το έχω συζητήσει. Είναι ουσιαστικά ένα δείγμα βεβαίως κλιματικής αλλαγής. Είναι μια τάση του να πηγαίνουμε από τις τέσσερις εποχές προς τις δύο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί κοντά στον τροπικό κύκλο δεν έχουν τέσσερις εποχές, έχουν δύο εποχές. Την εποχή της ξηρασίας και την εποχή των βροχών. Η εποχή των βροχών είναι κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι τους χειμερινούς μήνες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει μια μετατόπιση του τροπικού κλίματος προς τον εύκρατο λεγόμενο κύκλο της γης.
0: Πολύ ναι. Ενδιαφέρον.
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Παιδιά, τον Κόντι να τον ακούτε, τα ξέρει καλά τα του κλίματος.
1: Λοιπόν, ναι. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα είναι ότι είναι οι μέρες που πρέπει να ασχολούμαστε με το τι κάνει η πυροσβεστική. Και το τι κάνει η πυροσβεστική θα ασχοληθούμε πάρα πολύ έντονα τις επόμενες εβδομάδες, και θεωρώ ότι θα γίνει ένας πολύ ωραίος απολογισμός προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν τελειώνει και προς τον Οκτώβριο.
0: Ναι, είναι ωραίος.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ωραίος. Ήδη από πέρυσι έχουμε κάποια καλά δείγματα. Και πέρυσι είχαμε μια καινοτομία, Στεφανία. Πέρυσι είχαμε την καινοτομία των drones.
0: Όχι, τα drones έχουν βοηθήσει.
1: Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί βλέπει το κέντρο της πυροσβεστικής.
0: Θέλω να μην είσαι τόσο έτσι large από τώρα, γιατί...
1: Δεν θα είμαι καθόλου large.
0: Ήδη έχει... ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι πιο δύσκολοι μήνες.
1: Βεβαίως, πάντα. Και κυρίως ο Αύγουστος λόγω των ανέμων. Ναι. Και επειδή έχει περάσει το καλοκαίρι και έχει ξεραθεί περισσότερο το έδαφος, έχει ζεσταθεί, η βλάστηση κτλ. Τα drones τι κάνανε πέρυσι? Αυξήσαν πάρα πολύ τις συλλήψεις. Γιατί
0: πάρα η πυροσβεστική. Έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις, σωστά.
1: Η πυροσβεστική κατάφερνε να εντοπίζει σημειακά και σε πολύ λίγη ώρα τις αιστείες πυρκαγιάς όταν αυτές ξεκινούσαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί πέρα λοιπόν.
0: Και τις έσβηνε γρήγορα.
1: Και τις έσβηνε γρήγορα. Έβρισκε και τους ενόχους. Λίγες πυρκαγιές ξεκινούν από εμπρισμό από πρόθεση. Οι περισσότερες, το 70% και παραπάνω, είναι εμπρισμός από αμέλεια. Λοιπόν, τι γίνεται φέτος? Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι η πυροσβεστική θα ξεκινήσει ελέγχους η ίδια για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ένα θέμα που απασχολεί.
0: Ναι, γιατί οι Δήμοι. Αυτό θα ξεκινούσαν. Υποτίθεται δεν θα ξεκινήσουν.
1: Οι Δήμοι δεν έχουν κάνει δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει φανεί ότι από τις 23 Ιουνίου που έπρεπε να ξεκινήσουν.
0: Με ποιους θα κάνει, λέει.
1: Με τα drones. Και, και με αυξημένες περιπολίες.
0: Τι εννοείς αυτό?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ποιοι θα τις κάνουν?
1: Άκου να σου πω. Όπως έχει γίνει ήδη από το 2024, που υπάρχει μια πλατφόρμα έτσι, για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Εκεί πέρα, αν έχεις μια ιδιοκτησία που χρήζει καθαρισμού, πρέπει να δηλώνεις ότι εγώ, η Στεφανία Κασίμη, βάζω αυτό το οικόπεδο. Ναι, τέλος πάντων, και το έχω καθαρίσει. Εντάξει. Λοιπόν, παράλληλα, υπάρχουν και καταγγελίες. Γίνονται και ηλεκτρονικές καταγγελίες.
0: Βεβαίως.
1: Και φέτος, σύμφωνα με ρεπορτάζ Real News, είναι περίπου 6.000
0: καταγγελίες.
1: Είναι σχεδόν διπλάσεις.
0: Ωραία. Άρα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Άρα, το ένα κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουν αυτές τις καταγγελίες, τις διπλάσεις τις 6.000, και το άλλο είναι ότι πρέπει να κάνουν και ελέγχους από μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Στις υπόλοιπες 6.000.
1: Άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις.
0: Είναι πολύ πρωί.
1: Άκου να δεις. Είναι πάρα πολύ πρωί. Είναι πάρα πολύ πρωί. Εγώ σου λέω, σου μεταφέρω το ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι,
1: έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς.
0: Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν οι Δήμοι.
1: ήδη, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, να, πολύ δύσκολα είναι.
1: Να ξεκινήσει ο δήμαρχος να καταγράφει οικόπεδα και να βάζει πρόστιμα στους δημότες του για οποιοδήποτε λόγο. Το καταλαβαίνεις και το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Δεν το καταλαβαίνω,
1: όλοι.
0: Συγγνώμη.
1: Θα έπρεπε να μην το καταλαβαίνει κανένας.
0: Ας καθαρίσουν τα δικά τους πρώτα.
1: Οι δήμαρχοι.
0: Τους χώρους και το συζητάμε μετά για τους υπόλοιπους.
1: Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, και γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για οικόπεδα που όντως ανήκουν σε δήμους, σε περιφέρειες, σε κρατικούς φορείς και είναι όντως στο μαύρο του στο χάλι.
0: Λοιπόν, μια που είπες φωτιά, χθες τρομάξαμε λίγο με την φωτιά στο παλιό κτίριο, στο θέατρο μπάντμιντον.
1: Ναι,
0: στο Γουδί. Ναι, ξαφνικά, δηλαδή ήταν χθες το απόγευμα, αλλά παιδιά, τι έγινε, δηλαδή...
1: Σου ήρθε 112.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ που μένω κοντά στο κέντρο, τέλος πάντων, μου ήρθε 112, ναι.
0: Ενημερώθηκα, αρμοδίας. Λοιπόν, ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα τι ώρα ήταν, 7, 8, δεν ήταν 8, 7, 8, 8 παρά.
1: Ναι, κάπου εκεί, κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, έκαιγε υλικά και απορρίμματα στο εσωτερικό του κτηρίου και φέρεται

0: Είναι ένας χώρος, το άλσο στο γουδί.
1: Ήταν πιο δίπλα, αλλά είχε, ξέρεις, από πάνω. Παιδική χαρά, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό το βίντεο.
0: Έχει ένα υπέροχο πάρκο εκεί πέρα. Το επισκέπτεται πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά τώρα που είναι πολύ ωραίος ο καιρός. Πραγματικά ήταν τρομακτικό. Και πολλοί στην Αθήνα είδαν ένα πυκνό καπνό, τον οποίο δεν μπορούσαν να εξηγήσουν καπνός από πού προέρχεται. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε αυτές τις εικόνες ξανά μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τώρα πώς, τι να πω, πώς προκλήθηκε η φωτιά, τι να πω τώρα.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω ότι και το 2024 τι είχε γίνει. Θυμάσαι τη φωτιά στην Πεντέλη που είχε φτάσει μέχρι και, και το Γέρακα,
1: ναι,
0: και το Χαλάνδρι. Νομίζω ότι
1: θυμάσαι πολύ, πολύ, πολύ καλά. Θυμάμαι την έβλεπε μπαλκόνι μου. Δηλαδή όταν δεν ήμουν εδώ. Λοιπόν, τώρα στην, πάμε λίγο Μέση Ανατολή. Κάτι έκανα στο κινητό μου, όχι, εντάξει. Πάμε λίγο Μέση Ανατολή.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα έχουμε πυρκαγιές, ευτυχώς ελεγχόμενες μέχρι τώρα. Τουλάχιστον τώρα στην Μέση Ανατολή, νομίζω, έχει ανάψει ξανά η φωτιά. Έχουμε νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με φώτο τα στενά του Ορμούς. Τώρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωοπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Συναγερμός σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρές προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Τώρα, στο Μπαχρέιν, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία οι πολίτες και οι κατοικίες καλούνται να παραμείνουν σε ψυχραιμία και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος. Οι τελευταίες εξελίξεις θέτουν σε αμφισβήτηση, Στεφανία, την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές status quo από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν είχαμε την έναρξη των εχθροπραξιών. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία.
1: Προφανώς είναι πολύ μεγάλη ανησυχία. Και έχεις και τον Τραμπ από την άλλη πλευρά, ο οποίος, ή μάλλον να το πω αλλιώς, από το Κύριακο υπήρχε ένα μπραντεφέρ μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν. Από το Σάββατο το πρωί απειλούσε να ισοπεδώσει το Ιράν. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαν προηγηθεί κάποια σενάρια για την απόπειρα δολοφονίας του.
0: Βέβαιως. Όχι μόνο του ίδιου, αλλά και του J.D. Vance.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και βγήκε, λέει, βγήκε και απείλησε να το ισοπεδώσει το Ιράν αν γίνει τέτοια απόπειρα. Χίλιοι πύραυλοι, έλεγε, είναι στραμμένοι και οπλισμένοι πάνω σας. Λοιπόν, μετά, επειδή έγινε όλο αυτό με τα στενά του Ορμούζ, την ανταλλαγή πυρών, βγήκε και είπε ότι, εγώ παιδιά, τι λέτε τώρα κλειστά και όλα αυτά. Είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ για την εμπορική ναυσιπλοεία. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είπα και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, που προφανώς έχουν προκαλέσει νέο κύμα ανησυχίας για την ασφάλεια παγκοσμίως, βγαίνει ο Τραμπ σε μια συνέντευξη και λέει, τι είναι αυτά που λέτε, τους βομβαρδίσαμε εμείς, είναι πάρα πολύ κακοί. Όλα αυτά τα οποία, τέλος πάντων, τα γνωστά που λέει, και λέει, είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμού σε όλους.
0: Δεν είναι. Δεν είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμού για όλους.
1: Σχετικό. Πάντως, οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει πάρα πολύ ισχυρή άνοδο μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και της Τεχεράνης, ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών. Αν δεν άκουσε τον Τραμπ, ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Λοιπόν, η αγορά.
0: Οπότε το είδε για πες που έχει φτάσει.
1: 3,75 περί, ναι, και έχει φτάσει 78,86 δολάρια. Καλά, μπορούν να αλλάζουν τώρα αυτά. Και συνέχεια αναβαρέλει και το αμερικανικό αργό έχει άνοδο 3,65% και έχει φτάσει τα 74,02 δολάρια αναβαρέλει.

Αυτή την εβδομάδα, τώρα στις αρχές εβδομάδας, αναμένεται να ανακοινωθούν και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης. Το που γνωστοποιήθηκε την Παρασκευή, που γνωστοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή από τη Βουλή, μιλώντας όταν απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη στη συζήτηση που είχαν για την ακρίβεια. Τώρα,

0: Οπότε αναμένουμε τις λεπτομέρειες για, για την εφαρμογή της κυβερνητικής παρέμβασης για μείωση των τιμών της αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του διζελκίνης κατά 5 λεπτά.
1: Κατά 5 λεπτά.
0: Το λίτρο. Το είπε και το πήγε ο κ. Χατζηδάκης νομίζω μια συνέντευξη που έδωσε χθες, οπότε πρέπει να το περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όταν λέμε δηλαδή ερχόμενη εβδομάδα, εννοούμε Δευτέρα-Τρίτη. Δευτέρα τη βγάζω έξω, Τρίτη, Τρίτο-Τετάρτη.
1: Και να σου πω κάτι. Ποια παροχή πιστεύεις ότι θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα?
0: Ποια παροχή?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε κάπως έτσι εβδομάδα-εβδομάδα, θα έχουμε κάτι καινούργιο.
0: Είσαι λίγο κακόπιστος. Αντί να σκέφτεσαι ότι λύνονται όλα τα προβλήματα.
1: Πάρε κόσμε.
0: Σιγά-σιγά. Όλα είναι θέμα timing, Αλέξανδρε.
1: Είναι μια παροχή.
0: Όλα είναι θέμα timing.
1: Την εβδομάδα.
0: Τυχαία λύνονται όλα. Μα τώρα βρέθηκε λύση.
1: Μέχρι και αρχές Οκτωβρίου.
0: Γιατί ξέρεις κάτι για τον Οκτώβριο?
1: Όχι, κάτι έχω ακούσει, δεν ξέρω τίποτα από μόνος μου.
0: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Το εννοώ τώρα.
1: Κοίτα, ούτε και εγώ πιστεύω κάτι.
0: Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία, τα λεγόμενα.
1: Στοιχήματα δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν ξέρω τουλάχιστον εσύ αν έχεις βάλει τα λεφτά σου κάπου.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για τις ημερομηνίες των εκλογών.
1: Ναι.
0: Πέφτουν όλες οι όλα τα Σαββατοκύριακα από στο τραπέζι. Δεν υπάρχει ένα που φεύγει, που λείπει.
1: Τα δεδομένα είναι τα εξής. Ναι. Ότι τα επιτελεία είναι έτοιμα. Και αν δεν είναι έτοιμα 100%, ετοιμάζονται πυρετοδός. Και αρκετοί υποψήφοι είναι έτοιμοι. Δηλαδή σε εκλογικές περιφέρειες το καλοκαίρι, φέτος τον Αύγουστο, τα πανηγύρια θα έχουν παρουσία πολλών πολιτικών να τους δει ο κόσμος σε κάθε περίπτωση.
0: Και οπότε επίσης, σου λέει για να πάνε στην περιφέρεια, δώσε κάτι, βέβαια, δώστε κάτι, δεν μπορώ να πάω έτσι με δύο χέρια.
1: Και αρκετοί βουλευτές έχει καιρό να τους δει Αθήνα, δηλαδή έρχονται για τα απαραίτητα, αλλά είναι κυρίως στις εκλογικές τους περιφέρειες.
0: Ναι, κοίτα, αυτό ήταν ένας φόβος γενικότερα που υπήρχε, ειδικά προφανώς για το κυβερνητικό επιτελείο.
1: Να κατέβουν τα μολύβια αυτό.
0: Τα μολύβια αυτό, δηλαδή ότι γενικότερα ότι υπήρχε αυτό το κλίμα ότι βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σε πολύ έντονη, όχι απλά εκλογική ετοιμότητα, σε... Τι να πω δηλαδή.
1: Δεν βρίσκεται.
0: Βρίσκεται. Και αυτό είναι ξέρεις λίγο και το αντιφατικό ή παράδοξο. Γιατί από αυτό το σήμα το έδωσε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Κατά κάποιο τρόπο. Της εκλογικής ετοιμότητας, παρότι λέει ότι δεν θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι, γιατί κατά τον άλλο τρόπο λέει και ξαναλέει ότι θα γίνουν από το Μάρτιο και έπειτα.
0: Ναι, όχι, ναι, αλλά λέω από το Μάιο. Το ναι. Έχει δώσει αυτό το βεβαίως, κατά κάποιο ναι. Τρόπο. Με τον... Κοίτα, από τη μία καλό είναι, γιατί καλό είναι να γυρίσουν τα στελέχη της
1: Δημοκρατίας. Καλό είναι να έχουν πολύ έντονη παρουσία στις εκλογικές περιφέρειες όλοι οι πολιτικοί.
0: Καλό είναι να μιλήσουν με την κοινωνία. Με αυτή τη λογική εννοείται. Το λέω, γιατί την έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία. Ότι καλά τους έκανε και τους έστειλε πίσω στην κοινωνία. Δεν έκανε άσχημα. Καλά έκανε.
1: Και να μην τους έστειλε, νομίζω μόλις θα πηγαίνανε.
0: Όχι, εσύ. Σου λέω ότι δεν μπορεί από τη μία να υπάρχει εκλογική ετοιμότητα για την άλλη να λες ότι οι εκλογές θα γίνουν όρατα στην άνοιξη του 27. Αυτό λέω. Αλλά. Ναι. Τέλος πάντων, οι βουλευτές κινούνται λες και έχουν. Είμαστε στο τέλος της προεκλογικής περίοδου.
1: Βεβαίως.
0: Πόσο χρόνο έχουμε? Έχουμε.
1: 30,
0: α, έχουν αλλάξει τα πράγματα από σήμερα. Ριζικά βλέπω.
1: Βεβαίως. Δεν θα πάρεις ανάσα, Στεφανία Κασίμη.
0: Ριζικά βλέπω έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, όντως περιμένουμε κάποια πράγματα. Να δούμε και τι θα γίνει στη ΔΕΘ. Έχεις καμία πληροφορία για το καλάθι?
1: Δεν έχω καμία πληροφορία για το καλάθι, τουλάχιστον για να την πω τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό για το οποίο όμως έχω πληροφορία.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ενδεχομένως. Καινούργια πράγματα όσον αφορά τα μέτωπα τα οποία έχει ανοίξει η αστυνομία από την προηγούμενη εβδομάδα και μιλάμε για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά και τις συλλήψεις που έγιναν για την Μαρφίν για αυτό το οποίο συνέβη, την τραγωδία που συνέβη το φωνικό εμπρισμό
0: το Μάιο του 2010.
1: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Ελλάς.
0: Για την επίθεση τώρα, για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Και στον, των δύο άλλων πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μισό λεπτό. Η ομάδα στο σπίτι της, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτοί οι τρεις, είναι και άλλοι.
1: Λοιπόν, η αστυνομία εστιάζει και σε άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν παίξει καθοδηγητικό ρόλο, να μην συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι στην επίθεση αυτή, αλλά που συμμετείχαν στον οργανωτικό σχεδιασμό. Ενδέχεται μάλιστα να υπάρχουν άλλοι μια άλλη ομάδα αντίστοιχη που έκανε τις εμπριστικές επιθέσεις στις δύο άλλες πολυκατοικίες.
0: Καλά, τον λέει. Σίγουρα υπάρχει. Κάποιος τις έκανε.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι αρκετά θα πω αρκετά κοντά. Θεωρείς και εσύ ότι είναι αρκετά κοντά στον εντοπισμό, στην ταυτοποίησή τους.
1: Αυτό λένε κάποιες πληροφορίες.
0: Για τις άλλες δύο επιθέσεις.
1: Θα τις δούμε πώς θα εξελιχθούν μέσα στην εβδομάδα. Οι συλλήψεις έγιναν την Παρασκευή. Περίπου 9 μέρες μετά τα δολοφονικά εμπριστικά χτυπήματα της 1ης Ιουλίου και εκτιμάει η αστυνομία ότι εκτός από αυτά τα δύο άτομα, το ζευγάρι, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, επαναλαμβάνω, έπαιξαν καθοδηγητικό ρόλο, είχαν ένα οργανωτικό σκέλος στις επιθέσεις αυτές.
0: Νομίζω πάντως ότι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή και τα στελέχη της αστυνομίας, αντιλαμβάνομαι ότι και τα δύο κινητά των δύο βασικών κατηγορουμένων. Α, να πούμε ότι ο ένας, ο 24χρονος, 24 δεν είναι,
1: ναι.
0: Ο ένας, ο 24χρονος, δηλαδή, ο οποίος έδωσε υποτίθεται το σπίτι, είναι ιδιοκτήτης του διαμέρισματος.
1: Δεν συμμετείχε στην επίθεση.
0: Φαίνεται. Σήμερα από την δικογραφία όλα αυτά. Ναι. Δεν συμμετείχε στην επίθεση. Υποτίθεται έδωσε στους δύο βασικούς κατηγορούμενους το σπίτι. Αυτός το αρνείται ότι ήξερε τι θα γίνει και ότι δεν είχε και επαφή με άτομα από το εξωτερικό χώρο. Έτσι λέει. Το έδωσε κάτι άλλους φίλους, δεν ξέρω πώς κατέληξαν εκεί τα κλειδιά. Και ότι με έμπλεξαν, δεν τους γνωρίζω. Λέει δεν τους γνωρίζει καθόλου. Σε ό,τι αφορά άλλους δύο. Τα κινητά τους και της κοπέλας της 26χρονης, θυμάμαι τις ηλικίες, έχουν γίνει τόσο συλλήψεις, θυμάμαι τις ηλικίες, και του 29χρονου είναι στο μικροσκόπιο των αρχών, γίνονται φίλο και φτερό. Της κοπέλας έχει βρεθεί ανοιχτό του 29χρονου, ο οποίος το πέταξε σε πανικό από τον τρίτο όροφο, από το παράθυρο, αλλά το κινητό είχε μια προστατευτική θήκη, οπότε δεν έσπασε. Ήταν κλειστό, αλλά εντάξει, πλέον αυτά δεν είναι πρόβλημα. Οπότε εκτιμούν ότι μπορεί να τους οδηγούσουν και στα ίχνη των υπολείπων μελών
1: της οργάνωσης,
0: έχουμε... να βρουν κάποιο προσχέδιο προκήρυξη, να βρουν κάτι παλιό. Θα πούμε και κάποια
1: που θα γυρίσουμε. Έχουμε να δούμε αρκετά.
0: Ωραία, θα πούμε και κάποια
1: εβδομάδα.
0: Πράγματα να γυρίσουμε.
1: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Μπάτμικτον στο πάρκο Γούδι. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

0: Κύριε Αλέξανδρε Κόντι,
1: εδώ είμαστε.
0: Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και εκτός μπήκατε στην παρέα μας τώρα. Αλέξανδρος Κόντι, σε παραλαμβάνω.
1: Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απρανίδης, το αφεντικό στο στούντιο και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η φίλη μου, η Ευγλιώτη και η άλλη φίλη μου, η Αναστασία Κερκελεζίου. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Για να κλείσουμε λίγο την συζήτηση για τις έρευνες που γίνονται στην Θεσσαλονίκη για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις. Λέγαμε για τα κινητά ότι ο 29χρονος το πέταξε σε πανικό από το παράθυρο, ότι έπεσε κάτω, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερε η αστυνομική σώθηκε και δεν έχει ζημιές γιατί είχε μια προστατευτική θήκη, οπότε παρότι είναι κλειστό πιστεύουν και εκτιμούν ότι ενδέχεται να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, δηλαδή έξω και τις κλήσεις και τη λίστα των επαφών ψάχνουν και κάποιο προσχέδιο προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης ή για παλαιότερες. Γι' αυτό, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες για αυτή την ιστορία να υπάρχει.
1: Για νέες γλύψεις εννοείς.
0: Όχι, για προκήρυξη εννοείς.
1: Για προκήρυξη, ναι, λοιπόν, είναι πάρα
0: αλλά
1: πολύ
0: μπορεί
1: δύσκολο
0: να βρουν για παλαιότερες υποθέσεις, ενδεχομένως χρήσιμα πράγματα. Λέγεται ότι στο κινητό της 26χρονης έχει βρεθεί και ένα, πώς το λέμε αυτά στο κινητό που βάζουμε την τοποθεσία.
1: Ένα πιν.
0: Ένα πιν που είναι μια αστυνομική υπηρεσία. Οπότε το εξετάζουν τι θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό. Ξέρω κάποιον ενδεχομένως.
1: Η έρευνα σε κάθε περίπτωση είναι ανοιχτή από την αστυνομία. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία φέρεται να συμμετείχαν είτε στο σχεδιασμό είτε στα άλλα δύο χτυπήματα αυτού του μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
0: Και υπάρχει και μία ομπρέλα επίσης.
1: Τι εννοείς?
0: Υπάρχει μία ομπρέλα που βοήθησε και τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των δύο συλληφθέντων. Υπήρχαν δηλαδή κάποια λάθη. Το ένα ήταν αυτό με τις κάμερες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είχαν χαρτογραφήσει με την περιοχή, αλλά δεν είχαν εντοπίσει μία κάμερα, με αποτέλεσμα να βγάλουν, να μην έχουν κουκούλες και να κατεγραφούν τα χαρακτηριστικά των
1: προσώπων
0: τους. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουν βγει από το ορμητήριο Παύλα Κρυσφύγετο με μία ομπρέλα. Αυτό το κάνανε προφανώς για να αποφύγουν την καταγραφή από κάμερες. Αλλά και έχει εντοπιστεί μάλιστα και στην κατόψη. Βγήκανε με ομπρέλα από το σπίτι και όχι με κουκούλα, για να μην καταγραφούν από τη μία. Και δεν ξέρω, να μην δώσουν στόχο από την άλλη. Βέβαια, με ομπρέλα κατά καλό καιρό, τι να σου πω. Λοιπόν, αυτό είχαν πάρει την ομπρέλα για να κάνουν την κατόπτευση τις προηγούμενες ημέρες, για να χαρτογραφήσουν το δρομόλογο για να δουν που υπάρχει κάμερες, που είπαμε ότι μία τους ξέφυγε. Λοιπόν, αλλά αυτό τους βοήθησε, γιατί τις αρχές, ότι αυτή η ομπρέλα υπήρχε σε υποθέσεις του 22 που είχαν αποδοθεί σε μια οργάνωση στην οποία συμμετείχε και η 26χρονη. Οπότε λίγο κάπως αυτό περιόρισε τον κύκλο των υπόπτων και τους οδήγησε σε αυτούς. Λοιπόν, αυτά για τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ισχύει και για την υπόθεση της Μαρφίνης.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα.
0: Ότι λοιπόν, θα υπάρχουν εξελίξεις.
1: Θα υπάρχουν εξελίξεις. Καταρχάς, έχουμε 3 αντάλματα σύλληψης. Έχουν εκτελεστεί τα 2. Μιλάμε για 2 42χρονους. Το 3ο αντάλμα σύλληψης αφορά μια 46χρονη, η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Και οι πληροφορίες λένε ότι έχει φύγει εδώ και αρκετά χρόνια από τη χώρα. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία, έχει μια διαφορετική ζωή πλέον, έχει κάνει οικογένεια κτλ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η σύλληψή της, η διαδικασία της σύλληψής της.
0: Επιστρέφει, έχει δηλώσει αθώο και δηλώνει ότι επιστρέφει και θέλει να καταθέσει
1: ακριβώς,
0: στις αρχές.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας για τη συμμετοχή τους στο χτύπημα στην τράπεζα που προκάλεσε τους τρεις θανάτους, μία εκ των οποίων, των υπαλλήλων, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος τον πέμπτο μήνα. Είναι ένα περιστατικό, παραμένει μια ανοιχτή πληγή πιστεύω από το 2010 μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να μην πιστέψω ότι αυτή η υπόθεση θα έχει την κατάληξη της προηγούμενης υπόθεσης.
0: Για την ίδια υπόθεση, για τη Μαρφίν.
1: Για τη Μαρφίν. Ναι. Πρέπει να θυμίσω ότι το 2016 δύο...
0: Καλά κάνεις και το θυμίζεις.
1: Δύο άνθρωποι που είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο, είχαν συλληφθεί, κρατούνταν για περισσότερο από 1,5 χρόνο στις φυλακές, αθωώθηκαν πανηγυρικά. Δεν υπήρχε... Όχι μόνο δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σε βάρος τους, αλλά προέκυψε βίντεο το οποίο τη στιγμή της επίθεσης τους έδειχνε να βρίσκονται περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από, από την οδό στα δύο που βρισκόταν η τράπεζα. Κάτι το οποίο ήταν αδιάψευστος μάρτυρας, ναι, για την μη συμμετοχή τους σε αυτή,
0: εντάξει,
1: την επίθεση.
0: Τώρα υποτίθεται έχουν όμως, υποτίθεται λένε ότι είναι και καλά δεμένη δικογραφία. Μένει να το δούμε. 120 σελίδες είναι αυτή η πραγματογνωμοσύνη πάνω στην οποία έχουν βασιστεί τα εντάλματα.
1: Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει ο ψηλός, υπάρχει ο κουκλοφόρος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις κάμερες και η αστυνομία θεωρεί, εκτιμά, έχει αποδώσει μάλλον ακριβείς ρόλους τι έκανε ο καθένας, ναι, τη στιγμή της επίθεσης, ποιος με την Βαριοπούλα έσπασε την πρόσωπη της τράπεζας, ποιος πέταξε μέσα την Μολότοφ και πώς εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία.
0: Αν μου επιτρέψεις, αυτό είναι για να, γιατί όλοι, είναι και, ξέρεις, δεν μπορούν να το παρακολουθούν όλοι και κάθε λεπτό την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι αρχές εκτιμούν ότι καταρχάς ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο πήραν μέρος 12 άτομα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα πάντα με τις αρχές όλα αυτά, για να μην το λέω σε κάθε πρόταση. Λοιπόν, φέρεται να είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες, να είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιοι ήταν εκτελεστές, εκτελεστικός βραχίων, της επίθεσης. Κάποιοι ήταν οι συντονιστές. Οπότε κάποιοι πήγαν στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και οι πέντε, η ομάδα Κρούς, όπως τη λένε, πήγαν προς την Μαρφίν. Οπότε αυτοί οι πέντε έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, έσπασαν την τζαμαρία, πέταξε εσωτερικό μία τουλάχιστον μολότοφ, έκαναν και τη χρήση του εφιλικτήρου υλικού, επεκτάθηκε φωτιά, δυστυχώς, τα θυμόμαστε όλοι. Οπότε οι αστυνομικοί πήραν κάποιες, αφού είχαν πάρει εκεί και από την κρατική ασφάλεια και είχαν πάρει και από διάφορες υπηρεσίες, από διάφορες πηγές, φωτογραφίες και βίντεο που είχαν καταγράψει την επίθεση σε κάθε στάδιο. Προέκυψε λοιπόν αυτή η ομάδα των 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε αυτές τις δύο επιχειρησιακές υποομάδες. Κωδικοποίησαν τους 12 υπόπτους, βάλανε αριθμούς. Πήρανε και κάποιες μαρτυρίες, υπήρχαν και κάποιες μαρτυρίες. Για παράδειγμα, υπήρχαν 9 μαρτυρίες που δίνανε στις αρχές πολλές λεπτομέρειες, περιγραφές για τα σωματικά χαρακτηριστικά και ρούχα των δραστών. Και μετά υπάρχει μία υπόθεση το 2020, το Σεπτέμβριο του 2020, όταν η αντιτρομοκρατική συλλαμβάνει έναν δεξιοαστή από τη Θεσσαλονίκη που είχε εμπλακεί στην απαγωγή ενός βιομηχάνου.
1: Ναι.
0: Συνεργός γνωστού κακοποιού. Λοιπόν, και στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας είχαν εντοπιστεί κάποια κρυκτικά σε μια αποφύγη στο Κουκάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κατασκευή υπολογιστής της συντρόφου του. Και μέσα αυτό.
1: Και εκεί βρέθηκε μια φωτογραφία.
0: Βρέθηκαν φωτογραφίες από διακοπές του 19, όπου τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, φορούσαν ρούχα, καπέλα και παπούτσια που έμοιαζαν με αυτά εκπληκτικά,
1: ναι,
0: των δραστών της Μαρφίν. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό ήταν ένα σακίδιο, λέει, με μια πολύ χαρακτηριστική ζωγραφιά και έναν μικρό σταυρό. Αυτό εστάλει στα εγκληματολογικά για ψηφιακή ανάλυση και όλα τα υπόλοιπα. Και η τελική απάντηση δόθηκε, λέει, πριν από 3 εβδομάδες και έτσι κάπως ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές οι ύποπτοι και επιβεβαιώθηκε η παρουσία τους στον τρόπο της τραγωδίας. Και μετά, οπότε μπήκανε οι αριθμοί, ο ύποπτος καταλάβανε ποιος είναι ο 8-10. Καταλαβες?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Υπήρχε και το ανώνυμο email που ήρθε.
1: Είναι,
0: μεταξύ,
1: και, είναι
0: ήταν,
1: και αυτό.
0: Υποτίθεται τον Απρίλιο του 6 έφτασε ένα ανώνυμο email στην αστυνομία, στο ελληνικό FBI, και έλεγε 8 συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα προσώπων που φέρονταν να εμπλέκονται στον εμπρισμό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι καταρχάς η αστυνομία μέσα σε όλα αυτά έχει, εκτός μάλλον από όλα αυτά, έχει αξιοποιήσει και άλλα δύο υλικά. Μιλάμε για βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει μια οπτική που δεν έχουμε εμείς δημοσιογραφικά, που έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτήν την υπόθεση.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Βεβαίως. Επίσης, έχει και υλικό από ξένους φωτορεπόρτερ. Είχαν έρθει λοιπόν και ξένοι δημοσιογράφοι, ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Τότε η χώρα μας βρισκόταν στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, λόγω των πολλών διαδηλώσεων, λόγω των μνημονίων και λόγω των επεισοδίων που γίνονταν. Υπάρχει λοιπόν και υλικό που κατασχέθηκε από ξένους φωτορεπόρτερ και επίσης αξιοποιήθηκε από την αστυνομία. Παράλληλα, θέλω να σου πω το εξής. Νομικές πηγές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί να σταθεί στο ακροατήριο δικογραφία η οποία βασίζεται σε ρούχα, σε παπούτσια, σε τσάντες, σε καπέλα κτλ. Το ξέρεις, το θυμάσαι και εσύ παλαιότερα, ότι τέτοιες δικογραφίες έχουν καταρρεύσει καλώς ή κακώς στο ακροατήριο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν θύματα αυτής της επίθεσης, οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι υπάλληλοι της τράπεζας, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πρώτοι που περιμένουν με αγωνία να δουν τι θα συμβεί με αυτήν την υπόθεση. Ωστόσο, πρέπει, επειδή λέμε της αστυνομίας, πρέπει να πούμε και μια άλλη υπόθεση η οποία μας απασχολεί εδώ και περίπου μια εβδομάδα από το προηγούμενο Σάββατο και βεβαίως μιλάω για την καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος.
0: Α, βέβαια. Εννοείται.
1: Η οποία δεν είχε, δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Είναι η πρώτη φορά, Στεφανία, που από τότε που θυμάμαι να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, που βλέπω όλη την αστυνομία να μην σπέβδει να δικαιολογήσει τους αξιωματικούς της.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι από τις λίγες. Ή αν δεν είναι η μοναδική φορά.
1: Θεωρώ ότι είναι η μοναδική φορά που αστυνομικοί, όχι μόνο επισήμως με την πλευρά των, από την άποψη των ανακοινώσεων, αλλά και όταν τους μιλάς κατηδίαν, μιλούν για τα κακώς κείμενα, τι έκαναν αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι δύο αξιωματικοί της όποια αργολίδας, οι οποίοι έκαναν σήμερα στον 20χρονο. Ο 20χρονος ήταν αυτιστικός, είχε αυτισμό.
0: Ναι, ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ήταν στο φάσμα του αυτισμού.
0: Ποσοστό αναπηρία 89%.
1: Είχε και στο παρελθόν υποστεί μια πολύ κακή εμπειρία με τις αρχές. Είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Είχε στο αυτοκίνητό του ένα μικρό αεροβόλο όπλο, το οποίο κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το πέταξε στο δρόμο. Αυτό οι ίδιοι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη λένε ότι τους προκάλεσε περισσότερες υποψίες με αποτέλεσμα να θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιος ύποπτος για κλοπές σε ATM, που υπάρχει μια συμμορία που ταλανίζει την περιοχή. Τον καταδίωξαν, τον στρίμωξαν, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε κάποια φάση ο 20χρονος, πεζός εγκλωβίστηκε σε έναν τοίχο ενός εγκατελειμμένου κτηρίου, πυροβόλησαν 13 με 21 φορές.
0: Ναι.
1: Λένε στον αέρα.
0: Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, δεν είμαι δικαστήριο και ούτε είμαι πραγματογνώμονας, αλλά αυτή ακριβώς η ιστορία, έτσι όπως την περιέγραψες, είναι. Θα το κάνω. Και άσκοποι πυροβολισμοί, άσκοποι βία.
1: 13 με 21 φορές στον αέρα. Δεν υπάρχει καμία αστυνομική πρακτική, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα εγχειρίδια που να λέει ότι μπορείς να πυροβολείς στον αέρα για εκφοβισμό. Καμία. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: 20 φορές.
1: Και πολύ δε μάλλον αυτό γίνεται 13 με 21 φορές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη βαλιστική έρευνα στον τοίχο εκεί πέρα που είχε εγκλωβιστεί ο 20χρονος για να δουν αν τα ίχνη που υπάρχουν στον τοίχο προέρχονται όντως από τις σφαίρες των αστυνομικών, κάτι το οποίο είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως βαλιστική έρευνα και στον τρόπο που στη σφαίρα που καρφώθηκε στο πίσω μέρος κεφαλής του 20χρονου, που οι αστυνομικοί είπαν ότι, τι είπανε, ότι χτύπησε κάπου αλλού η σφαίρα που χτύπησαμε, που ρίξαμε στον αέρα και κατέληξε στο πίσω μέρος της κεφαλής του. Ναι, κάτι το οποίο επίσης δεν μπορεί να στέκει.
0: Να πούμε ότι έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο προφανώς.
1: Διότι ο 20χρονος κατέληξε, δυστυχώς, το βράδυ του Σαββάτου.
0: Οπότε λογικά, πλέον, όχι λογικά, ή θα αναβαθμιστεί ή αναβαθμίζεται. Δεν είναι κάτι, αν δεν έχει γίνει και τυπικό είναι. Θα αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα κληθούν και ξανά, έστω και τυπικά παρότι.
1: Θα κληθούν ξανά.
0: Αφού αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο, καλούνται κανονικά, επειδή υπάρχει άλλη κατηγορία, εκ νέου σε απολογία. Λοιπόν,
1: θα κληθούν ξανά και πρέπει να σου πω ότι ελπίζω να είναι τελευταία φορά που βλέπουμε τέτοια πρακτική και τέτοια αντιμετώπιση από την πλευρά της αστυνομίας. Παρακαλώ.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
2: FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα πολιτικά.
1: Να πάμε στα πολιτικά.
0: Να πάμε και λίγο στα πολιτικά. Α, πριν πάμε στα πολιτικά, να πούμε γιατί είναι λίγο πολιτικό-αστυνομικό όλο αυτό. Γιατί γελάς?
1: Γιατί είχα ετοιμάσει να σου πω και μια άλλη είδηση, αλλά θέλω να σου την πω πιο μετά. Αλλά...
0: Επειδή είμαστε στο κομμάτι αυτό, να πούμε απλώς, γιατί υπήρχε και καταδίκη από τα περισσότερα κόμματα.
1: Εννοείται.
0: Νομίζω.
1: Εννοείται και καλές ήταν οι ανακοινώσεις αυτές.
0: Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι από όλα, πρέπει να το κοιτάξω.
1: Οι ανακοινώσεις πάντως ήταν καλές.
0: Μιλάμε για τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Μπολουδάκη στην Κρήτη. Μιλάμε για απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια, θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, συνδέοντας την πράξη του και με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Μπολουδάκη απάντησε, βγήκε, την άκουσα κιόλας, και στην ανάρτησή της και μετά στη συνέντευξή της, πως δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται και ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα, λέγοντας ότι κανείς δεν έχει και το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσο και τη βία στα σπίτια τους. Χαρακτήρισε τους δράστες άνδρους και θρασίδηλους. Σίγουρα είδα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
1: Ναι.
0: Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα είδα εγώ. Έτσι.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι καταδίκες των κομμάτων θεωρώ ότι πρέπει να είναι αυτονόητες σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι μου φαίνεται εξαιρετικά παράτερο και αναχρονιστικό και κάτι το οποίο ανοίξε παλαιότερες εποχές. Το γεγονός των εμπριστικών επιθέσεων, οι τοποθετήσεις των γκαζακιών, η Μολότοφ, όλη αυτή η διαδικασία, η εντός πολλών εισαγωγικών πάλι, είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ότι δεν ταιριάζει στο 2026 και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δεδομένο ότι η αστυνομία, οι ιδιωτικές αρχές πλέον έχουν πολλά μέσα για να προχωρούν στην σύλληψη, στον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων και στο να τους οδηγούν στην δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι, ή τουλάχιστον θέλω να ελπίζω, ότι αυτές είναι οι τελευταίες επιθέσεις που βλέπουμε και οι τελευταίες πρακτικές που βλέπουμε να γίνονται σε αυτό το πλαίσιο.
0: Επειδή
1: όμως είμαστε στα αστυνομικά, θέλω να σου πω κάτι το οποίο επίσης με πήγε σε παλαιότερες εποχές. Πολύ καλύτερες εικόνες βεβαίως. Είχαμε στα Κουφονίσια μια σύλληψη ενός κυβερνήτη πλωτού αναψυκτηρίου.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη? Ήταν ένα σκαφάκι και πήγε στην δημοφιλέστερη παραλία του νησιού, στην Ιταλίδα.
0: Α, στην Ιταλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια είναι.
1: Με το σκαφάκι.
0: Εκεί που πας τον Αύγουστο, μία πετσέτα είναι πάνω στην άλλη. Κυριολεκτικά δεν είναι.
1: Πραγματικά,
0: είναι όντως η μία πετσέτα πάνω στην άλλη. Ναι.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, ήταν αυτός ο άνθρωπος με το μικρό του σκάφος, το οποίο δεν διέθετε καμία άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, παρέμενε στην περιοχή και πουλούσε διάφορα προϊόντα στους λουόμενους. Βεβαίως συνελήφθη, βεβαίως υπάρχει δικογραφία, εννοείται ότι δεν έχει κάνει κάποιο έγκλημα ο άνθρωπος, πολύ σοβαρό, δεν είναι κακοποιός, αλλά μου θύμισε παλιότερες εικόνες που έβγαινε ο άνθρωπος με τα καρπούσια στις παραλίες, τα πουλούσε στους λουόμενους, εκτός από τις λουκουμάδες.
0: Λουκουμάδες,
1: αλλά έχω προλάβει και καρπούζια. Και επίσης έχω προλάβει και μουλαράκι στην παραλία.
0: Μουλαράκι.
1: Μουλαράκι να προχωράει στην παραλία, να πουλάει καρπούζια, πεπόνια, φρούτα, διάφορα. Εννοείται. Λοιπόν, στη Σάμο το είχαμε αυτό. Πήγαινε στην παραλία στο Πυθαγόριο. Ένας τύπος, δεν θυμάμαι το όνομά του, πολύ γνωστός στο νησί όμως, και πουλούσε με το μουλαράκι καρπούζια, πεπόνια, ροδάκινα και διάφορα άλλα φρούτα στους λιόμενους. Σίγουρα και ο ίδιος δεν είχε άδεια, ούτε ο ίδιος, ούτε το μουλάρι του.
0: Ναι, πάντως αυτή η καντίνα, νομίζω ότι στα Κουφονίσια εννοούμε, η πλωτή καντίνα, αντιδρούν και οι κάτοικοι, γιατί, ή τουλάχιστον κάποιοι κάτοικοι, γιατί ανήκει η παραλία σε δίκτυο Natura.
1: Εννοείται ότι πρέπει να αντιδράσουν οι κάτοικοι και να σου πω κάτι, εννοείται ότι αν πάρεις μία-μία της παραλίας της χώρας, νομίζω ότι θα βγουν και άλλες τέτοιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Απλά στα Κουφονίσια, συγγνώμη που θα το πω, ειλικρινά, συγγνώμη που θα το πω, στα Κουφονίσια έχει και άλλα προβλήματα πέρα, την καντίνα.
1: Για πες ένα.
0: Εσύ δεν μπορεί να μην έχει ένα με τόσο υπερτουρισμό και να του είναι πρόβλημα η καντίνα, αυτό εννοώ. Η καντίνα προφανώς είναι. Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει περιοχές με πολύ ιδιαίτερη οικολογική αξία. Τα ξέρει καλύτερα από μένα. Κάθε δραστηριότητα έχει πολύ αυστηρούς περιορισμούς. Αλλά εντάξει.
1: Ξέρει τι θέλω να δω, Στεφανία μου.
0: Λέω για τον. Ότι φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα θέματα εκτός
1: λοιπόν,
0: από το.
1: Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Καντίνα.
1: Που αντιμετωπίζουν πολλά νησιά. Είναι το... Η ίδρυυση είναι
0: βέβαια,
1: ένα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Το διαθέσιμο πόσιμο νερό.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο το οποίο
0: είχε
1: πραγματικά.
0: Για τη δόμηση, εγώ τώρα.
1: Η δόμηση είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα πολύ
0: βέβαια.
1: Σοβαρό ζήτημα για τα νησιά.
0: Και μετά θα μετά, αυτά είναι σε όλα αυτά τα κομμάτια. Υπάρχει και η υγεία, βεβαίως.
1: Αυτό δυστυχώς είναι μόνιμο ζήτημα.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο για τα μικρά, αλλά και για τα μεγαλύτερα.
0: Όλα.
1: Και για τα μεγαλύτερα νησιά. Και πρέπει να σου πω όμως, επειδή βρισκόμαστε το καλοκαίρι και επειδή πηγαίνουμε σε πολύ όμορφες παραλίες, θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει και φέτος το MyCost, η εφαρμογή που λειτουργεί.
0: Το MyCost, ναι.
1: Ναι, η εφαρμογή που λειτουργεί δείχνει τα όρια που πρέπει να τοποθετούν οι επιχειρηματίες τις ξαπλώστρες και που μπορούν να τις εκμεταλλεύονται. Θέλω να δω όχι μόνο πόσες καταγγελίες θα γίνουν, αλλά και πόσες πραγματικά θα καταλήξουν σε πρόστιμα στους επιχειρηματίες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα της
0: ώρας. Δεν προλάβαμε να πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε αύριο, λέω, στην επόμενη ώρα. Και αύριο θα τα πούμε δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε Δελτίο Ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η μαμά μου είναι... Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Κοντά στα $80 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Badminton στο πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Σε σχεδόν 4.500 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες χιλιάδες παραμένουν αγνώμενοι.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Για τον Ξίνερ ήταν ο 5ος τίτλος σε Grand Slam στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρυ έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 7.
1: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Νίκος Αφρανίδης στο απόλυτο αφεντικό στο στούντιο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ευγλιωτική, η Αναστασία Γεργιλεζίου. Και στο ένα μικρόφωνο είναι η Στεφανία Κασίμη.
0: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Αλέξανδρος Κόντης.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά-σιγά τις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Πριν από αυτό όμως πρέπει να σας πω για την καμπάνια Milestones. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Νομίζω ότι είχαμε τον κύριο Ρίζο ήδη, αλλά δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Πες λοιπόν τι θα κάνουμε και τι θα ακούσουμε.
0: Τον έχουμε τον κύριο
1: Ρίζο. Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Αυτό προσπαθούσα να δω αν τον έχουμε. Λοιπόν, κύριος Γεννήσιος Ρίζος, τον έχουμε κάθε, είναι κοντά μας κάθε Δευτέρα. Και συζητάμε θέματα που μας αφορούν και σας αφορούν και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά. Είναι δικηγόρος, ειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Καλημέρα κύριε Ρίζο και καλημέρα καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές.
1: Τι έχουμε σήμερα, πώς ξεκινάει η εβδομάδα από πλευράς επικαιρότητας τουλάχιστον?
2: Στο επίπεδο των δικαιωμάτων στην κοινωνική ασφάλιση και στις συντάξεις, το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει και συζητιέται, μάλλον υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν οι ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα που αφορούσαν κατά κύριο λόγο τη συντάξη κυρίας.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ζήτημα που αφορά περίπου 80.000 ενεργές περιπτώσεις συνταξιούχων. Αφορά την μείωση που θα έπρεπε να γίνει στη σύνταξή τους μετά την τριετία από το 70% στο 35%. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έρθει μια διάταξη από την κυβέρνηση η οποία θα θεσπίσει το ότι η σύνταξη κυρίας πλέον παραμένει εφόρου ζωής στο 70%, πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Mm-hmm.
1: Ανεβάζει για πάρα πολύ κόσμο.
2: Ανεβάζει κατά πολύ το εισόδημα όσων είναι ήδη συνταξιούχοι λόγω θανάτου από το 16 και μετά. Και από εδώ και πέρα όλους όσους πρόκειται να συνταξιδοτηθούν με μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου. Επίσης ορίζει ότι σε όσους δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα η περικοπή δεν θα επιστρέψουν χρήματα όσα χρεώσει τους καταβληθέντα, mm-hmm. ενώ σε όσους έχει γίνει η περικοπή, πρόκειται για περίπου 20.000 συνταξιούχους του δημοσίου, θα επιστραφεί το ποσό, μάλλον θα ανέβει ξανά στο 70% της σύνταξης, όμως δεν θα επιστραφούν ως αναδρομικά τα ποσά τα οποία έχουν περικοπεί.
0: Ναι. Επειδή υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις από το, που διαβάζα τις προηγούμενες μέρες από το νέο δίκτυο συνταξιούχων, υπάρχει κάποιοι λοιπόν που μένουν εκτός?
2: Είναι όσοι έχουν λάβει σύνταξη λόγω θανάτου πριν το Μάιο του 2016 και στους οποίους είχαν γίνει οι περικοπές κανονικά μέσω των καταστατικών διατάξεων των ταμείων, οι οποίοι δεν πρόκειται να αυξηθεί η σύνταξή τους, αλλά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσό.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, δηλαδή, είναι μια άνηση μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων.
2: Προφανώς και είναι μια άνηση μεταχείριση και ανοίγει και το δρόμο για επιδιώξεις δικαστικές για όλη αυτή την ομάδα των συνταξιούχων λόγω θανάτου που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2016.
0: Ναι, για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ?
2: Για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ θα πρέπει η διάταξη να διευκρινίσει ρητά πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί. Γιατί οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ είχαν ένα θέμα εκεί με τη βασική σύνταξη, που ήταν το κομμάτι που είχε χορηγηθεί στον θανόντα χωρίς εισφορές, το οποίο περικοπτόταν έτσι κι αλλιώς. Εδώ θα πρέπει να γίνει διευκρίνηση επί της διατάξεως. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πρώτα τη διάταξη και μετά να δούμε αν είναι μέσα ή έξω η συνταξιούχη του πρώην ΟΓΑ. Φαίνεται ότι θα είναι έξω. Οπότε και εδώ έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση περίπου 10 με 15.000 συνταξιούχων.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι σημαντικός αριθμός.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι και. Δεν είναι για τις επικουρικές συντάξεις, κυρία.
2: Όχι, όχι. Όχι, η αναφορά ήταν για τις κύριες συντάξεις και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η διάταξη, αλλά σε πρώτη φάση φαίνεται ότι αφορά μόνο τις κύριες.
0: Ναι, άρα αυτό αυτή τη στιγμή δεν το πιάνει καθόλου η ρύθμιση. Φαίνεται βεβαίως να μην το πιάνει.
2: Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν την έχουμε τη ρύθμιση, επομένως δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Είναι κάτι το οποίο έχουμε πληροφορίες πότε θα έρθει.
2: Μάλλον μέσα στα θερινά τμήματα της Βουλής, έτσι ώστε να είναι έτοιμο και προς εξαγγελία το Σεπτέμβριο από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Είπατε δεύτερη ρίζο και θυμήθηκα την εισφορά αλληλεγγύης. Κάθε φορά που λέτε αυτή τη λέξη, αυτή θυμάμαι. Την εισφορά αλληλεγγύης.
1: Και όχι μόνο να πω εγώ.
0: Εντάξει, απλώς ο κύριο Ρίζο είναι το χαμένο του θέμα. Λέει ότι κάθε φορά εξαγγέλλεται και δεν γίνεται.
2: Τον Ιούλιο, κάθε χρόνο εξαγγέλλεται ότι κάτι θα κάνουμε με την εισφορική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας?
2: Άλλο ζήτημα επικαιρότητα σοβαρό ήταν, ήρθε η 13η σύνταξη ξαφνικά.
0: Ξαφνικά.
2: Στην επικαιρότητα, λόγω και πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ κάποια μέτρα που θεωρεί το ίδιο προγραμματικά σε σχέση με τους συνταξιούχους.
1: Ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής ρώτησε τον κύριο Ανδρουλάκη αν ξέρει πόσο κοστίζουν όλα αυτά. Υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν ξέρω όμως πραγματικά αν εκτιμάτε ότι φέτος θα έχουμε εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα.
2: Η 13η σύνταξη, καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι 15-16 χρόνια πριν σε αυτή τη χώρα χορηγούνταν στους συνταξιούχους δύο επιπλέον παροχές πλήρης. Το δώρο Χριστουγέννων και μία ενιαία που ήταν το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Το 2010 αυτά τα ποσά περικόπηκαν, χορηγήθηκαν σε όσους ήταν πάνω από 60 ετών και αφορούσαν 800 ευρώ συνολικά, 400 ευρώ. Δώρο Χριστουγέννων και από 200 ευρώ επίδομα αδείας και δώρο Πάσχα. Το 2012 περικόπηκαν πλήρως. Καταβολή ενός ποσού τέτοιου έγινε ξανά το τελευταίο έτος της κυβέρνησης Τσίπρα με την καταβολή ενός ποσού ενίσχυσης στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το υιοθέτησε και η Νέα Δημοκρατία και φέτος με την διεύρυνση της βάσης θα χορηγηθεί ένα ποσό 300 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών με τη διεύρυνση της βάσης, με φορολογικά όμως κριτήρια και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία αποκλείουν κάποιους από εκεί. Από εκεί και πέρα, η πρόταση που έφερε στο τραπέζι ως εναλλακτική το ΠΑΣΟΚ αφορά την παροχή ενός ποσού, το οποίο μαζί με το, αν κατάλαβα καλά, μαζί με το ποσό που χορηγείται σήμερα, μέσα σε 4 χρόνια θα φτάσει μία πλήρη 13η σύνταξη. Δηλαδή θα δοθεί ένα ποσό στον πρώτο χρόνο υποθετικής διακυβέρνησης και ένα δεύτερο στον τρίτο, δηλαδή κλιμακωτά, έτσι ώστε να φτάσουμε στη χορήγηση 13η σύνταξη του σύνολου των συνταξιούχων.
0: Να πούμε ότι σήμερα στη μία ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Χριστίδης, ο κύριος Κουτρουμάνης και ο κύριος Τσουκαλάς θα έχουν συνέντευξη τύπου στη μία ώρα σχετικά με τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους.
2: Οπότε
0: αναμένουμε να ακούσουμε και κάποια πράγματα, 17 δεσμεύσεις.
2: Είναι ένα ωραίο πολιτικό ζήτημα. Είχαμε ξεχάσει πως είναι να συζητάμε πολιτικά ζητήματα. Προφανώς και είναι πολύ υποφελές να συζητώνται τέτοιου είδους ζητήματα στον πολιτικό διάλογο από άλλα που δεν έχουν κανένα.
1: Και αν τα κόμματα να πληροδοτήσουν σε τέτοιες παροχές, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενο.
0: Ναι, τέλος
2: νομίζω πάνω. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και μια διάθεση κοστολόγησης όλων αυτών, mm-hmm. δεν είναι θέμα πλειοδοσίας, γιατί τουλάχιστον υπάρχουν κάποια ποσά στο τραπέζι που λες είτε ο ένας είτε ο άλλος ότι γι' αυτό θα δαπανηθούν τόσα χρήματα. Επομένως, είναι λίγο πιο εύκολο να αναζητηθεί πλέον η.
0: Μέσω του γενικού λογιστηρίου μπορούν να κοστολογήσουν τα μέτρα. Υπήρχαν πάντως δημοσιεύματα, κύριε Ρίζο, το Σαββατοκύριακο, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του Ελεύθερου Τύπου, που ανέφεραν ότι στη λίστα των παρεμβάσεων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η αύξηση άμεση του μόνιμου επιδόματος των 300 ευρώ στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης, δηλαδή στα 4,46. Είτε αυτό θα γίνει από τον ερχόμενο Νοέμβριο ή εναλλακτικά θα γίνει από τα 300 στα 400 ευρώ το Νοέμβριο και στα επίπεδα μιας πλήρους σύνταξης το 2027. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εφικτό κάτι τέτοιο.
2: Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τα δημοσιονομικά, ναι. Δηλαδή αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, αλλά είναι και μια ορθή προσέγγιση, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη μνημονιακή περίοδο οι συνταξιούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι υπέστησαν και το μεγαλύτερο πλήγμα στα εισοδήματά τους Α και Β. Η αξία του χρήματος και οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο εισόδημα των συνταξιούχων, γιατί οι συνταξιούχοι, αν εξαιρέσει τη μικρή αύξηση που παίρνουν κάθε χρόνο πλέον λόγω του συνδυασμού του ρυθμού ανάπτυξης με τα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, όλο αυτό το κομμάτι ξανεμίζεται λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, με συνέπεια να χρήζουν βοήθειας σημαντικής, mm-hmm. γιατί είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες ανθρώπων οι οποίοι πλέον είναι εκτός αγοράς εργασίας, δεν έχουν από κάπου αλλού εισόδημα.
1: Άρα θεωρείτε, κύριε Ρίζο, ότι αυτά τα ζητήματα και τα εργασιακά αλλά και τα συνταξιοδοτικά θα είναι στο επίκεντρο των επόμενων μηνών?
2: Θεωρώ ότι θα είναι σαφώς στο επίκεντρο των επόμενων μηνών, γιατί πρόκειται για ζητήματα

0: μέλη αυτής είναι ζωντανό κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού, οπότε είναι και πολύ σημαντικά τα ζητήματα αυτού του τύπου.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στους ακροατές.

0: Λοιπόν, και μια που είπαμε το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, να πούμε και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή υπογραφή σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Και αύριο θα παρακολουθήσει στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στις εφημερίδες.
0: Πάμε, τη βόλτα μας στα περίπτερα, πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την κόντρα, φίλες και φίλοι, το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες, οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Στην εναγώνια προσπάθειά του να εξαναγκάσει τον Αντώνη Σαμαρά να ανοίξει τα χαρτιά του και να ανακοινώσει το νέο κόμμα, το Μαξίμου επιδίδεται σε διαρροές για διενέργεια εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου, γράφει η Κόντρα.
0: Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Πρώτο θέμα, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. 750 ευρώ έως 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιάρη και έξωση, σε εισαγωγικά το καλοκαίρι, στις τουριστικές περιοχές. Είναι αυτά τα συμβόλαια που τα έχουν μέχρι το Μάιο και μετά τα κάνουν Airbnb.
1: Είναι απίστευτο.
0: Σε πάρα πολλά νησιά αυτό.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, και όχι μόνο σε νησιά, απλώς επειδή έχω στο μυαλό μου τη Ρόδο και την Κέρκυρα, αλλά γι' αυτό το
1: είπα. Εγώ και από τα Χανιά το έχω ακούσει αυτό, να ξέρεις.
0: Βέβαια, και στην Κρήτη, σωστά. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη νωρίτερα σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλι. Ναι, στο διάλογο, αλλά συνεργασία και ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τι συμβαίνει με την ΕΜΗ, αδυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες, για έλλειψη προσωπικού και δυσαναπλήρωτα κενά στην υπηρεσία, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Να το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Πάμε στην Δημοκρατία. Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γράφει στο βασικό τίτλο στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας με τη φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός συνονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον Θείο Κυριάκο. Ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών. Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες. Ποιες περιοχές αφορά?
0: Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Αναλυτική πίνακες με τα ποσά επιστροφόρων από επικουρικές συντάξεις και δώρα. Ακόμη, οι 12 ύποπτοι, τα email, σε εικόνες και η ταυτοποίηση για την υπόθεση Μαρφίνη. Οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της Ελλάς. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Είναι το ρεπορτάζ που σας δώσαμε και νωρίτερα. Επίσης, η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Η τρόικα είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Mm-hmm. Λοιπόν, μου φαίνεται σουρεάλ που λέμε τρόικα εδώ και τρεις μέρες.
1: Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχει σημασία το τρόικα γενικότερα. Λοιπόν, και το παρασκήνιο για την πόλη των ρωσικών S400 της Τουρκίας.
1: Εφημερίδα Εστία. Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του Ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη Βόμβα. Και ακόμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία, πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους η Ελλάς.
0: Η εφημερίδα το

0: Ακτών, εφόπλου ανάπτυξη. Έκθεση ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ στρατηγικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026 στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται τη τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Επίσης, είπα Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, καλλιτέχνες ή αυτοδιοικητικοί, οι γυναίκες. Ακόμη, ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών, συλλογική σύμβαση εργασίας για βελτίωση αμοιβών και συνδικών εργασίας προτείνει η ΟΗΕΛΕ και νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας καταράξα διαφάνεια για την ίδρυυση στην Αττική. Και τέλος, αποκάλυψη υπόθεση Μαρφίν, τη λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά, τρίτη φορά ισχυρίζονται ότι ξιχνιάζει την επίθεση η Ελλάς. Κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα των συλλεκτών.
1: Λοιπόν, τα νέα. Ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν? Ερευνά την ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην ανάπτυξη του εγκλήματος. Και εδώ πέρα να ανοίξω μια παρένθεση, Στεφανία. Αυτό το οποίο, επειδή είπαμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση προηγουμένως, υπάρχει και μια ανάλυση που έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να διαπιστώσει η ελληνική αστυνομία ποιος έκανε τι την επιμαχή ώρα και της 5ης Μαΐου του 2010. Ακόμα από την πρώτη σελίδα των νέων, οι βάσεις σε 100 σχολές που διαμορφώνονται. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων, εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές και υπάρχουν και παραδείγματα στην πρώτη σελίδα των νέων. Πρώτο πεδίο, νομική του ΕΚΠΑ, 17.850 μόρια. Δεύτερο πεδίο, αρχιτεκτόνων στον Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 21.080 μόρια. Τρίτο πεδίο, ιατρική ΕΚΠΑ, 18.830 μόρια. Τέταρτο πεδίο, διοίκηση επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 18.305 μόρια. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα από την πρώτη σελίδα των νέων, προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος?
0: Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και τρομοκρατική έφτασαν στη σύλληψη, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Κυριάκος Μητσοτάκης, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Ακόμη, Σοκράτης, Αλέξης, Παύλο, το τρίγωνο της Βερμούδας. Ο Ικέτης ηγεμόνας και γνωστός αψής των σφακίων. Είναι κάποια από τα θέματα στο μανιφέστο.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο, βαν με σκλάβες του σεξ, εμπόρια λευκής σαρκός στα χωράφια της Ηλίας, πελάτες του τράφικινγκ, αλλοδαποί εργάτες γης. Τα κορίτσια του κινητού πορνείου εξυπηρετούν ακόμα και 30 άντρες τη βραδιά για 10 ή 20 ευρώ, γράφει στην πρώτη τη σελίδα η Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έγραφο βόμβα στις ενόπλες δυνάμεις, φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Και κλείνουμε με την Political. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Εύης Βολουδάκη? Χειρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία. Δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
1: Λοιπόν. Αυτές λοιπόν είναι οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα.
0: Τις βρίσκετε όλες στα περίπτερα εκτός από την πολίτικα που τη βρίσκετε στο mail σας.
1: 13 Ιουλίου του 2026. Πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
4: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
4: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται το Brent. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Πρεμιέρα κάνουν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Στεφανία Κασίμη.
0: Αλέξανδρος Κόντης. Σπύρος Παπαδάκης πήγα να πω, όπως συνήθως καταλαβαίνετε. Να είναι καλός πειράτος μου, να ξεκουράζεται. Ο Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Εύη Κλειώτη και η Αναστασία Κρυγελεζίου. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και καλείτε στο 211-200-8200.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσει θέση, να απολαύσει το κερασμένο popcorn σου και να βγάλει την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτήν την Κυριακή 19 Ιουλίου, School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κομμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη. Να πούμε καλημέρες στον Σπύρο, τον οδηγό ταξί, στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη, στον Φόρτσα Παουκά, στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, γεια σας κυρία Μαρία. Λοιπόν, στον Άρη τον φίλο μας πάντα με τον καλό λόγο στο στόμα. Στον Νίκο, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα και σε άλλο Νίκο.
1: Καλημέρα και στον Αβραάμ.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ, βεβαίως. Πού βρίσκεται ο Αβραάμ?
1: Νομίζω ότι στον Θεσσαλονίκη πρέπει να βρίσκεται ακόμα. Από Τρόικα έμεινε στη μνήμη μας μόνο το παγωτό. Τα δυστάχιστα τα απέριψε η μνήμη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, αγαπητή φίλη. Να είσαι καλά, φίλε Αβραάμ.
0: Καλημέρα και στο Σωτήρη τον Τρεφιλάρα. Καλημέρα και στον Βαγγέλη. Νομίζω ότι σχολιάζουν πάρα πολύ το θέμα της υπόθεσης της Μαρφίν και το διατυπώντας κάποιες ενστάσεις, θα έλεγα, για τη δικογραφία με το πω.
1: Είναι δεδομένη αφιβολία που μπορεί να έχει ο απλός πολίτης που δεν παρακολουθεί όπως εμείς την επικαιρότητα, να έχει αμφιβολίες για το αν και αυτή η υπόθεση θα είναι σωστά δομημένη από τις αρχές. Όχι, βεβαίως, δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά εφόσον έχουν προηγηθεί άλλες δύο τέτοιες υποθέσεις που έχουν πέσει στο κενό, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αμφιβολίες από το κοινό.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη τον Πάπο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο, από την Παρασκευή δηλαδή, είχε ξεκινήσει, γιατί μέχρι την Παρασκευή το βράδυ δεν γνωρίζαμε καν αν θα γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή, την οποία ουσιαστικά συγκάλεσε, να το πω έτσι, η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση. Το λέω γιατί η επίσημη Κουμουνδούρου, δηλαδή η αναπληρώτρια γραμματέας, είχε πει ότι δεν θα γίνει, αφού υπαραιτήθηκε ο πρόεδρος, δεν μπορεί να γίνει κεντρική επιτροπή, οπότε θα γίνει η πολιτική γραμματεία σήμερα Δευτέρα και μετά η κεντρική επιτροπή. Ωστόσο έγινε η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα με τους διοργανωτές είχε οριακή απαρτία, μέσω Zoom βεβαίως, γιατί κάποιοι ήταν παρόντες. Δεν ήταν τόσο άδεια αίθουσα όσο προβλήθηκε, αλλά είχε, εντάξει. Όχι, γιατί
1: είχε κόσμο.
0: Κόσμο. Υπήρχαν άδειες καρέκλες, δεν υπήρχαν προφανώς.
1: Δεν υπήρχαν το αδιαχώρητο, αλλά υπήρχε κόσμο.
0: Ναι. Οι διοργανωτές λένε με οριακή απαρτία, με τη λογική ότι κάποιοι συμμετείχαν μέσω Zoom. Πάντως η πλειοψηφία, η λεγόμενη πλειοψηφία, δεν ξέρω τώρα αν αυτή τη στιγμή είναι πλειοψηφία ή αλήθεια είναι, δεν πήγε από τους βουλευτές, εννοώ. Δηλαδή βουλευτές που είναι πιο κοντά, να το πω, που ήταν πιο κοντά στον, δεν θα πω στον κύριο Φάμελο, θα πω όμως που στήριζαν την απόφαση που είχε λάβει η προηγούμενη κεντρική επιτροπή για υποστήριξη της Ελλάδας. Δηλαδή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήταν εκεί και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του που
1: βεβαίως
0: δεν ήταν
1: τη σημασία του
0: εκεί. Η Κεντρική Επιτροπή είπε ναι στην επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και όχι στην συμπόρευση με τον Τσίπρα, ακυρώνοντας ουσιαστικά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με τη λογική ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα με βάση και τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα όσο και στελεχών της Ελλάς, που λένε ότι ουσιαστικά δεν θέλουμε συνεργασία με απλά λόγια. Οπότε και καλεί την πολιτική γραμματεία που συνεδριάζει σήμερα να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας για κάθοδο στις εκλογές. Ο κύριος Πολάκης, τον είδε, τα ακούσαμε σε δηλώσεις. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Πανηγυρικής ήταν οι δηλώσεις του σε σχέση με την επιστροφή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν βρει νομίζω και τη φόρμουλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο κύριος Ξανθόπουλος, δηλαδή, που είναι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα το συζητήσουν, φαντάζομαι, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για το πώς ακριβώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τελικά νομίζουμε όλοι, και έτσι φαίνεται, ότι η μάχη για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ θα κριθεί ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και στην κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου είπε, θα πω στα όργανα ότι έχω να πω, αλλά έτσι εκτιμάται ότι η κούρσα διαδοχής θα κριθεί ανάμεσα στους δύο. Ο κύριος Παπάς, θυμίζουμε, έχει προκρίνει το μοντέλο μιας συλλογικής ηγεσίας.
1: Το έχεις καταλάβει αυτό?
0: Ναι, μια συλλογική ηγεσία που θα μοιράζονται οι ρόλοι. Δεν ξέρω αν τελικά θα...
1: αυτό, δηλαδή, τρόικα.
0: Δύσκολο.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, τρόικα ενδεχομένως. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο εγχείρημα, αλλά εγώ δεν το αποκλείω, να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε.
1: Εκτιμάς όμως ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
0: Ναι, εκτιμάω ότι θα κατέβει στις εκλογές.
1: Βεβαίως. Όλα αυτό δείχνουν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό,
0: ωστόσο. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Ότι θα... Για μένα, δεδομένο. Άστα δεδομένα, με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Την πετάω τη λέξη, την αποσύρω τη λέξη.
1: Αυτή τη στιγμή σίγουρα
0: νομίζω
1: δεν υπάρχει κάτι δεδομένο.
0: Ότι είναι το πιθανότερο για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι θα κατέβει. Είτε επιχειρώντας κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως, σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνουμε, όχι με την Ελλάς. Αλλά γιατί έχει ρίξει πόρτα σε συνεργασίες με κόμματα και
1: με την Νέα Αριστερά, ενδεχομένως με το Μέρα 25, ενδεχομένως.
0: Ναι, κάτσε
1: επίσης
0: να δούμε ποιοι θα ρίξουν πόρτα και ποιοι όχι. Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει πάντως πολιτική γραμματεία. Υπάρχει μια προσπάθεια να πέσουν τόνοι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί έχουν υπάρξει αυτές τις καταγγελίες του κ. Γιαννούλη περί ανοχής φαινομένων άσκησης σωματικής βίας, δείχνοντας προς την πλευρά στελεχών που πρόσκειται στον κ. Πολάκη. Οπότε τώρα αυτό το να πέσουν τόνοι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Επίσης,
1: με Πολάκη και πεσμένοι τόνοι, δεν νομίζω ότι συνάδουν τα δύο.
0: Σωστά. Επίσης να πούμε ότι αναμένεται να υπάρχει και ένα μπαράζ παρετήσεων. Αυτό εκτιμούν όσοι γνωρίζουν. Βέβαια, αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, αυτό το ακούμε από την προηγούμενη εβδομάδα πριν παρετηθεί ο Φάμελος.
1: Όταν κάποιοι λένε ότι, παιδιά, να μην κατέβουμε, να φύγουμε από το μαγαζί, σίγουρα, αν κάποιοι άλλοι θέλουν να κατέβουν, σίγουρα αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουμε στις εκλογές θα εγκαταλείψουν το κόμμα. Ναι. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Κοίτα, ούτως ή άλλως το γεγονός της επαναφοράς του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και η ακύρωση της υποστήριξης της Ελλάς στην Ελλάς, που αποφάσισε έστω και αυτή η κεντρική επιτροπή, που δεν την αναγνωρίζει η άλλη πλευρά βεβαίως, ανοίγει όμως διάπλατα την πόρτα για νέες αποχωρήσεις από το κόμμα. Οπότε όλα δείχνουν ότι από σήμερα αναμένεται να υπάρξει κύμα αποχωρήσεων και βουλευτών και στελεχών. Οπότε τότε να δούμε, να συζητήσουμε το πώς ακριβώς θα εκλέγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχει μια διαφορετική αξία το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι και το πώς ακριβώς, όχι το πώς ακριβώς θα γίνει διαδικασία. Η διαδικασία θα είναι, αλλά θα είναι ενδεχομένως διαφορετικές ισορροπίες. Επίσης, να πούμε και να κλείσουμε ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ λέει
1: να μην κατέβουμε.
0: Σωστά. Στις εκλογές, να μην κατέβει το κόμμα στις εκλογές και να στηρίξει την Ελλάς του Τσίπρα. Προτείνει μάλιστα να γίνει δημοψήφισμα για όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Είμαστε έτοιμοι, Νίκο? Είμαστε έτοιμοι.
0: Να γυρίσουμε, γιατί έχουμε καλεσμένο.
1: Βεβαίως. Τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, για να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, που είναι πολύ πραγματικά πυκνή η επικαιρότητα, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στα στενά του Ορμούς και στην αναζωοπήρωση, όπως φαίνεται, δυστυχώς, των συγκρούσεων. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, δεν αφήνω το τραγούδι να ακουστεί ολόκληρο. Πρώτον, γιατί έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεύτερον, γιατί μου έκανε παρατήρηση ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Ο οποίος ακούρεσε και εξακολουθεί και ξυπνάει τόσο νωρίς.
0: Πηγαίνει, έχει δουλειά στο κανάλι γι' αυτό. Λοιπόν, ο οποίος μου έκανε παρατήρηση. Τα τραγούδια, μην τα αφήνεις, λέει, τόσο πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, μας βοηθάει και στο γενικό πολλές φορές με τις αναλύσεις του, γιατί είναι ειδικός και σε θέματα, πολύ σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής και για τον ΝΑΤΟ. Μας βοήθησε και με την Σύνοδο Κορυφής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
2: Καλημέρα.
0: Βέβαια, σήμερα θα συζητήσουμε για την Μέση Ανατολή.
1: Και πρέπει να σας ζητήσουμε να μας κάνετε μια ανασκόπηση του τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες αλλά και ώρες. Διότι αυτή η αναζωοπήρωση μας ανησυχεί πραγματικά πάρα πολύ.
2: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου άρχισε ένας διαπραγματευτικός διάλογος και ούτως ώστε οι πλευρές, στην προηγουμένη περίπτωση Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθουν σε κάποια απόφαση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, γιατί δεν είναι ανοιχτός πόλεμος προφανώς, και να υπάρχουν κάποιες λύσεις σχετικά με τρία βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι το πυρηνικό, το δεύτερο είναι τα στανά του Ορμούζ και το τρίτο είναι το καθεστώς του Ιράν, αν μένει ή αν φεύγει. Αυτά τα τρία λοιπόν βασικά ζητήματα έχουν από μόνα τους μια συγκεκριμένη ιστορία, τα οποία δεν θα έρθουν σε κάποια απόφαση έτσι απλά, δεν θα φτάσουμε σε κάποια λύση των πραγμάτων έτσι όπως στην αρχή προσπάθησαν να πούνε κάποιοι, γιατί άρχισε η διαπραγμάτευση. Και ο λόγος είναι ο πολιτικός εγωισμός, να το πω έτσι απλά. Ένας πολιτικός εγωισμός ο οποίος λέει το εξής, ότι τα τελευταία 20 χρόνια στη διαμεσολάβηση του πυρηνικού προγράμματος και μέσω του ΟΗΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κάθε φορά που φτάνανε στο σημείο υπογραφής και αποφάσεων, τραβιόντουσαν οι Ιρανοί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι οι Αμερικανοί θέλουν διακαώς μια απόφαση για το μέλλον του Ιράν, ώστε να αποφασίσουν αν αυτό το καθεστώς φεύγει ή μένει, καθότι ήταν και η προσπάθεια των Αμερικανών σε αντίθεση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι οι Ισραηλινοί απλά θέλουν να εξοντώσουν το καθεστώς και να μπει ένα άλλο καθεστώς προφανώς από μέσα από τους ίδιους τους Ιρανούς και να είναι πιο δυτικοτραφές. Τώρα, το τι έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι ως εξής. Δεν έχει πετύχει αυτή η διαπραγμάτευση και ήταν προφανές ότι δεν θα πετύχαινε, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό, ο οποίος λέει ότι εγώ κέρδισα, ο άλλος έχασε. Ενώ στην πραγματικότητα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, χάνει η παγκόσμια οικονομία, αλλά η παγκόσμια οικονομία να διαμορφώνεται βασισμένη σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις οι οποίες έρχονται.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο κατανόησης, κύριε Ευθυμιόπουλο, που είχαν υπογράψει του περασμένου μήνα, ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε ένα διέξοδο στα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά φαίνεται ότι έχει ερμηνευτεί τελείως διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Και νομίζω το λέγαμε από τότε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Και το ερμηνεύεται κατά το δοκούν.
2: Και το έχουμε γράψει. Εντάξει, κοιτάξτε, εμένα η δικιά μου εμπειρία είναι, επειδή έμενα 15 χρόνια στα Εμιράτα και επειδή ξέρω πώς είναι το ιρανικό καθεστώς να μεταφέρει λεφτά παρανόμως σε αραβικές χώρες για να έχουν τη δικιά τους προστασία, ήταν και πιθανώς και ο λόγος για τον οποίο αρχίσαν και χτυπούσαν τα Εμιράτα, γιατί κρατήσαν 246 δισεκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ιρανών λόγω του εμπορίου των χωρών αυτών τον τελευταίο αιώνα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που γίνεται, όπως επίσης δεν ήταν η πρώτη φορά ούτε η δεύτερη φορά που θα κλείνανε το Ορμούζ οι Ιρανοί, οι οποίοι το κάνουν κυρίως από πριν από την πτώση του Σάχη κιόλας, που είχαν κατακτήσει τα τέσσερα νησιά, τα Αμπου Μούσα, με τα οποία ουσιαστικά επέκτηναν τον θαλάσσιο χώρο τους. Δεν έχουν διεθνή χωρικά ύδατα, θεωρούν ότι όλα είναι εθνικά. Μειώσανε την παρουσία του Ομάν στα στενά, γιατί είναι και το Ομάν στα στενά. Και μάλιστα από τη μεριά του Ομάν τα νερά είναι και επιφανειακά, αλλά είναι και βραχώδη, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι το Ιράν προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να δείξει ότι αυτός είναι ο παίχτης, ο κυρίαρχος παίχτης, ο περιφερειακός παίχτης της όλης περιοχής. Αυτό όμως που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να μπουν μέσα στην απόφαση του ελέγχου του στενού κορμού, κάτι το οποίο το είχε κάνει με τον Παναμά, αν θυμάστε καλά, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ με τον που μπήκε. Άρα λοιπόν έπρεπε να το είχαμε πάρει σχετικά νωρίς το μήνυμα ότι ο Τραμπ θέλει να πάει σε όλα τα στενά, δηλαδή μετά το Ορμούς θα είναι το Μάλακα, μετά θα είναι τα στενά της Ταϊβάν που ήδη συζήτησε με τους Κινέζους όταν πήγε στην Κίνα, για να μπορέσει να προσεγγίσει όλα τα προϊόντα που φεύγουν από Ανατολή προς Δύση και Δύση προς Ανατολή των Αμερικανικών προϊόντων, για να μπορεί να καθορίζει τιμές, φόρους και ούτω καθεξής, και να μπορεί να προστατεύει τα αμερικανικά προϊόντα τα οποία θα καταλήγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι αυτό θέλει να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια δεν υπάρχει επιτυχία αυτή τη στιγμή, και μάλιστα τη χρειάζεται ο Τραμπ κάποια επιτυχία, γιατί έρχονται και οι εσωτερικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Μια που να εκμεταλλευτούμε λίγο και την εμπειρία σας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτά τα σενάρια για μεταπόληση των τουρκικών S-400, πώς τα ακούτε εσείς, πόσο πιθανό το θεωρείτε?
2: Μου φαίνεται λίγο περίεργο στα Εμμυράτα, στο Κατάρ μου φαίνεται λίγο πιο βιώσιμο. Με την έννοια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ενταγμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές και στρατιωτικές συμμαχίες. Μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα οπλικά συστήματα, γιατί προφανώς βομβαρδίζονται, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν οι S-400 τις επιθέσεις με τα drones. Δεν το βλέπω πολύ εφικτό να παίρνουν τα S-400. Δηλαδή, από όσο θυμάμαι, και εκεί που δούλευα, ας πούμε, δεν θυμάμαι τι S-400 να παίζανε ποτέ σαν πρακτική. Ενώ στο Κατάρ, το οποίο είναι σύμμαχος με το Ιράν, θέλει να τα έχει καλά με τη Ρωσία, έχουν στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των τεσσάρων μαζί και η Τουρκία εννοώ, είναι διαφορετικά. Τώρα η Τουρκία, εάν θέλει να τα πουλήσει, είτε στο Κατάρ, είτε στα Εμμυράτα, εγώ βλέπω ότι η Τουρκία το πουλάει για να το δώσει. Αυτό είναι ίσως η διαφορά, γιατί τα Εμμυράτα έχουν τη χρηματοδότηση για να μπορούσαν να τα αγοράσουν, να πάρουν ώρα και στιγμή. Το θέμα είναι, άμα μια χώρα το αγοράσει, πού θα το βάλει, γιατί θα το βάλει. Ενώ το Κατάρ χρειάζεται, είναι σε μια φάση όπου θέλει να αγοράσει THAAD, είναι σε μια περίεργη φάση όπου θέλει να αγοράσει καινούργια Patriot και ούτω καθεξής. Ενώ τα Εμμυράτα αγοράζουν συνεχώς, και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουν και συμμαχία μαζί με το Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, το βρίσκω λίγο απίθανο να τα αγοράζουν. Δηλαδή, αν θα τα αγόραζαν, θα τα αγόραζαν καθαρά γιατί υπάρχει η επένδυση των Εμμυράτων στην Τουρκία. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ τώρα... χρήσιμο αυτό. Και οι δύο χώρες παίζουν. Απλώς τώρα το τελευταίο 24ωρο, δύο μέρες που έχουν διαβάζουν στην Τουρκία, στον τουρκικό τύπο περί Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό.
2: Δεν νομίζω ότι τα Εμμυράτα θα αγόραζαν κάτι γιατί το έχουν ανάγκη από αυτούς. Ως κάτι ανταλλάξιμο.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθεί. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την πρόβλεψή σας τι θα γίνει στο πραγματικό πεδίο. Έχουμε νέους βομβαρδισμούς, νέες επιθέσεις. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει περίπτωση να ενταθεί?
2: Εντάξει, είχα πει εξ αρχής ότι πρώτον δεν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις έτσι απλά. Άπαξ και έγινε. Είχα πει βέβαια ότι θα υπάρχει μια λύση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Εκεί επιμένω ότι θα υπάρχει κάποια λύση, αλλά μετά θα αρχίσει μια οικονομική αστάθεια όπου ο κόσμος θα αναρωτιέται τώρα τελείωσαν τα γεγονότα, δεν τελείωσαν, γιατί θα υπάρχουν μικροαιστείες, να σας το πω έτσι. Μετά τις μικροαιστείες θα υπάρχει μια περίοδος ελεγχόμενης οικονομικής κρίσης και μετά θα υπάρχει ανοικοδόμηση η οποία θα πάρει 2 με 3 χρόνια, όχι μόνο για τις δασικές υποδομές του Ιράν, αλλά γενικότερα για να επανέλθει το οικοσύστημα του τουρισμού στις αραβικές χώρες. Τώρα κάπου εκεί θα υπάρχει μια φόρμουλα. Βέβαια στη φόρμουλα αυτή ασύμμετρος παράγοντας είναι το ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει αυτό το καθεστώς να μείνει επουδενή. Και εκεί πέρα ίσως είναι η μεγαλύτερη ερώτηση, τι κάνουμε με το καθεστώς το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η όλη πορεία των επόμενων 2-3 χρόνων και θα βλέπετε κάποιες δολοφονίες σε ανύποπτο χρόνο, όπως και γίνονται βέβαια. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα δολοφονήσανε πολλά άτομα τα οποία Ισραηλοί, τα οποία είχαν λάβει μέρος στην τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου 23 και ούτω καθεξής, και τα οποία είναι κατευθυνόμενα προς το Ιράν. Και μην ξεχνάτε ότι έρχονται και εκλογές τον Οκτώβριο στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, Νάκη. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Στεφανία, πριν προχωρήσουμε, δύο πράγματα.
0: Πού να πάμε να προχωρήσουμε, να φύγουμε, να είστε.
1: Βεβαίως, αυτό. Να προχωρήσουμε στην πορεία που έχουμε χαράξει. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς μας, τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, για να απολαύσεις popcorn και το περίπτερο της δράσης για να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο Πειρατής Μαυροδότης και το Μαγικό Διαμάντι, παιδική ταινία, ο νέος Πειρατής Μαυροδότης ξεκινά μια μεγάλη περιπέτεια για να προστατεύσει ένα πανίσχυρο μαγικό διαμάντι. Το δεύτερο που θέλω να σου πω.
0: Το τραγούδι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ακούμε τώρα. Είναι το What I Got των Sublime. Είναι ένα συγκρότημα που πρόλαβε να βγάλει μόνο 3 δίσκους. Ακούμε τον τελευταίο δίσκο που βγήκε στην κυκλοφορία πριν από ακριβώς 30 χρόνια περίπου. Δηλαδή ήταν στις 18 Ιουλίου του 1996. Το ιδιαίτερο είναι ότι αυτό το συγκρότημα είχε εμπνεύσει πάρα πολλά συγκροτήματα στην πορεία. Ήταν το πρώτο το οποίο συνδύασε την punk, τη ska, τη reggae, τη hip hop, το punk rock και δημιούργησε ένα ξεχωριστό ήχο. Έβγαλε 2 πρώτους δίσκους, ήταν θρύλες στην Καλιφόρνια, ήταν μουσική του δρόμου, παίζαν παντού. 2 μήνες πριν κυκλοφορήσει ο τελευταίος τους δίσκος, ο τραγουδιστής τους, Bradney Newell, πέθανε, αποβρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση, ωστόσο άφησε ένα μουσικό διαμάντι το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Γεια χαρά!
0: Γεια σας!
3: Real FM.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών και στα δύο ρεύματα μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν η Τεχεράνη να μην μπορεί πλέον να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν κατά Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων και βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του Μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια διεξάγει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή. Τραγωδία στο Μεξικό. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα επέμβασης που επιχειρούσε σε προγενέστερο τροχαίο.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σε φιλικό αγώνα η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την Ολλανδική De Graafschap. Στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γάλλος Χαφ Μπατίστ Σανταμαρία, που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Τάπας Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σου ημέρα, Αμαλία μου.
1: Καλή σου ημέρα, Ιώσυφ μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και στους ακροατές μας.
1: Και στους ακροατές μας.
0: Το Hey Jude, με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Paul McCartney.
1: Πολύ μ' αρέσει, να ξέρεις.
0: Ναι, και αρέσει πάρα πολύ στους Βρετανούς. Είναι ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Το είχε γράψει λοιπόν ο Paul McCartney όταν χώριζε ο John Lennon με την σύζυγό του τότε, τη Cynthia, για τον γιο τους, τον Julian, για να τον παρηγορήσει, επειδή τον έβλεπε πόσο στεναχωρημένος ήταν. Το τραγούδι λοιπόν αρχικά είχε τον τίτλο Hey Jules, για τον Julian. Αλλά επειδή δεν ήταν πάρα πολύ εύηχο, τελικά το έδωσε τον τίτλο Hey Jude και έγινε, όπως είπαμε, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών για τους Άγγλους. Τι γίνεται τώρα? Έχουν έναν πολύ καλό παίχτη οι Άγγλοι, είναι η αλήθεια, τον Jude Bellingham, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στον αγώνα με την Νορβηγία, έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά στην ομάδα της Αγγλίας και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα οι Άγγλοι οπαδοί τραγουδούσαν το Hey Jude προς τιμήν του Μπέλιγχαμ.
1: Ναι, αλλά οι Νορβηγοί λένε ότι δεν τους αδείξε η διαιτησία.
0: Και έχουν και δίκιο.
1: Α, εγώ δεν ήξερα.
0: Έχουν και δίκιο.
1: Εγώ τη διάβασα, ξέρεις. Εγώ δεν είναι
0: και του ποδοσφαίρου. Γιατί ο αγώνας τελείωσε 1-1 στην κανονική διάρκεια, αλλά ακύρωσαν ένα γκολ της Νορβηγίας, επειδή υποτίθεται ότι έκανε επιθετικό φάουλ όταν σημείωσαν δεύτερο γκολ οι Νορβηγοί. Ο Χάλαντ ίσα που τον άγγιξε τον Άγγλο και την άχθηκε, λες και τον χτύπησε το ρεύμα. Από την ώρα λοιπόν που τελείωσε το παιχνίδι, ο Νικόλαος Αβρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου μου στέλνει συνέχεια μηνύματα, γιατί είναι φανατικός υποστηρικτής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Μου τραγουδάει λοιπόν συνέχεια το Hey Jude και σήμερα από νωρίς το πρωί, από τις 5:30. Με έχει πρίξει.
1: Εγώ, να ξέρεις, χωρίς... δεν παρακολουθώ πολύ ποδόσφαιρο, το ξέρεις εξάλλου. Αλλά τους Νορβηγούς τους έχω συμπαθήσει.
0: Κι εγώ, πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ. Εντάξει. Τους Βίκινγκς τους συμπαθώ,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, δηλαδή τους έχω συμπαθήσει. Με αυτά που έχω διαβάσει, έτσι πως έχουν η πορεία τους στο Μουντιάλ, τους έχω συμπαθήσει.
0: Και τώρα τους συμπαθώ ακόμα περισσότερο επειδή τους κάψανε.
1: Ναι.
0: Γιατί να τα λέμε αυτά. Υπάρχει μία εύνοια σε κάποιες ομάδες, δηλαδή μία από αυτές είναι η Άγγλια, μία άλλη είναι η Αργεντινή. Όσο και αν είναι ομάδαρα, όσο και αν έχει το Μέση, που είναι ο ένας και μοναδικός, ένας πρόξιμο το τρώει, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Άρα, για να καταλάβω, μάλλον στο τελικό θα είναι η Αργεντινή.
0: Περίμενε. Τώρα είναι στα ημιτελικά,
1: ναι,
0: η Αγγλία που απέκλεισε την Νορβηγία,
1: ναι,
0: και η Αργεντινή που απέκλεισε την Ελβετία.
1: Ωραία.
0: Είναι ο ένας ημιτελικός. Ο
1: άλλος ημιτελικός.
0: Ναι.
1: Αργεντινή-Αγγλία, ναι.
0: Και... ο άλλος ημιτελικός αύριο
1: Γαλλία,
0: το βράδυ,
1: Ισπανία,
0: την Τρίτη, είναι Γαλλία-Ισπανία.
1: Εγώ είμαι με τη Γαλλία, να ξέρεις.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Που κανονικά...
1: και με την Αργεντινή είμαι.
0: Που κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Δηλαδή, αυτό το Γαλλία-Ισπανία, με την εικόνα που έχουν οι ομάδες μέχρι τώρα, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τελικός. Αλλά ένα ημιτελικός λοιπόν αύριο, Γαλλία-Ισπανία, και την Τετάρτη Αργεντινή με Ιταλία. Με... πολύ θα ήθελα. Με Ιταλία. Με Αγγλία, τέλος πάντων. Οι Άγγλοι λοιπόν το έχουν ρίξει τα τραγούδια, τραγούδισαν το Hey Jude για τον Jude Bellingham, αλλά ταυτόχρονα μετά, κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας από τους κρίσιμους τώρα του Μουντιάλ, μαζεύονται εκεί πέρα οι ποδοσφαιριστές μπροστά από τους φιλάθλους τους και τραγουδάνε όλοι μαζί τον Wonderwall, τον Oasis, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Το τραγούδι έφτασε και πάλι να γίνει νούμερο 1 στον πίνακα επιτυχιών στη Μεγάλη Βρετανία. Περιγράφει λοιπόν κάποιον ο οποίος ψάχνει να βρει μία σωτηρία, ψάχνει να βρει μία αχτίδα φωτός, μία ελπίδα από κάπου να κρατηθεί. Αυτό είναι το περίφημο Wonderwall, το οποίο τραγουδάνε οι Άγγλοι αγκαλιασμένοι μετά το τέλος κάθε αγώνα. Έτσι, για να χαίρετε εδώ ο Νικόλαος Αβρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Περίμενε την Τετάρτη, σου έρχεται ο Μέση την Τετάρτη, περίμενε. Να και ο Θάνος. Ναι, λέει, επειδή το συμπαθούμε να μην δίνονται τα φάουλ. Σιγά το φάουλ, ρε Θάνο, σιγά. Τον σκότωσε, δεν είδες πως την άχτηκε ο άλλος. Άσε τώρα. Καλημέρα και στον Κωστή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ, στον Νίκο Δοσάνση, στην Αίγινα. Να σε καλά, Νικόλα, να περνάτε όμορφα, και στο Γιάννη στην Αρκαδία. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Τζούντε Σοπρανίδης στην επιμέλεια του ήχου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο οι κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκερκελέζιου στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, καιρός, ζέστη χθες, ζεστή μέρα. Δηλαδή στο κέντρο άγγιξε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Επειδή ήμουν εκεί το λέω, πάρα πολύ ζεστός ο καιρός. Δηλαδή,
0: χθες ήταν η πρώτη μέρα που την κατάλαβα τη ζέστη, που την ένιωσα.
1: Εντάξει, εγώ και το Σάββατο λίγο, αλλά χθες ήταν μια ζεστή μέρα. Λέει θα μπει ένα μελτεμάκι και θα δροσίσει λίγο νομίζω αύριο και Τετάρτη ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Γενικότερα καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι. Βεβαίως όσοι είναι στα ορεινά λένε ότι κάθε απόγευμα έχει μπόρες. Δηλαδή αυτή η αστάθεια και όλα αυτά φέρνει μπόρες στα ορεινά, έτσι. Όχι εδώ σε εμάς και βόρεια κυρίως, αλλά και δυτικά. Έτσι λέει θα συνεχιστεί, ίσως έχουμε και σήμερα κάποιες βροχές. Μάλιστα ακούω ότι μπορεί και στην Αττική, στα βόρεια ή στα ορεινά να έχει κάποιες βροχούλες. Γενικό καλό καλοκαιράκι είναι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά. Άξι. Απλά διάβασα μία πρόγνωση που έχει κάνει ο κύριος Καντερές.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε θερμή εισβολή από την Λιβύη και από την Τίνιδα.
1: Ωραία.
0: Που θα μας επηρεάσει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Και θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 39, κάποιες περιοχές τους 40. Mm-hmm. Και πάλι δεν μιλάμε για κάποιο ακραίο κύμα, καύσωνα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μιλάμε για ζέστη, έντονη ζέστη που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να έρθει προς τη χώρα μας.
1: Με ανέμους ή όχι? Δεν θα έχει
0: νομίζω
1: ανέμους.
0: Ότι θα έχει και ανέμους.
1: Όχι, το λέω, ξέρεις, γιατί αυτό το κοκτέιλ ευνοεί τις πυρκαγιές. Να έχουμε το νου μας, γι' αυτό το λέω, να είμαστε προσεκτικοί. Γενικότερα έχει πάει καλά, ξαναλέω, το καλοκαίρι. Βέβαια, το καλοκαίρι είναι μπροστά. Γιατί μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πάντα στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως, ξεχύθηκαν στις παραλίες οι Αθηναίοι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα είχε κίνηση. Είχε κίνηση.
0: Πάλι κίνηση στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί πέρα?
1: Από νωρίς, έχω να σου πω. Είδες που μιλήσαμε, τι ώρα μιλήσαμε για τη σύσκεψη και ήδη από τις 6.30 ώρα έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα μετά τους Αγίους Θεοδόρους. Αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω, εκεί στην Αθηνών Κορίνθου. Ταλαιπωρήθηκαν οι οδηγοί που επέστρεφαν πάρα πολύ. Να σας πω ότι σήμερα πραγματικά ήταν πρωινό που δεν είχε κίνηση. Δηλαδή, εντάξει, να μου πεις ξεκινάμε και νωρίς εμείς που ερχόμαστε στο ραδιόφωνο εδώ τέτοιες ώρες. Όμως, εντάξει, σήμερα ήταν πολύ καλύτερη η κίνηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι πάρα πολλοί έχουν πάρει και τις άδειές τους και θα ξεκινήσει και το δεύτερο και τρίτο κύμα τώρα, γιατί είναι μέσα Ιουλίου, στο τέλος εβδομάδας, γιατί κάποιοι φεύγουν Ιούλιο. Έτσι, άρα νομίζω ότι από πλευράς κινήσεις, μακάρι, και δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κίνηση, θα μας τα πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και στις το μεσημέρι απόγευμα να δούμε να πέσει η κίνηση, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μεσημέρο απόγευμα είχε κίνηση.
0: Εντάξει, άμα δεν έχει καλύτερη εικόνα και τώρα μέσα Ιουλίου, πότε θα έχει?
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Σωστό αυτό που είπε η Αμαλία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τις πυρκαγιές και όχι μόνο τις δασικές, γιατί χθες για παράδειγμα είχαμε μία πυρκαγιά στο μπάντμιντον, εκεί στο Βουδί.
1: Και με κρίξεις κιόλας.
0: Ακριβώς, εμένα μου ήρθε και 112, γιατί είμαι και κοντά.
1: Για
0: τους καπνούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: Κλείστε τα παράθυρα κτλ. Γιατί υπάρχει έντονος καπνός. Φαινόταν από το σπίτι μου μία φωτιά λοιπόν, η οποία κατέστρεψε και το κτίριο του μπάντμιντον. Γίνονται έρευνες τώρα από την πυροσβεστική για να γίνουν γνωστά και τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Πυρκαγιά και το Σάββατο σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη Λάρισα. Άλλη μία. Παιδιά, τι γίνεται με τις μονάδες ανακύκλωσης? Καίγονται η μία μετά την άλλη. Διάβασα, Μαλία, κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι μία στις 6 μονάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα ανακύκλωσης έχουν καεί. Τι γίνεται και καίγονται όλες οι μονάδες ανακύκλωσης? Πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ περίεργο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα στις επόμενες 2 ώρες, όλη την τρέχουσα επικαιρότητα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, η επικαιρότητα είναι βαριά. Είναι βαριά, παρόλο που είμαστε μέσα Ιουλίου, δεν μπορεί να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Γιατί έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τη Μαρφίν και μας έρχονται στις μηνύμες τι έγινε εκείνη την ημέρα στη Μαρφίν. Έχουμε τις εξελίξεις με την δολοφονία μετά από τρομοκρατική επίθεση της Βάγια Νέστη.

0: από τους αστυνομικούς.
1: Κοίτα, για μένα είναι συγκλονιστικό. Λίγο άκουσα και την δικηγόρο της οικογένειας, τη μητέρα, νομίζω. Και το παιδί είχε ένα πρόβλημα, έτσι φοβήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμα, το είχε αφήσει σπίτι. Αλλά πάλι μου είχε προκαλέσει εντύπωση και αλγινή εντύπωση στο γεγονός ότι βρέθηκαν τόσοι κάλικες και ότι πυροβολήσαν στο ψαχνό οι αστυνομικοί.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αμαλία? Στην αρχή είχαμε ακούσει για 13 κάλικες οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι τελικά οι πυροβολισμοί ήταν 21.
1: Ναι.
0: 21, αυτά, όχι 13. Εντάξει. Τώρα 21 φορές να πυροβολήσεις για εκφοβισμό, λίγο εντάξει, δύσκολο
1: και
0: τουλάχιστον.
1: Και εγώ νομίζω με τα λίγα που...
0: Άκουσα και τους γνωρίζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Να λένε ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, για προειδοποιητικές βολές.
1: Ναι, οι αστυνομικοί.
0: 21 πυροβολισμοί, 21 πυροβολισμοί, δεν γίνεται. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι γίνεται με την Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ενώ υπάρχει ο ίδιος αριθμός αυτοκινήτων, η κίνηση αυξάνεται και μειώνεται ανά περιοχές. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο εδώ στα μηνύματά σας επιμένετε όλες τις τελευταίες εβδομάδες. Μεγάλο το πρόβλημα κάθε Κυριακή, από νωρίς μάλιστα, στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Και στο οποίο φαίνεται ότι δεν μπορεί να δοθεί κάποια λύση, τουλάχιστον άμεσα. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί την Παρασκευή το πρωί προλάβαμε την ώρα της εκπομπής, τις συλλήψεις που είχαμε από την αντιτρομοκρατική για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής όμως έγινε γνωστό ότι έχουμε και συλλήψεις για την εμπριστική επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010.
1: Και δεν είναι μόνο το ανώνυμο email που έπαιξε ένα ρόλο. Φαίνεται να ανασύρθηκαν και παλαιότερα στοιχεία, τα οποία τα ξαναήλεγξαν η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, οι ειδικές υπηρεσίες, και δέθηκε μάλλον. Με βάση το ρεπορτάζ και από αυτά που διαβάζω, η υπόθεση. Υπάρχει και μια Ελληνίδα που ζει στη Βρετανία και επιστρέφει στην Ελλάδα για να καταθέσει με τους δικηγόρους της. Γενικότερα φαίνεται ότι έχουν κυκλώσει κάποια ομάδα και ψάχνουν και άλλη μια ομάδα, γιατί ήταν μόνη της αυτή η ομάδα. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα, η οποία φαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέλη αυτής της ομάδας τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά. Να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, το ότι δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους, τρεις δεν ήταν, και ήταν έγκυος η μία γυναίκα. Έγκυος, έτσι και, άρα είναι δολοφονία και του εμβρίου, δεν μπορείς να το προσπεράσεις έτσι. Και εδώ το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές και με συναδέλφους το συζητούσαμε μετά από τόσα χρόνια, πώς είναι δυνατόν να μην έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες οι αρχές.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχει γίνει η ταυτοποίηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνολογία AI σε συνδυασμό με κάποια ευρήματα που υπήρξαν μετά από σύλληψη του 2020,
1: ναι,
0: και φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες περίπου ένα χρόνο πριν, να έχουν τα ίδια σακίδια, να έχουν τα ίδια ρούχα και φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά τους.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί έχει γίνει η σύγκριση με τα βίντεο τα οποία καθαρίστηκαν με την σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προχώρησαν στις δύο συλλήψεις. Και η 46χρονη, η οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, επικοινώνησε η ίδια με τις αρχές,
1: ναι,
0: και δήλωσε ότι θέλει να επιστρέψει αυτοβούλος και να παρουσιαστεί κανονικά στις αρχές.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Την Τρίτη.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κάποιοι, η αντιπολίτευση πάντως επιμένει ότι πώς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον και αν είναι αυτή η πραγματική δράση της Μαρφίν. Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια πολιτική κόντρα σε αυτό το σημείο. Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται. Νομίζω ότι η αστυνομία αυτό που λέει είναι ότι έχει δέσει κάποια στοιχεία και γι' αυτό μάλιστα για τον έναν κατηγορούμενο λέει ότι είναι και μάλλον ο γόνος εύπορης οικογένειας. Έχει χαρακτηριστικά, έχει και αυτό το σακίδιο που με αυτό το σακίδιο πήγαινε λέει και διακοπές και τα λοιπά. Δηλαδή ακούω και λεπτομέρειες πια που δεν τις είχαμε ακούσει.
0: Από την άλλη υπάρχει μια επιφύλαξη.
1: Ναι,
0: έτσι είπα. Μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα υπάρχει επιφύλαξη και στους επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Καραγιάννη και τον κύριο Ηλία Μπούρη, οι οποίοι μίλησαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς για αυτήν την εξέλιξη.
2: Παραμένει δύσκολο να το διαχειριστούμε το ζήτημα αυτό, την τραγωδία που έχουμε υποστεί το 2010.
3: Μας έχει δημιουργήσει φυσικά όλες αυτές τις μνήμες και ζούμε πάλι το ίδιο πράγμα, το οποίο επανειλημμένως το ζούμε 16 χρόνια.
2: Όπως έχω ξαναπεί, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι, δηλαδή δεν, η τόσο χρόνο καθυστέρησε να φέρει κάτι στην, να αποκαλύψει κάτι σε ό,τι αφορά την εξυγνίαση του εγκλήματος, μας έχει

0: κάνει πολύ δύσπιστους, πολύ επιφυλακτικούς.
1: Έχουμε πάρα πολλά ερωτηματικά. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πραγματικά ελπίζουμε αυτή τη φορά να αποδειχθεί μέσω αξιόπιστης δικαστικής διαδικασίας ότι είναι η πραγματική ένοχη.
2: Εμένα αυτό που με προβληματίζει και αυτό που θα ήθελα κάποιος να μου λύσει την απορία που θα ήθελα να μου λύσει είναι γιατί τώρα.
3: Αυτά είπαν λοιπόν δύο από τους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί μέσα από την Μαρφίν. Είναι η κυρία Καραγιάννη και ο κύριος Μπούρης. Όλοι κρατάνε μια επιφύλαξη. Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο επίσης των οικογενειών. Είναι ο κύριος Κονταξής, ο οποίος λέει ότι είναι σοκαρισμένοι οι άνθρωποι, οι διασωθέντες, και έχουν αμφιβολίες περιμένοντας να δουν.
4: Και τις εξελίξεις.
3: Τις εξελίξεις, τη δικογραφία και κατά πόσο δεμένη, όπως λέμε, έτσι, είναι αυτή η υπόθεση η οποία
4: πάντως
3: πηγαίνει στις αρχές.
4: Επειδή θυμόμαστε όλη εκείνη τη μέρα, έτσι. Τη θυμόμαστε και όσοι κάναμε και ρεπορτάζ και όσοι ήμασταν στο στούντιο οτιδήποτε. Να πω κάτι. Σίγουρα έχει και ευθύνη και η τράπεζα, που ενώ ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση διαδήλωση, ήταν ανοιχτή τράπεζα. Όμως, είναι αναφέρει το δικαίωμα του καθενός να θέλει στην εργασία, είναι ιερό δικαίωμα. Και επίσης, αυτό δεν επιτρέπει σε κανέναν το ότι κάποιοι πήγαν στην εργασία τους να ρίξουν πόσες μολότοφ έριξαν, δεν θυμάμαι και τον αριθμό, και να σκοτώσουν και να δολοφονήσουν τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το λέω γιατί ακούω διάφορα στη δημόσια συζήτηση. Ναι, εγώ και εγώ κρατάω επιφυλάξεις, γιατί τώρα, γιατί αν είναι. Και εντάξει, περιμένω και τις έρευνες πώς θα εξελιχθούν και αν είναι δεμένη η υπόθεση, ναι. Αλλά τρεις άνθρωποι πήγαν στην εργασία τους και βρέθηκαν νεκροί από μολότοφ. Αυτό πρέπει να το λέμε.
3: Και όχι μόνο αυτό, παρά τις εκκλήσεις των εργαζομένων, οι οποίοι τους παρακαλούσαν να μην πετάξουν τις μολότοφ μέσα στο κτίριο. Και όχι μόνο δεν τους σταμάτησαν, αλλά υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι φώναζαν κάψτε
4: τους.
3: Έτσι, για να τα λέμε όλα όπως έγιναν τα πράγματα τότε.
4: Και καταλαβαίνω το κλίμα εκείνης της εποχής πάρα πολύ καλά. Όλοι το ζήσαμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι άλλο να βγαίνεις στους δρόμους και να διαμαρτύρεσαι για το μνημόνιο και τα αντιλαϊκά μέτρα και ό,τι θες πες και την Τρόικα και όλα αυτά. Και άλλο να ρίχνεις μολότοφ μέσα σε ένα υποκατάστημα τράπεζας για να δολοφονήσεις ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω κανείς όπου και αν ανήκει ιδεολογικά, έτσι, είτε στο δεξιό χώρο, είτε στο κεντρό χώρο, είτε στον αριστερό χώρο, μπορεί να επιβραβεύει τέτοιες καταστάσεις και τέτοια γεγονότα. Δεν γίνεται. Και ξαναλέω, επειδή άκουσα και αυτό, δεν φταίει η τράπεζα που άφησε ανοιχτά, που δεν είχε κατεβάσει τα όρολα. Ναι, αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος πάει στην εργασία του και ο καθένας πάει και ρίχνει πέντε μολότοφ μέσα και σκοτώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο στάδιο πλέον ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Την Τρίτη θα βρεθούν στις ανακριτικές αρχές για απολογία και όπως είπαμε αναμένεται να επιστρέψει και από τη Μεγάλη Βρετανία και η 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση. Από εκεί και πέρα και η συλλήψη στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τρία άτομα λοιπόν συνελήφθησαν, οι δύο στη Θεσσαλονίκη, η μία στην Κρήτη, και εκείνοι θα βρεθούν ενώπιον των αρχών. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε και μία επίθεση στην οικία της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά.
4: Ναι.
3: Εκεί όπου κάποιοι αλληλέγγυοι εντός εισαγωγικών των συλληφθέντων στην Θεσσαλονίκη πήγαν στο σπίτι της, το οποίο είναι και πολιτικό γραφείο, και έγραψαν συνθήματα τα οποία είχαν τον τίτλο «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία», «Γκαζάκια στα σπίτια σας», «Ο φόβος άλλαξε πλέον στρατόπεδο», «Ζωγράφισαν γκαζάκια» και όλα τα υπόλοιπα και στην είσοδο του σπιτιού, αλλά πέρασαν και την είσοδο, έγραψαν και στον εσωτερικό χώρο. Η κυρία Βολουδάκη έκανε δηλώσεις μετά από αυτή την ενέργεια, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
5: Οι γνωστοί άνανδροι κρασίδιλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου μου και έγραψαν απειλητικά συνθήματα. Γκαζάκια στα σπίτια σας, θάνατος, και ανάμεσα στα συστήματα ήταν και ένα μήνυμα για τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται δηλαδή για τους ίδιους ανθρώπους, για τους ίδιους τρομοκράτες που νομίζουν ότι μπορούν να μας τρομοκρατήσουν και να μας εκφοβήσουν. Θέλω να δώσω το μήνυμα ότι αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Αυτό δεν θα συμβεί. Ό,τι και να κάνουν, όσες προσπάθειες και να κάνουν, ούτε θα φοβηθούμε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ έτσι, ωρών, αν όχι ημερό, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι κανόνες ενός ευνομούμενου δημοκρατικού κράτους.
6: Real FM.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 200...
14: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
15: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
16: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
17: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
18: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
19: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
20: Ο Παναθηναϊκός.
19: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
20: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
19: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
20: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
19: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: τη δολοφονία. Γιατί και αυτή είναι μια δολοφονία. Ο λόγος για το 20χρονο αυτό παιδί από το Άργος, το οποίο κακώς δεν σταμάτησε στο σήμα που του έγινε για έλεγχο από την αστυνομία, ακολούθησε καταδίωξη και εκεί κάποια στιγμή στην προσπάθεια διαφυγής του οι αστυνομικοί πυροβόλησαν, όπως λέγαμε νωρίτερα και από το βίντεο το οποίο υπάρχει από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Οι αστυνομικοί υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα.
1: Πώς προειδοποιητικά και πώς βρέθηκε η σφαίρα καρφωμένη στο πίσω μέρος του τριχοτόντος κεφαλής?
0: Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το
1: πώς
0: δεύτερο
1: αυτό?
0: Είναι 21 πυροβολισμοί.
1: Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει.
0: Για εκφοβισμό. 21 καταρρυπάς. Ακούγονται, τώρα μην παίξουμε το ηχητικό. Δεν νομίζω ότι είναι και σωστό δηλαδή. Αλλά έχουν καταγραφεί 21 πυροβολισμοί. Το θέμα είναι
1: κάτι
0: το παιδί.
1: Έχει πάει λάθος εκεί.
0: Το παιδί κατέληξε, έχασε τη ζωή του.
1: Βέβαια.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
1: Είχε, ναι. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Το λένε,
0: ακριβώς.
1: Το λέω γιατί το είπε η ίδια η μητέρα του και γι' αυτό
0: ακριβώς
1: το μεταφέρω. Θα το έλεγα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Από ό,τι άκουσα, το παιδί είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε να σταματήσει. Κακώς δεν σταμάτησε. Θα συμφωνήσω μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Όμως το παιδί, επειδή ακριβώς δεν είχε το δίπλωμα μαζί, φοβήθηκε. Παρ' όλα αυτά, το πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις της ελληνικής αστυνομίας τι προβλέπει? Βαράμε στο ψαχνό.
0: Αυτό 21 βολές.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και ευθεία.
1: Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί σωστά, γιατί έχουν ξεκινήσει πάλι, δημόσια συζήτηση για ελλειπή εκπαίδευση. Και όχι μόνο. Πάντως, το να σκοτώνεται έτσι, άδικα, τι να πω τώρα. Να χάνει ζωή του ένα παιδί 20χρονο.
0: Ένα παιδί 20χρονο.
1: Επειδή δεν σταμάτησε ένα σήμα της αστυνομίας, το βρίσκω εξωφρενικό, πραγματικά. Οι αστυνομικοί έχουν οδηγηθεί βεβαίως στην φυλακή μετά την απολογία τους, όμως πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο γιατί το παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο.
1: Βέβαια,
0: δόλο,
1: είναι βαριές κάτι μέχρι σόβια. Μέχρι
0: το κατηγορητήριο. Και θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Σφέτσου. Είναι η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου που μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ με τον Σπύρο Λάμπρου.
2: Γιατί θεωρείτε ότι το χτύπημα προκλήθηκε από ευθεία βολή και όχι από εξωστρακισμό?
3: Γιατί το χτύπημα έχει μία πύλη εισόδου από το ύψος του ηνιακού κρανίου, δηλαδή ηνιακού οστού, δηλαδή τη βάση του κρανίου, είναι στο ύψος του ανθρώπου και γιατί υπάρχουν και άλλες σφαίρες που ήταν στη μάτρα στο ίδιο ύψος. Παραπέμπει ευθέως το ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από το να χτυπήθηκε. Και επειδή το βλήμα είναι ολόκληρο.
2: Θεωρείτε ότι οι αστυνομικοί παραβίασαν το πρωτόκολλο εμπλοκής?
3: Εννοείται. Το πρωτόκολλο εμπλοκής δεν τους επέτρεπε καν να πυροβολήσουν ένας άνθρωπος που ήταν σε φυγή.
2: Ήθελαν να σκοτώσουν δηλαδή, θεωρείτε, οι αστυνομικοί?
3: Ήθελαν να σκοτώσουν έτσι όπως ορίζεται ο ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή προβλέπω ότι μπορεί και να σκοτωθεί με τον τρόπο που πυροβολώ και το αποδέχομαι. Αυτό είναι που κατηγορούνται. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είχαν προηγούμενα ήθελαν να σκοτώσουν το συγκεκριμένο παιδί, προς Θεού. Αλλά ο ενδεχόμενος δόλος δεν αλλάζει την κατηγορία από ανθρωποκτονία με πρόθεση.
0: Έτσι. Όταν ρίχνεις λοιπόν 21 σφαίρες κατάρρυπας και σε ευθεία βολή.
1: Είναι όλο το βήμα στον εγκέφαλο του. Ήταν. Για το παιδί δεν υπάρχει πια. Εντάξει τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Απίστευτο. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο. Και από ό,τι άκουσα, η δικηγόρος ήταν, όπως είπε ο Ιωσήφ, είπε ότι δεν προβλέπεται αυτό το πρωτόκολλο. Δηλαδή να μας πούν και προβλέπεται όμως, να γνωρίζουμε. Γιατί δεν ακολουθούσαν το πρωτόκολλο.
0: Εγώ άκουσα και αστυνομικούς να λένε ότι όταν χρειάζεται να πυροβολήσει για εκφοβισμό, πυροβολείς μία,
1: δύο.
0: Τρεις φορές στον αέρα. Εδώ μιλάμε για 21 πυροβολισμούς και μάλιστα σε ευθεία βολή. Θα τα βρει λοιπόν η δικαιοσύνη, η οποία έτσι κι αλλιώς έκρινε προφυλακιστέους τους δύο αστυνομικούς, αλλά όπως είπε και η Αμαλία, πλέον αναβαθμίζεται και το κατηγορητήριο. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 20χρονο παιδί.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη. Και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλεις κάτι να πεις?
1: Ναι, ναι, θέλω να πω.
0: Πήγε να ξεκινήσει, παιδιά, γιατί σε έκοψα τη φόρα, για να ξέρετε.
1: Δεν είναι και πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία. Σταμάτα. Πιστοποίηση και δικά σου λεφτά. Λεφτά θες σίγουρα, καλαμαράκι.
0: Εννοείται.
1: Από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lead Up, Learn and Work της Little Ellas ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το άκουσα και την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι, εξαιρετικό.
0: Για πρώτη φορά.
1: 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Κάνε το επόμενο βήμα σου. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
0: Πάμε και στα καύσιμα, αγαπητή Αμαλία. Έβλεπα σήμερα, λοιπόν, έκανα την συνηθισμένη μου πρωινή τιμολήψια στην Κηφισία. Από 1,998, η πιο χαμηλή που είδα ήταν 1,998.
1: Ναι.
0: Μέχρι 2,032.
1: Ναι.
0: Και το πετρέλαιο κίνησης 1,8. Πόσο, κάτσε γιατί το έχω σημειώσει, μην κάνω για κάποιο λάθος. 1,829.
1: 1,94 βάλα εγώ χθες στην Μόλιβδη. Εντάξει, τώρα δεν έκατσα να κάνω έρευνα αγοράς. Έπρεπε να βάλω βενζίνη και έβαλα. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι 79,5 δολάρια το βαρέλι, με μία άνοδο 4,62%. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την αγορά του πετρελαίου. Προς τα πάνω την επηρεάζει, αλίμονό μας. Βεβαίως, στις επόμενες μέρες περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
0: Για να από το βήμα. Ναι, τι είπε την Παρασκευή στη Βουλή.
1: Για 10 λεπτά έχει κάνει συμφωνία με τα δηληστήρια η κυβέρνηση. 10 λεπτά θα είναι φθηνότερη βενζίνη και 5 λεπτά το ντίζελ.
2: Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, λοιπόν. 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Λοιπόν, να δούμε πότε θα είναι. Τις επόμενες μέρες, λέει, έτσι θα τεθεί σε εφαρμογή. Άρα, λογικά, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειωμένες τιμές στα καύσιμα στα πρατήρια. Και αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολλοί ετοιμάζονται και για διακοπές. Μπαίνει το τελευταίο 15ο του Ιουλίου, θα φύγουν αρκετοί. Πάντως, οι τιμές έχουν πάρει και πάλι μέχρι στιγμής την ανιούσα. Βασικά, δεν μειώθηκαν ποτέ. Αυτό είναι περίεργο.
0: Δεν μειώθηκαν ποτέ και όχι μόνο την περίοδο που υπήρξε αυτή η εκεχηρία, έτσι, και πριν, αλλά και στο διάστημα αυτό είδαμε αυξήσεις, όπως αυξήσεις θα δούμε και αυτή την εβδομάδα. Θα ξεπεράσει λοιπόν τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, οπότε έρχεται αυτή η μείωση για να μας επαναφέρει περίπου στα επίπεδα που ήμασταν αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα δούμε αυτή τη μείωση για να κρατηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Το ερώτημα είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανάφλεξη που έχει ξεκινήσει πάλι στη Μέση Ανατολή, γιατί όπως βλέπουμε και τη νύχτα είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, οι Ιρανοί φαίνεται ότι προκάλεσαν αυτή τη νέα επίθεση των Αμερικανών, γιατί χτύπησαν ένα πλοίο κυπριακών συμφερόντων με αποτέλεσμα να αγνοείται ένας ναυτικός, ένας Ινδός ναυτικός, και από εκεί λοιπόν πήραν την αφορμή οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πραγματοποιήσουν νέα χτυπήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι
1: και
0: δεν σταματάει.
1: Όμως και σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ χτύπησαν οι Ιρανοί. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικά γενικότερη και σημαντική και σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και υπάρχει και φυσικά είναι ξανά μήλος στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη λέει ότι είναι κλειστά. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι είναι ανοιχτά. Και ο Τραμπ είδε τι είπε για τους Ιρανούς. Είναι τρελή, λέει. Είναι τρελή.
0: Είπε ο γάιδαρος στον παιδινό κεφάλαιο.
1: Τι να πω.
0: Γιατί η αλήθεια είναι πραγματικά ότι έχουμε μπλέξει με τρελούς. Δηλαδή και οι δύο πλευρές είναι παρανοϊκοί.
1: Ποια εκεχηρία, ποια λέει οι συνομιλίες. Πάλι μια από τα ίδια.
0: Και το πετρέλαιο, όπως σας είπε η Αμαλία, έφτασε και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Α, δεν σου είπα.
1: Τι και διαπες.
0: Ο φίλος μας ο ποιητής, θυμάσαι με τις
1: μπάμιες.
0: Όχι, με τις μπάμιες.
1: Α, ο γιατρός είναι ο άλλος. Δεν έχεις μπερδέψει. Μια τα βρακιά, μια η μπάμιες, έχω μπερδευτεί.
0: Όχι.
1: Τι να κάνω.
0: Ο φίλος μας ο ποιητής με τις μπάμιες και τη μανιταρόπιτα. Έγραψε ποίημα και τον Τραμπ. Θέλεις να στο δώσω τώρα. Έχει τον τίτλο λοιπόν ο Captain America. Για κάτσε να ακούσουμε το BET μας. Μπας και χαμογελάσει λίγο το χιλάκι μας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
3: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου Captain America. Ο Captain America σαλιάριζε από νωρίς με τα κοριτσάκια. Αμερικανιά ο τρόπος που ερωτευόταν, αμερικανιά ο τρόπος και που κάπνιζε. Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από τη Λαμία.
0: Έκανε κουμάντο στο στενό του Ορμούς από τη Λαμία.
1: Τι να πω.
0: Ο Captain America. Το λέει ο ποιητής. Για να το λέει ο ποιητής, κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς.
1: Ο ποιητής με τις μπάμιες.
0: Αυτός.
1: Ωραία.
0: Και τη μανιταρόπιτα.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το...
1: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: της φωτιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη απαγρύπνηση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο κατέκτησε ο Βαγγέλης Δούμας με 59 δευτερόλεπτα και 91 εκατοστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης της κατηγορίας εφήβων που ολοκληρώθηκε στο Μόναχο. Την Παρασκευή είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τις κυρίες Εύη Βουγιουκλιώτη και Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που μας μετέφερε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με τη σύλληψη της 46χρονης στην Μεγάλη Βρετανία από τις αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην χώρα μας. Και βέβαια στην πρώτη ώρα της εκπομπής ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση, με τις δύο συλλήψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την εμπριστική επίθεση και τη δολοφονία τριών ανθρώπων στη Μαρφίν το 2010, όπως και στις συλλήψεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν σαν τραγικό απολογισμό το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αλλά και την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά, εκεί όπου άγνωστοι έγραψαν συνθήματα και απείλησαν την ίδια και την οικογένειά της. Φυσικά αναφερθήκαμε στο θάνατο του εγκαυματία από την έκρηξη την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Ένας άνθρωπος δεν τα κατάφερε, όπως φυσικά και στο θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμούς από αστυνομικούς στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Άλλο ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι οι τιμές των καυσίμων. Οι αυξήσεις που βλέπουμε καθημερινά, έχει φτάσει πλέον η αμόλυβδη στο όριο των 2 ευρώ εδώ στην Αττική. Σε πολλές περιπτώσεις το έχει ξεπεράσει. Ταυτόχρονα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλής για συμφωνία που υπήρξε με τα δηληστήρια, ώστε το επόμενο διάστημα μέχρι και τα τέλη Αυγούστου να δούμε μειώσεις 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια τα πλήγματα που συνεχίζουν οι Αμερικανοί εναντίον του Ιράν, η ανάφλεξη η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει το πετρέλαιο.
1: Κοντά στα 80 δολάρια, μια ανάσα είναι. 79, κάτι είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Είπαμε για το Μουντιάλ, τι έγινε, έτσι. Και ποια είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών, αν το λέω σωστά. Καλά το πά.
0: Ποια είναι, παιδί μου.
1: Αγγλία,
0: ναι,
1: με Αργεντινή.
0: Μπράβο.
1: Και Γαλλία, Ισπανία.
0: Μπράβο, πουλάκι μου. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
1: Έτσι.
0: Εμείς με ποιον είμαστε, Αμαλία?
1: Εγώ είμαι με την Γαλλία.
0: Μπράβο.
1: Αγαπώ όμως και την Αργεντινή.
0: Μπράβο. Και εγώ μαζί σου. Εγώ είμαι με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή.
1: Ναι, και την Ισπανία την αγαπώ, ναι. Είμαστε. Κοίτα εδώ πέρα, υπάρχει.
0: Έχω 3-4.
1: Και εγώ. Και η Ισπανία μ' αρέσει. Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος πολύ, αλλά εντάξει. Ο Νίκος είναι με την Αγγλία, Νίκο,
0: ναι,
1: μου.
0: Τραγία αυτό.
1: Ισπανία είσαι εσύ. Α, και την Ισπανία είναι. Με την Αγγλία και την Ισπανία, ορίστε. Να ξέρετε, ο Νίκος με τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ με τον Νίκο που είναι και φιλαράκια. Παρ' όλα αυτά για τα ποδοσφαιρικά δεν τα βρίσκεται.
2: Σε όλα.
1: Αντίθετη, ναι, δεν το συζητώ, αυτό το έχω καταλάβει.
0: Πρόσεχε να δεις το παιχνίδι, ήταν 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
1: Οχ.
0: Η κανονική διάρκεια τελείωσε εκεί κοντά στις 2.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκείνη την ώρα ήμασταν σε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Άμεση, έβαζε ένα γκολ, έστελνε μηνύματα ο ένας τον άλλον. 2 η ώρα μένα έκλειναν τα μάτια μου. Μου λέει και εμένα κλείνουν τα μάτια μου. Του λέω πάνω να κοιμηθώ, δεν αντέχω άλλο. Mm. Όχι, μου λέει, εγώ θα το παλέψω. Ξυπνάω το πρωί και το πρώτο μήνυμα που βλέπω είναι από το Σαπρανίδη που γράφει: θέλω να δω τη φάτσα σου μόλις ανοίξει το κινητό και μάθει το αποτέλεσμα. Πάλι καλά που έχουμε και αυτά, έτσι λίγο τον αθλητισμό για να πειράζουμε και ο ένας λίγο τον άλλο, να βλέπουμε και λίγο ωραίο ποδόσφαιρο, λίγο ωραίο μπάσκετ.
1: Εντάξει, παιδί μου, καλά που υπάρχουν αυτά. Πειραζόμαστε μεταξύ μας.
0: Αν βλέπουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος έκανε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο, στο πρόσφατο meeting, και μπράβο του, πέρασε τα 8.60 για άλλη μια φορά και δείχνει ότι είναι σε καταπληκτική φόρμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο στο παλικάρι.
1: Δεν πάμε στα πολιτικά. Να πάμε στα πολιτικά.
0: Να πάμε.
1: Ή θες να πάμε κάπου αλλού?
0: Όχι, πάμε στα πολιτικά. Πάμε στα πολιτικά.
1: Παιδί
0: πάμε στα πολιτικά. Τώρα έκανε την εισαγωγή.
1: Καλά, θα την ξανακάνω. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε αυτό το μπιφ μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για τη 13η σύνταξη. Δεν ξέρω αν θες να το ξεκινήσουμε από εκεί. Όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist έχει πολιτική επικαιρότητα αρκετή.
0: Πάμε λοιπόν στη 13η σύνταξη, γιατί είχαμε μεταδώσει την Παρασκευή το απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση, εκεί που είχε πει ότι είναι δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι θα επαναφέρει την 13η σύνταξη.
1: Και πόσο κοστίζει αυτό, εκείνη το μπιφ πάντως, γιατί μιλάνε για 350 εκατομμύρια, 400 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πάνω από ένα δις. Πού τα βρήκε τα 400 εκατομμύρια?
0: Περίμενε τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είχε πει ότι θα επανέλθει τον πρώτο χρόνο μέρος της 13ης σύνταξης με κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, μετά όμως.
0: Και μετά στον τρίτο χρόνο, ναι, το υπόλοιπο μέρος με κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Συν το ποσό των 300 ευρώ το οποίο δίνει η Νέα Δημοκρατία κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους.
1: Το οποίο θα αυξηθεί με βάση τις τελευταίες πληροφορίες και θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
0: Ναι. Αυτό ήταν που είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βουλή την Παρασκευή, που συζητήθηκε ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και απάντησε ο Πρωθυπουργός, είχαμε λοιπόν μία κόντρα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2: Θα δώσετε 13η σύνταξη? Ατόπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα, εντάξει. Okay, κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός.
1: Ναι, τώρα μπακάλικα λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό είπε στον κύριο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει, η Νέα Δημοκρατία επιμένει και η κυβέρνηση ότι να το πάμε στο γενικό λογιστήριο να το κοστολογήσει. Εκεί θα παιχτεί πάντως, βλέπεις ότι η ατζέντα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, άλλοι λένε το φθινόπωρο, ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη, είναι πάνω στην οικονομία. Πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί νομίζω θα στραφεί το ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
0: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε και ένα βίντεο στα social media, ναι, όπου, ναι, εξηγούσε και πάλι το κόστος για αυτήν την 13η σύνταξη. Ισχύουν διαφορετικά πράγματα από ό,τι λένε στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσαμε, λέει ότι το κόστος είναι 2,5 δις. Ας τα πάνε λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να έχουμε και μια επίσημη εκτίμηση και να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και να μην κάνουμε κι εμείς εικασίες. Τώρα, είχαμε δημοσκόπηση, νέα δημοσκόπηση από την GPO για το AI εφημερίδα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το νωρίς το πρωί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς λοιπόν. Να πάμε να δούμε λοιπόν ότι, εντάξει, είναι στην πρώτη θέση βέβαια η Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει το 29,3%. Μετά ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Ακολουθεί, είναι εκτίμηση ψήφου, έτσι,
0: ναι,
1: με αναγωγή στα έγκυρα. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με ποσοστό 7%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε τελικά αυτή η περίφημη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά από περιπετειώδεις διαδικασίες μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα πραγματοποιηθεί, τελικά κατάφεραν να υπάρξει εκεί η απαρτία και υπήρξε λοιπόν απόφαση. Τι λένε λοιπόν πλέον?
1: Εντάξει, τώρα λένε ότι δεν θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ακυρώνουν την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Ότι θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνω, αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Έχουμε νέα πολιτική γραμματεία σήμερα. Του κυρίου Φάμελου. Οι αυτοί που αντιδρούν σε όλα αυτά που έκανε η υποψηφία λένε ότι όλη αυτή η απόφαση είναι άκυρη και θα πάμε και θα δούμε. Υπήρξε και έντονο κλίμα. Εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον Χρήστο Γιαννούλη, που είναι εκπρόσωπος, έτσι, τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μέχρι υπήρξε και χειροδικία.
0: Όπως είπε ο κύριος Γιαννούλης.
1: Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πραγματικά για ένα κόμμα ιστορικό, ναι, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω πραγματικά. Και εδώ τώρα έχουμε και διαφορετικές απόψεις της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Πολάκης που θέλει να διεκδικήσει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς που μιλάει για συλλογική ηγεσία. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να ακούσουμε αρχικά τον Νίκο Παπά τι είπε για την απόφαση που πήρε η συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
3: Η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
1: Ναι.
0: Επιταχύνει λοιπόν τις διαδικασίες για να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος.
4: Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση. Διατάζει την πολιτική γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
5: Θα είστε υποψήφιος πρόεδρος, κύριε Πολάκη?
4: Θα είμαι βέβαια.
1: Θα είμαι βέβαια. Πολλοί μιλούν για μια μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν όλα προχωρήσουν, μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Ρένας Δούρου. Να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα ξεκινάνε από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και την, καταλαβαίνω εγώ, τη διάθεση του κύριου Τσίπρα ούτε να ανοίξει τα χαρτιά του όσον αφορά ποια στελέχη θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει ανοίξει καμιά πόρτα. Ούτε σε αυτούς που έχουν ήδη παραιτηθεί και έχουν

0: ονόματα, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν και γνωστοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, όπως είναι η Θεοπούλα, η αγαπημένη, η οποία συμμετείχε και σε εκείνο το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ο Θανάσης Πάτρας, είναι ο Πέτρος Κόκαλης. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Μπορεί κάποιος να τα δει, αν μπει σε όλα τα site, καθώς έχουν αναρτηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, έκανε και μία παρέμβαση στο συνέδριο του Economist, εκεί που έστειλε μήνυμα σχετικά με τον ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κυρίως δηλαδή γιατί δημιουργήθηκε.
1: Κανένα πολιτικό σύστημα και καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά χωρίς δύο ισχυρούς πόλους εναλλαγής στη διακυβέρνηση. Mm-hmm. Και το είδαμε αυτό. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία τρία χρόνια έγινε βαθιά αλαζονική, διότι δεν είχε ισχυρό αντιπολιτευτικό έλεγχο. Η Ελλάδα λοιπόν δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει μια δυναμική, ώστε στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, να μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου στα ίσα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας.
2: Έρχεται, λέει, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας. Εγώ το κρατώ αυτό, γιατί πάρα πολλοί τι έλεγαν για τον κύριο Τσίπρα τότε που κυβέρνησε και που πήρε την εξουσία. Ήταν επειδή είχε δημιουργηθεί αυτό το κλίμα μνημόνιο-αντιμνημόνιο και ήταν ακόμα διαμαρτυρίας. Τώρα σου λέει, ερχόμαστε να κυβερνήσουμε. Είναι αριστερά που θέλει να κυβερνήσει, όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
0: Τώρα, ονειρεύεσαι να σπουδάσεις ένα δημιουργικό επάγγελμα που να είναι τάση και να έχει ζήτηση? Όπως είναι το design, η μόδα, το animation, η εσωτερική αρχιτεκτονική. Και ψάχνεις για μια σχολή που θα σου προσφέρει σιγουριά, που θα έχει εμπειρία και θα διαμορφώνει επαγγελματίες? Ο ΑΚΤΟ, η σχολή με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στις τέχνες και 55 χρόνια εμπειρία, σου δίνει τη σιγουριά που χρειάζεσαι για να κάνεις τις καλύτερες σπουδές σε τομείς όπως graphic design, fashion design, interior design, product design, animation, comics cartoon, fine art and new media, photography with video. Αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, θα έχεις την ευκαιρία να ενημερωθείς από κοντά για τις δυνατότητες που σου προσφέρει, πηγαίνοντας στο Open Day του Campus του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Θα δεις από κοντά τους χώρους, τα στούντιος, θα γνωρίσεις την ομάδα, θα μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και θα δεις πού μπορείς να φτάσεις. Και το καλύτερο, πριν ή μετά το Open Day, μπορείς σε 2 λεπτά να είσαι είτε για βόλτα στο πεδίο του Άρεως, είτε για καφέ στην Κυψέλη. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 6.30 το απόγευμα, το Open Day στο κάμπους του ΑΚΤΟ στην Κυψέλη. Μπες στο www.acto.gr και κάνε το πρώτο βήμα.
2: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 34, 34, 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Λέγαμε πριν ότι έχει περιοριστεί κάπως η κατάσταση. Τελικά αυτή την ώρα έχει ξανά κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα, επενθυμίζω. Ουρές οχημάτων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιός Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αφού λέτε τα του Μουντιάλ. Και εγώ ολοκληρώνω με το λιμάνι του Πειραιά να σου πω ότι υποστηρίζω Ισπανία λόγω με τη Λίμπαρ. Αυτό είχα να πω.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Μπράβο, παλικάρι. Εντάξει, τουλάχιστον δεν υποστηρίζει τόσο κατανόμαστο.
3: Όχι, αυτό. Εντάξει, ποτέ.
0: Πάλι καλά. Αγόρι μου, ξέρει λίγο από μπάλα γι' αυτό.

0: Α, ήρθε και ο Κωστάκης. Α, μάλιστα. Παιδιά, έχω πέσει εδώ πέρα σε αγγλόφιλους. Είναι πολύ μαζεμένοι και ο Κώστας έξω εδώ και ο Νίκος.
1: Αλλά που δεν θες εσύ.
0: Εγώ, θα σας
1: να σε πειράζει και να τους πειράζει.
0: Την Πέμπτη το πρωί θα σας πω εγώ που θα έχει προηγηθεί το Αγγλία-Αργεντινή. Θα τα πούμε το πρωί της Πέμπτης.
1: Ναι, κοντεύουν και τα γενέθλιά του. Την Πέμπτη θα τον γιορτάσουμε. Κλείνει τα 54, να ξέρουμε και την ηλικία του, 1972, 16 Ιουλίου. Άρα δεν μπορεί να κρύβει και την ηλικία του. 54 θα γίνει σε λίγες μέρες.
0: Με τον καλό το λόγο αυτή η κοπέλα.
1: Ποιο καλό παιδί μου, ηλικία σου είναι μία ηλικία. Αλωνών μας εδώ πέρα. Πότε έχουμε γεννηθεί, ποια χρονολογία και έτσι βγαίνει ηλικία.
0: Τώρα εσύ... θέλεις να βάλω πάλι ντοκουμέντα.
1: Εντάξει, βάλεις εσύ που έκανε λάθος.
0: Δηλαδή να βάλω έχω... πάλι... όχι, τώρα το θέλει ο οργανισμός δηλαδή, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί εδώ υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις.
1: Θυμάμαι μετά. 52, το 52 έχω γεννηθεί, οπότε εντάξει, μετά θα θυμάμαι, αλλά... Έκανα ένα
0: Νικολάκη
1: λάθος.
0: Μου το άκουσες, έτσι το 52
1: έκανα
0: έχω γεννηθεί.
1: Νικόλα μου, έκανα
0: άρα
1: ένα
0: είναι
1: λάθος.
0: 74, είναι εργαζόμενοι συνταξιούχος. Δηλαδή... έχει πάρει τη σύνταξη κανονικά και
1: δεν
0: εργάζεται.
1: Θέμα. Δεν πειράζει. Μια χαρά.
0: Διπλώησε ο νόμος ο τελευταίος. Κατάλαβε γι' αυτό και συνεχίζει ακάθεκτη στα 75 να εργάζεται.
1: Πάντως καλά κρατηκέμαι για 74 χρόνια, 75.
0: Όχι, για 75
1: εντάξει,
0: δεν
1: είμαι μια χαρά. Αυτό.
0: Καλά είσαι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλά ρε Σαβρανίδη, εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήθελα να πω εδώ για το Wyndham, να μην το πω τώρα εδώ πέρα. Να το πω μετά. Εντάξει, θα σας κρατήσω σε αγωνία γιατί ένα είναι το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Εκεί στο Λουτράκι μόλις μια ώρα από την Αθήνα.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Μπορεί στην εθνική ομάδα της Ισπανίας να μην υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Real Madrid, αλλά αυτό δεν εμποδίζει στην Βασίλισσα να λάμπει και στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Και αυτό γιατί οι παίχτες της Real Madrid έχουν σκοράρει με την εθνική ομάδα της χώρας τους τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλο σύλλογο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή. Έχουν πετύχει 19 γκολ μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελο, περισσότερα από κάθε άλλο σύλλογο που εκπροσωπείται από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με την εθνική της Γαλλίας έχει σημειώσει 8 γκολ. Ο Τζουτ Μπέλιχαμ με την Αγγλία 6. Ο Βινίσιους με την Βραζιλία πέτυχε 4 τέρματα και ο Αρντά Γιουλέρ με την εθνική της Τουρκίας είχε 1 γκολ. Ακολουθεί η Παρίσι Σεν-Ζερμέν με 13 γκολ, η Μπάγερν Μονάχου έχει 12 και η Άρσεναλ 9 τέρματα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker.
4: Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που...
11: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
12: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
13: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
14: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
15: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
17: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Δεν πειράζει. Ό,τι θέλει, ας πει για την ηλικία μου, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο 54, λέει, χωρία τα καλοκαίρια. Ναι, χωρία για τα καλοκαίρια. Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε, λέει, ο κύριος Τσίπρας ότι στις δημοκρατίες χρειάζονται δύο πόλοι οι οποίοι θα εναλλάσσονται στην εξουσία. Καταλάβατε, λέει, θα εναλλάσσονται. Με λίγα λόγια, μόλις βαρεθεί ο λαός τον έναν, θα ανεβάσει τον άλλον. Και επί της ουσίας, λέει, μία από τα ίδια. Κατά τα άλλα, εκείνος που έκανε τη μεγάλη στροφή το 2015 μιλάει για κυβερνός αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας. Κρίμα, γράφει ο Νίκος στο μήνυμα του. Θα επανέλθουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να σχολιάσουμε. Έχουμε και τα εθνικά θέματα, γιατί και σε αυτά τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά απάντησε ταυτόχρονα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εγώ όμως πριν το διαφημιστικό διάλειμμα σας έλεγα ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort σας περιμένει. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο. Παιδιά, εγώ περνάω πολύ συχνά απ' έξω και η αλήθεια είναι ότι πάντα το παρατηρώ και μου αρέσει και έλεγα πότε θα έρθω, πότε θα έρθω. Έχει πολυτελή δωμάτια, έχει βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Το Wyndham Lutraki Poseidon Resort και με μια πραγματικά μαγευτική θέα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Κάθετος Fiber.
0: Στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού έχει ανέβει η θερμοκρασία. Περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο μια θερμή εισβολή, όπως σας λέγαμε, από την Αφρική που θα ανεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία. Ο κόσμος πηγαίνει για μπάνιο, αναζητά κάποιες στιγμές δροσιάς. Ακούμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα για τους λαγόκεφαλους, ακούμε για τις μέδουσες, ακούμε πάρα πολλά. Η κάμερα λοιπόν του Σταρ Κεντρικής Ελλάδος βρέθηκε χθες στα Καμένα Βούρλα. Εκεί ρώτησε τους λουόμενους εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με λαγόκεφαλους είτε με μέδουσες.
18: Φοβάστε τις μέδουσες? Στους λαγοκέφαλους?
19: Όχι, γιατί δεν ακούω κανένα να ουρλιάζει μέσα.
18: Γεμάτη από λουόμενους είναι η παραλία των Καμένων Βούρλων, που όπως δηλώνουν στην κάμερα του Σταρ, δεν έχουν δει ούτε λαγοκέφαλους, αλλά ούτε και μέδουσες. Η κατεστη θάλασσα.
19: Ναι, ναι, φυσικά.
18: Δεν φοβάστε για μέδουσες, λαγοκέφαλους?
19: Όχι, έχω μία εβδομάδα εδώ, δεν έχουμε δει τίποτα.
20: Τι να κάνουμε τώρα, τη θάλασσα την έχουμε μπροστά μας. Τη βλέπω από τον μπαλκόνι μου. Να μην βουτήξω, κρίμα είναι.
18: Δεν έχετε δει.
21: Δεν υπάρχουν αυτά. Μέδουσες και λαγοκέφαλοι είναι για να φοβάται ο κόσμος. Είναι 4-5 λαγοκέφαλοι γυρίζουν στο Αιγαίο όλο. Λοιπόν, έχουν και θεριφτές και θα τις ξεπαστρέψουν. Ούτε οι μέδουσες. Οι μέδουσες είναι δική τους η θάλασσα. Οι μέδουσες, οι μπλε και οι άλλες είναι 400 εκατομμύρια χρόνια.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα.
1: Τι σας λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο είναι.
0: Πάνε πέρα δόθε, πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι και μας έχουν αναστατώσει. Τα λέμε, άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν, πάνε πάνω κάτω οι λαγοκέφαλοι σε όλο το Αιγαίο. Περνάνε από το ίδιο και από το ίδιο σημείο ξανά και ξανά και μετά λένε
1: ατρόμητοι, ο κύριος ατρόμητος.
0: Εντάξει, έχει και δίκιο τώρα,
1: δηλαδή, δίκιο,
0: οι μέδουσες είναι πλάσματα της θάλασσας, παιδί μου, δηλαδή ζουν
1: πολλές
0: εκατομμύρια φορές, χρόνια.
1: Παιδί μου, τώρα μόνο ήταν οι μέδουσες, εγώ τους ακούω χρόνια τα τελευταία. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι... Ο κόσμος πάει στην παραλία ή δεν πάει. Όταν δεν πάει, δεν πάει επειδή φοβάται τους λαγοκεφαλούς και τις μέδουσες. Δεν πάει για τις τιμές στις ξαπλώστρες.
0: Α, στις οργανωμένες λες τώρα.
1: Ναι, γιατί πλέον εγώ είδα εχθές ότι ξέρεις πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν μαζί, προχθές μάλλον, και την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους. Και ήταν πάρα πολλοί αυτοί. Έτσι, γιατί οι τιμές έχουν ξεφύγει.
0: Παιδιά, εδώ στην Αττική, η αλήθεια είναι ότι για να πας ένα μπάνιο τώρα, ας πούμε, Σάββατο ή Κυριακή, θέλεις τώρα από 40 μέχρι και 70-80 ευρώ, ας πούμε, για να κάνεις ένα μπάνιο με αξιοπρεπείς συνθήκες. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες οι οποίοι προσπάθησαν να βρεθούν σε κάποια οργανωμένη παραλία το Σαββατοκύριακο για να δροσιστούν λίγο, τι πληρώσανε.
22: Ένα καφεδάκι και ένα κλαμπ που πήραμε μαζί με την είσοδο μας πήγε κοντά στα 50 ευρώ.
23: Ξαπλώσεις είναι 40 ευρώ και η είσοδος είναι 10 ευρώ να μπεις και τα φαγητά είναι περίπου 20 ευρώ.
24: Είναι ακριβά. Δεν είναι για το μέσο Έλληνα, πιστεύω. Ούτε για τους συνταξιούχους.
25: 12 ευρώ έχει είσοδος, είναι 8 ευρώ εξαπλώστρα, είναι 20 ευρώ.
26: Το σετ σήμερα ήμασταν 20 και 20-40. Πληρώνεται, ήταν
2: 60 ευρώ για τους 5. Και μετά είναι το κόστος σε όλα αυτά. Είναι λίγο ακριβά.
3: Πληρώσαμε 40 ευρώ και συν 40 ευρώ εξαπλώστρες και 25 για τα φουσκωτά.
5: Ξεκινάει από 15 ευρώ και μπορεί να φτάσει και 35.
6: 40 ευρώ κοστίζει το όλο το σετ μαζί με την ομπρέλα, το club sandwich 10 ευρώ, ό,τι και αν πάρεις από 5 ευρώ και πάνω και ένα καφέ στο του παιδιού το απλό το πλαστικό χυμός είναι από 5 ευρώ και πάνω. Η είσοδος είναι στα 8 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε πόσα λεφτά είναι για να κάνεις ένας πολίτης ένα απλό μπάνιο.
0: Από αυτά που ακούσαμε, ο μέσος όρος ήταν 40 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το άτομο.
1: Και είναι και οικονομικά το 40. Θέλω να σου πω.
0: Ρε παιδί μου, τώρα να πας για ένα μπάνιο και να θέλεις 40 ευρώ το άτομο.
1: Γι' αυτό σου λέω, είδα πολλούς με καρεκλάκια και ομπρέλες. Πάρα πολλούς. Και λέει, όπου είναι ελεύθερες παραλίες, γίνεται χαμός. Και καλά κάνει ο κόσμος. Έτσι, εγώ είδα και ψυγιάκι. Θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια που πηγαίναμε στην παραλία. Έτσι δεν πηγαίναμε, Ιωσήφ, εμείς.
0: Εννοείται, παιδί μου. Με το ταπεράκι από το σπίτι πηγαίναμε. Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Έχουν ξεφύγει τιμές. Εδώ στην Αττική έχουν ξεφύγει.
0: Στην παραλία, άντε να παίρναμε. Εγώ θυμάμαι, παίρναγε ο άνθρωπος που πουλάγε τους λουκουμάδες, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και παίρναμε το λουκουμά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν. Καλά, φανταστικό. Δεν το συζητάω. Του πάρα. Δύο τουλάχιστον.
1: Α, έτσι έχασε την κοιλιά.
0: Γι' αυτό έριξα μπόι τότε, κατάλαβε.
1: Ποιο μπόι, από λίγο κοιλάρα έχει προσθέσει.
0: Είναι ακόμα μπόι, δεν έχει πέσει όλο. Κατάλαβε, έχω κρατήσει από θέματα.
1: Αφού θα γίνει 54, πότε θα ρίξει μπόι.
0: Την επόμενη δεκαετία.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα 40 ευρώ για να πάει να κάνει ένα άνθρωπο ένα μπάνιο.
1: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τη μέση.
0: Το άτομο, δηλαδή το ζευγάρι.
1: Είναι δωρεάν. Στην παραλία ή 10 ευρώ. 10 ευρώ εννοώ το ζευγάρι, και δύο ξαπλώστρες.
0: Γιατί όντως, και να το πούμε αυτό, υπάρχουν ελεύθερες παραλίες, αλλά όσες είναι σε κοντινή απόσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα για Άλυμο και τα λοιπά, που είναι εύκολη πρόσβαση, θέλω να πω, γίνεται χαμός. Δηλαδή, πραγματικά, καλά Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει χώρος. Όχι να βάλεις πετσέτα.
1: Εντάξει, το Σάββατο είναι καλύτερα το την Κυριακή.
0: Να περάσεις. Ή μετά θα πρέπει να πας μακριά, δηλαδή θα πρέπει να πας από Σούνιο πλευρά, ας πούμε, και πιο μακριά, όπου είναι και η βενζίνη, πρέπει να έχεις δηλαδή αυτό.
1: Οπότε κάθεσαι
0: με το air condition.
1: Και γλιτώνεις και τα λεφτά.
0: Μια χαρά.
1: Που δεν έχεις να χαλάσεις.
0: Μια χαρά.
1: Κατάλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένας φίλος που είναι εκεί, δηλαδή προς Λιβύη μεριά, μας λέει ότι χθες πήγε σε ένα λιβανέζικο εστιατόριο και έφαγε, παιδί μου, κρατικά που είναι κρέατα που είναι ακριβά. Πόσο το άτομο, παιδιά, λέτε?
0: 15 ευρώ.
1: 5,5 ευρώ το άτομο.
0: 5,5 ευρώ. Να πάμε κι εμείς.
1: Πάμε κι εμείς να φάμε.
0: Καλά, φίλε, εσύ έτσι και πας εκεί πέρα. Κατάλαβες τι έχει να γίνει, έτσι. Θα σε πουλήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε ανταλλάξουν με καμιά καμήλα, κάτι τέτοιο.
1: Γιατί?
0: Έτσι γίνεται εκεί.
1: Έτσι γίνεται.
0: Στη Βόρεια Αφρική, τώρα Λιβύη, μεριά κτλ. Που
1: έτσι
0: είναι και ψιλοϋπόλεμη κατάσταση. Θα πει ο φίλος μας εκεί, πάρτε την παιδιά, δώστε μου μια καμήλα και είμαστε εντάξει. Και θα ησυχάσει και το κεφάλι του.
1: Με την καλή κουβέντα στο στόμα σου. Δεν με ξεφορτωθείς, παιδί μου.
0: Όχι, παιδί μου, ιδέα σου.
1: Στη διοίκηση εδώ πέρα. Αυτό. Πες, θέλω να την ξεφορτωθώ. Πρέπει να με στείλεις μια και έξω, δηλαδή.
0: Γιατί ξέρεις τι ωραία που είναι.
1: Στους μαύρους να με
0: στείλεις. Που,
1: δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, τους και μ' αρέσουν κιόλας.
0: Μια χαρά είναι εκεί. Καλημέρα και στο Διονύση. Πάρτε ομπρέλα, λέει ξαπλώστρα, για να έρθει τσάμπα μόνο η βενζίνη και η αγορά του καφέ από το σούπερ μάρκετ. Όταν δεν έχεις, δεν ξοδεύεις.
1: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο μας καλεί να μας φιλοξενήσει τη Μάνη μια εβδομάδα τον Αύγουστο.
0: Ωραία η Μάνη.
1: Εγώ λατρεύω Μάνη, απλά λατρεύω Μάνη, πραγματικά, πραγματικά μου αρέσει. Ευχαριστούμε, Βασίλη, μόνο και μόνο που μας έκανες την πρόσκληση.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στο Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο, το πανέμορφο νησί.
1: Πανέμορφο.
0: Αφού είναι λεκαμένα τα βούρλα, πώς γίνεται να έχουν λαγοκέφαλους και μέδουσες? Για ένα απλό μπάνιο διαθέτω μόνο το εισιτήριο του λεωφορείου. Από εκεί και πέρα ξεσαλώνουμε. Είναι και λογικό, βρε Γιώργο μου, αυτό έλειπε τώρα στη Λίμνο με τις τόσο υπέροχες παραλίες. Να μην έχετε και την πρόσβαση και να είναι και ελεύθερες. Ναι. Είναι φανταστικό το νησί, πραγματικό.
1: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Μου λένε όσοι έχουν πάει ότι είναι καταπληκτικό.
0: Φανταστικό νησί, πραγματικά. Και πολύ καλές τιμές, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει από φίλους που το έχουν επισκεφθεί πρόσφατα. Σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν με τη φοιτητική στέγη.
1: Άστε.
0: Γιατί τώρα λοιπόν που όλοι ετοιμάζονται να δουν που έχουν περάσει τα παιδιά, αυτό που τους απασχολεί είναι πώς θα βρουν σπίτι στην επαρχία.
1: Το και αν βρουν και πόσο θα κάνει. Γιατί άκουγα σε ένα ρεπορτάζ, μόνο αυτό θα πω και μετά θα σου δώσω το λόγο. Συγγνώμη, ο Σύφου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, τίποτα. Είμαι μεγάλο καρδί και μεγάλο ψυχή. Στη Θεσσαλονίκη, μία γκαρσονιέρα. Γκαρσονιέρα, πόσο να βρει, παιδιά? 30 τετραγωνικά δεν είναι μια μεγάλη γκαρσονιέρα. Παραπάνω δεν είναι σίγουρα, γιατί μετά είναι διάρρη. Λοιπόν, από 400 έως 600 ευρώ. Ακρίβως. Η γκαρσονιέρα.
0: Ακρίβως. Βλέπω σήμερα, το έχει πρώτο θέμα η Απογευματινή.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και λέει σπουδές με χρυσά ενοικία και λογαριασμούς φωτιά. Έρευνα λοιπόν της απογευματινής. Το κόστος λοιπόν για έναν φοιτητή σε άλλη πόλη από αυτήν την οποία ζει είναι από 750 έως 1150 ευρώ. Μιλάμε το μηνιαίο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει προφανώς το ενίκιο, τους λογαριασμούς, τη διατροφή του παιδιού και όλα τα υπόλοιπα. Για μία γκαρσονιέρα λοιπόν, οι τιμές κυμαίνονται από 400 έως και 800 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Και βέβαια αυτό προϋποθέτει έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως Airbnb. Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύει σήμερα η απογευματινή, τα έξοδα ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη φτάνουν τα 13.800 ευρώ. Θέλεις δηλαδή κατά μέσο όρο 13.800 ευρώ ώστε να μπορέσει το παιδί να πάει να σπουδάσει σε μία άλλη
1: πόλη.
0: Άρα
1: δεν θες πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Ακριβώς. Και έχει κάποιες ενδεικτικές τιμές για τα ενίκια. 700 ευρώ ενίκιο στα Ιωάννινα, 590 στη Ρόδο, 550 στην Κέρκυρα.
1: Πόσο είναι στα Ιωάννα?
0: 700.
1: Στα Ιωάννα.
0: Ναι. Το διαβάζω εδώ στην απογευματινή.
1: Εντάξει, και τώρα πια τα παιδιά ψάχνουν και συγκατοίκηση, να ξέρετε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ έχω αρκετούς φίλους που τα παιδιά τους σου ψάχνουν να βρουν ένα ακόμα παιδί, να πάνε, αν έχουν περάσει στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, ξέρω εγώ, Χανιά, οπουδήποτε, να συγκατοικήσουν γιατί δεν βγαίνουν.
0: Μα πώς να βγει. Πώς να βγει. Έως 1150 ευρώ λοιπόν το μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή, 50% και άνω του οικογενειακού προϋπολογισμού διατίθεται για σπουδές παιδιού σε άλλη πόλη. Και βραχνάς φυσικά είναι τα υψηλά ενίκια. Με τις υγιές μας. Καλημέρα και στο Γιάννη. Άλυμος, Καλαμάκι, Γλυφάδα. Έχει λέει παραλίες ελεύθερες εντελώς που πας με το τραμ. Ναι, φυσικά.
1: Ωραία,
0: και έχει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Φυσικά
1: βέβαια.
0: Και έχει. Αλλά για πήγαινε την Κυριακή, βρε Γιάννη, να μου πεις τι συνθήκες επικρατούν εκεί και από τον πολύ κόσμο, αλλά και άλλες συνθήκες, έτσι. Γιατί γίνονται πάρα πολλά. Σας το λέω επειδή γνωρίζω και κλοπές και εγκληματικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν πας τόσο εύκολα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα και στον Ηλία. Είδες που συζητούσαμε νωρίτερα την κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στην επιστροφή κτλ. Χθες έκανε να γυρίσει από την Κορινθία 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Πω.
0: 3 ώρες και 1 τέταρτο.
1: Καλύτερα να γυρίζει, να φεύγει 4 το πρωί και να γυρίσει πηγαίνει στην Αθηνία για δουλειά.
0: Καλημέρα, βρε Ηλία. Καλό κουράγιο σε σένα και σε όσους επιστρέφουν κάθε Κυριακή. Και από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για να μην ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που σίγουρα δεν θα ταλαιπωρηθούν είναι οι τυχεροί ακροατές του Real FM, οι οποίοι θα κερδίσουν το τετραήμερο στη Σαντορίνη σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός λοιπόν, διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο για να απολαύσετε εκεί μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό και με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Είχαμε για μια κόντρα για το θέμα των F-35, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist είπε ότι οι εξελίξεις για τα F-35 με την Τουρκία αποτελούν μια εθνική ήττα, την οποία χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και άμεσα υπήρξε η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, ο οποίος είπε ότι επί Πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός στα F-35, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, ενώ δεν ήταν η Ελλάδα όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα λέει είναι στο πρόγραμμα, η Τουρκία είναι εκτός, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε και ένα μήνυμα για το κάζους Μπέλι, λέγοντας ότι είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μας και ότι η Τουρκία οφείλει να άρει το κάζους Μπέλι. Αυτό και για τα εθνικά μας θέματα.
1: Θα δούμε τι εξέλιξεις θα υπάρξουν όσον αφορά την Τουρκία και τα F-35, γιατί οι πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου. Αυτό θα ανοίξει το δρόμο, καταλαβαίνετε, για την επανένταξή τους, που δεν είναι πολύ εύκολη στο πρόγραμμα των F-35. Αναμένονται εξελίξεις, να δούμε τι θα υπάρξει από σε αυτό το μέτωπο. Πάντως φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα μέτωπο κατά της Τουρκίας στο Κογκρέσο και στη Γερουσία.
0: Έπεσε το τελευταίο για σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Καλατζής. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκια κάθε χρήση, τουρωστήκη υπάρχει λύση.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και θέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κάτι εικόν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
4: Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα $79 το βαρέλι διαμορφώνεται το Brent, σημειώνοντας αύξηση 4%. Νεαρός μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας της Αχαΐας με τραύμα στο κεφάλι, που φέρεται να προκλήθηκε από αεροβόλο όπλο. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιάννη Σίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon. Ο Ιταλός τενίστας, νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε στον τελικό με 3-1 σετ τον Γερμανό νούμερο 2 του κόσμου, Αλεξάντερ Σβέρεφ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εσείς είμαστε στη 13η ημέρα του Ιουλίου, προχωράμε για τα μέσα. Ποιος να το πει, ποιος να το καταλάβει. Τις μετράω τις μέρες, μετράω το χρόνο, μετράω τις ώρες.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσαμε με την αθάνατη φωνή του Freddie Mercury για τις Queen.
1: Γιατί σαν σήμερα εμφανίστηκαν οι Queen το 1985 στη θρυλική εμφάνισή τους στο στάδιο Wembley, οπότε είπαμε να τους τιμήσουμε. Και αυτά που κοιτάω εγώ, 72.000 θεατές, 1,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Έτσι. Αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Εκείνα τα χρόνια έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ και μαζεύει το.
1: Έλα, πες το μας και αυτό.

0: Αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ω, καλά, βέβαια.
0: Γιατί η κατάληξη της προηγούμενης έφερε πολλές ειδήσεις και θέματα τα οποία εξελίσσονται. Είναι προφανές ότι θα έχουμε κι άλλα να δούμε και να ακούσουμε. Πού θες, πολιτικά, τρομοκρατία, διεθνή.
2: Ακόμα και διεθνή.
0: Ο Τραμπ, αν και τους έχει κερδίσει τους Πέρσες καμιά τριανταριά φορές, εξακολουθεί να τους βομβαρδίζει. Αφού τους έχει κερδίσει πρώτα, γιατί τους βομβαρδίζει ακόμα.
2: Περίμενε. Ναι. Είμαστε στο δεύτερο. Είμαστε στον πρώτο μήνα αυτού του μνημονίου εκεχηρίας. Δηλαδή, μας έχει μείνει ένα μήνας για να αρχίσουν οι κανονικές συζητήσεις. Γιατί ήταν ενδοδήμηνο, να σου θυμίσω, του μνημονίου κατανόησης και συζητήσεων γενικών.
0: Αυτή είναι μια κατανόηση για ανταλλαγή πολιτισμού.
2: Πέρασε ο πρώτος μήνας, πάμε στο δεύτερο μήνα και μετά κανονικά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση της εκεχηρίας.
0: Ναι. Αλλά τώρα είμαστε στην κατανόηση.
2: Ναι, τώρα είμαστε ακόμα στην κατανόηση.
0: Και στην, είπαμε,
2: έχει αρκετά πλήγματα.
0: Ανταλλαγή πολιτισμού. Ανταλλάσσουμε πυράβλους.
2: Είναι δεκάδες στόχοι. Πάρα πολλά τα χτυπήματα. Πάρα πολλά τα χτυπήματα και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές παραβίαση της εκεχηρίας. Νομίζω ότι αυτή είναι με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Εδώ υπάρχει μια συνέπεια. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν από κοινού την εκεχηρία.
2: Ναι.
0: Με τον καλύτερο τρόπο. Όσο καλύτερα θα μπορούσαν άλλωστε.
2: Ναι, ναι.
0: Κάντε. Ήρθε η Εύη Βουγγιουκλιώτη εδώ γιατί είναι αρχή εβδομάδας. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό.
2: Και την έχουμε εδώ.
0: Και φαίνει τα σημειώματα.
2: Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στον τηλεφωνικό μας κέντρο το ακούσατε είναι η Εύη Βουγγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το είπα, Αναστασία. Αυτό δεν το ξαναϋποθεί. Μια φορά λέγεται και τελείωσε το όνομα.
0: Αύριο θα το πω εγώ.
2: Αύριο να το πεις εσύ, γιατί εγώ είπα θα λέω στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αναστασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Αναστασία με το επώνυμο που σας είπα προηγουμένως. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει η Ευμαθία Τασοπούλου. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, κυρία Πιζογλή.
2: Ναι, κύριε Παγάνη.
0: Θα μου πεις μεγάλη έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και να κάνεις και εσύ, δηλαδή να σε ακούσω κιόλας. Αν δεν ξεκινά και πρώτη κιόλας, γιατί θα ήθελα που να σε ακούσω. Για την υπόθεση της Μαρφίν και όσα έχουν υποθεί και στην τεράστια Χωάνη που ενίοτε είναι, σου προκαλεί έτσι απεχθείς συναισθήματα που λέγεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές βεβαίως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό που ψάχνει ο κόσμος μπορεί εμείς να μην το εντοπίζουμε 100%, αλλά υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι από τα ερωτήματα και από τον τρόπο που τίθεται. Θα πεις γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
2: Πρώτα να πούμε λίγο και την είδηση ότι συνελήφθη 46χρονη στο Brighton, τη φέρνουν στην χώρα μας. Ήταν στην Βρετανία, ζούσε στην Βρετανία επί 10 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Mm-hmm. Εγώ ανήκω όπως η επιζήσασα, η γυναίκα που πάντα βλέπαμε στο μπαλκόνι με τα σγουρά μαλλιά, με το μαυρισμένο πρόσωπο. Περιμένω να δω όλο το κατηγορητήριο και περιμένω να δω πώς είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
2: Δεν θέλω να βρεθούμε μετά σε ένα δρυμή κατηγορό όλοι μαζί και να λέμε και να λέμε και να λέμε.
0: Μιλάμε
2: και
0: για υπόπτους.
2: Ναι.
0: Επομένως.
2: Ακόμα
0: αυτονοήτως.
2: Αυτό. Η ίδια αυτή καθ' αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι όταν κάποια στιγμή πήρε φωτιά, ακούγανε φωνές απ' έξω να λένε το εξής: κάψτε τους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ήμουν εκεί, λίγο πιο κάτω.
2: Μην τα ξεχνάμε τα κάψτε τους.
0: Στη σταδίου. Υπήρξαν και κάποιοι που επιχείρησαν να εμποδίσουν.
2: Το πυροσβεστικό, λες.
0: Τα πυροσβεστικά.
2: Βέβαια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, μην την ξεχνάμε.
0: Δεν θα αλλοιώσουμε την πραγματικότητα.
2: Όχι.
0: Λεβέντες και λεβέντισες.
2: Όχι.
0: Γιατί αυτά συνέβησαν εκεί.
2: Είναι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βγήκαν από μέσα. Κάψτε τους, εμπόδισαν τα πυροσβεστικά. Απλώς λέω στο θέμα των υπόπτων. Λίγο ακόμα να δούμε ότι πραγματικά είναι δεμένοι, γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ο καθένας το ρόλο που θα είχε, αν αποδειχθεί πάντα, είναι ύποπτοι ακόμα, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.
0: Συνυπογράφω απολύτως στο σχολείο
2: αυτό.
0: Σου και επιστρέφω στο είναι ύποπτοι και δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς όσο είναι ύποπτοι.
2: Όσο είναι ύποπτοι, τίποτα.
0: Επίσης, δεν έχω να πω τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι ανοιγοκλίνει. Το τεκμήριο αθωότητας δεν κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το ποιος το επικαλείται και αν εξυπηρετεί το αφήγημά μας. Το τεκμήριο αθωότητας είναι ίδιο για όλους. Το τρίτο που θέλω να κάνω, η τρίτη επισήμαση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω επί της ουσίας για την υπόθεση, για το τι έχει γίνει εκεί. Δεν έχω πολλά, έχω κάνει κάποια ερωτήματα όμως στο γιατί τώρα, που θεωρώ ένα απεχθές ερώτημα. Και το είδαν διατυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλές φορές αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει το γιατί τώρα?
2: Γιατί τώρα μπόρεσαν, αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή τι ισχυρίζεστε?
2: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
0: ότι
2: το πίσω.
0: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανείς.
1: Ναι.
0: Και ότι έγινε καλός έγινε. Ή έγινε ρε παιδί μου, ξέχασε το. Τι σημαίνει το γιατί τώρα? Και ποιος το βάζει το ερώτημα αυτό? Μήπως το βάζει αυτός που δεν αντέχει την πλάκα, εκείνο το ελάχιστο, το πιο μικρό μνημείο που έχει στηθεί εκεί, που κάποιοι τι κάνουν, περνάνε από εκεί για να δείξουν τα παιχνιά τους.
2: Α, και τους
0: τα χρονικά διαστήματα.
2: Καλά, έχουμε παρουσιάσει 100 φορές πως έχουν βάλει μια πλάκα στο σημείο, ας πούμε, που έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνθρωποι και το αγέννητο, γιατί ήταν 4 μηνών.
0: Τρεις, και το αγέννητο.
2: Και το αγέννητο. Και πάνε και τις πάνε την πλάκα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Επομένως, λοιπόν, ποιος θέτει το ερώτημα του γιατί τότε, γιατί τώρα? Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, αν ισχύει αυτό. Θα μου κάνει το μερή εντύπωση. Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News ο Θεοδόσης Πάνο. Αλλά μαθαίνω ότι γίνανε λάθη το 2010 από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ότι λέει δεν μαζεύτηκαν τα υλικά που θα έπρεπε, ότι δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο βαθμό που θα έπρεπε. Και επίσης μαθαίνω ότι το 2019 ο κύριος Χοίδης, όταν έγινε υπουργός προστασίας του πολίτη, έψαχνε αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και το 24 που επέστρεψε στην συγκεκριμένη θέση, ανέθεσε την υπόθεση και το φάκελο σε αυτό που λέμε το ελληνικό FBI, που μέσα εκεί είναι αξιωματικοί οι οποίοι, προσέξτε, έχουν συνηθίσει στην έρευνα για την ανθρωποκτονία. Δηλαδή λειτουργούν διαφορετικά, με άλλους όρους από άλλες διευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύεται 2 χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω, αν ο ύποπτος, ο ένας από τους τρεις, είναι αυτός ο οποίος, αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι, αν αποδειχθεί λοιπόν ότι εμπλέκεται, ο κύριος αυτός φορούσε ρούχα, αυτό ακούω, μεταποιημένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, τα οποία μάλιστα την ημέρα, εννοώ, του περιστατικού,
2: ναι,
0: τα αγάπησε τόσο πολύ που τα φορούσε και στις διακοπές του.
2: Αν είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν, λες.
0: Ναι.
2: Να είναι οι φωτογραφίες.
0: Αν λοιπόν είναι ο κύριος αυτός, ναι, με τα προσωπικά στοιχεία μεταποίησης πάνω στα ρούχα που αγαπούσε και τα φόρουσε και στις διακοπές του. Να πω, είναι επιτυχία των αρχών. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που θα δείξει. Και τώρα κλείνω εδώ και κλείνω επίσης και το σχόλιο μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω και κάνουν συζήτηση, λέει ποιος έστειλε, λέει τα email, τα ανυπόγραφα. Όλοι αυτοί οι οποίοι
2: δεν
0: γνωρίζουν.
2: Δεν υπάρχει email. Τώρα το είπε σήμερα ο Χρυσοχοίδης. Δεν υπάρχει.
0: Όλοι αυτοί που γνωρίζουν ή έχουν δει και 16 χρόνια κοιμούνται μια χαρά στο κρεβάτι του και ξυπνάνε το πρωί και βλέπουν το πρόσωπό του, είναι άξιοι συλληπιτηρίων. Αυτό.
2: Να πούμε ότι σήμερα βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι δεν υπάρχει email. Είπε αυτό ακριβώς που είπε εσύ, ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μετά ανατέθηκε η υπόθεση από το 2023, αυτό που είπε πέρα των ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι τα απορίσματα τη έρευνα κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Και έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση της ανακριτρίας και της αγγελέως, και ενώ ολόκληρη δικογραφία θα παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, είπα ότι στο παρελθόν υπήρξαν, αυτό που είπες εσύ, λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας αυτά τα πρόσωπα που είχαν παραπευθεί το 2014, αλλά δόθηκαν. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό.
0: Ναι.
2: Και πολύ προσεκτικοί είμαστε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
2: Προσεκτική. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνη να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση. Με τεμποδίωδη εξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα 2 ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: 25 λεπτά.
3: Ναι.
2: Απαπα, είναι πάρα πολύ.
3: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είπες Παναγιώτη για το κατερχόμενο του Κηφισού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εκτός και αν. Γιατί βλέπω ότι σταματάει Λένορμαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί το κατερχόμενο τέτοια ώρα.
3: Ναι, αδειάζει συνήθως.
0: Συνήθως δεν έχει. Ναι. Κουράγιο, παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Κουράγιο.
2: Εντάξει, πω από δύσκολο. 25 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα κλικ καλύτερα σήμερα τα πράγματα, Παναγιώτη. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ οδηγώντας το πρωί, αλλά προφανώς ήταν λάθος.
3: Το πρωί ημέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά πήγαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Έτσι, επιστρέφουμε πάντα. Συνταγή που είναι επιτυχημένη, δεν την αλλάζεις, Παναγιώτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Έλα.
1: Έχει πολύ πολιτικό, ε.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις. Δεν είναι... Αυτό που πρόσεγα το Σαββατοκύριακο, είναι ότι όλοι έχουν βγει πια για τα καλά στο TikTok. Εγώ δεν είμαι πολύ

0: κοινό το οποίο το ψάχνουν περισσότεροι. Θέλω να σου πω, αφού το συζητάμε, μέσα από την πλατφόρμα που είπες και από άλλη μία, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας καινούριος, πώς να το πω τώρα, πληθυσμός ενημέρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται, οι influencers. Δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις αυτές που γνωρίζουμε με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες.
1: Α, δεν λες αυτό.
0: Δεν λέω
1: αυτό. Ναι, όχι, ναι.
0: Λέω άλλες περιπτώσεις όπου δίνουν περιεχόμενο, μπορεί να πάει ένας να πάει να φάει. Ο άλλος μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο αθλητικού περιεχομένου. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Βγαίνει μετά ένας δεύτερος και σχολιάζει αυτά που έχει πει ο πρώτος. Μετά μπαίνει ένας τρίτος και λέει εσείς που τα έχετε κάνει.
1: Ζυμώσεις λέγαμε, ναι, παλιά. Αυτές είναι οι ζυμώσεις, έτσι τις λέγαμε παλιά.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι προστίθεται από κάτω σε κάθε ώρα που περνάει κάποιες χιλιάδες θεάσεων. Και είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό.
1: Και μεγάλο.
0: Και μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και φέρνει κόσμο ο οποίος είναι μιας ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει ένας που βλέπω εγώ, ο οποίος εγώ τσακώνεται με πιτσιρίκια. Πάει κάπου, τον βρίζουν αυτά και μετά αυτός λέει: ας κάνω μήνυση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας άλλος που κάνει κάτι άλλο. Και από πίσω έχει και αυτοί όλοι μεταξύ τους. Γνωρίζονται, πλακώνονται, ανταλλάσσουν επιχειρήματα. Και όπου πάνε από γύρω υπάρχει ένα πλήθος από παιδιά, γιατί είναι παιδιά τα περισσότερα. Ένας κόσμος που δεν παρακολουθεί πλέον τηλεόραση.
1: Γι' αυτό προφανώς και οι πολιτικοί μας.
0: Δεν διαβάζει εφημερίδες, δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Μπαίνουν στο TikTok και γι' αυτό στέλνουν τα μηνύματα.
0: Άλλος κόσμος στο TikTok.
1: Γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν μέσα και κάνουν χρήση του μέσου με σύντομες παρεμβάσεις. Γιατί εκεί δεν μπορείς να κατηγορείς, κύριε συνήγορε. Δεν το φτάνεις μέχρι να πεθάνουμε.
0: Δεν μπορείς να πάρεις να κάνεις βίντεο 27 λεπτά.
1: Όχι. Και όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το έβλεπα εχθές και μου έκανε εντύπωση, έτσι μάλλον θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη, αν τελικώς οι εκλογές γίνουν την άνοιξη.
0: Κοίτα, δουλεύουν τα κόμματα και με τους παραδοσιακούς τρόπους.
1: Δουλεύουν, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό.
0: Ακριβώς, γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς κρατάει τα ονόματα τα οποία έχουν προσεγγίσει συνεργάτες του ως επτασάγιο στο μυστικό μέχρι
1: τα ονόματα
0: των εκλογών. Εγώ ακούω ότι έχει αρκετά ονόματα.
1: Ναι.
0: Και αν με ρωτάς, είναι. Αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί.
1: Α, και πρώην
0: έχει επιχειρήσει και προσέγγιση, πρόσεξε τι θα πω, έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Παλιούς. Παλιούς.
1: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Η προσέγγιση. Πώς? Όχι θα πήρε. Κανά όχι
0: για
1: θα πήρε.
0: Για να συζητάνε, μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
1: Ρε, η ευγένεια επιβάλλει, η ευγένεια επιβάλλει να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
0: Συζητάνε.
1: Η απάντηση όμως η καταληκτική είναι όχι, αλλά πριν συζητάς. Λογικό είναι να συζητήσεις.
0: Και
1: δεν κακό να συζητάει κάποιος. Η πολιτική.
0: Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα κρούσης η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά. Σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια, όποτε γίνουν οι εκλογές, και κάνει και τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη, ούτε στους βουλευτές,
1: αλλά
0: στη βάση.
1: Α, στη βάση είναι.
0: Στη
1: ναι.
0: βάση.
1: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Ακύρης ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές.
1: Περισσότερες έχουν κλείσει.
0: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσει κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
1: Εντάξει, μες στην ένταση. Αυτό είναι εδώ, διαλύονται.
0: Όχι. Και η ένταση αυτή και η καταγγελία αυτή
1: είναι
0: προστίθεται.
1: Πολύ καιρό η ένταση, πάρα
0: προστίθεται
1: πολύ καιρό.
0: Στην ιστορία με τον Κασελάκη και με τους υποστηριχτές του. Δεν μπορεί να δείχνει το δάχτυλο και να λες, μας κυβερνάει ένα σύστημα που είναι, ξέρω εγώ, αντιδημοκρατικό, και όταν πρέπει να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο κόμμα σου, να κάνεις ό,τι μπορείς για να αντιματώσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά σε μια διαδικασία εξαιρετικής έντασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική διάσπαση, να το πούμε και έτσι. Δεν
0: μία
1: ξέρει κανένας.
0: Μία ακόμα διάσπαση, ενδεχομένως.
1: Ναι, μία ακόμα, και μπορεί να είναι και πιο ηχηρή και η τελειωτική που λέμε, έτσι, να είναι το τέλος. Γιατί έχει πολιτική γραμματεία, έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοβουλευτική ομάδα έχει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει κίνηση. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να πούμε και το όλο ρεπορτάζ, ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα μέσα τα ονόματα, αν τα δει κανείς, φαντάζομαι θα τα δείτε. Mm-hmm. Έχει ακόμα και έναν ιερέα.
0: Μάλιστα.
1: Μου κάνει εντύπωση. Έχει δημοσιογράφους, έχει πολιτικούς, έχει ανθρώπους της κοινωνίας, δικηγόρους,

0: δημοσιογράφους, γιατρούς, επιχειρηματίες. Είναι μια πολύ μεγάλη, δηλαδή είναι πολύ, από πολύ ευρύ κύκλο τα ονόματα.
1: Μπαίνετε στο real.gr και το βρίσκετε, το ανεβάσανε οι συνάδελφοι 8 και 4 το πρωί, τα 400 αυτή είναι ένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το Αλέξη Τσίπρα, και τους βρίσκετε ένα προς ένα, και μία προς μία.
0: Για να δείτε κιόλας ποια πρόσωπα είναι.
1: Να σου πω, επειδή το φτάσαμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επαναλαμβάνω, εγώ δίνω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανακοίνωση και τη Μαρφή.
0: Α, βέβαια. Ναι.
1: Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια, διότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αρχή. Δηλαδή, ομόθυμη καταγγελία, ομόθυμη καταδίκη της βίας, από όπου και αν προέρχεται, χωρίς ναι μεν αλλά. Και μπράβο τους γιατί το κάνουν.
0: Σε αυτή την περίπτωση το ναι μεν αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο.

0: Να πούμε καλημέρα σε όλους σας, σε όσους έχετε στείλει μηνύματα. Πρώτη-πρώτη η Κατερίνα μας από την Πάτμο. Να πω χρόνια πολλά στη Ρένα Μακρυγιάννη που έχει τα γενέθλιά της, να τη χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, Ρενάκι μου. Τη φίλη
1: χρόνια
0: μου,
1: πολλά,
0: τη Ρένα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πες της, μπράβο Γιώργο μου. Χρόνια πολλά, Ρενάκι. Τα καλύτερα. Μας χαιρετάει η Μαρία. Σου κάνει
1: μας χαιρετάει.
0: Έφυγες. Για πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010, μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές. Παγκόσμια είναι η ανησυχία για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων, με αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, απάντησε η Τεχεράνη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ματέωσαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες. Περισσότερα στο real.gr. Αυξήθηκε στους 13 ο αριθμός των θυμάτων από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Καλαμάτα, 28 στην Κέρκυρα.
17: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην είσοδο της Αθηνών στην Ελευσίνα, στην έξοδο από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλιο μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλιο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

0: μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, να φέρουμε τα από εδώ, να πάμε τα από εκεί, μέχρι να μαζευτούμε, θέλουμε και λίγο την ώρα μας, μην νομίζετε.
1: Ξέρεις γιατί, Μπιζόγλη? Γιατί λες?
0: Γιατί?
1: Ποια είναι η χειρότερη μέρα από τη Δευτέρα, ποια είναι, πες μου.
0: Για μένα όλες είναι ίδιες, αλλά πες μου, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, και κρατάει κατευθείαν άμυνα. Τη βλέπεις πώς σηκώνει τη.
0: Για μένα είναι όλες ίδιες, ναι, για πες,
1: δεν έχει. Χειρότερη από τη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που επιστρέψα τις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία Μπιζόγλη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί σκεφτόμουν τη Κυριακή το απόγευμα το κλασικό από το σχολείο που αύριο ξημερώνει σχολείο και πάμε. Γιατί σε πιάνει από το μεσημέρι τη Κυριακή, έχει τελειώσει το σχολείο, ούτε θυμάσαι και εσύ πόσο.
1: Σου είχε αφήσει τραύμα το σχολείο,
0: πλέον. Ναι, δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάσαι του συμμαθητές σου, δεν θυμάσαι την τάξη και έχει αυτό το ίδιο το κενό συνέστημα ότι αύριο ξημερώνει Δευτέρα και πρέπει να πας στο σχολείο. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντοφ που και εκείνος έχει
1: Παύλο.
0: Στείλει το μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Στον Ντένι, το Μουστακάκι που και εκείνος έχει στείλει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Γενικά, έχετε μια συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κυριολεκτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Καλημέρα. Εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν είμαι στο Ντίσελντορφ, αλλά Παύλος κι εγώ.
0: Παύλος και αυτό. Παύλος, ο ένας Παύλος.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Και είναι ωραία στο Ντίσελντορφ την εποχή, πιστεύω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μήπως έχει καύσωνα όμως εκεί, δεν έχει καύσωνα τώρα στην κεντρική.
2: Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
0: Πάμε για μεγαλύτερο καύσωνα όμως, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει. Υπάρχουν πάντα και καλύτερα, υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Απλά καλό είναι να γελάμε και
1: το, ναι. Καλά κάνετε και μας.
0: Το
1: παράδοξο είναι ότι έχουμε και πολιτικό καύσωνα εκτός από καύσωνα λόγω καλοκαιριού.
0: Δηλαδή δεν είναι καλοκαίρι κανονικό από αυτά τα καλοκαίρια που θυμόμαστε παλιά. Πολύ παλιά βέβαια, η αλήθεια είναι.
2: Πάντα ήταν έτσι τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Επομένως, εάν θέλετε να πείτε ολοκληρωμένα την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου για το σεβασμό στα μπάνια του λαού, νομίζω ότι.
0: Είναι αυγουστιάτικα.
2: Ναι, αυτό είναι του Αυγούστου. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι ότι είμαστε προφανώς σε διαρκείς πολιτικές διαδικασίες και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Διότι, όπως και να το κάνουμε, κυρία Μπιζόγλη, τώρα κανένας δεν πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, δεν το λέω υποτιμητικά, ότι θα πάμε σε εκλογές στο τέλος της εκλογικής περίοδου. Όλες αυτές οι
1: υποσχέσεις,
2: οι ανακοινώσεις κλπ. Εντείνουν το περιβάλλον, η τοξικότητα που κυριαρχεί. Άρα φανταζόμαστε.
0: Πριν μας πείτε τα πολιτικά, θέλαμε με τον Γιώργο να μας πείτε ένα σχόλιο για τη Μαρφίν. Λέγαμε έτσι να ζητήσουμε ένα το σχόλιο σας για τη Μαρφίν. Είχαμε και την. Συνελήφθηκε η 46χρονη, τη φέρνουν στη χώρα μας. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο για τη Μαρφίν και για μια υπόθεση που πραγματικά έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω, θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφτεξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε αυτή η απειλή παιδιά, γυναίκες, άντρες, πώς να πω, σε σπίτια, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη πριν από λίγες ημέρες για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
1: Και ήταν εξαιρετική και συμβολικά αλλά και σε ουσιαστικό τόνο η παρουσία του εκεί. Γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα. Ομόθυμα να καταδικάζουν την βία από όποια προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά.
2: Κύριε Παγάνη, ανήκουμε σε μια γενιά και αν θέλετε ανήκουμε και σε μια αντίληψη που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την βία και την τρομοκρατία πολλά χρόνια τώρα. Επομένως, εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Και την έχετε υποστεί, κύριε Χριστίδη. Αν όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και εσείς, οι σύντροφοί σας. Στον υπερθετικό βαθμό, γιατί εγώ εξακολουθώ να θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, θέλω να σας ακούσω αυτό, ότι ακόμα και όταν είναι 10 απέναντι ή 15, βρίζουν με ελεκτική βία και είστε εσείς, για παράδειγμα, με οικείους σας, με συγγενείς σας, με την οικογένειά σας και δεν μπορείτε να δράσετε, και αυτό βία είναι. Είναι βία.
2: Κύριε Παγάνη, θα σας πω κάτι για να έχετε μια εικόνα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται. Αυτά τα οποία λέμε τώρα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, διάφοροι βουλευτές, διάφοροι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Εγώ ήμουν στη Χαριλάου Τρικούπη, μάλιστα η πρώτη εκπομπή στην οποία θα βγει ήταν του κ. Χατζηνικολάου, όταν έγινε η επίθεση στο Πασόκ με το Καλάσνικο.
1: Ακριβώς.
2: Άρα θέλω να σας πω ότι έχουμε γνώση το γεγονός ότι επιλέγουμε να σιωπούμε. Αυτή είναι και μια αντίληψη, γιατί πρέπει τις πληγές να τις κρατάς λίγο πιο χαμηλά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να στέκονται στην ίδια μεριά της ιστορίας και να μην αναπαράγουμε εμφυλιοπολεμικές λογικές σε κανένα επίπεδο. Και θέλω να το πω και να το πάω για ένα βήμα παραπέρα. Εάν υπάρχει ένας στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στη Βουλή ή διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που θεωρεί ότι είναι το υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι του οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να βγει και να το πούμε με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, να αποδοθεί η δικαιοσύνη με τον πιο γρήγορο και τον πιο διαφανή τρόπο και η δημοκρατία μας να μάθει και να προχωρήσει ακόμα πιο ισχυρά μπροστά.
0: Να μην υποδαβλίζουν με δηλώσεις καταστάσεις, λέτε.
2: Βέβαια, γιατί για μας είναι πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι, να αντιπαράθεσω με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο επιχειρημάτων, την καταλαβαίνω, την υπηρετώ κιόλας πολλές φορές και με ατάκες και με επιθέσεις. Ωραία, είναι άλλο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι για κανένα πολιτικό μου αντίπαλο ότι ετοιμάζει επιθέσεις, ότι στείνει επιθέσεις ή ότι είναι σε θέση, ας πούμε, να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τον υπόλοιπον. Άρα, εάν εγώ βγω και αφήσω υπονοούμενα ότι η κυρία Μπιζόγλη υποδαβλίζει την επίθεση στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να το καταγγείλω ευθέως, με όνομα και με κόμμα, για να αναλάβει η δικαιοσύνη την αρμόδια ευθύνη, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά. Και αυτό πολιτικό είναι, βέβαια.
2: Αυτό πολιτικό είναι,
0: αλλά εννοώντας καθ' αυτά πολιτικά. Την Τρίτη τώρα έχετε μια κοινή συνεδρία των 8 τομέων του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος. Για ποιο θέμα είναι?
2: Σε μία ώρα περίπου από τώρα θα παρουσιάσουμε ξανά μία σειρά από λεπτομεριών που αφορούν τις 17 λύσεις, προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ασφαλιστικό για τους συνταξιούχους, με λίγα λόγια.
0: Και τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό.
2: Και για τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό, φυσικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι των προτάσεων που καταθέσαμε και ακριβώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως για να ξεδιαλύνουμε και την προπαγάνδα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή, γύρω από την 13η σύνταξη και όχι μόνο.
0: Για το κόστος, λέτε, για το πόσο.
1: Γιατί είναι προπαγάνδα, κύριε Χριστίδη? Και ρωτάω, διότι να σας πω, για να κάνω πλήρως το ερώτημα. Την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, απαντώντας την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και εμείς εδώ φιλοξενούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τη ρωτήσαμε αν βγαίνει το πρόγραμμα. Η κουβέντα που έγινε στο Κοινοβούλιο είναι για το αν βγαίνει η 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον το ΠΑΣΟΚ, λέει 400 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δισεκατομμύρια. Γίνεται μια ζήτηση εκεί. Το μπακάλικα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το είπε για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά για τον υπολογισμό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να τελειώνουμε?
2: Ω, κύριε Παγάνη, κοιτάξτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει ποτέ ότι το κόστος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πώς στείνεται η προπαγάνδα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάσαμε 17 θέσεις, ανάμεσα που είναι και η κλιμακωτή απόδοση της 13ης σύνταξης, όπου το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δώσει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του και τη δεύτερη δόση τον τρίτο χρόνο της εξουσίας του. Και καταγράφει το κόστος αυτό σε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά το πετάει στο τραπέζι, γνωρίζοντας το τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό, και είναι ο μεγάλος τίτλος. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε τη 13η σύνταξη, ούτε το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, όπως έχουμε πει.
1: Ναι, αλλά ξέρετε για την ανάγκη να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γιατί ένα μήνα πριν βλέπω μπροστά μου εδώ τη δήλωση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προειδοποιούσε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Πώς έρχεται το Πασό και λέει ότι εμένα μου βγαίνουν τα λεφτά.
2: Κύριε Παγάνη, ναι, επιτρέψτε μου να πω, και το ξέρει πολύ καλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με τις 12 συντάξεις, όχι με τις 13η. Ο κόσμος σήμερα δεν βγαίνει. Στις 15 του μήνα, αν πάτε σε λαϊκές αγορές, και ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ όλη την ώρα, το παράπονο είναι ότι μετράνε κιλό το κιλό τι πρόκειται να αγοράσει κάποιος. Άρα, εδώ να μιλάμε με όλους ρεαλισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης διαρρέει ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΘ. Και ότι 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ σε ειδικές υποσχέσεις που θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί όταν το Πασόκ έρχεται και τοποθετείται να μας ζητάει να μπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μια πρόταση, στην οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι θα την κάνουμε προεκλογικά, γιατί αυτό είναι το οποίο έχουμε ψηφίσει.
0: Κύριε Χριστίδη, αλλά... εμείς την παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή με την κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξαναπούμε όμως το ποσό. Είναι συν 420 εκατομμύρια το πρώτο έτος και είναι ένα άλλο ποσό το τρίτο.
2: Και 800 το τρίτο έτος.
0: Το τρίτο έτος. Λοιπόν, ναι, να πούμε ολόκληρο το ποσό. Ναι,
2: ναι, βέβαια. 800 για το τρίτο έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεκμηριωμένο ποσό για τα ζητήματα αυτά. Σας ζητώ όμως και κάτι ακόμα, κυρία Μπιζόγλη. Σας ζητώ το εξής. Να αντιληφθείτε και εσείς που το ξέρετε και οι πολίτες που το ξέρουν, ότι εδώ από το Πασόκ ζητούν την τεκμηρίωση και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει κάθε λίγο χρονικό διάστημα και λέει ότι εγώ μείωσα αυτούς τους φόρους ή εκείνους τους φόρους, έχει πει ποιος χάνει. Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία λέει από ποιον παίρνει κάποιος ο οποίος δίνει σε κάποιον άλλον. Αυτό το δέχομαι και εγώ να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πει και φάγαμε, αν θέλετε, και πολιτικό ξύλο όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε ότι εμείς τουλάχιστον λέμε. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις. Και σε αυτές τις ανακοινώσεις δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει. Μάλιστα. Δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ρίτσα, από περιγραφές γιατί εγώ δεν ξέρω, μου έχουν πει ότι η Τίνα Τάρνερ ήταν εξαιρετική, λέει, η performer.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, σωστά είναι οι περιγραφές που σου έχουν κάνει. Πραγματικά είναι από περιγραφές, ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω πετύχει.
1: Τα συγκλονιστικότερα πόδια.
0: Ναι, κάτι βίντεο. Κάτι βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Είναι
0: γιατί είναι μια άλλη γενιά, καταλαβαίνω.
1: Μια άλλη γενιά, σε πίσω εσύ. Είσαι μεγάλη με Britney Spears.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνω, αμάνα μου. Δεν μπορώ. Εμεί μεγαλώσαμε με άλλε.
0: Με την Britney.
1: Ενώ και σένα και εμένα μα συντροφεύουν οι Μαντόνα. Συντροφή η Μαντόνα.
0: Και σε,
1: ναι, μέχρι σήμερα και καλά, τότε και τώρα.
0: Η Μαντόνα πάλι για τους 14χρονους είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Κατάλαβες ναι, ότι ναι. Το πρόσωπο που είναι αξεπέραστο και μας συνοθεύει και εμένα και εσένα που έχουμε αυτό το χάσμα ναι. γενεών είναι η Μαντόνα.
0: Εντάξει, και επίσης να πω ότι καταγγέλλω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που παραδέθηκε στην Αμαλία Κάτζου ποια είναι η ηλικία του. Δεν υπήρξα ποτέ συμμαθητής του εγώ. Δεν ήμασταν ποτέ μαζί στο πρώτο λύκειο Κυσαριανή.
1: Α, ήσασταν και στο πρώτο λύκειο Κυσαριανή.
0: Όχι, εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω.
1: Α,
0: εγώ διαψεύδω. Δεν υπήρξαμε τον Καλαμαράκη μαθητή, ούτε ήμασταν ποτέ στην ίδια.
1: Είσαι νεότερο, εσύ ή
0: τι. Προφανώ.
1: Πού θε να καταλήξει. Πόσο νεότερο, γιατί νεότερο είναι και τρει μήνε.
0: Τρει μήνε.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μα πει πόσο νεότερο είσαι.
0: Τώρα δεν έχει γενέθλια αυτό.
2: 16.
0: 16 έχει. Εγώ είχα το Μάιο.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή και εγώ ξέρω ότι έχεις το Μάιο, γιατί έχουμε δουλέψει και πολλά χρόνια μαζί. Θέλω να πω ότι κάπως του ρίχνεις, δηλαδή, κατάλαβες.
0: Τον περνάω κιόλας.
1: Εμείς ανήκουμε στα μεγάλα παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Τα άλλα παιδάκια ακόμα δεν είχαν κλείσει τη χρονιά. Εμείς την κλείναμε νωρίς. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τι παραδοχές είναι αυτές που κάνω καλά, Μάιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ. Το φίλο μας το Λευθέρη να δώσουμε καλημέρα και εσύ και εγώ και να το ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Ο οποίος είναι κάτω στο Ηράκλειο, είναι δάσκαλος πληροφορικής και τι άλλο, ξέρεις, μελισσοκόμος. Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Λευθέρη.
1: Καλημέρα, Λευθέρη, καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεύουσα σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεύουσα. Μπείτε στα social της πρωτεύουσα και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business, αν την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Ρίτσα, βοήθεια. George Lee, μήπως είναι της Taylor Swift. Καλημέρα σας. Yeah. Φιλιά και σε σένα Παγάνηλη.
1: Καλημέρα, George. Καλημέρα.
0: Ποια είναι η Taylor Swift?
1: Καλά, όχι, δεν ξέρεις την Taylor Swift.
0: Α, είναι τραγουδίστρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η γυναίκα που καθορίζει τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει. Γι' αυτό και στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
0: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, καταλάβες. Ή του άλλου είναι.
1: Το άλλο.
0: Α,
1: το
0: δημοκρατικό
1: είναι. Τραμπ,
0: ωραία να καταφέραν δημοκρατική. Μπράβο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Συγχαρητήρια πολλά στους δημοκρατικούς. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα από την Κατερίνη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία και σε εκείνον την καλημέρα το αναφέρεται στη Μαρφίν.
0: Ναι, ναι. Και ο Γιάννης ο φίλος μου, ο οποίος μου αρέσει που επιμένει, γιατί μας περιμένει στο πανηγύρι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, δεν το είχα δει τόση ώρα και είχα ανησυχήσει.
0: Γιατί είχα ανησυχήσει.
1: Μήπως έχασα το πανηγύρι, πέρασε η ημερομηνία.
0: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
1: Εντάξει, γεια σου Γιάννη. Και στην Γλυκίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι μην τα ξεχάσουμε. Αυτά πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε σένα. Δεν σε ρωτήσαμε, σε κάνουμε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε.
1: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος. Έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις εκεί σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Τέτοια, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το ηφαίστειο.
1: Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα, δεύτερη βέβαια.
0: Ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου.
1: Άστα να πάνε.
0: Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Θα με αφήσεις να σταυρώσω κουβέντα.
1: Τι ωραίες εικόνες που μου φτιάξεις τώρα στο μυαλό.
0: Κάτσε εκεί και σκέψου τες. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες.
1: Σφαίρα πας.
0: Και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά δεν είπε στην Σαντορίνη τι πρωινό έχουν.
0: Αχ, μάνα μου, με έσκασες. Θα το πάρεις εσύ να διαβάσεις διαγωνισμό τώρα, ε. Με έσκασες.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερική.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΆΚΑ. Πρώτο σερβίς στις 7.30 το απόγευμα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρειε έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μ' αρέσει που βλέπω κέφι στα μηνύματα. Λέω Νικόλαος, στοίχημα ότι ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας θα είναι αυτός που λέει τη γουρνοπούλα.
1: Αν το προχώρησε, το έκανε εικόνα, το έκανε επάγγελμα, το έκανε...
0: Γιάννη, οφείλεις μια απάντηση.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μια ώρα ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 211-208-200. Εκεί θα σας περιμένει η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το κορύφωσα. Στον ήχο μαζί σας, μαζί μας είναι η Μαρία Ψάλτη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ευατία Τασόπουλου.
0: Γι' αυτό είσαι η Τσαπιζόγλυπου.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Για τις δύσκολες αποστολές.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό.

0: Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί όπως σας είπαμε είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, το Σαββατοκύριακο κεντρική επιτροπή.
1: Και αν έχετε ερωτήματα, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα θέσουμε στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος Ανορθόγραφος, λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν όλοι αυτοί οι επαναστάτες με τα καζάκια της Μολότοφ, αν είναι, λέει, όντως επαναστάτες, να μην χρησιμοποιήσουν τους δικηγόρους και το σύστημα, να πάνε στο δικαστήριο μόνοι τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν. Κατά την άποψή μου, Γιώργο, όλοι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως κουβεντιάσαμε την πρώτη ώρα, και το τεκμήριο της αθωότητας για τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Όμως, θέλω να πω κάτι εδώ, το βρίσκω σαν αφορμή για το μήνυμά σου. Αναρωτιέμαι, εγώ θα βάλω ένα-δύο ερωτήματα πολύ γρήγορα μέχρι να έρθει ο κύριος Ξανθόπουλος. Τον έχουμε, σε λίγο θα έρθει.
0: Σε λίγο θα έχουμε και για την κίνηση να δούμε.
1: Ερώτηση. Όταν δικάζουν οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν. Ξέρουν πια που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
0: Έκανα αυτά πάγγελτα μαζεύονται αυτοί. Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
0: Αυτά πάγγελτα.
1: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
0: Απ' έξω, ναι, μπορεί, μέσα στο δικαστήριο όχι πια.
1: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυταπάγγελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
1: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
1: Ναι, και εκτός και αν το αντιμετωπίζει ρίτσα μόνος του ή μόνη της.
0: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλει να τα ακούς να σε απειλεί ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή, την οικογένεια κτλ. Και εσύ κάθεσαι.
1: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν για παράδειγμα με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
0: Ναι,
1: και
0: οι
1: υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
0: Σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά πέτσε από τα σπίτια. Δεν γίνεται, δηλαδή, και πέντε, μην θυμηθώ τι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Εντάξει, καλύτερα πάντως είναι.
2: Αρκετά καλύτερα, ναι.
0: Ναι, αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα. Οπότε, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι της Κατερίνας Σκάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά, ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Το κάνει,
0: και ανεξάρτητοι
1: ναι.
0: Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει πάντως. Υπερασπίζεται.
0: Το μέχρι. Ναι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο. Τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Καλώς τον. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολλά. Ενδιαφέροντα ζυμώσει. Θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για την Μαρφίν, για τι εξελίξει αυτέ. Σήμερα έχουμε τη σύλληψη και τη 46χρονη. Θα έρθει στη χώρα μα μετά το διεθνέ ένταλμα. Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσά.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από θέση αρχή και σαν νομικό δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι μια διαδικασία που μιλάει για κάποιου ανθρώπου με ένα ανώνυμο mail. Φτάνει. Αυτό εκείνη τη διαδικασία την ποινική. Θα δούμε τι λέει η δικογραφία, τι λέει ο φάκελος.
1: Το ανώνυμο mail το αρνήθηκε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Από σας το ακούω, δεν ναι. Το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να, πώς να το πω, να συμμετέχω άκρητα σε ένα κυνήγι κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοικητικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε, Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ενώ εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνεται, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα?
2: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, χάθηκε μετά ο ήχος, μπορείτε να επαναλάβατε?
0: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, τέθη η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μια πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
2: Ακούστε, κάτω. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή, θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε, και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο.
2: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε σταγματική αναθεώρηση εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα. Έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνεται ότι θα αναχωρήσει, σκέφτεται ότι θα αναχωρήσει. Τι νόημα έχει, δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά, πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευράς ρεπορτάζ τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα, αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στον αξιακό

0: προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα έλεγα, να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι, εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή, είναι ένας βουλευτής ο οποίος από τέλη έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτητοποιηθεί. Τι θα του πούμε, κακώς ήρθες και ψήφισες τότε, διότι τώρα σήμερα ανεξαρτητοποιείσαι? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό, στο δεοντολογικό επίπεδο. Καλό, απαραίτητο είναι ο καθένας μας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και από εκεί και μετά ας πράξει.
1: Συζητούσαμε με τον Γιώργο και Ξανθόπουλο στην αρχή ότι αυτή την πληροφορία, και νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς, ότι πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αποχωρήσει. Η σύσταση, θέλω να πω, της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου είναι εξασφαλισμένη? Δηλαδή, υπάρχουν όλα τα στελέχη που θα συνεδριάσουν ή έχουν φύγει κατά το διάστημα αυτό? Γιατί η προηγούμενη ήταν υβριδική, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν κανονική.
0: Κοιτάξτε, το υβριδική προβλέπεται, άρα είναι κανονική.
1: Ναι, εννοώ με άλλη μορφή, αυτό εννοώ, ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα. Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσεις μου, δεν είμαι και μέλος πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
0: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις αποχωρήσεις μελών. Φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματείας όσο και η πολιτική γραμματεία θα εγγυηθούν την ουσιαστική αντιπροσώπευση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου.
2: Επειδή μιλάτε για εγγύησεις και σας ακούω και πάντα ο λόγος σας είναι και δομημένος και είσαστε πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης διάβασα την ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της οποίας κατήγγειλε φαινόμενα τραμπουκισμού και σωματικής βίας που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου. Πρώτον, ερευνάται αυτό από το κόμμα. Δεύτερον, δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια?
0: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάτε. Δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεωτική αριστερά είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής Δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
0: Να λέγονται.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.

0: Φίλε Δημήτρη, είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως, δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι, θα μπορούσε να πας η κόκκινη βέβαια. Διότι όταν ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
1: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και συνέχεια.
0: Περίμενε. Αν είναι να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
1: Προφανώς
0: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε.

0: Το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του αλλά και το υπέροχο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας.
1: Το Σάββατο. Ευχαριστούμε Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι, πάμε. Τώρα πάμε.
0: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση. Δεν είναι μόνο η Γουρνοπούλα. Αφού λέει άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.
1: Είναι και η γαλατόπιτα.
0: Έχεις φάει ποτέ γαλατόπιτα. Βλέπω ότι λέει και γαλόπιτα.
1: Καταρχάς δεν τρώω Γουρνοπούλα. Τελεία. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και δεν θέλω να το βλέπω και όλο αυτό το ζώο έτσι πάνω.
0: Πολύ απόλυτη είναι.
1: Εγώ. Γαλατόπιτα νομίζω έχω φάει κάτι. Ωραία είναι, ναι, ωραία είναι. Με φίλο είναι από πάνω ή χωρίς. Υπάρχει και χωρίς φίλο. Χωρίς. Υπάρχει και με φίλο.
0: Αυτή δεν την αναγνωρίζουμε.
1: Αυτή δεν την αναγνωρίζετε. Μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ωραία είναι η γαλατόπιτα. Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι τρως γουρνοπούλα με τίποτα δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν θέλω.
0: Άμα σε πάω
1: δεν είναι θέμα γευστικό να καταλάβει. Δηλαδή, δηλαδή κλωτσάει η γεύση.
0: Τη σκλωρινιά, γιατί δηλαδή. Δεν είναι.
1: Δεν τώρα τι δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Η γεύση είναι μια χαρά. Έχω δοκιμάσει, δεν είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει, που δεν ζω στο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Τη δοκίμασαι και δεν θε να ξαναφάσει.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν θέλω.
0: Τέτοια.
1: Ναι, δεν μπορώ. Όπως τρώω και αστακό που λένε. Δηλαδή και να βρω τα λεφτά να το φάω, δεν θα το φάω γιατί έχω δει πώς μαγειρεύεται. Τελεία.
0: Τον αστακό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
11: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Δυσγλυκινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμακά, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Συνελήφθη στην Αγγλία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο συλληφθέντες στην Αθήνα. Δεκάδες στόχους στο Ιράν έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Στα $78 το βαρέλι αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 19χρονος που επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών και στη Βασιλίση Σοφία στο τμήμα Ευαγγελισμού Σύνταγμα. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Έτσι είναι, κυρία Μπιζόγλη. Μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάζης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη Μαρφή, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Φαίνεται ότι είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Έχουμε και τη σύλληψη της γυναίκας στη Βρετανία. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Καταρχάς, είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφήν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην δουλειά τους δέχτηκαν επίθεση και δυστυχώς τρεις από αυτούς κατέληξαν, εκ των οποίων η μία και όλας ήταν και έγκυος. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Φαίνεται ότι τα περιστατικά βίας παρόλα αυτά δεν σταματάνε. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τους κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βουλουδάκη για τέταρτη φορά, μάλιστα, στην πόρτα του σπιτιού της.
2: Κάποιοι προσπαθούν να μας πάνε λίγο πίσω όσον αφορά όλο αυτό το διχασμό που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και πρέπει, αυτό είναι η δημοκρατία, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις και ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός όταν έρχεται η ώρα των εκλογών να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε και πολύ περισσότερο χθες. Η κυρία Βουλουδάκη είναι μια βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βουλουδάκη. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει και η, πώς να το πω τώρα, η ποινική αντιμετώπιση της χρήσης εμπριστικών βομβών και μολότοφ. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ακόμα και σήμερα και στα μηνύματα, όχι τόσο πολύ τελευταία, υπάρχει ένας διαχωρισμός που εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Τι σημαίνει δεν σκοτώνει μολότοφ? Τι σημαίνει, εντάξει, τα παιδιά μου, ρε, τώρα ήρθαν εκεί και κάνανε μια παρέμβαση, μια... Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε. Εγώ θυμάμαι ότι το συζητάγατε εσείς δηλαδή, και εμείς το ακούγαμε και το συζητάγαμε ως δημοσιογράφοι, πριν τις εκλογές του 19.
2: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Πολλές φορές λέμε, εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή και όλες υπήρχε και πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η μολότοφ δεν είναι τίποτα. Και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τζαβάρας, ότι η μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι, ή αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που τη δέχονται.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως 7 χρόνια τώρα. Εσείς κυβερνάτε.
2: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν ομαδαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από όπου είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή, πάντα στα πλαίσια που ορίζονται και από τις συνθήκες και από όσα έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα μια βόμβα μολότοφ, ή δεν έγινε και κάτι ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς οι πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να ασφαλογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται. Πάει παντού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει την ελληνική κοινωνία.
0: Τώρα να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB. Είναι πρώτη η ακρίβεια. Παραμένει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Και μαζί και το στεγαστικό, λέγαμε εδώ με τον Γιώργο. Είχαμε αυτή την υψηλών τόνων αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ
1: ολογημένη. Ναι. Είχαμε και μέσα από την έρευνα της MRB, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
0: Ναι, το επιτείνει. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα της ακρίβειας.
2: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα. Και είναι κάτι το οποίο που λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια, να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε, επειδή μιλήσαμε για το δημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων και, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο, κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι ηλεκτροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και στις αρχές αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί βλέπουμε ότι πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε, και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λέμε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. Από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που ήδη είναι πρωινές ώρες. Εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Επειδή έχω την δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας, βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
0: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το περιπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους της καθημερινότητάς μας.
2: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό γιατί βάζεις ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο που είναι πιο φτηνό για να πας να το αγοράσεις χωρίς να βάζεις να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το περιπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
1: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
2: Το Βενζινοπολών.
1: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Φόρο στο φόρο.
1: Φόρο στο φόρο, ναι. Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
2: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον ντίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην αντλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί υπάρχει, λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%. Δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις, μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής. Οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
0: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, από ό,τι βλέπω έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα δεν έχουμε απορία για το που πάει.
0: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Οντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα?
2: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κύριος Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί, ναι, πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπα ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και τη είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερντζίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία, ότι τη είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
0: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τι δείχνουν οι αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσα άτομα έχουν μπει στο κάδρο των αρχών. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, πόσο θα διαρκέσουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης μετά τις νέες επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών στα στενά του Ορμούζ. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βλέπω στο real.gr τη φωτογραφία που ανέβασε ο κύριος Κιδίκογλου από το παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Παιδί μου, έχει μια έκφραση ικανοποίησης. Υποθέτω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που ο πρώην γίνεται ξανά νυν.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κύριος Κιδίκογλου, αν το θυμάσαι, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν και μίλησε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να παραιτηθώ για να πάω. Όταν το είχε θέσει ως προϋπόθεση στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδόν πριν ανακοινώσει ακόμα το κόμμα, το είχε κάνει ο κ. Κιδίκογλου. Δηλαδή, τήρησε, ήταν πιστός σε αυτά που είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μετά το μάζεψα αναγκαστικά γιατί είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Ήταν πολύ νωρίς, δεν είχε ανακοινωθεί καν το κόμμα σχεδόν. Το είχε θέσει ως προϋπόθεση πριν ο κ. Τσίπρας. Έφτασε εκεί. Ωραία. Νομίζω τώρα, κοιτάξτε, επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω, την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν γνωστό.
1: Ναι, την ώρα που.
0: Και δίπλα αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Εκείνος προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κράτα μικρό καλάθι, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι. Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κ. Κιδίκογλου, κάθε δίπλα του Αλέξη Τσίπρας και μπροστά κάθε ο Καραμέρος.
1: Και εκείνος είναι.
0: Παρετήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και το, ο αριθμός των και των στελεχών δηλαδή και των βουλευτών έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ, ειδικά στην Πελοπόννησο, τις επισκέψεις, τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο
0: δεν το είναι.
1: Τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι, ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα. Δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στη βιτρίνα.
1: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα. Γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομές τους, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγος που ίσως βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα, ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους, βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική, για το καλό του τόπου. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος λέει, αλλά ντάλλον, ό,τι θέλουν, ναι, και εσείς κάθεστε και τους ακούτε εμάς, όχι αδερφέ, στην Ιταλία άλλα έχουν γίνει. Ήδη εγώ έχω κάνει ήδη μηνύση, έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου και της έχει κάνει εξώδικο της κυρίας Σεργκέλη για να λέει άλλη φορά την αλήθεια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε ακριβώς. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Πώς περιμένετε να βγαίνουμε κιόλας από την άλλη έκου τηλεφωνικού για να τους βουτάμε κιόλας από το τηλεφώνου και να τους βουτάμε το γιακάρι. Τους λέμε, γιατί δεν μιλάτε που βγάλαμε σήμερα τρεις πολιτικούς, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Σιρεγγέλα. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Μάνος Μπάμπης, θα γίνει και κλήρωση για το διαγωνισμό. Θα είμαστε αύριο, ετοιμάζεσαι, θα έρθεις. Έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς.
0: Εμένα λες.
1: Ναι, έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς. Για να έρθω εγώ αργότερα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά ότι συμμετέχετε στην εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Να ρίξω ένα. Έτσι από την άλλη και τρέχοντα. Αν έχω λίγο. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα.
1: Έλα, πες το γρήγορα όμως γιατί δεν θα ψοφήσουμε να δει.
0: Ωραία, δύο φίλοι συζητάνε. Και λέει ο ένας φίλος τον άλλον, τι έχεις ρε φίλε εκεί αγχωμένος έτσι. Του λέει ο άλλος, λέει τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν δύο κυρίες, αλλά ευτυχώς χθες το βράδυ ξεκαθάρισε το τοπίο. Τι έγινε δηλαδή, δεν με θέλει καμία.
1: Πού ήταν αυτό. Έχει κι άλλο. Δεν έχει άλλο. Έλα, Γιώργο. Γεια σας.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολβάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολβάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια είναι ο απολογισμός για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης της κατηγορίας εφήβων που έγινε στο Μόναχο. Ο Βαγγέλης Ντούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο, ενώ τερμάτισε στην δεύτερη θέση στα 200 μέτρα πρόστιο. Στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου ανέβηκε και ο Γιώργος Κάλανδρος στα 200 μέτρα πεταλούδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι όλος αυτιά, να ξέρεις.
1: Αυτιά.
0: Ναι,
1: δύο, όχι, δύο, δεν έχεις παραπάνω.
0: Ναι, γεμάτος όμως είναι.
1: Ούτε αυτά δεν βλέπω.
0: Είναι πρόθυμα να ακούσουν.
1: Α,
0: αυτό μάλιστα εννοώ. Είμαι ναι, όλος αυτιά.
1: Ναι, αλλά ούτε καταλάβεις, αυτά δεν βλέπω, διότι έχεις βάλει τα ακουστικά.
0: Βέβαια, στο ραδιόφωνο βάζουμε ακουστικά. Μην κοιτάς εσύ που δεν φοράς ακουστικά.
1: Τι θες να σχολιάσουμε, δεν. Τώρα κοίταγα το Brent.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι θα περάσει τα 80. Δεν θα τα περάσει σήμερα.
0: Mm-hmm. Αύριο όμως είναι μια άλλη μέρα.
1: Κατέβηκε κιόλας σε ένα δολάριο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά.
0: Τι? Ναι, πες, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Αλλά τα δηλισμένα προϊόντα, ο δείκτης mm-hmm. τιμών των δηλισμένων, ανέβηκε απότομα.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι το δεκάλεπτο που συμφωνήθηκε να κάνουν έκπτωση τα δηληστήρια. Mm-hmm. Μας ακούνε τα δηληστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Πόσο καιρό τώρα λέμε ότι τα δηληστήρια κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Αλλά φοβάμαι ότι θα πάει χαμένο.
0: Ναι. Γιατί είναι, δεν θα περάσει.
1: Ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή και να το κόψουν, θα το κόψουν σε ένα επίπεδο τιμών πιο πάνω.
0: Okay.
1: Τα ελληνικά δηληστήρια.
0: Θα ανέβει δηλαδή κι άλλο και θα επιστρέψει.
1: Ναι, γιατί τώρα ο δείκτης δείχνει ότι τα δηλισμένα προϊόντα συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
0: Εγώ πάντως στο πετρέλαιο σούπερ είμαι 2 ευρώ.
1: Είσαι στα
0: 1,99 και 9.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό που λέγαμε, πάρει πετρέλαιο να είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για οικονομία
0: και εντάξει, το σούπερ, okay, αλλά είναι 1,99 και 9 και τα λοιπά και τα γνωστά, ξέρεις. Ένα 2 ναι, παρά κάτι. Παρά 0, κάτι. Αλλά όπως και να έχει. Εγώ έχω καταληκτικό, κυρίως οικονομικό σχόλιο, ίσως να σε κάνει πιο σοφό για όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, γιατί έχει βαθιά οικονομική ανάλυση. Και νομίζω ότι η ανάλυση έγινε από τον αγαπημένο μου ηθοποιό, τον Δημήτρη Πιατά.
1: Έλα, το έχασα.
0: Ναι, ναι, θα στο βρω εγώ. Ρώτησα τον Δημήτρη Πιατά, ποιος, πες μας έναν ρόλο κωμικού που θα ήθελες να κάνει, έναν ρόλο κωμικό και, που θαυμάζει και τα λοιπά. Και παιδιά, αν δεν ήθελα να κάνω τον Τραμπ, ποιον άλλο να ήθελα. Mm. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ρόλο, μεγαλύτερο κωμικό στον πλανήτη. Σωστός. Δεν υπάρχει.
1: Σωστός.
0: Έτσι, δηλαδή, ποιο γνωσμένου κύρου και επάρκεια κωμικό δεν θα ήθελε να υποδηθεί τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για κωμική κατάσταση με τη διαφορά ότι έχει βαριές επιπτώσεις στη ζωή μας.
1: Κοίτα, σε υπεράσπιση του Τραμπ, όχι ότι τον ενδιαφέρει,
0: mm-hmm.
1: Ο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί το χάος
0: που
1: το οποίο δημιουργεί ο ίδιος.
0: Α, μπράβο, εντάξει, okay. Τώρα είμαστε.
1: Απ' την άλλη, σε υπεράσπιση του, mm-hmm. ζούμε σε μια εποχή χαοτική.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, λογικά, θα έπρεπε να είναι να βάζει μια τάξη στο χάος. Όχι να το κάνει χειρότερο.
0: Το επιτείνει, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Το κάνει πιο βαθύ.
1: Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μακρά κρίση και βαθιά, διότι μην ξεχνάς ότι πριν από κάποια χρόνια
0: mm-hmm.
1: είχαν εκλέξει τον Τραμπ.
0: Συμφωνούμε.
1: Της εκλογής Τραμπ ακολούθησε η εκλογή Biden.
0: Σωστά.
1: Η οποία δεν ήταν για σπουδαία.
0: Και της εκλογής Biden.
1: Και της εκλογής Biden ακολούθησε δεύτερη εκλογή Τραμπ. Δηλαδή, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες να είσαι.
0: Δεν μπορώ να μη σου δώσω δίκιο σε αυτό.
1: Δηλαδή πόσα χρόνια. Πώς
0: νομίζω
1: να
0: την ευθύνη, τη βασική ευθύνη την έχει ο Biden.
1: Εντάξει, τώρα αν είναι να μοιράσουμε ευθύνες.
0: Εντάξει, όταν λέω τη βασική ευθύνη είναι ότι λόγω μιας ανεπάρκειας του Biden, η οποία ήταν και οφθαλμοφανής, δηλαδή δεν έπρεπε να ψάξει ιδιαίτερα.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το πώς αναδιατάχθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις της ΗΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς δεν μπορούμε να τα εύκολα να καταλάβουμε από εδώ. Αλλά το να μην καταλαβαίνουν οι δημοκρατικοί ότι δεν μπορείς να έχεις μια κοινωνία, μια οικονομία, μια χώρα τελικά, η οποία στα δύο άκρα της, στις δύο θάλασσες, στον Ατλαντικό ανατολικά και στον Ειρηνικό δυτικά, να είναι ζάπλουτες. Ζάπλουτες. Δηλαδή δεν υπολογίζουν το χρήμα. Όχι δεν έχει φτωχούς mm-hmm. στο Λος Άντζελες.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς και έχει. Ή στη φτωχομάνα Νέα Υόρκη. Προφανώς και έχει. Και η Αμερική στη μέση, αν εξαιρέσεις Τέξας, πάνω Ιλινόης, Σικάγο και αυτά, να είναι σε μια άλλη κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι να είναι εντελώς λες και ζουν σε άλλη χώρα. Αυτός ο διπολισμός νομίζω ότι οδήγησε σε μια αποτυχία των δημοκρατικών, πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λένε τώρα που καταλήγουμε. Τα μπροστά μας είναι τα προβληματικά. Τα εντάξει, πίσω μας πέρασαν.
1: Πάντως, Μανώ,
0: ναι.
1: Πρόσεχε, η Αμερική, αν βάλεις τα νούμερα κάτω, πάει καλά. Δηλαδή, οικονομικά αντέχουν.
0: Φαίνεται στην καθημερινότητα των Αμερικανών.
1: Δεν μπορεί να φανεί εύκολα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. αλλά παραμένει μια χώρα πολύ ισχυρή, με μια οικονομία πολύ δημιουργική, mm-hmm. που γεννά συνεχώς εισοδήματα, που έχει πολύ χαμηλή ανεργία έως καθόλου, mm-hmm. πρακτικά, είναι ένα περίεργο κατασκεύασμα.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Okay. Αυτό είναι. Το ακούω, γιατί παραμένει ως ερώτημα, καλά, okay, ο Τραμπ, η εικόνα που έχει διεθνώς, ή αυτό που εκλαμβάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι, οι πολίτες άλλων χωρών. Το θέμα είναι αν οι Αμερικανοί είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους στο εσωτερικό.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Okay. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πια.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή λες μια δημιουργική οικονομία κτλ. Είναι μια συζήτηση ανάλογη αυτού που έχουμε εδώ, που λέμε ότι okay, το παλιό που λέγαμε έξω πάμε καλά. Μέσα τι γίνεται? Ή όταν ευημερούν, πώς το λέμε, όταν ευημερούν οι αριθμοί.
1: Οι αριθμοί.
0: Υποφέρουν οι άνθρωποι ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι όταν, ναι. αλλά ευημερούν ναι, ναι. οι αριθμοί και ακριβώς. υποφέρουν οι άνθρωποι ταυτοχρόνως. Αυτό οι Αμερικανοί έχουν πλήρη συνείδηση. Δηλαδή, ένας Αμερικάνος που έχει καλή δουλειά, βγάζει καλά λεφτά κτλ., περνάει δύσκολα. Άρα, ναι. αυτή η σύνθλιψη της μεσαίας τάξης δεν μπορεί να μην γεννήσει. Το θέμα είναι τι θα γεννήσει. Γέννησε ένα τέρας. Αν το τέρας Κρόνος Τραμπ γεννήσει τώρα άλλα παιδιά, τα οποία τι θα κάνουν αυτά, δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Τι άλλα τι βλέπεις?
0: Τι άλλα, τι να δω? Εντάξει, στο εσωτερικό η επικαιρότητα άγεται και φέρεται από τις συλλήψεις για τη Μαρφίν, για την κουβέντα που έχει ανοίξει και ανοίγει παράλληλα τώρα, μπαίνει όλο στο μήλο και εκεί χάνεται η πολιτική κριτική, ενώ η στόχευση της πολιτικής κριτικής μπαίνει η δολοφονία του 20χρονου στον ασπρόπυργο από τους αστυνομικούς, μαζί με τη συλλήψη για τη Μαρφίν, μαζί με τα συνθήματα σε Βολουδάκη, μαζί με τα γκαζάκια που δολοφόνησαν την Βάγια Νέστορα. Okay, γίνονται όλα ένας επικίνδυνος και
1: αχταρμάς.
0: Και όταν γίνεται αχταρμάς η πολιτική κουβέντα, νομίζω ότι ναι, δεν έχει να δώσει τίποτα.
1: Διότι δεν είναι τα ίδια πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Και κακώς πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι παίζουν και ρόλο, τα βάζουν όλα στο ίδιο μήλο. Δεν θα βγει τίποτε καλό για την κοινωνία. Αυτό που έκαναν οι αστυνομικοί είναι προφανώς από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως του ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε τελικά, mm-hmm. τα όσα έκαναν θα τους οδηγήσουν σε βαριά τιμωρία, θέλω να πιστεύω.
0: Κοίταξε, δεν έχω κανένα δεδομένο, να μην λέω μπουρδες. Στάθηκα ή στέκομαι στην προφυλάκηση των δύο αστυνομικών. Δηλαδή, ένας αστυνομικός, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και αν του επιτεθεί κάποιος με όπλο, αν πυροβολήσει και σκοτώσει κάποιον, ακολουθεί κανονικά την βάσανο της δικαιοσύνης. Okay. Εξετάζεται από τη δικαιοσύνη. Εδώ μου έκανε εντύπωση το ότι οι δύο αστυνομικοί προφυλακίστηκαν.
1: Αμέσως.
0: Έτσι. Δηλαδή, εδώ ανακριτής και με σύμφωνη γνώμη η ανακριτική εισαγγελία. Δηλαδή, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας κάτι είδαν.
1: Ναι, ναι. Okay. Πρώτα απ' όλα το είδαν οι αρχές της αστυνομίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω για να μην πω οτιδήποτε άλλο. Εγώ κρίνω. Υπάρχει μια μεγάλη σκιά στην υπόθεση όταν ο ανακριτής και εισαγγελέας προφυλακίζει δύο αστυνομικούς. Δεν είναι δύο πολίτες.
1: Και δεν πρέπει βέβαια απ' την άλλη να αρχίσουμε τώρα να πάμε στην άλλη μεριά και να κάνουμε πω από αστυνομοκρατία. Αυτή είναι η αστυνομική. Δεν είναι αυτή η αστυνομική.
0: Τέλος πάντων. Θα ανοίξει οπωσδήποτε συζήτηση.
1: Αλλά okay. αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το άλλο τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, μακάρι να πιάσουν επιτέλους τους ενόχους. Διότι πέρασαν πολλά χρόνια οι αστυνομικές αρχές να μπερδεύουν τα παντελόνια τους, mm-hmm. και τις φούστες τους, mm-hmm. γιατί έχει και γυναίκες, mm-hmm. Δεν άκουγε ο ένας τον άλλον, καθυστέρησαν την έρευνα. Μετά η έρευνα ξαφνικά σταμάτησε πρακτικώς, mm-hmm. σταμάτησες, δεν γινόταν,
0: mm-hmm.
1: και εκεί έχει πάρα πολλές ευθύνες η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. διότι αυτοί δεν έπρεπε λογικά, υποθέτω, να έχουν κανένα δεσμό πουθενά με το αστυνομικό κράτος, mm-hmm. άρα έπρεπε να πούνε βγάλτε άκρη. Θέλουμε να μάθουμε,
0: ναι.
1: ποιοι σκότωσαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν.
0: Ναι,
1: γιατί να το παγώσουν.
0: Κατά ένα μέρος της αντιπολίτευσης αυτό γίνεται, χρησιμοποιείται για προεκλογικούς λόγους. Δηλαδή, προέκυψε το θέμα των συλλήψεων προεκλογικά. Όλα αυτά θα κριθούν. Εκ του αποτελέσματος νομίζω τώρα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε να τελέσει ειδική υπόθεση, να δούμε τι γίνεται ή τι θα πούν οι συλληφθέντες. Να πούμε ρίς στο εμπαρόδο ότι συνελήφθη η 46χρονη στο Λονδίνο.
1: Ναι,
0: για να μην γίνει, είναι τυπική η σύλληψη. Η ίδια.
1: Οικειοθελώς συνελήφθη.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είχε εκδοθεί ένταλμα εις βάρος της.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν ούτε κρύφτηκε ούτε.
0: Η οποία οικειοθελώς δήλωσε αθώα και ότι επιστρέφει στην Ελλάδα για να συνδράμει στις έρευνες. Και τέλος πάντων συνελήφθη τυπικά γιατί είχε εκδοθεί ένταλμα. Άρα εδώ θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση για την έκδοσή της, γιατί πρέπει να ακολουθεί ολόκληρη η διαδικασία.
1: Ναι, θα προχωρήσει.
0: Αν και λόγω της συνένεσης που έχει διατυπώσει, θα είναι γρήγορη η έκδοση.
1: Παρά τα αυτά, χρειάζεται απόφαση από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως όποιος είχε διαβάσει το βιβλίο του Χρυσοχοίδη, πριν δύο χρόνια νομίζω το είχε γράψει, εκεί μέσα ο Χρυσοχοίδης έλεγε ότι το έχω βάλει προσωπικό μου στοίχημα να τους βρούμε αυτούς. Και η αλήθεια είναι ότι έβαλε ό,τι είχε καλύτερο. Γιατί έχει εξαιρετικές μονάδες η αστυνομία, αυτό αποδεικνύεται, το λέγαμε για τις προάλλες στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Να δούμε τώρα τι ακριβώς έχουν καταφέρει. Δεν είναι απλή ιστορία, δεν είναι και απλό, και στο δικαστήριο θα είναι δύσκολο να στηριχθούν οι αποδείξεις που φαίνεται αυτή τη στιγμή από τις πληροφορίες των συναδέρφων που καλύπτουν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ότι είναι δύσκολο, έτσι. Τα δικαστήρια θα πρέπει να δουν τι νομολογία θα προκύψει από αυτό. Και πάμε μετά σε αυτούς αχαρακτήριστους ανθρώπους οι οποίοι βάλανε τις βόμβες σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καθάρματα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Το ευτυχές είναι...
0: Με εκνευρίζει λίγο στο δημόσιο διάλογο και με απογοητεύει ότι κρατάμε και σε κάποιες περιπτώσεις αλλά και ένα αλλά. Δεν υπάρχει αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει αλλά.
1: Καλά, στη Μαρφίν το αλλά είναι ότι...
0: Όχι, είτε στα Γκαζάκια λέμε, είτε σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή τώρα στα Γκαζάκια για την Βάγια Νέστορα. Δεν μ' άρεσε που είδα ανακοινώσεις καταδικάζουμε αλλά. Δεν υπάρχει αλλά, παιδιά.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα αλλά και αφήνουμε την αστυνομία και τη δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους. Στην περίπτωση της Μαρφίν είναι... Επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια... Και επειδή ξέραμε από την αρχή ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ποιοι το έκαναν, θα σου πω ένα πράγμα που θυμήθηκα και το συζητούσα με ένα φίλο. Εκείνη την ίδια μέρα, λίγο πιο κάτω, ούτε ένα χιλιόμετρο δεν είναι, μπροστά στους στήλους του Ολύμπιου Δία, σε ένα κτίριο, το οποίο το ξαναφτιάξαν τώρα, επί χρόνια έμενε καμένο, ήταν το κτίριο του ΣΔΟΕ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή της υπηρεσίας που κυνήγαγε το οικονομικό έγκλημα, τώρα λέγεται διαφορετικά. Και κάηκαν τα πάντα. Κάηκαν τα αρχεία τους, κάηκαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, κάηκαν τα μύρια όσα, διότι το κράτος τότε δεν είχε και ηλεκτρονική, δεν είχε backup ηλεκτρονικά και τέτοια. Εκεί δεν κάηκαν οι άνθρωποι, διότι βγήκαν από την πίσω μεριά που έχει δύο εξόδους καλές αυτό το κτίριο και μπόρεσαν και βγήκαν πολύ γρήγορα. Τους προειδοποίησαν κιόλας ότι θα σας κάψουμε. Αυτό έγινε έξω βασικά.

0: Λέγε, πείτε μας και για τους ανθρώπους που για 5 χρόνια τους έτρεχαν στα δικαστήρια ως ενόχους της υπόθεσης Μαρφίν. Όχι, Γιώργο μου, δεν έχουν, ας πούμε, εμείς κάτι. Αυτά τα λέει η Ιταλίνη δικαιοσύνη. Όπως για παράδειγμα, τώρα βέβαια θα ακούσουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Πάντως δεν είναι κανονικό να γίνεται έτσι ο διάλογος. Έτσι δεν είναι. Νομίζω, δεν θα σου πω εγώ τι θα γράψει το μήνυμά σου, αλλά νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Ή όπως για παράδειγμα λέει, ισχύει ότι ο 20χρονος οδηγός ήταν αυτιστικός. Αν ναι, πώς είχε δίπλωμα, αν είχε. Βρε Νίκο μου, είπε η μητέρα του παιδιού, όπως είπε η συνήγορος, ότι το παιδί ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι νεκρός, διερευνάς τις συνθήκες του θανάτου του. Το υπόλοιπο κομμάτι του, ότι κάνουμε εμείς τώρα το σπουαρό και πώς είχε δίπλωμα και αν είχε δίπλωμα και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι είναι εντελώς δευτερεύον. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνεις και εσύ.
1: Καλά, ούτε οι αστυνομικοί το ξέραν αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν το ξέρανε. Εδώ το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις κάποιον ο οποίος δεν σταματάει στα σήματα να σταματήσει και προσπαθεί να ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Και η επιμονή βέβαια
0: εδώ
1: είναι.
0: Εδώ είχες καταδίωξη. Είχες
1: καταδίωξη. Γιατί.
0: Αλλά έχεις και 21 σφαίρες.
1: Αυτό είναι το καθήκον του. Είναι να τον καταδιώξουν. Αυτό που πάει να ξεφύγει, να τον καταδιώξουν. Αλλά να τον καταδιώξουν για να τον πιάσουν. Ναι. Και οι πυροβολισμοί, αυτό θα το κρίνουν βέβαια πρώτα απ' όλα οι εσωτερικά η αστυνομία, η οποία και θα παραπέμψει την υπόθεση. Η αστυνομία θα παραπέμψει την υπόθεση δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Παρόλο ότι ο εισαγγελέας έχει παρεμβεί ήδη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Να, όπως λέει ο Σπύρος, το μόνο στοιχείο που είδα εγώ και προφανώς ο εισαγγελέας που διέταξε την προφυλάξη των αστυνομικών για τη δολοφονία στο Άργος είναι ένας τείχος γαζωμένος από σφαίρες τη στιγμή που οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι οι βολές ήταν στον αέρα. Μάλλον η αλήθεια μιλάει από μόνο της. Τίποτα δεν μιλάει από μόνο του, βρε Σπύρο μου. Ας αφήσουμε να κάνει δικαιοσύνη και έρχεται στη δουλειά τους. Προφανώς και αυτό που είδαμε εγώ και εσύ είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που έχουν δει ή θα δουν οι αστυνομικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές. Πίστεψε με. Αυτό που είδες εσύ και εγώ, που είμαστε άσχετοι με την υπόθεση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπει η αστυνομία και η δικαιοσύνη. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος, στο υπογράφω.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που μου μπήκε ξαφνικά το ερώτημα χθες το βράδυ εκεί που καθόμουν, λέει, για κάτσε ρε εσύ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολύ ταραχώδη σχέση μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Για κάτσε ρε εσύ. Αυτοί μας κυβέρνησαν στην πιο δύσκολη στιγμή των τελευταίων πάρα πολλών ετών. Δηλαδή, λέω, είναι δυνατόν. Έκανα το σταυρό μου, δηλαδή, πάλι καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βλέπεις πώς συμπεριφέρονται μεταξύ τους, τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. Έχουν ένα πρόβλημα που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο πρόβλημα. Έφτιαξε ο άνθρωπος, ως έχει το δικαίωμα, ένα καινούριο σχήμα πολιτικό. Ναι. Και λέει, παιδιά, εγώ θέλω να το φτιάξω και να του δώσω καινούργια χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία είχε το σχήμα στο οποίο υπηρέτησα και του οποίου ήμουν πρόεδρος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να το δώσω καινούργια. Ποια είναι, να τα μάθουμε. Ναι. Τα μαθαίνουμε. Καθώς περνάνε οι μέρες. Οκ, δικαίωμά του.
0: Ναι, κρίνεται όμως γι' αυτό.
1: Μα προφανώς θα κρίνεται γι' αυτό.
0: Ο τρόπος τον οποίο το κάνει.
1: Αυτό
0: πολιτικά
1: που, ναι, βρε παιδί μου, η σκληρότητα με την οποία συμπεριφέρεται στους παλιούς συντρόφους του, αυτό με έχει εκπλήξει. Αλλά και ο τρόπος που οι παλιοί σύντροφοι συμπεριφέρονται απέναντι σε αυτή τη σκληρότητα με εκπλήξει.
0: Να σου πω ότι με έχει εκπλήξει. Έτσι όπως το διατύπωσα και στον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι δεν θα παραιτηθεί. Έτσι όπως ακριβώς το διατύπωσα. Από το 19 έως σήμερα δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ που ή το και αξιωματική αντιπολίτευση παρά μόνο με τα εσωτερικά τους. Αυτοί οι άνθρωποι πολιτικά, πάντα εννοώ, γιατί έχει πολύ και πολύ σοβαρές προσωπικότητες ο ΣΥΡΙΖΑ και όλος αυτός ο χώρος, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν. Άκουσα την προηγούμενη φορά το σχολιάζαμε μαζί στην παράτηση Φάμελου. Φταίει το Πασόκ που δεν γίναμε ένα, φταίει η Νέα Αριστερά που δεν γίναμε ένα, φταίει και ο Τσίπρας που δεν γίναμε ένα. Και αναρωτιέμαι, διερωτήθηκαν ποτέ ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα λιγότερο έκαναν αντιπολίτευση και περισσότερο ασχολήθηκαν με το ποιος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, προσοχή, δεν το λέω ως αντισύριζα, πάντα γνώμονάς μου είναι άνθρωποι που πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εγώ ως φορολογούμενος πολίτης. Τι λες ρε φίλε, αξιωματική αντιπολίτευση και έχεις φάει 5-6 χρόνια να μας απασχολείς αν είναι μπουζουξίδικο, αν θα βγάλεις τον έναν, αν θα βγάλεις τον άλλον, μας έχετε φάει τα ζυκότια.

0: μας έχετε φάει τα σηκώτια, ειλικρινά. Το λέω, παιδιά, αλήθεια. Ανήκω σε αυτούς που το κοιτάνε, όχι από ένα άλλο κόμμα, ούτε μέσα από το κόμμα. Ως παρατηρητής, είναι σοβαρή κατάσταση αυτή? Μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει σοβαρή αυτή την κατάσταση?
1: Όχι, βέβαια. Και εδώ είναι και το ζήτημα. Διότι οι εκλογές στη δημοκρατία βγάζουν δύο πολύ σημαντικές θέσεις. Η μία θέση είναι ποιος θα κυβερνήσει. Mm-hmm. Η άλλη σημαντική θέση είναι mm-hmm. ποιος θα του κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι δύο, γι' αυτό και λέμε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Σωστή.
1: Και έχει και περισσότερες αρμοδιότητες, προνόμια, πείτε το όπως θέλετε. Άρα, όταν και μάλιστα του έδωσε αυτή την αρμοδιότητα του Τσίπρα το 19 ο λαός, με μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
1: Πάνω από το 30, εδώ λέμε ότι ο Μητσοτάκης θα ιδρώσει για να βάλει το 3 μπροστά στο ποσοστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Του έδωσε με 32-33 κάπου εκεί. Mm. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Και να πω και κάτι άλλο, δεν είναι σοβαρά για την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Δεν είναι σοβαρά επίσης. Δηλαδή το ότι έρχεσαι, διαλύς αρχικά, φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω βουλευτής του κόμματος, στέλνω συνενώ και δεν συνενώ, παίζω παιχνίδι με την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, okay, πολιτικό παιχνίδι, δεν κατηγορώ τον Αλέξη Τσίπρα για κάτι άλλο. Έχω όμως λόγο. Πηγαίνω, φτιάχνω ένα πολιτικό κόμμα που δεν θα έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, τους βάζω και παρατούνται, διαλύεται το κόμμα, για να μου έρθουν τα παλιά στελέχη, κάποια τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να πούμε τι ακριβώς. Πώς θα πει στον κόσμο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2? Ότι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Ο Κεδίκο Λογοσούμε παρτίθηκε.
0: Σύμφωνοι.
1: Τελευταίο στη σειρά.
0: Σύμφωνοι.
1: Και ο Πέστονα που τον είχατε σήμερα, που είναι και εκπρόσωπος.
0: Ο Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Δεν είναι παρατήθηκε.
1: Όχι. Α. Αλλά λέει ότι εγώ δεν θα πάω στο Τσίπρα, δεν θα ξανακατέβω.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Με ποιον δεν ξέρουμε. Ως κόμμα Πολάκη, ως τι. Δηλαδή έχει κι άλλες. Φαίνεται, έχει και άλλα επεισόδια αυτό το πράγμα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά γιατί ασχολούμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Ναι, και χαμένος χρόνος.
0: Παιδιά, χαμένος χρόνος.
1: Χαμένος χρόνος.
0: Το κόμμα αυτό, δεν το ορίζω σε πρόσωπα, το κόμμα αυτό πήρε την επιχορήγηση ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης βάσει του ποσοστού της, αυτό του έπρεπε κτλ. Πραγματικά τώρα θα βγει ο κύριος Γιαννούλης, το οποίο μονίμως του τα ακούει, τσαντίζεται, θα μου πει παράλληλα γινόταν κοινοβουλευτικό έργο κτλ. Αλλά όχι, παιδιά, μας πρίξαν τα σηκώτια. Μας πρίξαν τα σηκώτια. Τον Κασελάκη, τον έναν, τον άλλον, έλεος.
1: Ναι, έλεος. Ναι, ναι,
2: ναι. Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
8: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
9: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνελήφθη στην Αγγλία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Αύριο απολογούνται οι δύο συλληφθέντες στην Αθήνα. Υπογράφεται παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Σε ανάρτησή του δηλώνει τη συμπόρευσή του με τον Αλέξη Τσίπρα και επισυνάπτει φωτογραφία του με τον πρώην Πρωθυπουργό. Συνελήφθη 19χρονος που επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ναύπλιο είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Πρέβεζα.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στην Κηφισία στο τμήμα Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Γούναρης στο κέντρο του Πειραιά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα του Νίκου, γιατί λέει ο άνθρωπος πήγα να φύγω και με αναγκάζεται να σας απαντήσω. Οπότε να στο πω, Νίκο, πριν λέει, αυτό το κόμμα που κοροϊδεύεται τώρα μας κυβέρνησε. Καταρχάς δεν κοροϊδεύουμε. Δικαιούμαστε, νομίζω, να ασκούμε κριτική, έτσι δεν είναι?
1: Ευγενέστατοι είμαστε άλλωστε.
0: Έτσι. Αυτό λέει που κοροϊδεύεται, μας κυβέρνησε με ένα μνημόνιο στην κρίση και μας έβγαλε. Τα κόμματα που εσείς υποστηρίζετε μας ρίξανε στον τοίχο, κατέστρεψαν την οικονομία της χώρας, ανάγκασαν τον κόσμο σε αυτοκτονία. Μην ξεχνάτε, λέει, μας έβαλαν σε δύο μνημόνια, δηλαδή εσείς οι δύο κοροϊδεύετε τους Σιριζαίους και τα κόμματα που υποστηρίζετε με δικά σας λιγόμενα λιμένονται, ξεζουμίζουν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Διάβασα το μήνυμά σου, Νίκο. Προφανώς και δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό που περιγράψαμε με αυτό που γράφεις, αλλά οκ, μην μπούμε σε αντιπαράθεση. Σημασία έχει ότι διαφωνούμε και, εν πάση περιπτώσει, το να ακούγεται μια. Να ακούγεται κριτική προς όλο αυτό που έχει συμβεί, δεν σημαίνει αυτόματος ότι αυτός που την εκφράζει ανήκει σε κάποιον άλλο χώρο ή ανήκει σε άλλο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν ακούσει και την κριτική που άσκησε σήμερα ο κύριος Γιαννούλης λέγοντάς το αυτά. Είπα στον κύριο Γιαννούλη, του λέω, με συγχωρείτε, αλλά μας κουράσατε. Δεν ασχολείστε με τίποτα άλλο. Και λέει ο κύριος Γιαννούλης, για να μην σας κουράζω, σας διακόπτω, έχετε δίκιο. Πάμε παρακάτω, έτσι. Άρα λοιπόν, ούτε ο κύριος Γιαννούλης θεωρώ, πιστεύεις μάλλον ότι ανήκει κάπου αλλού και κάνει μία αυτοκριτική για όλο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, Νίκο μου, ως προς την ουσία των άλλων τώρα, ποιος κατέστρεψε τη χώρα και ποιος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, δεν υπάρχει λόγος να τσακωθούμε γι' αυτό. Διάβασα όμως το μήνυμά σου ολόκληρο. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Σταμπολής είναι εδώ. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Ο κύριος Κώστας Σταμπολής. Μου πασάρεις τα ακουστικά που έχεις δίπλα σου, γιατί αυτά που έχω εγώ δεν είναι συνδεδεμένα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και δεν θα το
0: κάνω ό,τι ακούς. Θα κάνει ο κύριος Σταμπολής τη μιλάει και θα κάνεις ότι δεν ακούς. Έτσι. Κύριε Σταμπολή, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Και κύριε Διφλή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε.
1: Κάποτε λέγαμε όχι άλλο κάρβουνο.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, κύριε Σταμπολή, θα αρχίσουμε να λέμε όχι άλλο πετρέλαιο. Αν είναι να διαμαρτύρεται και να ταλαιπωρείται ο κόσμος πάλι με το πετρέλαιο, να τελειώνουμε με αυτό.
2: Τι εννοείται ταλαιπωρείται?
1: Ταλαιπωρείται. Τη μία πάνω, την άλλη κάτω, ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Μα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, πάρα πολλά προϊόντα συμπεριφέρονται έτσι. Από τότε που έχουν απελευθερωθεί οι αγορές και δεν ζούμε σε χώρα με κεντρικό σχεδιασμένο οικονομία, όπως ήταν παλιά, οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, όλες οι τιμές. Mm-hmm. Όχι μόνο του πετρελαίου και του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, αλλά και πολλών τροφίμων, αν δεν κάνω λάθος. Και ασφαλώς και σε πάρα πολλά υπηρεσίες. Πηγαίνετε σε ένα ξενοδοχείο, τη μια μέρα μένετε με 100 ευρώ και την άλλη με 500.
1: Κύριε Σταμπολή, εκμεταλλεύομαι προφανώς την παλιά μας γνωριμία για να σας, πώς το λέμε αυτό, να σας πάω στα άκρα, αλλά...
0: Να τον προβοκάρεις.
1: Να τον προβοκάρω, ναι.
0: Όπως κάνεις πάντα. Με όλους το κάνεις, αλλά εδώ κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Σταμπολή, έχουμε δουλέψει και μαζί στην Καθημερινή, όλα αυτά. Αλλά είναι τόσο ευαίσθητη αυτή η αγορά, αυτό ήθελα, ώστε με το παραμικρό να δημιουργείται κρίση.
2: Κοίτα, η κρίση δεν δημιουργείται, δηλαδή δημιουργήθηκε μια κρίση, τη ζήσαμε, πήγε τιμές στο 125, πέσανε μετά, τώρα έχουν πέσει αρκετά, ξαναρχίζουν και ανεβαίνουν, διότι υπάρχει μια αστάθεια στον περσικό κόλπο. Ο περσικός κόλπος δεν είναι μόνο το 20-25% του πετρελαίου και αερίου που διέρχεται καθημερινά. Τώρα έχει μειωθεί αυτό, διότι υπάρχουν εναλλακτικοί οδοί. Αλλά είναι η περιοχή αυτή. Έχει περίπου το 50% των αποθεμάτων πετρελαίου παγκοσμίως και περίπου το 35% του φυσικού αερίου. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ό,τι γίνεται... Χτυπάει σε διάφορα ταμπλό σε όλο τον κόσμο. Και αυτό επηρεάζει τις τιμές. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που δεν έχουμε δει τις τιμές πολύ πιο ψηλά. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, αν είμαστε 10, 15, 20 χρόνια πριν και έγινε αυτό που κλείσαν τα στενά, υπάρχουν κάθε μέρα, υπάρχει μια πολεμική ατμόσφαιρα στον κόσμο σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, αυτό άλλες εποχές έχει πάει το πετρέλαιο σε 150 και στα 200 και θα κλαίγανε μανούλες τώρα. Ναι. Αυτό δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει? Διότι έχουν αναπτυχθεί πολλές άλλες εναλλακτικές πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, και πέρα του ότι πηγαίνουμε σε πιο ηλεκτρισμένο περιβάλλον, δηλαδή το electrification, δηλαδή αρχίζει και φεύγει σιγά σιγά ο κόσμος από το πετρέλαιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, θα πάρει κάποια χρόνια, αλλά ήδη προχωράει η Ελλάδα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το 50-60% του ηλεκτρισμού το παράγει πλέον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παλιά το έβγαζε από το λιγνίτη. Ο λιγνίτης δεν μας αρέσει για τον αλφαβήτα λόγο, είναι ρυπογόνος κτλ. Το αντικαταστήσαμε. Δεν πήγαμε όλο αυτό σε πετρέλαιο ή σε φυσικό αέριο, θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Ένα μέρος έχει μειωθεί το φυσικό αέριο. Δηλαδή το φυσικό αέριο δεν πήγε να αντικαταστήσει το λιγνίτη 100%. Βρήκαμε τη λύση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, έτσι σαν και εμάς και άλλες χώρες πάνε προς αυτό το μοντέλο. Άρα σταδιακά θα μειωθεί η εξάρτησή μας, αλλά όχι ακόμα. Βλέπουμε ότι παγκοσμίως δεν έχει μειωθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο. Τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Ενέργειας που κυκλοφόρησαν πριν 2 εβδομάδες δείχνουν αυτό το γεγονός. Είμαστε γύρω στο 85%, είμαστε ορυκτά κάψιμο αυτή τη στιγμή παγκοσμίως.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει μια σταδιακή απεξάρτηση, αλλά θα κρατήσει κάποια χρόνια. Και στο μεταξύ θα έχουμε τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών αναταραχών που βιώνουμε. Πότε με τη Ρωσία, τώρα στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Εδώ δεν ξέρω αν πάμε περισσότερο στο οικονομικό, αλλά μιλώντας περισσότερο για την Ελλάδα και σε σύγκριση με άλλες χώρες, ποια είναι τα μέτρα οχύρωσης σε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι?
2: Η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα οχυρωμένη, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας λέξη, από άλλες χώρες. Γιατί? Διότι δεν έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων. Έχουμε και όλους τους τελευταίους μήνες που έγινε εδώ πόλεμος κάτω, η Ελλάδα δεν ούτε προς μία μέρα και στιγμή αντιμετώπισε πρόβλημα αποθεμάτων. Διότι τα δηληστήρια μας είναι εξαγωγικά δηληστήρια, που σημαίνει ότι εξάγουν το 60% της παραγωγής. Για να εξάγεις το 60% της παραγωγής έχεις πάρα πολύ σημαντικά αποθέματα, πολύ περισσότερα αποθέματα από ό,τι είναι η εγχώρια αγορά. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων. Δεύτερον, δεν έχουμε πρόβλημα προμηθευτών. Όταν εξέσπασε ο πόλεμος, τα δηληστήρια μέσα σε διάστημα 10 ημερών μπόρεσαν και άλλαξαν βασικούς προμηθευτές. Αυτό δεν γίνεται εύκολα. Πρέπει να είσαι πολύ καλά τοποθετημένος στην αγορά για να μπορέσεις να πείσεις τους άλλους να σου δώσουν συμβόλαια μέσω πρόθεσμα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και το ακόμα πιο θετικό είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε εναλλακτικούς παραγωγούς πετρελαίου, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Κασπία και η Μαύρη Θάλασσα, διότι ένα μέρος του πετρελαίου της Κασπίας βγαίνει από το Τσέιχαν. Το Τσέιχαν που είναι λίγο πιο νότια από τη Ρόδο. Νοτιοανατολικά της Ρόδου, είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, και εκεί είναι ένας πολύ σημαντικός αγωγός που φέρνει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου από την Κασπία. Και έχουμε και την δίωδο από τη Μαύρη Θάλασσα που παίρνουμε πετρέλαιο από το Καζακστάν. Άρα έχουμε τρεις παραγωγούς που είναι σχετικά κοντά με εμάς, και η Αίγυπτος που δίνει μικρές ποσότητες, αλλά έχουμε και την Αίγυπτο. Άρα με το που ξέσπασε ο πόλεμος δεν είχαμε ουσιαστικά, δεν εξαρτώμεθα πάρα πολύ από τη Μέση Ανατολή. Απέναντίας η Ασία, Νοτιοανατολική Ασία, οι οικονομίες όλες αυτές αντιμετώπισαν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Άρα τυχεροί με στην ατυχία μας, η ακριβώς δυνατότητα των δηληστηρίων. Εγώ κοιτάζω τις τιμές των δηληστηρίων.
0: Καλά, τυχεροί. Αυτό που περιγράφει ο Σταμπολής ήταν ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν είχαμε αυτά τα προβλήματα. Και τι είμαστε τώρα.
1: Αυτό που είπε ο Κωστής Σταμπολής τώρα, ότι αν το σενάριο ήταν το κακό που το ζούμε, αλλά 20 χρόνια πριν, ότι το Brent που κάθε μέρα λέμε εμείς πήρε 2, πήρε 3 και είναι πάντως εκεί μεταξύ 70-80, έτσι, το Brent θα ήταν 120-150, Και εγώ εδώ με είχε ρωτήσει μια μέρα, πάει καιρό και σου έλεγα, μου είχε ρωτήσει ποιο είναι το ακραίο σενάριο. Και λέω να επιχειρήσουν οι Αμερικά να πάρουν αυτό το νησί, πώς το λένε κύριε Σταμπολί.
2: Το Χάρκ Άιλαντ, όπου εκεί γίνεται η μεταφορά του πετρελαίου από το Ιράν προς τις διεθνείς αγορές.
1: Ναι. Και το, λοιπόν, αυτή η ανθεκτικότητα οδηγεί στο ότι τα δηληστήρια που τροφοδοτούν την ελληνική αγορά και όχι μόνο όπως είπατε, μπορούν και έχουν μια τιμή μεσαία καλή. Δεν είναι τα πιο φτηνά. Ας πούμε, βλέπω και μου προξενεί εντύπωση ότι η Αυστρία έχει φθηνότερα δηληστήρια, φθηνότερη τιμή δηλισμένου προϊόντος.
2: Είναι πολιτική, θα λέγαμε, είναι και πολιτική κάθε εταιρείας. Είναι η ώρα με την οποία προμηθεύονται το πετρέλαιο. Μην ξεχνάτε, στην Αυστρία εδρεύει η OMV. Η OMV έχει γίνει διεθνής εταιρεία. Δηλαδή παράγει πετρέλαιο σε 10-15 διαφορετικές τοποθεσίες όλο τον κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να έχει προμήθειες σε χαμηλότερες τιμές.
1: Μάλιστα. Δηλαδή το δεκαράκι τώρα, τα 10 σαντίμ, τα 10 λεπτά, τα οποία τα δηληστήρια λένε θα κάνω μια έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, αυτό είναι εξαντλεί τα περιθώρια των ελληνικών δηληστηρίων.
2: Πιστεύω ότι δεν τα εξαντλεί, μπορούν να πάνε παρακάτω, αλλά κρατάνε μπόσικα όπως λέμε, δηλαδή κρατάνε κάποια περιθώρια, διότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, με πολλές αναταράξεις, άρα κρατάνε ένα περιθώριο. Μπορούν βεβαίως να κατεβούν και 5 και ενδεχομένως και 10, αλλά ενδεχομένως δεν το κάνουν, διότι πρέπει να κοιτάξουν να μπορούν να σταθούν σαν επιχείρηση και να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες τους εντός και εκτός Ελλάδος και τα ανακαλύπτουν τα έξοδά τους, των αναγκών τους εστράξους, αυτά που είναι και αυτά πολύ υψηλά. Δηλαδή το να λειτουργεί σαν ένα δηληστήριο έχει σημαντικά έξοδα. Επίσης τα δηληστήρια τα δικά μας, σε αντίθεση με άλλα στην περιοχή, έχουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων σημαντικό σε ετήσια βάση. Δηλαδή τα δύο δηληστήρια μεταξύ τους ξοδεύουν κάθε χρόνο περίπου τα 250 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις. Τι είναι αυτές οι επενδύσεις? Αλλάζουν διάφορα μηχανήματα, κάνουν αναβαθμίσεις, καινούργιες μέθοδοι, δηλαδή, και αυτό τους δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει ένα κόστος.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκεί πάνε τα χρήματα και γι' αυτό είναι υποχρεωμένα να κάνουν αυτή την πολιτική. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, διότι θα πρέπει να είσαι μέσα σε ένα δηληστήριο και να μιλήσεις και τα λοιπά. Αλλά κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Ο λόγος που η Αυστρία έχει χαμηλότερη τιμή είναι διότι η OMV είναι μια παγκόσμια εταιρεία. Ελληνικά, η Hellenic Energy δεν είναι, είναι περιφερειακή. Δεν είναι μόνο ελληνική, περιφερειακή. Το ίδιο και η Motor Oil.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αν ήταν διεθνής και παρήγανε πετρέλαιο σε 10 διαφορετικά μέρη, ενδεχομένως θα είχαν καλύτερες τιμές. Αλλά όχι πολύ, λίγο καλύτερες.
1: Ναι, καλά, για 5-6 λεπτά μιλάμε.
2: Ακριβώς.
3: Να είστε καλά, κύριε Σταμπολί.
1: Καλώς σας ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Γεια σας.
4: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τι δείχνουν οι αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσα άτομα έχουν μπει στο κάδρο των αρχών. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, πόσο θα διαρκέσουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης μετά τις νέες επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών στα στενά του Ορμούζ. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαρία, είσαι έτοιμη να το πατήσεις, γιατί θα πάμε στην κίνηση και θέλω να ρωτήσω για Μουντιάλ. Παναγιώτης Βολάνος στο στούντιο.
1: Καλή
0: εβδομάδα, φίλε. Πριν πάμε τώρα στα τη κίνηση.
1: Σωστά.
0: Έχουμε μπροστά μας.
2: Να τελειώσουμε με την κίνηση, να το ρωτήσεις.
0: Όχι. Με τα βασικά πρώτα. Για να απολαμβάνεις την κίνηση.
1: Σωστά.
0: Τι βλέπεις.
1: Για ζευγάρι τελικού, για κατάκτηση, να το πάμε να βγούμε παρακάτω.
0: Πάμε ζευγάρι τελικού.
1: Αργεντινή-Ισπανία.
0: Αργεντινή-Ισπανία, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, Αργεντινή-Ισπανία. Και βλέπεις. Αργεντινή.
1: Λόγω Μέση θα ήθελα, αλλά γενικά υποστηρίζω Ισπανία.
0: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα Γαλλία στο τελικό.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν ξέρω. Γιατί μου τη δίνει η Ισπανία. Δεν θέλω πια Ισπανία. Με τσαντίζει. Έτσι. Αργεντινή, εντάξει. Okay.
1: Τα είδαμε πριν 4
0: χρόνια. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θέλω να πω. Βλέπεις, παρακολουθείς το ότι το κατέχω το πράγμα και το αναλύουμε.
2: Αυτό, εκεί, κοιτάζω με θαυμασμό το σύνορα.
0: Λοιπόν, έλα εσύ Παναγιώτη, πες μας τι γίνεται εδώ στον άλλον αγώνα δρόμου.
1: Είναι βελτιωμένη κατάσταση. Mm-hmm. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Mm-hmm. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Mm-hmm. Στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεω. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάληρο, ενώ αυξημένη κίνηση παραμένει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι πολλά προβλήματα.
0: Δεν είναι και τέτοια. Έχει λίγο αδειάσει. Έτσι, εγώ το βλέπω ότι. Ναι. Αδειάσει. Τέλος πάντων, έχει καλυτερεύσει λίγο η κατάσταση. Εγώ το διαπιστώνω από το πάρκινγκ στην Κυψέλη. Κάτι μπορεί να βρεις.
2: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να βρεις.
2: Καλά, εσύ είσαι προνομιούχος.
0: Τι εννοείς.
2: Αφού νοικιάζεις πάλι.
0: Άλλο αυτό. Σου λέω γενικότερα όμως. Κάτι μπορεί να βρεις. Επειδή γενικότερα κάποια θα σου λέω μπορεί να βρεις.
2: Ναι, ναι, μου το λέει και η κόρη μου αυτό.
0: Ναι, ότι ναι, ναι.
2: Τώρα κάτι μπορεί να βρεις. Αλλά μου έκανε μια παρατήρηση. Mm-hmm. Μου λέει με τόσα αυτοκίνητα που έχουν. Άντε να έχουν φύγει με το ένα. Τα άλλα είναι εδώ παρκαρισμένα.
0: Είναι σωστό.
2: Και
0: σωστό.
2: Σωστά μου παρατήρησε ότι όχι μόνο είναι παρκαρισμένα, αλλά δεν κινούνται να πάνε στις δουλειές και αυτά γιατί έχουν πάει διακοπές. Πήραν το ένα, πήγαν διακόπες, άφησαν τα άλλα παρκαρισμένα.
0: Ναι.
2: Οπότε μου λέει δεν είναι πολύ σπουδαία η βελτίωση.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Βολάνια. Έτσι.

0: Αν έχετε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν παντού. Ξέρετε όμως πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Δεν χρειάζεται να το ξέρετε εσείς. Το ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής και εσείς θα έχετε βρει τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στην επιχείρησή σας. Μπείτε στο vodafone.gr/business να τα βρείτε όλα αυτά.
1: Πάμε, αλλαγή ώρα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπή.
0: Yes.
2: Real FM. Πάει η οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα.
12: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Εγκλώβησε την ανήλικη στις τουαλέτες, ωστόσο κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν μετά από καταδίωξη. Πρώτη ημέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου και τα εμπορικά καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά την προσεχή Κυριακή.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση εν όψη του ημιτελικού της Αργεντινής με την Αγγλία την Τετάρτη για το παγκόσμιο κύπελο. Ανέφερε ότι θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τα τρία λιοντάρια, χαρακτηρίζοντας την αγγλική ομάδα ως μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής και μπαίνουμε κατευθείαν, επειδή υπήρξαν και αιτήματα. Λέει, ρε παιδιά, δεν λέτε την κλήρωση να δούμε μπάσκετ, κερδίσαμε κάτι ή πήγαμε κουβά. Α, ο Κώστας, ο Ελευθέριος, λέει, δεν κάνω την κλήρωση, ρε παλικάρι, για να δούμε κερδίσαμε τίποτα ή πήγαμε πάλι κουβά. Περίμενε. Έχεις το νέο διαγωνισμό εσύ, έτσι?
1: Εγώ περιμένω εσένα να πεις τους νικητές.
0: Γιατί πάντα έχω όλους τους νικητές και εσύ λες τα διαφημίζεις?
1: Εσύ λες τα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, εγώ σκορπάω ελπίδα.
0: Τις 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από τη Manesis Travel κερδίζει η κυρία Αγνή Ντζουροπάνου. Έτσι, Αγνή Ντζουροπάνου. Να περάσετε υπέροχα, σε ευχόμαστε, στην εξαιρετική Σαντορίνη. Τη δωροεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home κερδίζει η κυρία Ιπαπαντή Τυροπόλη. Έτσι, η κυρία Ιπαπαντή Τυροπόλη. Τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κερδίζουν η κυρία Κωνσταντίνα Παπαβασιλείου, η κυρία Μαρία Κρητικού, ο κύριος Βασίλειος Επιτροπάκης, ο κύριος Δημήτρης Κανταράς, η κυρία Ταρσία Βενέγκα. Έτσι αν τα λέω, που έχω κάνει παιδιά λάθος το όνομα τώρα, το οντονισμό, okay, το βρίσκεται. Τυχερή, συγχαρητήρια, να είστε καλά, να τα χαρείτε τα κερδισμένα σας.
1: Μάθαμε και επίθετα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, επόμενος διαγωνισμός. Δεν σταματάμε ποτέ. Πάμε τώρα για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Τρεις μέρες μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στον μαγευτικό προορισμό της Πελοποννήσου, τη Μονεμβασιά. Τριήμερο για το τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Η οποία θα βρείτε στο selectarentacar.com, τα 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Πάμε, αυτό είναι τρεις μέρες μονεμβασιά. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ και πάλι από την Κοτσόπουλος Home. Έπιπλα ελληνικής κατασκευής, μοντέρνος σχεδιασμός, υψηλή αισθητική και ποιότητα, εκπτώσεις από 30 έως και 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Πέντε διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Πάλι με την Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Τρία καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Άνετα για Άνδρο σε μια ώρα, δύο ώρες στην Τίνο και Μύκονο Νάξο Πάρο με το ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. SeaJets.com. Τι έγινε πάλι?
0: Γελάω με μερικούς. Είναι αυτοί οι τύποι, θα μπει στο κόλλημα. Γιατί κάτσε ρε, μάλλον για το διαβάζα, αλλά γελάω με μερικούς. Πόσο άρρωστοι μπορεί να είναι, γράφει ο άλλος. Τα ονόματα λογικά τα βγάζει το chat GPT, έτσι. Ούτε παίζει να υπάρχει κανένας από αυτούς. Μάθαμε επίθετα, λέει ο άλλος. Άσερα λεπουδιάριδες, γράφει. Ότι ένα μέσο ενημέρωσης βγαίνει και στείνει ένα διαγωνισμό για να κερδίσει εκατομμύρια, και κερδίζει εκατομμύρια ευρώ από τις συμμετοχές και κυρίως στα social media, για να στήσει, ας πούμε, και να δώσει, να μοιράσει τα... Τι βλάβιες υπάρχουν.
1: Ναι. Λοιπόν, η καχυποψία, μην την υποβαθμίζεις.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι ψεκασμός χειρίς του ίδιου.
1: Ούτε το ψεκασμό να υπολογίζει. Μην τον υποβαθμίζεις.
0: Ναι, είναι βλακεία. Λοιπόν, καλώς το Διονύση που λέει ακυκλοφόρητα για σήμερα τα τραγούδια. Ολοκένουργια, εδώ παίζουν για πρώτη φορά. Λέει ο αγαπητός, ρε μάνο μου, εσύ δεν ήξερες τι σχήμα έχει η μπάλα, όπως και εγώ, λέει, δεν έχω ιδέα για το σχήμα της. Πώς έμπλεξαν έτσι με το Μπουμπιάλ? Τώρα, παιδιά, ό,τι ακούω, ότι πιάνω γύρω-γύρω και βλέπω, κάνα ματσάκι, βλέπω. Αυτά, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, τώρα.
1: Γιατί
0: το Μπουμπιάλ.
1: Χάθηκε η ευκαιρία, καλοκαιράκι έχουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, γεια σου, Αντιγόνη μου. Επίσης.
1: Το πόσες κυρίες τώρα τα έχουν βάψει μαύρα που δεν πέρασε η Νορβηγία εντωμεταξύ. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αλλά ξαφνικά σε κυρίες οι οποίες μάλλον δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ τους με το ποδόσφαιρο, ξαφνικά η Νορβηγία ήταν η καλύτερη ομάδα. Το Brent ανεβαίνει στα μπουλίστε. Βγήκε ο Κώστας Σταμπολής και ανεβαίνει το Brent.
0: Είχαν τα μεσχωριστέν και πολλά μηνύματα. Μας είπε ο κ. Σταμπολής, μας έλεγε να κάνουμε και το σταυρό μας και τα λοιπά. Με αυτό που γίνεται στη χώρα, εντάξει, θα μην τραλαθούμε. Αχ, όχι, συγγνώμη, είπα Αντιγόνη, Ορέστης. Την καλημέρα μου, Ορέστη, να είσαι πάντα καλά.

0: Το ξέρουμε, Διονύση μου, να σε πάτε καλά. Λοιπόν, τώρα, στα
1: υπόλοιπα. Το βλέπω εδώ τώρα και είναι σημαντικό ο Χρυσοχοΐδης. Ο οποίος είπε κάτι πολύ σωστό για τον θανάσιμο τραυματισμό από τους αστυνομικούς του νεαρού στο Άργος. Είπε ότι η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και συνέχισε λέγοντας ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Λέει όμως και κάτι για τη Μαρφίν και διαψεύδει τα σενάρια ότι υπήρξε ένα ανώνυμο email που τους το έστειλε κάποιος.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ παιχνίδι με αυτό το... Ναι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι,
1: αυτά λέει είναι μυθεύματα. Οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής αστυνομικής έρευνας. Η συλλογή των στοιχείων για τη Μαρφίν ξεκίνησε το 19, ενώ μετά το 24 η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο τμήμα ανθρωποκτονιών για νέα αξιολόγηση του υλικού. Είναι αυτό που σου έλεγα ότι το γράφει στο βιβλίο, το λέει στην αφήγησή του. Για να δούμε. Εμείς πρέπει όποιος έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσει. Εν τω μεταξύ, πέρασαν τόσα πολλά χρόνια που μόνο η ανθρωποκτονία έχει μείνει όρθια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μόνο για αυτή θα πάνε.
0: Βέβαια. Και το δύσκολο, όπως είπες, είναι να στοιχειοθετηθεί επειδή μένει όρθια αυτή.
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Okay. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Ναι, πολύ δύσκολη υπόθεση.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Όπως δύσκολη είναι και η υπόθεση άλλη εκείνη με τη γυναίκα και τον νέο άντρα που. Βρέθηκαν σκοτωμένοι.
0: Στο Αίγιο, λες τώρα.
1: Στο Αίγιο.
0: Ναι.
1: Που είναι αυτό.
0: Κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος της.
1: Ναι, κατηγορείται και δεν κατηγορείται, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, όχι. Κατηγορείται. Απλώς ανακύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να είναι σαφή για καμία περίπτωση, για καμία εκδοχή καθαρά. Είτε είναι δολοφόνος ή όχι, είτε πρόκειται για δολοφονία και αυτοκτονία. Θα δείξει, είναι και αυτή τώρα σε κρεμότητα. Κοίτα να δεις πόσα αστυνομικά θέματα ανοίγουν γύρω τριγύρω. Λοιπόν, θα είχες, λέει, κάθε δικαίωμα να γελάζει με την καχυποψία των ακροατών σχετικά με τους διαγωνισμούς, αν δεν υπήρχαν συμβάντα που δικαιούν αυτήν τους την καχυποψία. Ψάξε το λίγο πριν εκτεθείς. Δεν εκτίθεμαι καθόλου, μιλώντας για το Real FM και για το Real Group, Λάζαρε, καθόλου μα καθόλου. Παραμένει ψεκασμένος και βλάξ όποιος νομίζει ότι ένα μέσο ενημέρωσης του μεγέθους του Real Group θα παίξει αυτό το επίπεδο. Δεν εκτίθεμαι καθόλου, πίστεψέ με.
1: Τι αγγίζει τελευταία ανάλυση τώρα, επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται για πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς είσαστε, λοιπόν, λέτε ναι, αλλά συνέβη και κάτι που τότε εκεί και τα λοιπά και αποκαλύφθηκε. Mm-hmm. Το ότι συνέβη εκείνο σημαίνει ότι όλοι όσοι κάνουν κάτι, κάτι περίπου το ίδιο ή το ίδιο, ότι είναι όλοι απατεώνες. Mm-hmm. Το αντίθετο σημαίνει.
0: Mm-hmm. Ότι θα πάρεις μερικά like, ας πούμε, στο...
1: Ναι, κάπως πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Είχα μια μεγάλη κουβέντα, λοιπόν...
0: Ναι.
1: Με πολύ καλούς ανθρώπους και επαγγελματίες και αυτά, που ο καημός τους ήταν ότι πήρανε από τον γιο τους το δίπλωμα και το πήραν για ένα χρόνο. Και επειδή από την κουβέντα δεν καταλάβαινα, μετά κατάλαβα. Λέω, μα γιατί τόσο πολύ.
0: Συγγνώμη, τι είπες με το δίπλωμά σου.
1: Λέω, είχαν ένα καημό και λογικό είναι ότι πήρανε σε έναν έλεγχο από τον γιο τους το δίπλωμα για ένα χρόνο. Μετά από αρκετή κουβέντα, γιατί λέω για ένα χρόνο, δεν θυμόμουν να υπάρχει μια και έξω τέτοια ποινή. Λέω τι έκανε τέλος πάντων, διότι και υπέρβαση ταχύτητας, αν δεν είναι καμιά τρομακτική, είναι για κάποιους μήνες. Λέει, η αλήθεια είναι ότι του είχαν πάρει από μια άλλη παράβαση το δίπλωμα και οδηγούσε ενώ όσο είχε ήδη παρακράτηση του διπλώματος. Και λέω, έκανε τέτοιο πράγμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είναι πάρα πολύ βαρύ πλέον.
0: Ναι.
1: Έχει τεράστιο πρόστιμο, βαρύτατο πρόστιμο, και βεβαίως αυξάνει και τις είπανε, λέει, οι αστυνομικοί εκεί, να πάτε δικαστικά, να το κερδίσετε. Ρώτησα, λοιπόν, φίλους μου που είναι στο δικαστικό, να αποκλείεται δικαστήριο να σου βγάλει την ποινή, εκτός αν έχει κάνει κάτι τραγικά λάθος ο αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει αποκλείεται, διότι υπάρχει επιθεώρηση τώρα που μόλις θα δει των δικαστών, μόλις θα δει ότι αυτός το και το έκανε ο Παπαδημητρίου αυτά
0: και, είχε
1: και έρχεται ένας δικαστής και του το δίνει πίσω και τον αδώνει πρακτικά, θα πάει να δει τι έγινε.
0: Ναι.
1: Έχουν σφίξει τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχουν σφίξει πολύ. Παιδιά, δεν γίνεται και διαφορετικά. Διότι την ίδια στιγμή που έχουν σφίξει, την ίδια στιγμή συνεχίζουμε να κάνουμε κουταμάρες.
0: Ναι, εδώ σηκώνει μια κουβέντα σχέτως με αυτό που λες. Είναι η συζήτηση γιατί τιμωρείς και το αυτοκίνητο και τον οδηγό, ιδιαίτερως όταν μιλάμε για επαγγελματικό αυτοκίνητο και χιλιάδια πράγματα. Δηλαδή έχει μια τέτοια
1: κουβέντα. Έχουν βρει μια λύση σε αυτό τώρα.
0: Τι?
1: Τώρα το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
0: Α, okay.
1: Και, αλλά εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό.
0: Ναι, εσύ μιλάς για άλλο πράγμα.
1: Επιμένω σε αυτό, διότι είχαμε και μια άλλη κουβέντα και μάλιστα εξεπλάγει και δεν πίστευα ότι είναι τόσα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Τελικά η... Το βρήκαμε. Α, έχουμε βρει τον καλό συνάδελφο.
0: Ο Χρήστος.
1: Οπότε θα πάμε τώρα στην κουβέντα να μην χάσουμε τον χρόνο.
0: Πάμε στον Χρήστο Μαζανίτη, τον στρατιωτικό συντάκτη του Real FM και του ενικός.gr και της Real News. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τώρα με τους S-400, τα F-35. Είναι θέμα που φιλοξενούσε και η Real News, πολύ πολύ αναλυτικά. Θα μας βοηθήσει ο Χρήστος. Καλό σου μεσημέρι, Χρήστο μου.
2: Καλό μεσημέρι, Μάνο, καλό μεσημέρι, Μπάμπη. Χρήστο... Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι για ένα πολυεπίπεδο θέμα.
1: Ναι, ναι, Χρήστο, όταν... πρέπει να γράφεις, παιδί μου, πρέπει να γράφεις κάθε εβδομάδα αναλυτικά τι είναι το ένα όπλο, τι είναι το άλλο. Έχουμε χαθεί. Έχουμε πλημμυρίσει τα όπλα. Πού να τα ξέρουμε?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να πούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι έχει βρεθεί τρόπον πεινά μία φόρμουλα απομάκρυσης των S-400 από τουρκικού εδάφους και αποθήκευσης ή εγκατάστασής τους σε μία τρίτη χώρα. Με το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να προκρίνονται ως πιο πιθανά, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί χρησιμοποίησα την φράση τρόπο τεινά? Διότι επισήμως δεν έχουμε την θέση της ρωσικής κυβέρνησης. Πάντα όταν πωλείται ένα οπλικό σύστημα, η χώρα, η κατασκευάστρια χώρα, είναι αυτή η οποία δίνει και την έγκριση μεταπόλησης ενός οπλικού συστήματος από τη χώρα χρήσης σε μια τρίτη χώρα. Δηλαδή, η Ελλάδα, για παράδειγμα, αν θελήσει να πουλήσει τα δικά της τα F-16, θα πρέπει να πάρει το OK των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
2: Αν θελήσει να πουλήσει τα δικά της άρματα μάχης, θα πρέπει να πάρει το OK της Γερμανίας. Και ούτω καθεξής. Εξαρτάται από τη χώρα προέλευσης του κάθε οπλικού συστήματος.
0: Ναι.
2: Οπότε εδώ τώρα μένει να δούμε. Εάν η Ρωσία δίνει το OK, σίγουρα δεν το δίνει έτσι απλά. Και αυτό γιατί? Σίγουρα θα αποτελέσει μία ήττα γοήτρου για τη Ρωσία. Άρα κάτι θα πρέπει να πάρει ως αντάλλαγμα. Θα είναι η Ουκρανία? Θα είναι ένας άλλος ρόλος που θα έχει στη Μέση Ανατολή?
0: Ναι.
2: Θα είναι κάτι που θα έχει σχέση με την, με την Ανταρκτική? Έχουμε και από εκεί κάποια ανοιχτά ζητήματα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρει. Μένει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την Τουρκία...
1: Κάτσε, και γιατί, Χρήστο Μαζανίτη, γιατί δηλαδή να μην πει ο Ερντογάν πάρ' τα πίσω?
0: Τι να πει ο Ερντογάν πάρ' τα πίσω?
1: Θα πει στον Πούτιν, πάρ' τα. Δεν τα θέλω. Μου δημιουργούν προβλήματα.
2: Διότι εδώ η Ρωσία τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ειδικά από το 2000,

0: Ναι, βεβαίως δηλαδή, ανήκει.
1: Οπότε,
2: και δραστήρια πολύ.
1: Είναι και πολύ δραστήρια μέσα σε αυτό. Το επόμενο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία χτίζει το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Τουρκίας, το Αυγλίου, και είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει και τη διαχείριση του πυρηνικού εργοστασίου για τα επόμενα τουλάχιστον 10 έως 20 χρόνια. Και εκτός αυτού η Ρωσία είναι η ίδια η οποία φέρεται να σχεδιάζει την κατασκευή και δεύτερου πυρηνικού εργοστασίου, πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε στην Ανατολική Θράκη, είτε σε κάποιο άλλο σημείο της τουρκικής επικράτειας. Άρα βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει εξάρτηση από τη Ρωσία και μάλιστα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Επιπλέον θυμίζω ότι η Τουρκία έχει εξάρτηση ενεργειακά από τη Ρωσία, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Είναι η μοναδική χώρα που κατά τη διάρκεια των κυρώσεων που υπάρχουν σε ό,τι αφορά όλες τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης λόγω του πολέμου, της εισβολής που έχει κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, η Τουρκία είναι η μόνη η οποία εισάγει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Τουρκία. Από την Ρωσία.
0: Να σε ρωτήσω, Χρήστο.
1: Πλέμουν της εισβολής που έχει κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, η Τουρκία είναι η μόνη η οποία εισάγει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο από την Τουρκία.
0: Σε καλές τιμές.
1: Από τη Ρωσία.
0: Να σε ρωτήσω, Χρήστο Μαζανίτη, κάτι. Οι Τούρκοι είχαν μπει στο πρόγραμμα F-35 πολύ νωρί.
1: Εντάξει του, μετά από 20-25 χρόνια, έχουμε και μια στρεβλή αντίληψη σε ό,τι αφορά, είχαμε τέλος πάντων μια στρεβλή αντίληψη σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες που κάνουμε οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα οπλικά συστήματα που έχουμε παραγγείλει χωρίς να υπολογίζουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ο φόρτος, δηλαδή να έχουν οπλικά συστήματα επαρκή, και το δεύτερο να έχουν τη φως που λέμε, δηλαδή follow-on support, η συνεχή υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Και έτσι έχει τύχει πάρα πολλές φορές να έχουμε αγοράσει πολύ σημαντικά οπλικά συστήματα, πανάκριβα οπλικά συστήματα, και αυτά στην ουσία να μένουν πίσω, δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση να σαπίζουν, απλά να μένουν πίσω, να έχουν προβλήματα, διότι δεν υποστηρίζονται σε ό,τι αφορά τα logistics, τα ανταλλακτικά κτλ.
3: Χριστό, πριν κλείσουμε, πες μου κάτι. Έχει ανοίξει καθόλου η κουβέντα για τα στρατηγία, υποστρατηγία στα του ΝΑΤΟ, στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη από τη δική μας πλευρά? Το ακούς καθόλου, συζητείται? Γιατί νομίζω ότι έχει περάσει πολύ στα ψηλά. Τέλος πάντων, δεν το έχουμε συζητήσει.
1: Είναι κάτι το οποίο επιχείρησε να ανοίξει η Τουρκία ως συζήτηση κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, και τελικά δεν πέρασε.
3: Ναι.
1: Διότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλες χώρες οι οποίες έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το αν η Τουρκία μπορεί.
3: Δεν θα γίνουν, γιατί υποτίθεται ότι οι συζητήσεις γίνονται εδώ και 3 χρόνια και απλά δεν το συζήτησαν στη τελευταία Συνόδου του ΝΑΤΟ και ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Όχι, λες.
1: Η Τουρκία τα φτιάχνει ούτως ή άλλως για δική της χρήση.
3: Ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι για να τον ειδοποιήσει. Για
3: να το εκεί η χρήση. Ναι. Ακόμα χειρότερο αυτό που λες.
1: Πολύ σημαντικό πάντως ό,τι αφορά το θέμα των F-35.
0: Πάντως, άμα τα φτιάξει και λειτουργούν.
1: Εντάξει, αν τα φτιάξει και λειτουργούν, και εμείς έχουμε στρατηγία. Ένα στρατηγείο δεν είναι. Ένα στρατηγείο είναι ένα στρατηγείο.
0: Ναι, αλλά άμα το έχουν έτοιμο οι άνθρωποι και λειτουργεί κανονικά, πιο εύκολα θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αν εμείς δεν έχουμε τίποτε.
1: Έχουμε έτοιμα στρατηγεία τα οποία μια χαρά λειτουργούν. Έχουμε ένα που είναι στη Θεσσαλονίκη, το τρίτο σώμα στρατού που είναι το NRDC, που είναι ένα ατομικό συνεργείο, ένα ατομικό στρατηγείο. Και το δεύτερο που έχουμε, και μάλιστα εκείνο είναι για τη διαχείριση κρίσεων, δεν το έχει η Τουρκία. Και είναι και ίσως το καλύτερο που έχει το ΝΑΤΟ μέσα στην Ευρωπαϊκή, μέσα στην Ευρώπη. Το δεύτερο στρατηγείο που έχουμε είναι αυτό της Λάρισας, το οποίο χρησιμοποιείται και για την επιχείρηση ασπίδες.
3: Μάλιστα. Σωστά είναι αυτό.
1: Και για να κλείσω τώρα και το κομμάτι των F-35 που λέγαμε, έστω ότι ξεπερνιόνται όλα τα εμπόδια και έστω ότι όντως έρονται οι απαγορεύσεις που είναι με βάση τον νόμο Κάτσα, τις κυρώσεις, και η Τουρκία επανέρχεται στο πρόγραμμα των F-35. Δεν επανέρχεται κατευθείαν στο πρόγραμμα των F-35. Ανοίγει ο δρόμος για να παραλάβει τα 6 δεσμευμένα F-35, τα οποία ήδη τα έχει πληρώσει και βρίσκονται σε καθεστώς μακράς αποθήκευσης. Είναι F-35 του 2018, πρώτης γενιάς δηλαδή, η Ελλάδα παίρνει το τέταρτης γενιάς,

0: έχουν καμία σχέση το πρώτο της με τέταρτη γενιά. Και τελεία. Παίρνει τα 6. Για να πάρει επιπλέον, θα πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ νέα διαδικασία. Αναλυτικότερα, βέβαια, για αυτό, για να μην σας καθυστερώ, θα διαβάσουν αύριο η αναγνώστασή μας και στο ενικός.gr. Ετοιμάζω ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα.
1: Και να μην το λέγεις, θα το λέγα εγώ. Να σε καλά, Χριστό.
2: Ούτε συνεννοημένοι να είσαι.
1: Να σε καλά, Χριστό. Καλώς
2: ήρθατε, Χριστό.
1: Για χαρά. Γεια.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Μπορεί στην εθνική ομάδα της Ισπανίας να μην υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Real Madrid, αλλά αυτό δεν εμποδίζει στην Βασίλισσα να λάμπει και στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Και αυτό γιατί οι παίχτες της Real Madrid έχουν σκοράρει με την εθνική ομάδα της χώρας τους τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλο σύλλογο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης που ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή. Έχουν πετύχει 19 γκολ μέχρι τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελο, περισσότερα από κάθε άλλο σύλλογο που εκπροσωπείται από τους ποδοσφαιριστές του. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με την εθνική της Γαλλίας έχει σημειώσει 8 γκολ. Ο Τζουτ Μπέλιχαμ με την Αγγλία 6. Ο Βινίσιους με την Βραζιλία πέτυχε 4 τέρματα και ο Αρντά Γιουλέρ με την εθνική της Τουρκίας είχε 1 γκολ. Ακολουθεί η Παρίσι Σεν-Ζερμέν με 13 γκολ, η Μπάγερν Μονάχου έχει 12 και η Άρσεναλ 9 τέρματα.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στην Αγγλία και κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Σε εξέλιξη είναι η τελετή υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ένα έργο που εκτιμάται ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο Σιμεών Κεδίκογλου. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 19χρονος που επιχείρησε να βιάσει κορίτσι 14 ετών σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών και στη λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Στα αγαπημένα σου θέματα.
0: Ναι. Πολύ ωραίο θέμα. Σημείο των καιρών.
1: Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές είναι Γενικός Διευθυντής του ILK και φτιάξατε, κύριε Κιωσέ, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Κιωσέ, καλό μεσημέρι.
1: Βγάλατε μία έρευνα για τα έτοιμα φαγητά.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Και διαπιστώνει, αποτυπώνει την πραγματικότητα, έτσι, ότι έχουμε μία αρκετά μεγάλη δαπάνη, θα πω εγώ, εβδομαδιαία, οικογενειακώς ή ατομικά, για έτοιμο φαγητό,
1: ναι,
0: έτσι, κύριε
1: Κιωσέ. Ξαφνικά γίνανε δημοφιλή, έτσι, ναι, δεν είναι, κύριε Κιωσέ, δεν υπήρχαν πριν.
2: Σωστά. Είναι διάφοροι παράγοντες που το έχουν οδηγήσει αυτή την αύξηση. Καταρχάς είναι η ζήτηση, δηλαδή βλέπουμε ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει να είναι αυξημένη η ζήτηση για έτοιμο φαγητό. Mm-hmm. Γιατί δουλεύουμε περισσότερο, γιατί τα νοικοκυριά είναι μικρότερα, γιατί δεν είναι οικονομικά σύμφορο νοικοκυριά το 1-2 άτομα να μαγειρεύουν κάθε μέρα. Κοινωνικά επίσης, γιατί σιγά σιγά απομακρυνόμαστε και από την κουζίνα, για λόγους που έχουν να κάνουν πάλι με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. Mm-hmm. Αλλά και από την πλευρά της προσφοράς, πλέον υπάρχουν τόσο πολλές επιλογές και τόσο εύκολες επιλογές, γιατί και η ευκολία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το οποίο επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση.
0: Εδώ να πούμε βέβαια και το εξής. Εδώ έχει πολλές αναγνώσεις το θέμα, να πούμε. Γιατί στο χώρο του έτοιμου φαγητού, και το διευκρινίζουμε γιατί φαντάζομαι ότι η έρευνά σας δεν αφορά σε αυτό, δηλαδή στην εστίαση, αφορά κυρίως και στα σημεία λιανικής πόλης, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ. Έχουν τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη ζήτηση στο έτοιμο φαγητό. Αν καταλαβαίνω σωστά, κύριε Κιωσέ, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Είναι η τάση αυτή από το εξωτερικό που έχει ξεκινήσει, που λέγεται food to go, που ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς το έτοιμο φαγητό, είναι το φαγητό που παίρνω στον δρόμο στην πραγματικότητα. Το οποίο έχει διάφορα κανάλια από τα οποία το προμηθευόμαστε. Στην καλή του 60 ήταν, ας πούμε, τα μαγειρία. Τώρα δεν έχουμε αυτό. Έχουμε άπειρες επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι από σουβλάκι και πίτσα μέχρι το σούπερ μάρκετ και ένα
0: παστίτσιο. Αυτό γεμιστά τα πάντα. Δεν τα λέω γιατί έχει και τέτοια μαγειρευτά.
1: Ναι, παιδί μου, τα βάζει στο ψυγείο.
0: Εδώ είναι η λέω ότι αυτή είναι η μία ανάγνωση. Καταγράφει ο ILK γιατί είναι σημείο των καιρών. Μάλιστα, μαθαίνω ότι μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα δραστηριοποιηθεί με κατάστημα, και δεν ξέρω αν είναι έτοιμο ήδη, που θα έχει μόνο έτοιμο φαγητό στο κέντρο της Αθήνας. Μόνο.
2: Δηλαδή, έχει ξεκινήσει.
0: Γιατί διαπιστώθηκε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση αυτό. Έχει χαμηλότερο κόστος, προφανώς, από το να το πας να το πάρεις από μια μερίδα σε ένα εστιατόριο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά έχει την αρνητική ανάγνωση, λέω, Μπάμπη, γιατί εδώ πλήττεις και το χώρο της εστίασης, εγώ θα πω τώρα, μια δική μου ανάγνωση.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι αρχίσαμε εδώ και αρκετό καιρό να πηγαίνουμε στην ταβέρνα, στο εστιατόριο της γειτονιάς και να παίρνουμε φαγητό στο σπίτι. Πάρα πολλοί από εμάς τηλεφωνούν και τους έρχεται το φαγητό στο σπίτι. Αυτό νομίζω ότι άρχισε να κρυβαίνει πάρα πολύ. Και ένας βασικός λόγος που είδαν την ευκαιρία προφανώς οι επιχειρηματίες να βγάλουν κάτι το οποίο το βάζεις στο ψυγείο και μια μέρα που γυρνάς και λες τώρα τι να φάω, ρε παιδάκι που πεινάω, το είσαι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Το ζεσταίνεις, το τρως.
0: Ναι.
1: Άρα είναι εξέλιξη και των συνθήκων ζωής, αυτό που λέγατε, κύριε Κιωσέ.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, πώς αλλάζουν τα πράγματα, με την έννοια ότι πλέον οικονομικά είναι πιο οικονομικό το να πάρω κάτι έτοιμο, το να μαγειρέψω, να πάρω τα υλικά, να φάω το χρόνο, την ενέργεια, την ηλεκτρική ενέργεια να μαγειρέψουν, συμφέρει για ένα άτομο, ειδικά δύο άτομα, να πάρουν ένα έτοιμο φαγητό. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν και ποιοτικά στοιχεία στην έρευνα. Δεν είναι αυτό που επιθυμούν οι καταναλωτές, με την έννοια ότι το αξιολογούν σαν επιλογή.
0: Λύση ανάγκης.
2: Όταν το φαγητό μαγειρεύουν μόνοι του σπίτι. Από την άλλη, είναι κάποιοι άλλοι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την εξέλιξη. Απλά να σημειώσω ότι η εστίαση με την έννοια του καθήμενου δεν είναι τόσο πολύ ο ανταγωνιστής εδώ πέρα, γιατί εκεί πέρα πάμε για να διασκεδάσουμε.
0: Όχι με την έννοια του καθημερινού, προς Θεού. Λέω απλώς αυτό που περιέγραφε ο Μπάμπης. Περνούσε το μαγειρίο της γειτονιάς και έπαιρνες κάτι, ας πούμε, και λες να το φάω στο σπίτι. Ναι. Έτσι. Ή να παρακύλω κάτι έτοιμο. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και με έναν μου πεις, ας πούμε, γιατί είναι μερικά ποιοτικά. Okay. Και λέω προτιμώ να φάω αυτό το έτοιμο από το να παραγγείλω απ' έξω.
1: Ναι, είναι ανταγωνιστικά όλα
0: αυτά. Είναι ανταγωνιστικά. Γιατί έχουν τη δυνατότητα να χτυπάνε πάρα πολύ τις τιμές.
1: Τώρα, μιας που σας έχουμε, κύριε Κιωσέ, όλη αυτή η συμφωνία κυρίων, όπως λέμε, και κυριών, για να παγώσουν οι τιμές σε πάρα πολλά τυποποιημένα στο σούπερ μάρκετ, αυτή προχωράει, θα τη δούμε και θα την αισθανθούμε κυρίως στη τσέπη μας.
2: Οκ, και δύο διαφορετικά πράγματα. Επειδή δεν συμμετέχουμε κι εμείς ακριβώς στις συζητήσεις πιο πολύ και εμείς από την ισόγραφη.
0: Αυτό που βέβαια. Ναι. Ως παρατηρητές σας ρωτάμε. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, με αυτή την έννοια. Καταρχάς, είμαστε σε μια περίοδο που ήδη έχουν παγώσει τιμές. Δηλαδή και τον Ιούνιο καταγράψαμε πολύ μικρό διακυμάνσεις. Πρακτικά κάτω από μια μονάδα πληθωρισμό στο 0,4-0,7 στο σούπερ μάρκετ. Άρα είναι κάτι που συμβαίνει. Τώρα για το αν θα το νιώσουμε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί είναι αγαθά τα οποία τα είχαμε συζητήσει για πάρα πολλά χρόνια. Τα αγοράζουμε σε μια συγκεκριμένη τιμή. Έχουν πάρει 30-40% επάνω. Και μια αποκλιμάκωση 5-4% είναι δύσκολο να την αντιληφθούμε. Δηλαδή, ένα προϊόν που το αγόραζα 1 ευρώ και έχει πάει ένα 40, θα πάει αυτό με 40, πάει στο ένα 35. Ενδεχομένως τώρα να μην μου φανεί σαν κατανοητή διαφορά αυτή. Να το καταλάβω σε ένα μεγάλο καλάθι. Είναι σε ένα μεγάλο καλάθι, ναι, είναι σαφές ότι θα είναι 5 ευρώ. 6-7 ευρώ θα υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αλλά στην καθημερινότητά μας είναι πολύ δύσκολο σε κατανοητή αντιληφθούμε. Και είναι και ένα από τους λόγους που και η μειώση του ΦΠΑ ενδεχομένως καμιά φορά τη φοβόμαστε σαν χώρα εντός εισαγωγικών. Με την έννοια ότι πάλι το να πέσει το ΦΠΑ από το 13 σε ένα προς το 6,5 θα οδηγήσει μια μείωση του προϊόντος σε 7 προσιτές μονάδες. Πάλι θα πάει από το 1,73 θα πάει στο 1,68. Δεν θα τρελαθεί ο καταναλωτής με αυτή την αλλαγή. Είναι στα πράγματα που συμβαίνουν.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Προλαβαίνουμε.
3: Ναι, ναι.
1: Οι τάσεις στις αγορές των σούπερ μάρκετ των άλλων ευρωπαϊκών κρατών είναι παρόμοιες με τη δική μας, δηλαδή έχουν σταματήσει μεγάλες αυξήσεις?
2: Σε γενικές γραμμές, ναι, πάμε παράλληλα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οπότε δεν έχουμε κάτι πολύ μεγάλο. Ανάλογα το προϊόν, μπορεί να είμαστε λίγο πιο πίσω ή λίγο πιο γρήγοροι. Ανάλογα το προϊόν πάντα. Ας πούμε, στο ελαιόλαδο ήμασταν πιο γρήγοροι από την Ευρώπη. Στο μοσχάρι είμαστε λίγο πιο πίσω γιατί εισάγουμε. Mm-hmm. Αλλά γενικές γραμμές είμαστε σε αντίστοιχη τάση. Είναι παρόμοια τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον και στην Ευρώπη ο θερμός έχει πέσει αρκετά. Στο σούπερ μάρκετ είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα κανάλια και πέσει λίγο περισσότερο. Αλλά είναι μια διαφορετική εξέλιξη.
1: Και πώς σας επηρεάζει, κύριε Κιωσέ, όχι εσάς προσωπικά βεβαίως και το ΙΕΛΚΑ, αλλά πώς επηρεάζει τα σούπερ μάρκετ? Τώρα βγαίνει το Υπουργείο και λέει στο πόσο κάνει θα βάλω και ένα διεθνές ή περισσότερα διεθνή σούπερ μάρκετ, δηλαδή άλλων κρατών. Και εκεί ενδεχομένως εμφανίζεται μια τιμή που είναι κατώτερη των τιμών που βλέπει ο καταναλωτής στα δικά του, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Αυτό πώς επηρεάζει? Τι ανταγωνισμός είναι, αφού το άλλο είναι στη Γαλλία, είναι στη Γερμανία? Κοιτάξτε. Δεν είναι ανταγωνισμός.
2: Καλά, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, ειδικά στην κρίση με το εξωτερικό. Πρακτικά είναι ελάχιστα τα προϊόντα που έχουν ακριβώς το ίδιο barcode σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, μπορεί να βάλουμε την ίδια επωνυμία εδώ και την ίδια επωνυμία στη Γαλλία, και το πρόβλημα είναι να μην είναι το ίδιο. Αυτό που έχει υποδείξει στο παρελθόν ισχύει. Για παράδειγμα, σε προϊόντα να σε ένα ψυχτικά μια πορτοκαλάδα, είναι εντελώς διαφορετική η σύνθεση στην Ελλάδα με κάποιες άλλες χώρες. Οπότε δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμο, ακόμα και αν είναι η ίδια επωνυμία. Και αυτό ισχύει στα περισσότερα προϊόντα. Σε γενικές γραμμές αυτό. Σαν εργαλείο πολύ δύσκολο να το αξιοποιήσουμε. Πρώτον, δεν περιλαμβάνει φρέσκα προϊόντα, νοπά, δηλαδή κρέας, φρούτα, λαχανικά, τα οποία είναι και αυτά μας πονάνε περισσότερο. Και σαν σύγκριση είναι προβληματική, γιατί είναι σε ένα δείγμα, ας πούμε, να είναι στο σούπερ μάρκετ και 10.000 κωδικούς, 10.000 διαφορετικά προϊόντα. Mm-hmm. Είναι 30-50 αυτά που είναι κοινά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι παραπάνω, μιλάμε για τέτοια νούμερα. Άρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για τη σύγκριση. Κάνουμε εμείς μια δική μας δουλειά που συγκρίνουμε τη μέση στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά σε γενικές γραμμές.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό κάποια στιγμή να το ανοίξουμε. Να δούμε πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι διαφορές. Γιατί πολλές φορές εκλογιζόμαστε κι εμείς μεταξύ λαϊκισμού αλλά και ισοπαίδωσης.
1: Εγώ δηλαδή, να μην πούμε τώρα το προϊόν, γιατί να μην μας κυνηγάει το εσουρού, το οποίο είναι μια βλακία και μισή, αλλά εν πάση περιπτώσει μια λιωμένη σοκολάτα, πώς λέγεται αυτό, το άλυμα. Καλά τα λέω εδώ.
0: Ναι.
1: Η οποία τη βρίσκεις και εδώ, τη βρίσκεις και σε άλλες. Και εκδρομή να πας, αν μπεις σε ένα σούπερ μάρκετ ενός άλλου κράτους, θα τη βρεις. Με την ίδια επωνυμία ή με μια διαφορετική. Αυτό είναι ένα διεθνές προϊόν. Έχει πλέον την ίδια τιμή. Είτε εδώ, είτε στην Αγγλία, είτε στην Ισπανία. Εκεί δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς. Εμείς πάμε στον πόλεμο με τα χέρια κατεβασμένα. Διότι εμείς ξεκινάμε από το χιλιάρικο, άλλο ξεκινάει από τις 2.000. Ενώ τώρα την πλευρά του εισοδήματος.
0: Ναι, προφανώς.
2: Που το βάζει στην αγορά, λέει: εγώ θέλω να βγάλω τόσα. Θέλω 2,5-3 ευρώ να βγάλω από το προϊόν αυτό. Δεν ασχολείται με το τι μισθός υπάρχει σε κάθε χώρα.
1: Μπράβο.
2: Έχει τα κόστη. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα εμείς είναι να δούμε στα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας, αν μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Ή το ΦΠΑ μετά. Μόνο εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένα προϊόν που είναι διεθνές. Τώρα μιλάμε για τρόφιμα, αλλά αντίστοιχα και σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν, η επιχείρηση που το βάζει στην αγορά θέλει να πάρει συγκεκριμένα χρήματα για να καλύψει τα κόστη και να βγάλει το κέρδος. Οπότε είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν.
0: Κύριε Γιωσέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Συνελήφθη στη Βρετανία και η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Τι δείχνουν οι αναλύσεις του φωτογραφικού υλικού με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πόσα άτομα έχουν μπει στο κάδρο των αρχών. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων. Πόσο θα διαρκέσουν, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης μετά τις νέες επιθέσεις Αμερικανών και Ιρανών στα στενά του Ορμούζ. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πέθανε και ο Εμμύρης του Κατάρ.
1: Θεός χωρέστον.
0: Θεός χωρέστον. Έστειλε και τα συλληπιτήριά του ο Πρωθυπουργός. 74. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το Κατάρ. Δεν είναι οτιδήποτε αλθάνη.
1: Και με προσωπικότητα.
0: Μεγάλη προσωπικότητα. Ναι. Και όταν λέμε έφτιαξε το Κατάρ, εννοούμε το έκανε ένα υπολογίσιμο κρατήδιο μικρό, σούπερ σύγχρονο. Πήγα στο Κατάρ, πρέπει να σου πω, πριν πολλά χρόνια. Ζούσε εκεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένας παλιός φίλος και συμμαθητής. Και γύρναγα εγώ από την Κίνα και πήρα μια πτήση που προσγειωνόταν στο Κατάρ και μπορούσα. Πήρα αυτή που έφτανε πρωί στο Κατάρ και ξαναέφυγα με μια άλλη που πέρναγε πάλι βραδινή. Και δεν είχα καμία διαφορά στο εισιτήριο, τίποτα. Από τον είδα για κάποιες ώρες, είδα και το Κατάρ, δεν είχε δύσκολο. Πέθανε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε τρομερούς δεσμούς με την Ελλάδα. Την αγαπούσε, την λάτρευε την Ελλάδα. Είχε και προσπάθησε, έχει αγοράσει πολλά πράγματα στην Ελλάδα η οικογένεια. Είχε προσπαθήσει να κάνει ακόμη περισσότερα. Ήταν ένας άνθρωπος που βόηθαγε πολύ, που λέγαμε πριν για το πώς βρίσκουν πηγές τροφοδοσίας, τα δηληστήρια αυτά. Είναι προσωπικές σχέσεις, δηλαδή.
1: Ναι, και αυτή την προσέγγιση. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι είναι κοντά μας και σήμερα η Vodafone. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Όμως, λέει κάτι η Βασιλική, ένα μήνυμα να διαβάσω. Λέει: καλησπέρα σας. Έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό πολλές φορές και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιταλία, Γαλλία. Τα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών έχουν ίδια σύνθεση παντού. Για να μην μας κοροϊδεύει, λέει, για τον κύριο Κιωσελέη. Και έχουν ίδια ή μικρότερη τιμή. Και αν σε κάποια είναι μεγαλύτερη, η μισθή των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερη από τους δικούς μας, με εκτίμηση, λέει Βασιλική. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Απλώς τώρα, αν ανοίγαμε αυτή την κουβέντα, θα συζητούσαμε ακόμη 2-3 εκπομπές. Γιατί θυμίζω τον καυγά, τον πολιτικό καυγά στη χώρα για τους μπλε και πράσινους κόκκους, με πόσους κόκκους πηγαίνουν τα απορριπαντικά στην Ελλάδα και πόσα στην Ισπανία.
0: Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Κιωσές. Ο Κιωσές είπε.
1: Όχι. Είπε κάτι διαφορετικό, αλλά θέλω να πω ότι αν ίσχυε αυτό που λέει ο κύριος Κιωσές, θα έπρεπε να του είχε επιστραφεί ως απαράδεκτη πίσω η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Φοντερλάιν, που της έλεγε γιατί οι πολυεθνικές πουλάνε πιο ακριβά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι να πω.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Οι πολυεθνικές βρίσκουν και τα κάνουν στην Ελλάδα.
1: Αυτό λέει.
0: Τώρα μην με τελευταία στιγμή διαφωνήσουμε στα.
1: Όχι, αυτό ακριβώς λέω.
0: Βρίσκουν και τα κάνουν.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμη ήσουν νέος, οι πολυεθνικές αυτές πούλαγαν τα προϊόντα που πούλαγαν στη χώρα από την οποία προερχόντουσαν. Είχαν μια βάση όταν ξεκίνησαν.
1: Παραμένω μέχρι αύριο, να ξέρεις.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Αύριο είναι καλές.
0: Έγινε. Λοιπόν, πούλαγαν φθηνότερα. Γιατί? Γιατί θέλανε να διαλύσουν την τόπια, αν υπήρχε ένα προϊόν, δύο προϊόντα, εταιρείες που φτιάχνανε παρόμοιο πράγμα, να τους κλείσουν.
1: Ναι.
0: Πούλεγαν λοιπόν πιο φτηνά. Λάβαναν υπόψη τους ότι ήταν και χαμηλότερο το βιωτικό επίπεδο. Δηλαδή τα λεφτά εδώ ήταν λιγότερα. Σιγά σιγά τα ανέβασαν. Και τώρα πια πουλάνε στις ίδιες περίπου. Παιδιά, μην πιανόμαστε χωρίς λόγο.
1: Μένω σε αυτό που είπες, βρίσκουν και τα κάνουν. Αυτός είναι ο κανόνας. Έτσι. Λοιπόν, γεια σας. Αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε, να προσέχετε. Yes.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Στους 34 στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Παραγιώτη, έχουμε προγραμματισμένες εργασίες στην Αττική Οδό.
2: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Θα παραμείνουν κλειστές οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Λαμία λόγω εργασιών τροποποίησης του κόμβου.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνελήφθη και κρατείται από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, δηλώνει αθώα και φέρεται να είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων, για την ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία σε βάρος της και ανοίγει ο δρόμος για την έκδοσή της στη χώρα μας. Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Προηγήθηκαν λεπτομερείς αναλύσεις του φωτογραφικού και βιντεολειπτικού υλικού, στις οποίες Θεοδόση Πάνου, από ό,τι μαθαίνουμε, συνέβαλε καθοριστικά και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
3: Έτσι φαίνεται και από την ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αυτό που έχουμε, που λέμε πιο απλά, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Πίσω όμως από αυτή την ανάλυση πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές. Είχε γίνει πρώτα μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα σε ποιο τομέα, στην συλλογή υλικού. Νέο υλικό, νέο φωτογραφικό υλικό, νέα επεξεργασία στο ήδη υπάρχον φωτογραφικό υλικό. Κυριότερα όμως είχαμε συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και να ξενίζει τους ακροατές μας όταν το ακούμε, αυτή τη φορά η συνεργασία απέδωσε μεταξύ των υπηρεσιών. Για ποιες υπηρεσίες λέμε? Το ελληνικό FBI αλλά και την αντιτρομοκρατική. Όταν πια το ελληνικό FBI είχε καταλήξει σε μια δεξαμενή υπόπτων, άρχισε να ζητά στοιχεία από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένα λάπτοπ το οποίο ουσιαστικά ήταν στο αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μάλιστα στα πιστήρια τα οποία δεν είχαν ερευνητική σημασία, φαίνεται να αποτέλεσε το κλειδί. Γιατί περιείχε φωτογραφίες από το 2009 από διακοπές, στις οποίες φωτογραφίες απεικονίζονται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την Μαρφίν, αλλά και οι 46χρονοι που συνελήφθη, όπως είπε, στην Αγγλία και αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας επίσης ως κατηγορούμενη για το έγκλημα της Μαρφίν. 2009 λοιπόν οι φωτογραφίες από τις διακοπές, με κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα σακίδιο στο οποίο έχουν γίνει παρεμβάσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις με μαρκαδόρο από τον ιδιοκτήτη του σακιδίου. Έχει ζωγραφίσει διάφορα μοτίβα, έχει γράψει διάφορα πράγματα, έχει προσθέσει κρίκους, έχει προσθέσει μεταλλικά σταυρδάκια. Υπάρχει ένα καπέλο το οποίο επίσης έχει ζωγραφισμένα κάποια μοτίβα και τα φορά συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. Το λάπτοπ αυτό είχε κατασχεθεί το 2020 μετά από μια επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε περιοχή της Αττικής, σε αποθήκη όπου είχαν βρεθεί εκρηκτικά. Ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει την αποθήκη, παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής, αλλά είχε και ποινικές εμπλοκές, είχε συλληφθεί στο σπίτι της φίλης του. Το λάπτοπ λοιπόν αυτό ανήκε στην φίλη του, που είχε τραβήξει τότε τις φωτογραφίες από το 9 και τις είχε εκεί αποθηκευμένες. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτό όμως βέβαια μένει να το δούμε και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή όταν θα πάει αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς δουλειά έχει γίνει και κατά πόσον αυτή η δουλειά δείχνει πραγματικούς ενόχους. Την επαύριο αναμένεται οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το έγκλημα της Μαρφή να βρεθούν εκ νέου ενώπινο εισαγγελέα και ανακριτή. Ήδη τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, ενώ η ελληνική αστυνομία βρίσκεται σε αναμονή και της έκδοσης της 46χρονης, η οποία είχε αφήσει πίσω της, φαίνεται, όλα αυτά, είχε μείνει μόνιμα στην Βρετανία, όπου μάλιστα έκανε και οικογένεια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπράιτον, όπου είναι και η εργασία της. Είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι Βρετανοί αστυνομικοί, πριν ακόμα βγει η ερυθρά αναγγελία, ώστε να έχουν την προσοχή τους και να είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή. Είχαν ενημερωθεί βεβαίως από την ελληνική αστυνομία, ώστε να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι, όταν και εφόσον εκδοθεί η ερυθρά αναγγελία, να μπορούν να συλλάβουν την 46χρονη και να την εκδώσουν στην Ελλάδα.
0: Θεοδόση, φέρεται να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πληροφορίες, οι αστυνομικές οι δικές σου τι λένε?
3: Βεβαίως και εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, γιατί οι πληροφορίες λένε, μιλούν για μια ομάδα τουλάχιστον 12-15 ατόμων, τα οποία εκεί στην οδό Σταδίου την επίμαχη μέρα του 2010 της γενικής απεργίας χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία επιτίθεται στο βιβλιοπωλείο Ιαννός και η έτερη ομάδα επιτίθεται στην απέναντι πλευρά, όπου ήταν το υποκατάστημα της Μαρφίν. Ο ένας από τους 42χρονους που κατηγορείται για την Μαρφίν και έχει συλληφθεί, φαίνεται να σπάει την τζαμαρία και στη συνέχεια ένα άλλο άτομο να ρίχνει μέσα μία μολότοφ και ίσως ένα τρίτο άτομο να προσθέτει έφλεκτο υλικό ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Αυτά τα δύο άτομα από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο φάκελος της Μαρφίν δεν έχει κλείσει και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αστυνομικοί θέλουν να πιστεύουν ότι και από στοιχεία που ίσως έρθουν στα χέρια τους μετά από τις συλλήψεις βεβαίως των δύο 42χρονων, ενευθέτω χρόνο θα είναι σε θέση να μπορέσει να ταυτοποιήσει και τα υπόλοιπα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στο έγκλημα, σε αυτή την ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία που ακούει στο όνομα έγκλημα Μαρφίν.
0: Εξετάζεται λοιπόν κάθε λεπτομέρεια, θα συνεχιστούν οι έρευνες, καθώς υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου στη δημόσια τηλεόραση.
4: Υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν. Φυσικά και το αρχικό υλικό το οποίο είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί της κρατικής τότε ασφάλειας και επεξεργάστηκαν. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει άλλες δυνατότητες και καταφέραμε με τα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να φτάσουμε σε αυτά τα δεδομένα που παραδώσαμε στη δικαιοσύνη. Λέω, δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους, για τους οποίους έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης, αλλά και για άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την επίθεση. Για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν άλλωστε και άλλα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, δεδομένα που έχουν προκύψει από τις σύλληψεις. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία λάμβανε εντολές από ένα μέλος αυτής της ομάδας. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι έσπασε ουσιαστικά την τζαμαρία της τράπεζας. Στη συνέχεια κάποιος πέταξε το έφλεκτρο υγρό και της μολότοφ. Δεν εξακάθαρο ακόμα όμως πώς ήταν συνολικά η εμπλεκόμενη, όλη η ομάδα δηλαδή που συμμετείχε σε αυτήν την επίθεση.
0: Η υπόθεση της Μαρφίν μας απασχολούσε καιρό. Πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για όσους πετούν μολότοφ, δήλωσε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη με τον Γιώργο Παγάνη η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα.
5: Είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφίν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι κατεκδικαστές από όλα τα κόμματα. Πολλές φορές λένε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια βόμβα μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι.
0: Στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είπε στην ίδια εκπομπή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης.
6: Είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει πληγώσει όλους. Είναι συγκλονιστική και αν γυρίσουμε το χρόνο 15-16 χρόνια πίσω θα αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος εκείνης της τραγωδίας. Και θεωρώ ότι η διελεύκανση της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Η απόδοση δικαιοσύνης είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμη και αναγκαία για όλους μας. Και φυσικά πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έφταιξε και αυτή η υπόθεση έμεινε 16 χρόνια χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το βασικό όμως είναι ότι στη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία. Είτε βάζει Μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάζνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Πασόκ έχει τοποθετηθεί. Μας αφορά με απόλυτο τρόπο και αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
0: Απειλητικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι με μαύρο σπρέι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Στα επέσχυντα μηνύματα, οι δράστες κάνουν λόγο για εκδίκηση και για γκαζάκια, αναφερόμενοι στις σύλληψεις που έγιναν μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υφυπουργός.
7: Βρίσκονται τώρα θρασίδηλοι τρομοκράτες να γράφουν τέτοια απειλητικά συνθήματα και να απειλούν εμένα και την οικογένειά μου με θάνατο. Γιατί αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα. Ήτανε θάνατος και ήτανε γκαζάκια στα σπίτια σας. Και όλο αυτό, ενώ έχει γίνει η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είναι μάλιστα και ένα από τα συνθήματα. Να ελευθερωθούν αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί για το, νομίζω το γράφει, για την υπόθεση, δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Όσα συνθήματα και να γράψουν, όσες φορές και να φτάσουν στο κατώφλι και μέσα στο σπίτι, θα πω εγώ, ακόμη και αυτό να επιχειρήσουν, δεν θα μας φοβήσουν, δεν θα μας τρομοκρατήσουν. Ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
0: Στη δημόσια τηλεόραση μίλησε εντωμεταξύ ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βουτιάδες και φορείς πήγαν και γράψανε την υφυπουργό σχετικά για μεσαγωδοξία και οδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση από την πολιτική και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα. Σιγά σιγά και για τις πόλεις μου δεν πληρώνονται. Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα πιο καλό στη Θεσσαλονίκη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες από φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασης. Ωστόσο, είχαμε εκτεταμένες ζημιές στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, καθώς κατέρευσε μεγάλο μέρος της στέγης. Η Κασιανή Βραχά επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
10: Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο θέατρο μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, ένα εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής άρχισε λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ λίγο αργότερα εστέλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού και των ανέμων που επικρατούσαν. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υπήρξε ο φόβος ότι μπορεί να βρίσκονται άνθρωποι στο εσωτερικό του κτηρίου, ωστόσο δεν βρέθηκε κανείς εγκλωβισμένος ή τραυματισμένος. Ισχυρές ήταν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης με 38 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα και 6 βοηθητικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο και το πρωί η κατάσβεση ολοκληρώθηκε. Μικρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο τυχόν αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του κτηρίου. Το εγκαταλελειμμένο ακίνητο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές με σπασμένα παράθυρα και πόρτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει καταρρεύσει τμήμα της οροφής. Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό ακίνητο παραμένει αναξιοποιητό εδώ και περίπου 15 χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωτιάς, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτοικοι της περιοχής και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατοί κρότοι, ενώ σημειώνουν πως το νέφος σκέπασε τα σπίτια τους. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση.
11: Ακούμε μερικά μπαμ. Γυρνάω προς τα πίσω και βλέπω καπνούς. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το δάσος πίσω από τον μπάντμιντον, δεν πήγε το μυαλό μου. Κατευθείαν καπνί.
12: Κλείσαμε τις πόρτες επειδή μας είπαν. Μετά μας βοήθησε η περιοχή, γιατί έχει κατευθεί όλος ο καπνός στην περιοχή Παπαγού. Μυρίζει καμένο λάστιχο, νομίζω.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπεγράφει λίγο νωρίτερα στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική αλλά και για το σύνολο του Λεκανοπεδίου, καθώς όπως εκτιμάται θα δώσει μεγάλη ανάσα στο οξύτατο ζήτημα του κυκλοφοριακού. Με τη βοήθεια τώρα του Γρηγόρη Διβάνη θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τη μείωση χρόνου παραμονής των οδηγών σε έναν δρόμο που είναι καθημερινά μπλοκαρισμένος κυρίως από βαρέα οχήματα, Γρηγόρη.
13: Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου προσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 σε 47 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες αναμένεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παράλληλα, θεωρείται ένα έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων. Η συνολική συμβατική δαπάνη ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεω, τον ανισόπεδο ημικόμβο Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεω με την εθνική, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού και την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ναυπηγείων. Τόσο η Εθνική Οδός όσο και η Λεωφόρος Σχιστού θα αναδιαμορφωθούν μεταξύ των παραπάνω κόμβων, ενώ προβλέπεται και κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων της περιοχής. Στην ομιλία του πριν από λίγο στην τελετή υπογραφής της σύμβασης, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, το οποίο διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Επισήμανε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα

0: Μένει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν θα δώσει το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν φαίνεται να δώσουν το παρόν οι υποστηρικτές του ο Κράτη Φάμελ. Οπότε να δούμε και ποια θα είναι αυτή η πολιτική γραμμάτια που θα συνεδριάσει. Αν θα είναι και αυτή η αντίστοιχη της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, που ουσιαστικά έδωσαν το παρόν μόνο τα μέλη που υποστηρίζουν τη λεγόμενη τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά. Όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τον Σιμεών και Δίκογλου που άνοιξε πρώτος την πόρτα, καθώς αναμένουμε μαζικές, πρέπει να σου πω, αποχωρήσεις, παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες μέρες. Και όταν μιλάμε για τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τα επόμενα 2-3 24 ώρα. Τουλάχιστον 14 με 15 βουλευτές από τους 22 που έχει αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Σιμεών και ο Δίκογλου μάλιστα στην ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε ότι θα συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο η ελπίδα τώρα ξαναγεννιέται και σημειώνει ότι στις προσεχείς μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή της παραίτησής του, που είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελ Βασίλη. Τα καρφιά μάλιστα για τον Παύλο Πολάκη δίνουν και παίρνουν. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι σε περίπτωση εκλογής του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία ο ίδιος θα αποχωρήσει και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αν θα είναι η Ρένα Δούρου, η οποία πρέπει να σου πω ότι στους εναπομείναρδες βουλευτές που φαίνεται ότι θα ψηφίσουν, δηλαδή στους 7 με 8, είναι το φαβορί. Φαίνεται ότι έχει την μερίδα δουλεύοντος σε αυτά τα κοινοβουλευτικά στελέχη. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, ενώ πρέπει να σου πω ότι και η νεολαία του κόμματος εξέδωσε χθες ανακοίνωση, η οποία ζήτησε δημοψήφισμα να γίνει στα μέλη του κόμματος για να μην κατέβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα μιλάμε για καζάνι που βράζει, Γιάννη. Ορίστηκαν εντωμεταξύ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και ξεπερνούν τα 400.
0: Ναι, είχαν περίπου 300, αν θυμάσαι, που ήταν, ναι. Είχαν υπογράψει την τριτική διακήρυξη, ήταν παρόντα στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που έγινε πριν από 15 μέρες με την ομιλία του Άλεξη Τσίπρα. Έχουν προσθεθεί γύρω στα 100 μέλη στο νέο αυτό όργανο, το οποίο πρέπει να σου πω ουσιαστικά είναι ένα όργανο σαν ένα διαρκές συνέδριο για το κόμμα, καθώς το συνέδριο του κόμματος αναμένεται μετά τις εκλογές. Υπάρχουν βέβαια πρόσωπα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ σε θέσεις κυρίως γενικών γραμματέων από στην προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας και της παιδείας, άνθρωποι που, όπως λένε, από την Ελλάδα προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, και αυτό είναι ένα δείγμα που θέλει να δώσει για τη νέα αρχή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα περιοδεύει στη Λέσβο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το ρευστό κλίμα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
2: Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι. Ήρθε όμως η στάση, τέτοια η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση, γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μία πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, συμπυκνωμένα αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.
1: Τηλεφωνική επικοινωνία για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα Φόρντερ-Λάιεν, σήμερα θα οριστεί νέος ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το θέμα. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες

0: έχει περισσότερες πληροφορίες.
1: Πριν από λίγο, ο Βασίλη, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι το όνομα ακριβώς είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο Ραφαέλε Φίτο, Ιταλός, και αυτός θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπεί πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα διαδικασία που όλοι ελπίζουν ότι θα ξεκινήσει στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Αυτός ο διορισμός, όπως ήδη σχολιάζεται στις Βρυξέλλες, Βασίλη, αντικατοπτρίζει πρώτον την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανένωση της Κύπρου και δεύτερον είναι ένα δείγμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στις βασικές της αρχές όσον αφορά την απόφαση, την οποιαδήποτε λύση να είναι μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και όχι μέσα στην απέτηση της Τουρκίας προς το παρόν να υπάρχει μια λύση δύο κρατών. Έτσι αυτή η απόφαση και αυτή η ανακοίνωση ενός από τους ισχυρούς άντρες της Κομισιόν να εκπροσωπεί την Ευρώπη στο Κυπριακό δείχνει ότι και οι Βρυξέλλες θεωρούν πλέον ότι η νέα προσπάθεια που ξεκινά ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ είναι τόσο αξιόλογη και τόσο σημαντική ώστε θα πρέπει να έχει και αυτή την ανάλογη ισχυρή παρουσία.
0: Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Τα ξημερώματα η Ουάσιγκτον κατάφερε νέα πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης σε περιοχές περιμετρικά των στενών του Ορμούζ. Μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν και οι φρουροί της επανάστασης εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και Ομάν. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, Τζένι Κρυθαρά.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, ανακοίνωσαν πως έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ορμούζ για την οποία κατηγόρησαν το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν, ενώ είναι αντικρουόμενες...
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Είμαστε στην ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβίας. Η Τεχεράνη σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης και ότι εκμυδένισαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών.
0: Μείνετε στον Real FM σε λίγο νέα. Άνοδο καταγράφει ο μαύρος χρυσός στις διεθνείς αγορές, ανατιμήσεις και στη χώρα μας. Έρευνα του Real FM για το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
14: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
13: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις ελπίδες τους για αύξηση του τζίρου εναποθέτουν οι καταστηματάρχες στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Αναμένεται να διαρκέσουν ως το τέλος Αυγούστου. Οι πολίτες, πριν προχωρήσουν σε αγορές, καλούνται να συγκρίνουν τιμές, να ελέγχουν την πραγματική έκπτωση και να αποφεύγουν βιαστικές επιλογές. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει.
2: Η εκπτωτική περίοδος, λοιπόν, θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε πολλές κατηγορίες προϊόντων, με τις μεγαλύτερες προσφορές να εντοπίζονται όπως κάθε χρόνο στην ένδυση, την υπόδηση και τα εποχικά είδη. Ο εμπορικός κλάδος εκτιμά ότι η εκπτωτική περίοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα για την αγορά, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περίοδου και την αυξημένη παρουσία επισκεπτών στη χώρα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί προς τα μέλη του τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, τι να προσέξουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην προγενέστερη τιμή. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν αν η προσφορά ανταποκρίνεται σε πραγματική μείωση. Οι καταναλωτές επίσης καλούνται να συγκρίνουν την τελική τιμή των προϊόντων με τις προηγούμενες τιμές και να μην βασίζονται αποκλειστικά στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που μπορεί να αναγράφονται στις βιτρίνες και στις διαφημίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις μεγάλων εκπτώσεων όπου δεν είναι απολύτως σαφής η τιμή αναφοράς. Παράλληλα, πριν από κάθε αγορά, είναι σημαντικό να ελέγχονται οι απόδειξοι καθώς και οι όροι που ισχύουν για αλλαγές ή επιστροφές προϊόντων.
1: Σοφία, η ένταση τώρα στα στενά του Ορμούζ οδηγεί σε άνοδο των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $78 το βαρέλι. Ανατιμήσεις στις αντλίες στη χώρα μας αναμένονται αυτή την εβδομάδα, κυρίως που πολλοί έχουν προγραμματίσει και τις θερινές διακοπές τους. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης?
2: Τώρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης.
1: Να ξεκινήσουμε, ναι, ναι. Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
2: Ακριβώς. Κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, με αρκετές διακυμάνσεις όμως. Βασίλη, για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής οι τιμές κινούνται κατά μέσο όρο στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, ωστόσο, συχνά είναι πολύ υψηλότερες. Όσον αφορά το ντίζελ, η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενδεικτικά για τους προορισμούς και
1: ποιο είναι το συνολικό, ακριβώς. Ποιο είναι το συνολικό κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, με βάση βέβαια τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν από ώρα σε ώρα, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Λευκάδα, η Χαλκιδική ή η Εύβοια.
2: Πρώτα θα αναφέρουμε διαδρομές που ξεκινάς από την Αθήνα και φτάνεις με το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στη Λευκάδα, αν υπολογίσουμε τα διόδια για αυτοκίνητα τα οποία ανέρχονται στα 37 ευρώ και 37 ευρώ περίπου και 50 λεπτά, ενώ το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 88 ευρώ. Για Αθήνα προς Χαλκιδική, αν υπολογίσουμε τα διόδια με αυτοκίνητο τα οποία ανέρχονται στα 40,25 ευρώ, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 130 ευρώ. Τώρα, για την Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, από την Αθήνα για την Αγία Άννα με αυτοκίνητο, με τα διόδια να ανέρχονται περίπου στα 5 ευρώ και 70 λεπτά, το συνολικό κόστος διαδρομής μαζί με τα καύσιμα φτάνει περίπου τα 25 ευρώ πιο οικονομικά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένες οι τιμές που είναι ασύμφορες για την τσέπη των πολιτών που θα θελήσουν να ταξιδέψουν εν ώψη των θερινών διακοπών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο και πάλι, στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού που επιχείρησε να βιάσει, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένα 14χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Ο 19χρονος, γύρω στις, λίγο μετά τις 11, χθες το βράδυ, μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες. Μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες και κατευθύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκονταν μία 14χρονη, την οποία αμέσως εγκλώβησε, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει σύμφωνα με την κατάθεση που έχει δώσει το παιδί, παρουσία των γονέων του βεβαίως στους αστυνομικούς. Η 14χρονη πανικόβλητη έβαλε τις φωνές και όχι μόνο αυτό, αντιστάθηκε μάλιστα με αποτέλεσμα να αποθήσει τον 19χρονο και να το βάλει στα πόδια. μέσα σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Με κόσμο, παρακαλώ πολύ. Πάντα υπάρχει, πρέπει να σας πω, εκεί απ' έξω αστυνομική δύναμη. Συνήθως υπάρχει δύναμη της ομάδας Δίας. Αμέσως η ανήλικη πήγε στους αστυνομικούς, έδωσε τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου βιαστή, του ανθρώπου που επιχείρησε να την βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί μετά από έρευνες να τον εντοπίσουν στο δεδαλώδες πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Κατά πάσα πιθανότητα προσπαθούσε να κρυφτεί. Ακολούθησε καταδίωξη στο υπόγειο πάρκινγκ, πεζή οι αστυνομικοί όπως και ο δράστης, και τελικά κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και την επαύριο θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακτή για να δούμε και την ποινική του μεταχείριση.
1: Ανοίγουμε και πάλι παράθυρο στον κόσμο τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που εκδηλώθηκε σε μπαρ στην Μπανγκόκ. Δεκάδες θαμώνες τραυματίστηκαν, εκτυλίχθηκαν σκηνές σαλοφροσύνης. Τζένι Κρυθαρά.
4: 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στο δημοφιλές προάστιο Τσακουτσάκ της Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από σημείο κοντά στη σκηνή του μπαρ και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Περίπου σε μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, αυτό που αντίκρισαν ήταν δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από την κεντρική είσοδο του κτηρίου, η οποία όμως είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Η τραγωδία αυτή χαρακτηρίστηκε από τους τοπικούς αξιωματούχους ως η χειρότερη εδώ και δεκαετίες.
1: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νίλ που πρωταγωνιστούσε στο Jurassic Park. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά του, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
5: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως η απώλειά του ήταν ξαφνική και απρόσμενη. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο του αίματος με τον οποίο είχε διαγνωστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, τον Απρίλιο είχε γνωστοποιήσει πως οι εξετάσεις του δεν έδειχναν πλέον της νόσου, έπειτα από επιτυχημένη θεραπεία, εκφράζοντας τότε την αισιοδοξία του για το μέλλον. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τον Νίλ έναν ευφυή και χαρισματικό άνθρωπο που αντιμετώπισε την περιπέτεια της υγείας του με αξιοπρέπεια, χιούμορ και γενναιότητα. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λάξον, τον αποχαιρέτησε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του πολιτισμού της χώρας, επισημένοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της νεοζηλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας στη διεθνή σκηνή. Γεννημένος το 1948 στο ΟΜΑΚ της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Σαμ Νίλ εγκαταστάθηκε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε την υποκριτική του πορεία. Η καριέρα του ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες με συμμετοχές σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Το όνομά του συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον ρόλο του Dr. Alan Grant στο Jurassic Park του Steven Spielberg, που τον καθιέρωσε διεθνώς. Παράλληλα, ξεχώρισε σε όπως τα The Piano, Dead Calm, The Hunt of Red October, In the Mouth of Madness, ενώ άφησε το στίγμα του και στην τηλεόραση μέσα από σειρές όπως τα The Tudors και Peaky Blinders.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Παίρνουμε στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και την Τετάρτη ο άλλος ημιτελικός, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία επίσης στις 10 το βράδυ. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα ξέρουμε το ζευγάρι των τελικού της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε στα δικά μας, γιατί υπάρχουν πολύ, πολύ σημαντικές ειδήσεις. Μετακομίζει από τη Βελική Γκιόντ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με το Sky Germany, ο 18χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα πάει στην Βεσταγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Bundesliga. Όπως αναφέρει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο στην Borussia Dortmund. Στον Ολυμπιακό είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός είναι αριστερός πλάγιος μέσος, είναι 21 ετών, παίζει στη Χιρόνα. Και τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι η μεταγραφή προχωράει θετικά για να έρθει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ ο Γάλλος Μπατίστ Σάντα Μαρία, Γάλλο Σκαφ, έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, περνάει από τρικές εξετάσεις και υπογράφει. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Ταχαλή, ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ, που έχει συμφωνήσει στον ΠΑΟΚ και αυτός για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ γνωστοποίησε με δηλώσεις του προπονητής ομάδας ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το χθεσινό νικηφόρο με 2-1 παιχνίδι απέναντι στην Τετράσπ, την Ολλανδική ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι ζητάει να γίνουν 2, ακόμη και 3 μεταγραφές. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
7: Πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερο για εμάς. Αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι 2, ίσως και 3 παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε εάν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές. Αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό, είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε.
6: Πάμε τώρα στο τένις. Πρεμιέρα σήμερα στο επίσημο ταμπλό του τουρνουά Athens Open WTA 250 στις γυναίκες, που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί μετά τις 7.30 με την Ουσμπέκα, την Κουρμετέκοβα. Πρέπει να πούμε ότι είναι για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Μετά από 36 χρόνια γίνεται τουρνουά της κατηγορίας WTA στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και άλλες Ελληνίδες αθλητρίες, τενίστριες. Η Μαριάννα Αλγυροκαστρίτης, 5.30 θα παίξει με την Αυστριακή Τάκερ. Η Μάθα Μάτουλα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία Μίστιτ και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα παίξει με την Αμερικανίδα Πάρκ. Η Μαρία Σάκαρη, στη δηλώση που έκανε, στάθηκε ότι επιτέλους γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση για τις γυναίκες για το τένις στην Αθήνα και ότι είναι σημαντικό ότι εκτός από αυτήν θα πάρουν μέρος το κυρίως ταμπλό και άλλες Ελληνίδες τενίστριες. Να ακούσουμε τι είπε.
8: Είναι ένα όνειρο που πραγματικά γίνεται πραγματικότητα για μένα, γιατί νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο μου, στο λαό μου και μπροστά σε όλους σας. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, γιατί νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από και τους διοργανωτές αλλά και από όλους για να γίνει αυτό το τουρνουά. Εμένα οι κολλητές μου δεν με έχουν δει να παίζω ποτέ. Και το να μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να έρθει να δει όλα τα κορίτσια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη δυσκολία αυτού του αθλήματος, ότι ακόμα και αυτά τα κορίτσια που μπορεί να μην είναι στο πιο μεγάλο επίπεδο παγκοσμίου τένις, ταξιδεύουν 11 μήνες το χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Οπότε τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτές μπορούν να απολαύσουν και να έχουν μια εβδομάδα η οποία θα είναι σαν γιορτή και για αυτές.
6: Κλείνω με το μπάσκετ, ότι μέσα στην Παρασκευή το βράδυ βγήκε πολύ μεγάλη είδηση ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος διεθνής φόρβορτ, μετακομίζει από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τον Παναθηναϊκό για να πάει στον ΠΑΟΚ. Αναμένουμε τα επίσημα. Ο ΠΑΟΚ επίσης κινείται, πρέπει να πούμε, για τον Βασίλη Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό για να τον αποκτήσει σφήνα στην προσπάθεια του να πάρει τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος έχει πει, και ο Άρης που ζητάει και αυτός να πάρει τον διεθνή άσο του Παναθηναϊκού, αν τελικά ο Τελειόπουλος φύγει από τον Παναθηναϊκό για να μετακομίσει σε μία από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός. Αναμένουμε Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι, 35-36 στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο.
9: Πράγματι, Βασιλιάδη, έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο περιμένουμε 35-36 και έπεται συνέχεια τις υπόλοιπες ημέρες, που ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Όχι όμως ζέστη μεν, καύσωνας όχι. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγα σύννεφα το πρωί, κυρίως στις Ποράδες και την Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35, τοπικά στα εκδοτικά στους 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, βορειοανατολικούς στον Εβοϊκό 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, Σαρονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, μικρή κυρίως στις πυρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στα κράσπεδα του καύσωνα, χωρίς όμως να φτάσουμε από ό,τι πιστεύω τα ραντάρια τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.
1: Το απευχόμαστε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Και να πούμε ότι λόγω των ανέμων που θα επικρατούν αύριο και μεθαύριο, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, όπως εκδόθηκε πριν από λίγο στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Εμφυλιοπολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών. Επίσης, στο real.gr, εμπρισμός στη Μαρφίνη, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη, τα στοιχεία που δένουν τους δράστες. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2 στη δημοσιογραφική παραγωγή. Συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
9: λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Η ώρα είναι 3.

0: ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Μη με ρωτήσεις τώρα γιατί έχω βάλει Κατερίνα Λιόλιου, μπορώ να έχω το λογαριασμό.
1: Όχι, αλλά, έχεις καταλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με εκπλήσεις, με εκπλήσεις.
0: Μαθαίνω.
1: Όσο περνάει η σεζόν, με εκπλήσεις ναι, ακόμα δασκάλες, περισσότερο.
0: Για βάλε Γιώργο. Επειδή έκανα εγώ το λογαριασμό την Παρασκευή και το χάσες, θα σου πω. Λέω όχι, δεν θα το υποστώ μόνο εγώ, θα το υποστεί και η Λουκία.
1: Έτσι.
0: Τώρα θα στα πω όλα, περίμενε. Θα το γλιτώσω, πιστεύω.
1: Όχι. Θέλω να ακούσω το λογαριασμό.
0: Ναι. Πίσω από τα αστέρια της κρυμμένα και μου φωνάζει πως... Καταρχήν το βέβαιο είναι ότι το λογαριασμό θα το πληρώσουμε εμείς οι πολίτες.
1: Αυτό είναι το μόνο.
0: Ό,τι και να τάζουν τα κόμματα, ό,τι και να λένε, τελικώς ο λογαριασμός σε εμάς
1: έρχεται. Εδώ θα έρθει, εδώ θα έρθει.
0: Δίκιο έχει Λιόλου, λέει, μπορώ να έχω το λογαριασμό. Ούτως ή άλλως, για βάλε Γιώργο.
1: Μη σου πω ότι πρέπει να γίνει και προεκλογικό σύνθημα των πολιτών. Ημών, να το πω έτσι.
0: Να σου πω, τους το έβαλα σήμερα επειδή είχα σπάνιο αυτό. Σδούκου Τσουκαλά, Κουφονικολάκου ταυτόχρονα. Ναι. Λέω το λογαριασμό. Λέει ο κύριος Τσουκαλάς, δεν λέει η Λιόλου να κάνει το λογαριασμό. Λέει ότι θα στείλει. Λέω, με συγχωρείτε, εσείς θέλετε το λογαριασμό κάθε φορά, εμείς το πληρώνουμε. Τι λέτε τώρα. Πριν πληρώσουμε ένα σπινάκι και μετά πληρώνουμε.
1: Γιατί αλλιώς δεν μπορεί.
0: Μετά την κάλπη.
1: Ναι,
0: θα έχουμε ψηφίσει, θα έχουμε πληρώσει και μετά πιούμε το σπινάκι και θα το χωνέψουμε.
1: Το σπινάκι να κατέβει καλύτερα. Μπορώ να έχω
0: λίγο το λογαριασμό. Λίγο.
1: Να
0: σε βάλω στο κόλπο.
1: Για λέγε τι λογαριασμό έκανε την Παρασκευή που έλειπα.
0: Κοίταξε. Λοιπόν, είχα τον κύριο Τσουκαλά. Λοιπόν, επίση είχα τον κύριο Ρωμανό και τον κύριο Τεμπονέρα. Και αυτό την Μπέιτ κορυφή ήταν.
1: Ωραιότατα.
0: Ωραίο. Λοιπόν, έχει βγει την παραμονή το βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης και έχει πει, δίνω, εμένα μου αρέσει το θέμα αυτό, 13η σύνταξη. Ξέρεις, εγώ το ψάχνω όμως.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Λέει, δεν τη δίνω όλη. Δίνω τη μισή τον πρώτο χρόνο, όχι όλη. Το δεύτερο τίποτα, αυτό έχει περάσει απαρατήρητο. Το δεύτερο τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: Το τρίτο την άλλη μισή και το τέταρτο όλη.
1: Και έτσι βγαίνει ο λογαριασμός στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Να σου πω, περίμενα, μου πεις. Λοιπόν. Λέει 420 εκατομμύρια είναι η μισή. Δεν είναι ακριβώς η μισή. Βάζουμε, πρόσεξε, και άλλα 420 λέει,
1: ναι.
0: Διότι το 300 δεν θα πάρουν οι συνταξιούς
1: ναι,
0: τον Νοέμβριο.
1: Ναι, το 300 τον Νοέμβριο.
0: Ναι, πρόσκειται, θα πάρουν όλοι, θα πάρουν κάποιοι. Ναι. Ωραία. Αυτοί που θα πάρουν λοιπόν λέει, ούτως ή άλλως, αυτό κοστίζει 420.
1: Αυτό, το 300.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν τσοντάρω σε αυτά άλλα 420 και το κάνω ολόκληρη σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, άρα πόσο κάνει αυτό, 840.
1: 840, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πρώτη παρένθεση.
1: 840.
0: Αν δεν κάνει 420.
1: Ή το 300.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Πόσο κάνει.
0: 560 λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Α, μάλιστα.
0: Και λέει ο κ. Ανδρουλάκης, το καθαρό είναι 420.
1: Μάλιστα. Και το 560 τι είναι, μεικτό.
0: Το κανονικό, το κόστος για το κράτος.
1: Το κόστος, ναι.
0: Λέει η Νέα Δημοκρατία, το Α, Γενικό Λογιστήριο το κοστολογεί.
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, Γενικό Λογιστήριο είναι δικό σας. Θέλουμε ένα εξάρτητο οργανισμό να κοστολογήσει. Περίμενε τώρα. 4,20 και 5,60, εγώ δεν βάζω την εκδοχή 4,20 τη φθηνή, βάζω την κανονική.
1: Ωραία, πόσο κάνει, 4,20 και 5,60
0: κάνει... 400-500, ένα δις.
1: 9,8.
0: 980.
1: 980.
0: Άρα ολόκληρη πόσο κάνει, 2 δις πες.
1: Ναι.
0: Πόσο έλεγε ο Μητσοτάκης, 2,5 δις.
1: Ναι.
0: Η διαφορά τους ποια είναι...
1: 500.
0: Ναι. Στη Βουλή έλεγε ο Ανδρουλάκης 420, ναι. Έλεγε ο Μητσοτάκης 2,5. Άλλο 420, 2,5, άλλο 2,5.
1: Ναι.
0: Λέω στον κύριο Τσουκαλά, πού θα βρείτε τα 2
1: δις.
0: Λέει, κάτσε, δεν είναι 2 δις, 420 εκατομμύρια.
1: Δεν γίνεται, συγγνώμη, όχι. Έτσι όπως τα βγάζουμε τώρα το λογαριασμό, είναι, δεν είναι.
0: Όχι, είναι 420, λέει, τα άλλα τα δίνεις τόσοι άλλος.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε, το πέμπτο, ναι. Τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, χαμηλά είναι, το πρώτο πίδα. Κατάλαβες αυτό. Λοιπόν, μη ελάτε. Λοιπόν, άρα λέει 420, τα έχουμε.
1: Από
0: τα έχετε
1: από
0: εδώ,
1: το 300.
0: Πού τα βρεις κυβέρνηση τα 500 και μετά τα 420, περισσεύουν. 2 δις δίνει η κυβέρνηση. Λέω 2 δις δίνει για άλλα. Εσείς λέτε έξτρα
1: μόνο επίσης, για τη 13η.
0: Ναι, λέτε επίσης ΕΦΚΑ 540 εκατομμύρια το χρόνο. Ίσα-ίσα, αμέσως είναι ένα δις αυτό. 5,40 και 4,20, ένα δις. Και άλλο δις το προηγούμενο, 2 δις.
1: Σαν δεν πολλά δεν μαζεύονται τα δις.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνεις τι έγινε σήμερα μεταξύ. Γιατί εγώ είπα στην κυρία Κουφονικολάκου τα 6 δις που λέει ο Τσίπρας ότι θα τα πάρει, πού θα τα βρει. Λέει καλά η κυρία Κουφονικολάκου. Κυρία Σδούκου, τα 500 εκατομμύρια του δανείου πώς εξοφλούνται, του δανείου του, της Νέας Δημοκρατίας, λέει εξοφλούνται. Πόσο, δεν είπε η κυρία Σδούκου.
1: Α, δεν
0: λέει
1: είπε,
0: πόσο πληρώνεται το μήνα, ναι. Ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάμε στις εκλογές.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Δηλαδή, ο καθένας έχει από τρία κενά, δύο ερωτήματα στον άλλον, αλλά καμία απάντηση για τον εαυτό του.
1: Και θα τάζει, θα λένε, θα δίνουν. Θα δίνουν παροχές.
0: Η Νέα Δημοκρατία λέει: εγώ μπορώ να βρω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να βρω 2,5 δις.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία λέει τουλάχιστον ότι εγώ μπορώ να βρω τόσα.
0: Πρόσεξε τώρα. Η Σύση Σταυροπιαράκου είχε άλλη είδηση στη Real News Κυριακής. Το 300 θα γίνει παραπάνω. Εγώ σου λέω δεν θα γίνει παραπάνω, θα γίνει 440.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε αύριο τον κύριο Μητρόπουλο. 440, όχι. 440 τι είναι? Μία εθνική σύνταξη. Άρα θα βγει ο Μητσοτάκης δηλαδή και θα πει: τάζουν οι άλλοι 13η σύνταξη, τάζω κι εγώ 13η εθνική σύνταξη. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Εννοείς ότι μία μέση σύνταξη, ας πούμε.
0: Εθνική σύνταξη, τη βασική σύνταξη.
1: Τη βασική σύνταξη.
0: Πόσο κοστίζει αυτό?
1: Πόσο?
0: 750.
1: 750.
0: Πού τα βρούμε?
1: Έχουμε. Για εκεί έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και μετά όμως, για εκεί έχουμε.
0: Και μετά έρχεται η Καθερίνα Λιόνι και λέει: βάλει Γιώργο με το λογαριασμό. Να συμπληρώσω λίγο από εδώ, από εκεί να του τα δώσω. Κατάλαβε. Όλο το λέει. Πώς φαίνεται αυτό, ωραίο.
1: Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Το χάσα, ρε γαμώ.
0: Θα τον κύριο Μαρκόπουλο, τον υπουργό
1: οικονομικών. Θα το συνεχίσουμε σήμερα. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές με τους λογαριασμούς. Θα κάνουμε λογαριασμούς. Με Λιόλιο θα πάμε. Αλλά θα τον ζητάμε εμείς οι πολίτες.
0: Θα καλέσουμε και τη Λιόλιο ή μόνο τους πολιτικούς. Σου και τη Λιόλιο να κάνει λογαριασμό.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε σύνδημα. Να λέμε στους πολιτικούς μπορούμε να έχουμε λίγο το λογαριασμό. Παρακαλώ.
0: Έχει δει το βίντεο κλιπ.
1: Παρακαλώ.
0: Εκεί που λέει λογαριασμό κάνει ένα έτσι. Τώρα δεν μπορώ να το δείξω στην κάμερα, γιατί δεν έχει κάμερα ακόμα. Ναι, βέβαια, οπότε έτσι θα πάμε.
1: Πάντως, νομίζω ότι ο λογαριασμός πρέπει να μας πούνε από πού θα βγει. Αλλά να παίρνουμε σαφείς απαντήσεις, έτσι.
0: Είχαμε και
1: όχι
0: το άλλο.
1: Όχι γενικός και ορίστος.
0: Καλά, εντάξει. Στη Βουλή έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, μπακάλικο. Λέει, μπακάλικο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα δικά σας νούμερα, λέει ο Μητσοτάκης. Σήμερα λοιπόν τσακώθηκαν Τσουκαλά και Σδούκου, τι είναι το μπακάλικο. Μπήκε το μπακάλικο στο λογαριασμό. Ότι είναι μπακάλικοι οι λογαριασμοί. Ε?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πεδίο σύγκρουσης. Έχουμε και άλλο πεδίο σύγκρουσης. Ο Τσίπρας ήταν κλέφτης ή κάνει τον Κινέζο.
1: Έχουμε και ο κ. Γεωργιάδης. Άλλο από εκεί. Κλέφτης. Οι ατάκες του κ. Γεωργιάδη αρχίζουν και γύρω.
0: Κλέφτης. Ή κάνει τον Κινέζο. Λέει η Ελλάς. Α, πάτε να μας ρίξετε λάσπη επειδή εσείς 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία, λέει η Δημοκρατία. Θα μας πείτε γιατί αλλάξατε τον ποινικό κώδικα και καθυστερήσατε, κρατήσετε μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή για να κάνετε το ρουσφέτη 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, αλλά εσείς, λέει η Ελλάς. Ε?
1: Ναι, και σε αυτό περιμένουμε ακόμα. Εντάξει, μια σαφή απάντηση.
0: Εγώ όταν ακούω ναι, αλλά εσείς τρελαίνομαι. Γιατί εγώ όταν ρωτάω.
1: Ρωτάς για αυτούς. Όχι να το ρίχνω στους άλλους τον μπαλάκι και να μην απαντάνε για τους ίδιους. Και εγώ το παθαίνω το ίδιο. Και εκείνη την ώρα προσπαθώ να συγκρατηθώ.
0: Ναι. Επίσης, έχουμε άλλο πεδίο σύγκρουση για ένα πολύ ωραίο θέμα η Real News την Κυριακή, για το κάζους Μπέλη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ότι δεν είναι αποδεκτό. Ωραία. Και όντως ο Μητσοτάκης αυτό διαμηνεί και το είπε και στην Κυριακάτικη Ανάρτηση. Δεν πάνε μαζί. Κάζους Μπέλη, απειλή πολέμου από την Τουρκία. Και διάλογος και συνεργασία και κλίμα καλής γειτονίας.
1: Ναι, δεν το βάζουμε στο τραπέζι το Κάζους Μπέλη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα το ανακαλύψαμε.
1: Όχι, πάντα ήταν.
0: Όταν υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι, ήταν βασικό στοιχείο.
0: Υπήρχε το Κάζους Μπέλη.
1: Φυσικά και
0: από ό,τι υπάρχει 95.
1: Από το 95.
0: Εθνός συνέλευση.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί το.
1: Τώρα το έδρα, δεν υπάρχει.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Ναι, για πες.
0: Πρώτον. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ έδειξε.
1: Ναι, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν πήγε πολύ καλά, όχι.
1: Αυτά να τα λέμε.
0: Πρόσεξε, υπάρχει το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τι δεν πήγε καλά. Πολύ ωραία, όλο χαμόγελο, όλο αγκανιές. F-35 πήρε, εμείς έχουμε F-35, δεν έχει ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, ναι, αλλά γενικώς γενικά οι οικές γραμμές δεν πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Ο αντίλογος που υπάρχει είναι ότι ο Τραμπ πήγε, είπε έρχομαι μόνο για τον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Γίγαντας, φίλος, θεός, αυτό και τον είδε, τον αγκάλιασε, τον ξαναείδε, μιλήσανε αυτό. Και πέρασε μπροστά από τους άλλους, τη Μελώνη ούτε που την κοίταξε, γύρισε να την κοιτάξει, ούτε τη χαιρέτησε. Το Μητσοτάκη το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό είναι η συμπεριφορά Αμερικανού Προέδρου.
1: Όχι,
0: να είναι
1: γιατί...
0: αγκαλιά με τον Ερντογάν πέντε ώρες.
1: Αφού ξέρουμε.
0: Και
1: τώρα,
0: να μην δίνει το χέρι
1: εντάξει,
0: στο Μητσοτάκη.
1: Είναι ιδιάζουσα περίπτωση.
0: Δεν ξέρω, ιδιάζουσα ή αειδιάζουσα.
1: Αειδιάζουσα.
0: Ναι,
1: καλά
0: αλλά
1: το λες.
0: Δεν έδωσε το χέρι του στο Μητσοτάκη. Mm. Που υποτίθεται ότι είναι ο άλλος σύμμαχος.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ και επέμενα. Γιατί υπάρχει και η διπλωματία κανονική, υπάρχει και η διπλωματία της εικόνας που βγάζει και αυτή η συμπεράσματα.
0: Πρόσεξε, θα έχουμε σε λίγο τον Γιάννη Λοβέρα, τον Υπουργό Οικονομικών. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω. Πρώτον, δεν μ' άρεσε καθόλου αισθητικά όλη η εικόνα του Τραμπ να πηγαίνει. Να
1: αγκαζέ.
0: Είναι όλη μέρα με τον Ερντογάν, αγκαζέ,
1: ναι.
0: Μέλια, αγκαλιές,
1: ναι,
0: φιλιά,
1: σιρόπια,
0: ναι, τεμενάδες,
1: όλα αυτά, ναι.
0: Ναι, και να φεύγει. δεν ήταν σύνοδος του Ερντογάν, ήταν σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, δεύτερο. Τους έδειξε όμως μεγαλοπρεπώς, ναι, ότι δεν τους έχει, μην πω την έκφραση.
0: Να στο, επί της ουσίας τι λέει η κυβέρνηση, πήρε F-35, όχι.
1: Ωραία, δεν πήρε, κάτι το άλλο, αυτό, όχι. Υποσχετικές έχει πάρει
0: απαντώ,
1: προς το παρόν.
0: Απαντώ, μετά τη σύνοδο μάθαμε κάτι που δεν ξέραμε. Ότι είναι σε συζητήσεις η Τουρκία με τη Ρωσία, το επιβεβαίωσε ο Πεσκόφ, να πουλήσει η Τουρκία σε τρίτη χώρα που μπορεί να είναι Κατάρ ή Εμιράτα ή Πακιστάν τους ρωσικούς S-400. Άρα, αν γίνει αυτό, θα πρέπει να αρθούν οι κυρώσεις κάλτσα, οι οποίες έχουν επιβληθεί επειδή η Τουρκία πήρε ρωσικούς πυράβλους. Το 20 έγινε αυτό. Άρα, θα ανοίξει ο δρόμος να πάρει F-35. Είναι εύκολο? Όχι. Γίνεται? Προχωράει? Προχωράει. Το ψάχνει ο Φιντάν με τον Ερντογάν και τον Πούτιν και τον Τραμπ? Το ψάχνουν. Θα είναι καλό για μας? Όχι. Σε αυτό ποντάρει λοιπόν η αντιπολίτευση και λέει: α, εθνική ήταν με τα F-35. Εδώ βιάζονται. Διότι για μένα το μεγάλο θέμα δεν είναι ελουκία τα F-35. Τα F-35, αν τελικά. Δεν είναι και στο χέρι μας, Εάν συμφωνήσει, τότε θα πάρει. Τι κάνουμε. Μας ρωτάει εμάς ο Ερντογάν αν θα πάρουμε Μπελαρά ή Ραφάλ.
1: Επίσης, F-35. Αν καταφέρει και με κάποιο τρόπο αρθούν όλες οι κυρώσεις και δεν
0: ξέρει. Στο χέρι μας.
1: Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα.
0: Εμείς σίγουρα θα πάρουμε τα πρώτα F-35, 28, 29, 30.
1: Ναι, άρα το έχουμε σίγουρα. Θα τα πάρει πάρα πολύ αργότερα. Αν τα πάρει.
0: Εκτός αν πάρει τα πρώτα.
1: Αυτά τα μεταχειρισμένα. Αυτά τα 7.
0: Δεν είναι μεταχειρισμένα. Έτοιμα είναι. Όχι, όχι. Είναι κατασκευασμένα. F-35. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Εμένα αυτό που με προβληματίζει δεν είναι τα F-35. Είναι ότι εδώ αλλάζουμε θέση και ας μην το παραδέχονται. Εμείς δεν λέγαμε όσο υπάρχει το κάζου μπέλι δεν μιλάμε. Λέγαμε μιλάμε. Εδώ λέει ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακιάτικη ανάρτηση δεν συνάδουν διάλογος, συνεργασία και κάζου μπέλι. Είναι καινούριο. Και έχει δίκιο να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να σε πειλή με πόλεμο.
1: Και εσύ. Και εσύ να κάνεις διάλογο.
0: Έτσι. Δύο λόγοι υπάρχουν για μένα. Ο ένας είναι, μάλλον τρεις. Όλο αυτό το κλίμα της συνόδου του ΝΑΤΟ και μια απάντηση της Ελλάδας στον Ερντογάν και καλά κάνουμε. Ο δεύτερος είναι ότι έρχεται μετά το καλοκαίρι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που θέλει να χωρίσει το Αιγαίο στη μέση και να βάλει μέσα και το κάζους μπέλι.
1: Εγώ να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό, γιατί,
0: και καλά κάνουμε.
1: Από την άλλη λένε όμως ότι κάτσε να δούμε αν θα έρθει, πώς θα έρθει, αν θα το φέρει. Και αυτό δεν είναι επιχείρημα. Εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε κάθε περίπτωση.
0: Έχεις δίκιο. Έβλεπα στο Χαμπέρ Τουρκ. Ότι ρωτούσε ένας αυτή την ερώτηση που έκανε η Μαρία Ζαχαράκη στον Ερντογάν για το κάζους μπέλι και ο Ερντογάν κάζους μπέλι δεν ξέρουν λέει μας
1: ναι,
0: τι
1: δεν
0: είναι.
1: Ξέρουν τι
0: ναι,
1: είναι.
0: Αλλά να το ευρώ να φερθούμε να το τελειώσουμε. Εννοούσα να κάνουμε παζάρι. Να τα βρούμε στα 9 μίλια.
1: Ναι.
0: Αυτό και λέει ο σχολιαστής του φιλοκυβερνητικού Χαμπέρ Τουρκ. Άκου, δεν ξέρω για το κάζους μπέλι. Να φέρουμε τώρα να τελειώνουμε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Θυμάσαι την άλλη απάντηση του Ερντογάν. Μ' αρέσει, γιατί για το κάζου μπέλι, δεν ξέρω. Για την γαλάζια πατρίδα λέει μ' αρέσει.
1: Σιγά που δεν θα του άρεσε.
0: Και θέλουμε να τη βάλω και στα χωρικά ύδατα.
1: Εννοείται. Μαζί με τη γεωγραφία της καρδιάς του.
0: Στα χωρικά ύδατα θα ξεχυλώσουν τα χωρικά ύδατα.
1: Εννοείται.
0: Θα φτάσουν
1: φυσικά
0: μέχρι μικρό λίμανο.
1: Ναι. Θα μας έρθουν και στον Πειραιά. Ναι, ναι.
0: Άρα, δεύτερος λόγος γαλάζια πατρίδα. Τρίτος λόγος είναι ο ΑΣ. Ποιος είναι ο ΑΣ?
1: Ο ΑΣ. Ποιος είναι ο ΑΣ?
0: Αλφα.
1: Βάζει δύσκολα τώρα.
0: Αλφα.
1: Αλφα.
0: Σίγμα.
1: Λέγε, έλα, πες το.
0: Αντώνη Σαμαρά.
1: Α, βέβαια, ναι, μωρέ.
0: Πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μας.
1: Εννοείται.
0: Μας πάρει ο κοινό ο Σαμαράς. Μας πάρει το κοινό ο Σαμαράς. Και εμείς λέμε, όχι κάζους μπέλι. Ε, καταλαβες. Με αντιλαμβάνεσαι.
1: Άρα δεν το πετυχαία την, ο πρωθυπουργός.
0: Τίποτα δεν λέει.
1: Τίποτα δεν λέει τυχαία.
0: Και ξαναλέω, καλά κάνει. Δεν κατάλαβα, σε απειλεί ο άλλος με πόλεμο αν ασκείς κυριαρχικό σου δικαίωμα και στα κουβεντιάζεις μαζί του σαν να μην σημαίνει τίποτα. Φυσικά, δεν θα κόψει την καλημέρα, αλλά πρέπει να το τονίσεις αυτό. Ότι δεν είναι αποδεκτό να σε απειλεί με πόλεμο κάποιος επειδή
1: άρα,
0: θα λοιπόν, ασκείς ένα κυριαρχικό σου δικαίωμα.
1: Άρα λοιπόν πες του ΑΣ, έπιασε τόπο.
0: Νομίζω τώρα, δεν ξέρω καχύποπτος με βρελουκία, δεν ξέρω.
1: Έπιασε τόπο το πες.
0: Έχει παίξει το ρόλο του όλο μαζί. Αν δεν το συνδυάσει, πέφτει και λίγο βαρύ.
1: Δηλαδή
0: λίγο η σύνοδος, λίγο η γαλάζια πατρίδα, λίγο ΑΣ.
1: Πες, κάτι έγινε.
0: Πέφτει λίγο βαρύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ πρώτη μέρα της εβδομάδας, στην καρδιά του Ιουλίου.
1: Έτσι.
0: 13, ευτυχώς δεν είναι Τρίτη, είναι Δευτέρα.
1: Όχι,
0: και 13.
1: Όχι, Δευτέρα και 13.
0: Αύριο Τρίτη και 14.
1: Και είναι λέει και όλο τον Ιούλιο ανάδρομος λέει.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλω αυτό.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν τα ξέρω κι εγώ, έτσι μου λέγανε, γιατί κάτι διάφορα τυχαίνουν και δεν τα θέλω.
0: Ναι. Ναι. Τώρα ο Άρης λέει, γιατί ανησυχείτε, λέει, για την αγκαλιά του Τραμπ στον Ερντογάν. Εμείς έχουμε υπουργό εξωτερικών, φιλέλληνα. Άκου, Άρη, δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος πολιτικά με τον Γιώργο Κυριαπετρίτη, θεωρώ απαράδεκτο οποιοδήποτε σχόλιο ότι ο ένας πολιτικός μας είναι πιο φιλέλληνας από τον άλλον. Όλοι οι Έλληνες πολιτικοί είναι φιλέλληνες και πάνω απ' όλα έχουν την Ελλάδα. Άλλον έχουν διαφορετική προσέγγιση από αυτή που θέλεις εσύ και άλλο ότι δεν είναι φιλέλληνας. Τώρα είναι αστείο αυτό. Αστείο και δεν το δέχομαι καθόλου. Λοιπόν, είμαστε εδώ. 18 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχει ζέστη. Έχει
1: πολύ,
0: 37,9 στη Λίνδο. 37,4 Πετροκεφάλι Ηρακλείου.
1: Και στην Αθήνα το καταλαβαίνουμε.
0: Στα Πατήσια,
1: πολύ.
0: Σε πληροφορώ, έχει 36 βαθμούς αυτή την ώρα. Πατήσια. Λοιπόν, έτσι θα πάμε όλη τη εβδομάδα. Δεν θα έρθει καύσωνας, γιατί στην Ευρώπη συνεχίζει να έχει
1: ακόμα και στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στη Γαλλία
0: και
1: γίνεται χαμός.
0: Οι νεκροί είναι πια στην Ευρώπη από τους καύσωνες Μάιο και Ιούνιο, πάνω από κάτω από το νούμερο 10.000. Είναι πάρα πολύ λουκία οι νεκροί. Είναι Βρετανία, είναι Ισπανία,
1: είναι
0: Γαλλία. Κυρίως αυτές οι χώρες, είναι Γερμανία. Αλλά είναι πάρα
1: αυτό το
0: πολύ.
1: Καλοκαίρι, νομίζω, για την Ευρώπη έχει υπάρξει μέχρι στιγμής από τα πιο σκληρά, να το πω έτσι, από άποψη κλιματικής κρίσης.
0: Έτσι. Πάνω από 10.000. Είμαστε εδώ λοιπόν. Λουκία Γκάτσου.
1: Νίκος Σταβελάκης. Εδώ και κοντά μας
0: ο κύριος Γιώργος Τζιβελικίδης.
1: Υποστήριξη η Σοφία Γαλάνη. Ο ναι. Γιώργος μας εδώ, Τζιβελικίδης
0: του Στίχου.
1: Βάσια Κούτρα. 211-200-8200. Και τα email σας, στούντιο παπάκι, realfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε και πολιτικά και καθημερινότητα. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, για όλα αυτά που συζητήσαμε, το λογαριασμό. Θα έχουμε τον Γιάννη Λοβέρδο για τα ελληνοτουρκικά και τον αλλάζουμε στάση, αν αλλάζουμε θέση με το Κάζους Μπέλι, το εξαιρετικό πρώτο θέμα της Real News, την κόκκινη γραμμή της Ελλάδας, δηλαδή το Κάζους Μπέλι. Αυτό είναι και το πιάσε ο Real και ο Νίκος Χατζηνικολάου, ότι αυτό είναι το καινούριο. Η κόκκινη γραμμή είναι το Κάζους Μπέλι, που δεν ήταν έτσι, σκληρή είναι η στάση μας, αυτό λέω εγώ δηλαδή. Και θα έχουμε και την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Μεσσηνοπολών.
1: Γιατί
0: διότι
1: και εκεί, για πες, χαμός.
0: Εκεί κοίταξε, έκανε μια κίνηση ο πρωθυπουργός από τότε στον Νίκο Ανδρουλάκη την Παρασκευή, ότι συνεννοήθηκε με τα δηληστήρια να πουλάνε από αύριο μεθαύριο 10 λεπτά κάτω την αμόλυβδη, 5 λεπτά κάτω το πετρέλαιο. Όμως,
1: και τι έγινε?
0: Αυτά τα 10 λεπτά τα έφαγε μια νύχτα πολέμου στους ασθενοτόρμους. Άρκεσε μία νύχτα κανονικού πολέμου.
1: Αλλά πάλι μία από τα ίδια.
0: Για
1: δεν
0: να πάει το πετρέλαιο κοντά στα 80. Όχι, ούτως ή άλλως δεν πέφτει την ίδια μέρα. Όμως το ότι πήγε το πετρέλαιο στα 80 δολάρια το βαρέλι, και επειδή ξέρεις, όταν ανέβει διεθνώς ανεβαίνει, όταν πέφτει δεν πέφτει. Οι βενζινοπόλες λένε ήδη από το πρωί ότι θα αγοράζουμε 4-5 λεπτά ακριβότερα. Άρα οι τελικές τιμές είναι σαν να μην. Δηλαδή πριν ακόμα επιβληθεί η μείωση, δεν είναι αύξηση βέβαια, αλλά ουσιαστικά θα είμαστε μία ή άλλη. Θα καλύψει αυτή η μείωση τη νέα αύξηση. Mm-hmm. Αλλά αύξηση την αύξηση, είμαστε η αμόλυβδη θα είναι τελικά μετά την έκπτωση αυτή των δηληστηρίων 1,85 από 1,95. Άρα είναι ούτως ή άλλως 20 λεπτά πάνω το 1,95 από την τιμή προπολέμου και το πετρέλαιο θα είναι 25 λεπτά πάνω από την τιμή προπολέμου. Ήταν 1,56, θα είναι 1,80. Όλο αυτό θα μετακυλιστεί στο κόστος. Επίσης έχω άλλο νέο, Λουκία μου.
1: Τι νέο?
0: Δεν λέγαμε ότι θα μείνουν σταθερές οι τιμές στα σούπερ μάρκετ όλο το καλοκαίρι?
1: Εννοείται.
0: Όπα.
1: Τι, ανέβηκαν?
0: Πήγα σούπερ μάρκετ το Σάββατο.
1: Μη μου πεις.
0: Και βρήκα αυξήσεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Σάββατο με Σάββατο.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Τα έστειλα στην κυρία Τσαγκάρη. Σάββατο με Σάββατο. Είναι συμφωνία κυρίων. Αλλά
1: η
0: δεν
1: οποία φαίνεται
0: βλέπω
1: ότι δεν πολυτηρείται.
0: Δεν τους είδα πολύ κύριους.
1: Ναι,
0: αν από το πρώτο Σάββατο έχουμε αυξήσεις. Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Φαντάζει
0: έτσι.
1: Τι έχει να γίνει μετά.
0: Δεν κάνουμε, γιατί θα έχουμε μειώσει πάνω στις αυξήσεις του καλοκαιριού. Έτσι δεν κάνουμε τίποτα.
1: Τι μου είπες τώρα ότι είδες αυξήσεις? Δεν το περίμενα καθόλου. Πραγματικά.
0: Δεν το
1: όχι τίποτα. Ήμουν έκπληξη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά εκπλήσωμαι.
0: Παράξενο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Δεν γίνονται. Όχι.
0: Βάζουν καπέλο στις τιμές.
1: Πώς, με τίποτα.
0: Και επίσης διάβαζα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα. Τα σούπερ μάρκετ, ξέρεις, θα κάνουμε έρανο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί δεν
0: κέρδη,
1: έχουν κέρδη.
0: Μισό, ένα,
1: ναι, αυτό κάτι ψηλά.
0: Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, το κάθε σούπερ μάρκετ έχει τις δικές του εταιρείες για τα private label.
1: Ναι,
0: για χαρτιά,
1: αυτά
0: οι ιδιωτικές
1: ετικέτας που λέμε. Ναι.
0: Ξέρεις τι κέρδη έχουν αυτές οι εταιρείες στο σούπερ μάρκετ?
1: Της ιδιωτικής ετικέτας.
0: Ναι, πώς.
1: Που είναι τα δικά τους.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι πώς. Τεράστια.
0: 25%. Λέει εκεί να κάνω, κύριε, 1% εκτός σούπερ μάρκετ. Αφού τα μετακυλίωσαν στις ιδιωτικές ετικέτες.
1: Βέβαια.
0: Έχουν κλείσει στις ιδιωτικές ετικέτες.
1: Βέβαια.
0: Έχουν 25. Κορυδευόμαστε. Δεν κάνουμε τίποτα.
1: Αλλά κατά τα άλλα, τα σούπερ μάρκετ έχουν

0: έκανε ποτέ μπροστά στις κάμερες, ακόμα και αν ήθελε να κάνει. Εγώ σου λέω, Βρυγιάννη μου, ένας υπουργός εξωτερικών, υπόκλειση του Τούρκου πρόεδρο. Έτσι εξελιχθή, έχεις δίκιο, όμως εγώ είμαι πάντα καυστικός ό,τι και να συμβαίνει. Θεωρώ ότι το μείζον δεν είναι ούτε υποκλήσεις, ούτε εικόνα. Είναι η ουσία. Και η ουσία της Συνόδου του ΝΑΤΟ είναι ότι ήταν στα πόδια του Ερντογάν ο Τραμπ. Αυτό είναι η ουσία, Λουκία μου.
1: Αυτό
0: τι
1: είναι.
0: Να το κάνουμε, πήρε, δεν πήρε,
1: το
0: 35.
1: Είδαμε.
0: Είναι εικόνα αυτή.
1: Το είδαμε σε
0: και ο Ρούτε
1: live
0: ο υπάλληλος...
1: μετάδοση. Ο Ρούτε ο υπάλληλος, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν. Εντάξει, τώρα, αυτό δεν ήταν εικόνα.
0: Δεν είναι εικόνα, αυτό δεν είναι εικόνα. Συγγνώμη.

0: Η Κατερίνα Κάβουρα λέει: όταν πετάς νούμερα στον αέρα θα σου γυρίσουν πίσω. Εννοεί όλα αυτά με τους λογαριασμούς. Mm. Οι βουλευτές μας έχουν ξεφύγει. Η πολιτική μιζέρια έχει σπάσει τα κοντέρ. Ο Ερντογάν έδωσε ρέστα στον Τραμπ. Ας πήρε υποσχετική. Δεν ξέρω αν πήρε υποσχετική. Υποσχέσει. Άλλο υποσχετική, άλλο υποσχέσει. Υποσχετική είναι ότι στο τέλος θα πάρεις και κάτι. Εδώ η υπόσχεση δεν διασφαλίζει το ότι στο τέλος θα πάρει κάτι ο Ερντογάν. Βέβαια, από το Κογκρέσο πέρασε η διάταξη για τους κινητήρες στα ΚΑΝ χωρίς να υπάρξει αντίδραση. Αυτό το κρατούμε, αλλά αυτό το λέγαμε από τότε.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι.
0: Επίσης λέει, η Ρωσία ψάχνεται και εμείς είμαστε τα καλά παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαστε τα καλά παιδιά. Όσο για τη Ρωσία, είναι προφανές ότι θα είναι ένα κομμάτι ενός deal. Έτσι, ο Πούτιν δεν κάνει τίποτα στην τύχη. Μπορεί να κάνει deal με τον Τραμπ και τον Ερντογάν, να ξεπαγώσει ένα κομμάτι των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων λόγω πολέμου και Ουκρανίας. Και να πει το OK για να πουλήσει η Τουρκία τους S-300, αλλά πρόσεξε Λουκία, τους πουλήσει δεν γυρίζουν πίσω. Υπογράφει συμβόλαιο ότι θα μείνουν εκεί για πάντα.
1: Ναι.
0: Και επίσης είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά η Ρωσία πρέπει,
1: πρέπει
0: να έχει
1: να
0: βάλει υπογραφή.
1: Πρέπει να βρει έναν τρόπο. Δεν, μπορεί, δεν είναι εύκολο να ξεφορτωθεί τους S-400.
0: Ναι, και χωρίς υπογραφή δεν γίνεται αυτό. Ε. Πρέπει να υπάρξει δέσμευση ότι δεν θα γυρίσουν πίσω οι S-400. Ο Μιχάλης λέει, α, είναι δικό σου.
1: Ο Μιχάλης λέει να κόψουν τα υπερπλεονάσματα που τα ξεχρεώνουν και προώρα και μας ματώνουν χρόνια
0: εδώ
1: τώρα και
0: μεγάλη...
1: να τα δώσουν στον κόσμο των συνταξιούχων.
0: Φαντάζομαι θα ρωτήσει τον κύριο Μαρκόπουλο γιατί υπάρχουν τα πλεονάσματα και αν μπορούν αυτά να γυρίσουν πίσω και να πηγαίνουν στην απληρωμή του κρέους, για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: ή του, των φυλών του πρώτου μνημονίου. Λέω, ένα παράδειγμα. Διότι σήμερα συναντήθηκαν Τσουκαλάσκου και Νικολάκου ότι τα πλεονάσματα είναι πλεονάσματα της ακρίβειας. Δηλαδή δεν είναι πλεόνασμα της οικονομίας, είναι πλεόνασμα υπερφορολόγησης και ακρίβειας. Να που κάτι συναντήθηκαν Πασόκ και Ελλάς.
1: Σε αυτό έχουν κοινές πεποιθήσεις. Το έχω ξανακούσει δηλαδή.
0: Και ο Στέλιος λέει: από όσα τάζετε εσύ, εγώ, Κοινέα Δημοκρατία, δεν τάζω. Κοινέα Δημοκρατία δεν παίρνω μία. Εγώ δεν τάζω, Στέλιο μου. Εγώ είπα τι λέει το Πασόκ, τι λέει η Ελλάς, τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Εκείνοι τάζουν. Εμείς είμαστε για να αξιολογούμε και να κάνουμε το λογαριασμό. Για να μην βρίσκεστε προαπρόπτων.
1: Ακριβώς, για να ξέρετε τι θα έχουμε να πληρώσουμε.
0: Επίσης ο Θοδωρής λέει: αντί να κάνουν το λογαριασμό πόσο κοστίζει 13η σύνταξη, μας πούν πόσο κοστίζουν οι 300 της Βουλής. Προσφάτω του είναι μηδενική. Εσύ τι προτείνει τότε να καταργήσουμε τη Βουλή? Ποιος να κυβερνάει τη χώρα? Το πεζοδρόμιο, κανένας, η Λαϊκή Βουλή? Ο μηδενισμός δεν ήταν ποτέ λύση στη δημοκρατία. Εδώ έχουμε 300 που τους ψηφίζουμε εμείς και αν δεν σου αρέσει, ψήφισε κάτι άλλο. Βάλε άλλους στη Βουλή. Όμως το να λες δεν θέλω Βουλή, πρέπει να πεις και τι θέλεις. Τους αν θέλεις χάος. Πάμε.
1: Επειδή κάνει επικύψεις ο Γιώργος, πάμε διάλειμμα.
0: Και αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών, μήπως και κάνουμε το λογαριασμό και ζούμε και δημοσκόπηση. Φρέσκα, GPO με εκπλήξεις.
1: Βέβαια, με πολλές εκπλήξεις.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.

0: πλαίσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για το λεκανοπέδιο με το οποίο διορθώνονται ασθένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφή της σύμβασης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό και θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του Ασπροπύργου. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στην Τράπεζα Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

0: Σύμφωνα στον κύριο Μαρκόπουλο, σου πω τη δημοσκόπηση και τις καραμπόλες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αποχώρησε, παρέδωσε την έδρα. Και ο Σιμεών και Δικόγλου.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε
1: ναι.
0: τώρα. Εδώ πρέπει κάποιος να πάρει την έδρα. Ξέρεις ποιο είναι ο επόμενος στη Βουλή.
1: Νομίζω ότι ήταν ο.
0: Σου πω. Είναι ο γραμματέας της Ελλάς, ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Είναι το άλλο κόμμα. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι κόμμα Τσίπρα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης. Τρίτος, ο κύριος Αποστόλου που δεν σκοπεύει να επιστρέψει.
1: Να.
0: Και τελικά η έδρα φαίνεται ότι πάει στην τέταρτη, Θεοδώρα Ακριώτου.
1: Η οποία ήταν πρόσθετε... το Κασελάκι.
0: Όχι, Τσίπρας.
1: Όχι, Τσίπρας. Έχω μπερδευτεί πάντα.
0: Όχι, εδώ κινδυνεύει να φύγουν 15 του ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε 15 έδρα στον Τσίπρα.
1: Να.
0: Ο Τσίπρας όμως έχει πει ότι εγώ δεν θέλω κανέναν ο οποίος έχει έδρα.
1: Ναι, οι οποίοι λογικά θα πρέπει να αρνηθούν την έδρα.
0: Δεν ξέρω, αν θέλουν να πάνε στο Τσίπρα.
1: Αν θέλουν να πάνε στο Τσίπρα.
0: Να σπίτους μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, GPO, πριν πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο. Έχουμε λοιπόν πρώτη σταθερά τη Νέα Δημοκρατία με 29,3, είχε 29,4, άρα σταθερή.
1: Στην εκτίμηση λες τώρα.
0: Εκτίμηση.
1: Ναι, ναι.
0: GPO και το εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16,6, είχε 16,3, είναι συν 0,3. Τρίτο το Πασόκ, με πτώση όμως 10,8, είχε τον Ιούνιο 11,5.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ είναι η έκπληξη. Στην τέταρτη και πέμπτη θέση δεν είναι Καρυθιανού.
1: Έτσι όπως ήταν.
0: Ισοβαθμούν ελληνική
1: που
0: λύση.
1: Ήταν συνήθως τέταρτη. Ναι. Και KKY.
0: Ναι. Ελληνική λύση με 9,1 και Κουκουέ με 9,1. Σταθερά τα κόμματα. Το ένα έχει 9,2, το άλλο έχει 9. Και παραμένει στην επόμενη θέση, δηλαδή. Έκτη θέση, κυρία Καρυθιανού, με 7, είχε 7,8. Ήταν έκτη. Απλώς είχε 7,8 και τώρα, έπεσε
1: πέφτει.
0: Στο 7.
1: Ναι.
0: Άρα, Νέα Δημοκρατία 1, Τσίπρας 2, Πασόκ 3, Βελόπουλος και Κουκουέ 4-5 και κυρία Καρυθιανού 7.
1: Ναι, 7.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Μετά είναι έκτη. Μετά, με 7%.
1: Ναι.
0: Μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία έχει 4,6. Μετά είναι η Φωνή Λογικής με 3,2. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μόλις 1,6. Η Νίκη 1,7. Και το ΜΕΡΑ25 πολύ πιο χαμηλά, είχε 2,9.
1: Ναι, έχει 1,7. Και το
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλησπέριζουμε τον Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σας.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να ρωτήσω, Λιόλιου, ακούτε?
2: Θα σας είμαι ειλικρινής.
0: Παρακαλώ, γιατί εμένα με μάθανε τώρα.
2: Είμαι σκράπας με την καινούργια.
1: Αποκλείεται να μην έχετε ακούσει το λογαριασμό.
2: Την ξέρω, αλλά είμαι σκράπας γενικότερα. Έχω μείνει στα παλιά σχήματα.
0: Τώρα, αυτό πρέπει να κάνετε μια εξαίρεση, να την εντάξετε στο team του Υπουργείου Οικονομικών, την Κατέρινα Λιόλιου. Διότι το τραγούδι που σπάει τα ταμεία είναι λογαριασμός. Και επειδή εσείς όλη μέρα κάνετε λογαριασμό και λέει κάποιος να μου φέρει το λογαριασμό, και εσείς λογαριασμούς κάνετε εκεί ως Υπουργός Οικονομικών, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ πέρα είναι ένας διαρκής λογαριασμός.
0: Έτσι, γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να βάλετε λιόλιο όλη μέρα.
2: Ο τελικός λογαριασμός έρχεται από τους πολίτες και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο.
1: Απλά οι πολίτες φοβούνται ότι θα πληρώσουν τον τελικό λογαριασμό, καταλάβατε κύριε Μαρκόπουλε. Αυτό
2: λέμε. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση, τουλάχιστον στο φορολογικό πεδίο, αλλά και στο ευρύτερα δημοσιονομικό, ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία δεν τους πήραμε, τους δώσαμε στους πολίτες. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει μια διεθνής πίεση και μια συγκυρία με τις τιμές, όμως έχει γίνει προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι έχουμε μια αμέριμνη κυβέρνηση.
0: Ακούστε,
2: που δεν βάζει.
0: Καταρχήν, για να κλείσουμε τη Λιόλιου. Η Λιόλιου λέει ότι θα μας στείλουν εμείς οι πολίτες θα πληρώσουν τον λογαριασμό. Άρα είναι μαζί σας. Συμφωνεί. Το δεύτερο, ξεκίνησα αυτή τη συζήτηση και θέλω και τη δική σας άποψη. Διότι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι πια οι προεκλογικές εξαγγελίες. Και επειδή έχουμε καεί από το πόσο κοστίζει το καθετή, και εγώ πήρα τα νούμερα της σύγκρουσης Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη την Παρασκευή στη Βουλή. Είδα ότι ο Πρωθυπουργός λέει 13 σύνταξη, 2,5 δις. Είστε ο αρμόδιος να μας πείτε. 2,5 δις. Λέει το Πασόκ δεν είναι 2,5 δις. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ θα δώσω τη μισή με 420 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο, καθόλου το δεύτερο, 420 τον τρίτο και το σύνολο τον τέταρτο. Όμως λέει, επειδή η κυβέρνηση ήδη δίνει το 300 αυτό που κοστίζει, λέει 420, εγώ ξέρω ότι κοστίζει 500, είναι 4,20 και 4,20, 8,40. Επί 2, 1,680. Τα έχω, τα δίνω. Σχόλιο.
2: Πιστεύετε ότι αν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, εμείς θα είχαμε κανένα πρόβλημα να ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική? Ο κύριος Ανδρουλάκης συνειδητά και το Πασόκ κοροϊδεύουν τον κόσμο. το κόστος λίγο για να καταλάβουν οι.
0: Γιατί αφού λένε το κοστολογήσαμε, τόσο.
2: Γιατί, τότε γιατί τι είμαστε τόσο κακοί. Δεν είναι οι βλάκες. Οι κακοί βλάκες.
1: Άρα τι, δεν το έχουν κοστολογήσει σωστά, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Μα το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει κάτι περισσότερο. Ναι. Δεν είναι θέμα κοστολόγησης. Είναι θέμα ότι προσπαθούν να ξεγελάσουν τους πολίτες. Ναι. Να παρουσιαστούν δηλαδή φιλολαϊκοί, χωρίς όμως να μπορέσουν ποτέ αυτή την πολιτική να την κάνουν. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει αυτή τη στιγμή damage control. Βλέπει ότι τα ποσοστά του πέφτουν, έχει μεγάλο πρόβλημα προσωπικής πολιτικής επιβίωσης πλέον. Ναι. Το κεφάλι του δεν στέκεται καλά στην ηγεσία του Πασόκ. Αυτό ναι. Να το λέμε. Ναι. Και τι λέει, τάζει ό,τι μπορεί να τάξει. Να είμαστε λοιπόν σαφείς με τους πολίτες και κοστολογημένοι. Λέω, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, δηλαδή, μπακάλικο είναι αυτό.
2: Μπακάλικο. Ωραία, γιατί δεν καταθέτει την πρότασή του στο Γενικό Λογιστήριο.
0: Γιατί είναι δικό σας. Γιατί... Να πάει, λέει, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το Γενικό λοιπόν, Λογιστήριο, λέμε... ανοίξει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ακούστε, λέμε με τη βαρύτητα των λόγων μας. Mm. Τη βαρύτητα των λόγων του Πρωθυπουργού την Παρασκευή, τη βαρύτητα των λόγων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη και τη βαρύτητα των λόγων εμένα ως υφυπουργού του. Mm. Λοιπόν, λέμε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα. 13η σύνταξη ολόκληρη. Παίρνει ένα συνταξιούχος 1.100 ευρώ. Να πάρει 1.100 ευρώ. 13η σύνταξη. Όχι αυτά τα του που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ τα 400 ευρώ που τα βάφτισε.
1: Ή την εθνική σύνταξη.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω παρακαλώ. Ναι. Λέμε λοιπόν 13η σύνταξη ολόκληρη. Σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Πόσο είναι το μισό του 2,5 δισεκατομμύρια?
0: 1,25.
2: Μπράβο. Λοιπόν, λέμε λοιπόν. Τι σημαίνει
0: είναι λέει μεικτά, εκείνος θα δίνει καθαρά.
2: Τι σημαίνει αυτό, αυτά είναι τώρα. Έχει βγάλει το, μην πω τώρα, το ΖΙΚΟ. Τον μπακαλοτεύτερο, αυτόν τον μπακαλοτεύτερο. Εμείς μιλάμε βάση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Με την ευθύνη που έχει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Και λέμε, η περσινή ΔΕΘ που ήταν μια γενναιόδορη ΔΕΘ, έδωσε. Πόσο πήγε το πρόγραμμα αυτό? 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Το δικό σας, περίπου 2 δις, ναι.
2: Άρα τι μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης? Να δώσουμε σε μία μόνο κοινωνική ομάδα. Εγώ σας λέω τη μισή, θέλετε να βάλω τη μισή. Να δώσουμε δηλαδή περίπου το 80-85% της ΔΕΘ μόνο στο συνταξιούχο.
0: Μα λέει ότι ήδη δίνεται το 300, το 300 είναι 420, άρα εκείνος βάζει τα άλλα 400.
2: Σας λέω τώρα, δεν θέλω να το πάω στη λογική του ΖΙΚΟΥ, του μπακαλόγατου, αλλά αυτό τώρα είναι μπακαλίστικη πολιτική. Εμείς λέμε με μεγέθη. Τι λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? 2,5 δισεκατομμύρια ολόκληρη σύνταξη. 1,25 δις η μισή. Πάμε λοιπόν τη μισή. Θα δώσουμε σχεδόν μία ΔΕΘ μόνο σε μία κοινωνική ομάδα. Γιατί θα πρέπει να βγει ο κύριος Ανδρουλάκης και να πει: πάμε λοιπόν. Στις οικογένειες με παιδιά δεν θα πάρετε φράγκο. Στους δημόσιους υπάλληλους δεν θα πάρετε φράγκο. Στους ιδιωτικούς υπάλληλους.
0: Μια στιγμή λέω ότι υπάρχουν και για τους συνταξιούχους και αυτά που δίνετε. Όλα υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν υπερπλεονάσματα και εσείς υπερφορολογείτε και υπερπλεονάσματα ακρίβειας. Άρα αντί να τα μοιράσετε στον κόσμο, θα κάνει εκείνος, εσείς τα δίνετε για εξυπηρέτηση του χρέους.
2: Πάλι ακοστολογείτε και εκεί. Πόσο τι σε κατονομίζετε
0: ότι. Σα αφήνω στην Τουρκία, εδώ είναι ειδική στο θέμα.
2: Μιλάμε για έμεσους φόρους. Πόσο τις εκατονομίζετε ότι είναι στα πλεονάσματα η συμμετοχή των έμεσων φόρων? Πέστε ένα ποσοστό.
0: Τα μισά.
2: Γιατί λέει, όταν λέμε τα μισά, 10% είναι. Mm. Άλλη μύθη, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάθονται το πρωί, πίνουν ένα καφέ, κάνουν πρωινό καφέ και νομίζω ότι αρχίζουν και λένε ό,τι τους κατέβει.
1: Μισό λεπτό όμως. Ό,τι περισσεύει, κύριε Μαρκόπουλε, ό,τι περισσεύει από αυτά τα υπερπλεονάσματα και τα οποία ουσιαστικά κάποια ένα ποσό αυτών το δίνεται για πρόωρη αποπληρωμή του χρέους που έχουμε. Αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή κάποιοι σας κατηγορούν ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
2: Αυτά, κυρία Γκάτσου, πήγανε τον ελληνικό λαό χρόνια πίσω. Το χρέος, και να σας πω και κάτι, δηλώνουν ότι είναι και Παπανδρεϊκοί και δεν έχουν διαβάσει Ανδρέα Παπανδρέου. Τι είχε πει για το χρέος ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ότι το χρέος είτε θα το εξαφανίσουμε είτε θα μας εξαφανίσει. Πάθανε και δεν μάθανε. Εμείς λοιπόν ξέρω ότι έχετε παιδιά και οι δυο σας. Mm. Δεν πρέπει να παραδώσουμε μια πατρίδα στα παιδιά μας, στις μελλοντικές γενιές που αμφισβητούν και την πολιτική.
0: Αυτό πρέπει, δεν πρέπει
2: και
0: τα παιδιά.
2: Οικονομικά υγιή.
1: Δεν πρέπει όμως και τα παιδιά μας, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Από το εστέρμο του συνταξιούχου, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Ακριβώς.
2: Ακούστε, πάντα στην πολιτική θα υπάρχει η τωρινή συγκυρία. Πάντα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm. Όμως πάντα επάνω σε αυτό πατούσαν οι κυβερνήσεις παλιότερες και αν θέλετε κιόλας εδώ ήταν και ένα πρόβλημα κυρίως των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ για να μην πληρώνουν το χρέος. Και το χρέος ήρθε και έπνιξε τους σημερινούς 20άριδες, τους 30άριδες και τους 40άριδες ως γενιές. Εμείς λέμε λοιπόν το χρέος πρέπει να αποπληρώνεται. Καταρχάς το δημοσιονομικό προφίλ της χώρας βελτιώνεται. Μπορούμε με μεγαλύτερη άνεση να κάνουμε πράγματα και δημοσιονομικό χώρο να βρίσκουμε. Δεν είναι ένα success story του Μαρκόπουλου, του Μητσοτάκη, του Πιερακάκη πολύ περισσότερο. Είναι των Ελλήνων. Αν εμείς λοιπόν παραδώσουμε μια χώρα εξίσου χρεωμένη όσο και στο παρελθόν, θα έχουμε αποτύχει. Όσοι λοιπόν εισηγούνται και λένε τώρα, η συγκυρία τώρα, να πούν στα παιδιά τους ότι θα τους παραδώσουν μια Ελλάδα χειρότερη.
1: Και ναι, από την άλλη όμως και τα παιδιά τους.
2: Κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν μια και λέτε για τη Λιόλιου το λογαριασμό.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, από την άλλη όμως και τα παιδιά μας ολονών και τα παιδιά τους και τα παιδιά μας και όλων δεν πρέπει να έχουν να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς, να μπορούν να νοικιάζουν ένα σπίτι, να μπορούν να πηγαίνουν διακοπές, να μπορούν να κάνουν παιδί. Γιατί αυτή τη στιγμή με τους μισθούς που υπάρχουν, ακόμα και αν έχετε αυξήσει, γιατί το ακούω το επιχείρημα, ότι έχετε αυξήσει το μέσο μισθό, έχετε αυξήσει το βασικό μισθό. Από την άλλη όμως, ένας άνθρωπος με 1100, από 1100 μέχρι 1200-1250 το μήνα δεν ζει εύκολα.
2: Δεν παραγνωρίζω τα προβλήματα. Δεν παραγνωρίζω και τη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Αλίμονο. Και σας το λέει ένας, νομίζω σας το έχω ξαναπεί, εγώ δεν κάνω πολιτική από την Εκάλη για τον κόσμο κάτω στη Β' Πειραιά. Ναι. Εγώ είμαι κάτοικος της Β' Πειραιά. Το ξέρετε κύριε Αγκάτσου γιατί δεν
1: ξέρω. Ναι, το ξέρω.
2: Εγώ μένω στον Κορυδαλό. Λοιπόν, εμένα κανένας δεν μπορεί να μου κάνει, δεν το λέω για εσάς, αλλά μόνο κανένας δεν μπορεί να μου κάνει μαθήματα κατανόησης ή όχι των προβλημάτων. Εγώ ζω μέσα στα προβλήματα. Λοιπόν, εγώ όμως αυτό το οποίο λέω είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση προσπάθησε και δεν πήρε από τον Έλληνα. Ναι, αντιλαμβάνομαι την ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως δεν είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη που θέλουν να την παρουσιάζουν. Εμείς κάναμε 6 αυξήσεις κατώτα του μισού. Να σας πω και κάτι. Θα έρθουν κι άλλες. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Κάναμε, βοηθήσαμε με την απαλληφή 83 φόρων και εισφορών. Ξέρετε πόσο ελαφραίνει σε επίπεδο φόρων, μιλώ. Κάθε χρόνο πόσα λεφτά ο Έλληνας. 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,5 έμφυα. Έχουμε φοροελαφρύνσεις κατέτος. Κάνουμε μια προσπάθεια. Αυξήσαμε από 23%.
0: Τι να τις κάνουμε τις αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και φοροελαφρύνσεις όταν έρχεται η ακρίβεια από την άλλη πλευρά και τα τρώνε.
2: Dubai, με συγχωρείτε.
0: Όχι, μπορούμε. Όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι στο επίπεδο της Βουλγαρίας, αυτό δεν είναι επιτυχία. Κύριε η επιτυχία είναι να δίνετε χρήματα, αλλά να πιάνουν τόπο, να μην φεύγουν από την άλλη τσέπη.
2: Κύριε Στραβελάκη, αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε μια χώρα η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν στα μνημόνια. Είχαμε προβλήματα. Δεν μπορούμε να γίνουμε Ντουμπάι με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όμως νομίζω ότι περιγράφω μια πολιτική φιλότιμη, μια κυβέρνηση η οποία παλεύει, δίνει, προσπαθεί να ανακουφίσει, φέρνει και μέτρα κατά της ακρίβειας.
0: Ξέρετε, έτσι καταλογίζω, κύριε Μαρκόπουλε, ότι αυτό που κάνετε είναι ότι ενώ ενισχύεται τα εισοδήματα σε ένα μικρό βαθμό, με αύξηση μισθών, συντάξεων, μείωση φόρων ή μεγαλύτερο βαθμό, εσείς το βλέπετε μεγαλύτερο, ο κόσμος κάποιοι το βλέπουν μικρότερο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, διότι η ακρίβεια παραμένει. Και εκεί, έβλεπα για παράδειγμα, ακούστε με, τα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα δηλώνουν κέρδη 1-2% και έβλεπα σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ότι οι εταιρείες ιδιωτικής ετικέτας στο σούπερ μάρκετ έχουν κέρδη 20%, 25%. Άρα μήπως σας έχει ξεφύγει το κομμάτι διαμόρφωση τιμών και τελικώς τα δίνετε εσείς, τα παίρνουν κάποιοι οι οποίοι φουσκώνουν τις τιμές και τελικώς αυτά που δίνετε από το δικό μας στέρημα και τους φόρους καταλήγουν στις τσέπες κάποιων που κάνουν κόλπα για να φουσκώνουν τις τιμές.
2: Κύριε Στραβελάκη, ακούστε να δείτε. Εγώ δεν δέχομαι το αφήγημα, επειδή το έχω δει και δημοσκοπικά να παίζει, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος πέρναγε καλύτερα ή ότι εμείς τα κάναμε χειρότερα. Το καλύτερο είναι το γεγονός ότι 600.000 συμπολίτες μας μπήκαν στην αγορά εργασίας και δεν ζουν από τα επιδόματα και από την ελεημοσύνη του κράτους. 600.000 άνθρωποι μπήκαν στην αγορά εργασίας.
0: Αυτό είναι ακρίβεια τι σχέση έχει.
2: Αυτό είναι,
0: Δεν χτυπάτε την ακρίβεια.
2: Εγώ σας λέω όμως. Επειδή κάπου νομίζω ότι δεν αναφέρομαι σε εσάς, μιλώ για την αντιπολίτευση. Ο λόγος πλέον έχει γίνει ισοπεδωτικός. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αποκλιμάκωσε 6% τις τιμές χάρη στο πλαφόν το οποίο έβαλε στα κέρδη, σε μια σειρά κατηγοριών.
0: Σε ποιες τιμές λέτε?
2: Σε σειρά προϊόντων.
0: 2.000 κωδικοί, μείον 6%. Οι υπόλοιποι είπατε ότι μένουν σταθεροί και είπα πριν στη Λουκία ότι πήγα, γιατί μου ξεφεύγετε εμένα, πήγα στο σούπερ μάρκετ και βρήκα αυξήσεις. Παρά τη συμφωνία και τα άστρα στην κυρία Τσαγκάρη. Παρά τη συμφωνία για σταθερές τιμές όλο το καλοκαίρι. Και κυρώσεις δεν υπάρχουν, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Υπάρχουν πρώτη φορά τα
0: δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δεν έχει κυρώσεις. Είναι συμφωνία κυρίων.
2: Υπήρξε μια μεσοσταθμική αποκλιμάκωση 6%.
0: Σε 2.000 κωδικούς από τους 25.000.
2: Εντάξει, υπάρχει όμως, δεν είναι 3, δεν είναι 15, ούτε είναι 100. 10%, ναι. Είναι ένα 10%, δεν είναι μικρό.
0: Τώρα, να σας πω κάτι άλλο.
2: Μπορεί
0: η χώρα
2: να
0: θα μείνει.
2: Καλύτερο, βέβαια.
0: Για να βλέπω το ρολόι. Η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη, διότι βλέπω όλες τις δημοσκοπήσεις σας έχουν γύρω στο 28, 29, 30. Ο Τσίπρας είναι 15-16, το Πασόκ είναι 10-11, έτσι η κυβέρνηση δεν βγαίνει. Ειδικά αν βγει ο Σαμαράς, κυβέρνηση δεν βγαίνει. Είδα σήμερα κάτι καινούργιο. Είδα τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί το ερώτημα είναι εσείς αν είστε πρώτοι. Με ποιους θα συνεργαστείτε, θα πάμε σε δεύτερες, τρίτες, τέταρτες κάλπες. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αν ο Σαμαράς δεν επιμένει για άλλο πρωθυπουργό και μπει στη Βουλή, θα συζητούσαμε μαζί του πως με τα άλλα κόμματα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Καινούργια γραμμή είναι.
2: Εγώ θα πω την άποψή μου.
0: Μπορείτε να συνεργαστείτε εσείς.
2: Εγώ θεωρώ απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας. Τα ίδια μεγέθη είχαμε περίπου και τις εκλογές του 23. Αλλά να πάμε στο σενάριο που περιγράφεται, γιατί δεν αρνούμε να.
0: Χωρίς Σαμαρά 30. Με Σαμαρά δεν θα έχει ένα 4-5%.
2: Δεν είστε τόσο σίγουρος. Εγώ νομίζω ότι
0: δεν θα
2: απευθύνεται σε άλλο ακροατήριο. Ναι. Τι γνώμη μου σας λέω.
0: Δεν θα πάρει από το κουκουέ.
1: Και από πού θα πάρει όμως.
2: Μπορεί να πάρει από το Βελόπουλο, μπορεί να πετάξει έξω τη φωνή λογικής.
0: Ναι. Λοιπόν, για πείτε το σκεπτικό σας.
2: Βλέπετε ότι είναι σε αποδρομή. Γενικά χάνει μια μισή μονάδα.
0: Είναι σε αποδρομή, όντως. Ναι.
2: Λοιπόν, θεωρώ η άποψή μου ότι είναι εφικτός ο στόχος. Τώρα, αν δεν τον πετύχουμε αυτόν τον στόχο, καταρχάς για μας δεν υπάρχουν δεύτερες κάλπες και ο ελληνικός λαός όσο πάμε προς τις εκλογές θα το καταλάβει. Αλλά λέω το εξής. Θα μείνουν σταθερά τα πάντα μετά τις εκλογές. Για παράδειγμα, όταν κατεβαίνεις και πολιτεύεσαι και λες εγώ θα κερδίσω με μία ψηφό διαφορά και βγεις, λέω ένα σενάριο, τρίτος ή τέταρτος. Είναι σίγουρο ότι και οι γραμμές του ΠΑΣΟΚ θα μείνουν οι ίδιες. Λέω, ρωτώ.
1: Εννοείται όσον αφορά και την κυβέρνηση, το σενάριο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορεί να αντέξει ο Ανδρουλάκης αν πάρει 10%.
2: Εναλλακτικές, αν χρειαστεί, θα προκύψουν. Είδα τις τελευταίες μετρήσεις και μου έκανε εντύπωση ότι στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αποτελεί κορυφαία επιλογή συνεργασίας η Νέα Δημοκρατία.
0: Το είπε και ο Σβουρός. Αλλά αποδοκιμάστηκε.
2: Αφήστε τις κάρτες. Ναι, αυτό που είπε ο Σβουρός και δεν του κόστησε τη διαγραφή του και ο Κωνσταντινόπουλος που είπε κάτι πολύ λιγότερο και διαγράφηκε. Θέλω να πω λοιπόν. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια περιδίνηση λόγω της εμφάνισης Τσίπρα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν νέα δεδομένα. Λοιπόν, να το πω έτσι, να κάνω και το. Θεωρώ λοιπόν ότι όσο το ΠΑΣΟΚ δεν πετυχαίνει τους στόχους του, τόσο περισσότερο θα θίγεται και ο πυρήνας της πολιτικής του. Ο κύριος Δούκας εγκλώβησε τον Νίκο Ανδρουλάκη με την αριστερόστροφη κίνηση των πραγμάτων στο ΠΑΣΟΚ. Μετά τι του κάνει, του βάζει δίλημα. Να υπάρξει στο συνέδριο απόφαση μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Και μετά τι κάνει, πώς ολοκληρώνει το έργο του κ. Δούκας, ο οποίος λειτουργεί πλέον με έναν τρόπο, νομίζω, ως. Τι να σας πω, ο μπροστινός του κ. Τσίπρα. Γυρνάει και λέει: δεν το πάμε το μαγάζι.
0: Ο κ. Δούκας μπροστινός του κ. Τσίπρα, το ξανακούστηκε.
2: Αφού πρότεινε συνεργασία με τον κ. Τσίπρα, έχει δεσμεύσει.
0: Μετά το μάζεψε.
2: Πιστεύετε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης όλα αυτά τα κατασυρωήν σφάλματα, τα λάθη που έχει κάνει πολιτικά στο τέλος δεν θα τα πληρώσει? Το βλέπετε και στις μετρήσεις.
0: Πώς θα πληρώσει?
2: Με την ηγεσία.
0: Θα τεθεί θέμα ηγεσίας, ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν δεν θα τεθούν μετά από μια στρατηγική ήττα του ΠΑΣΟΚ στις κάλπες.
0: Θα σας πούνε ότι παρεμένετε στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν έχω καμία διάθεση και αυτό. Απλά νομίζω ότι ερμηνεύω όπως και για μένα.
0: Ναι. Κατάλαβα. Ήσταν σαφής.
2: Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, αν συνεχίζει σε αυτή την πορεία, στο τέλος δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει όχι μόνο αρχηγό και πολιτική.
0: Και θεωρείτε ότι η επόμενη ηγεσία θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για σύμπραξη με τα εκλογική, αν χρειαστεί, με τη Νέα Δημοκρατία, με έναν τρόπο?
2: Λέω για κάποια πράγματα τα οποία μπορεί μελλοντικά.
0: Αν απαιτηθεί να έχει κυβέρνηση ο τόπος, αυτό λέω.
2: Γιατί κάποιοι δηλαδή θεωρούν δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει την αυτοδυναμία και δεν θεωρούν δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλα αδιέξοδα. Αυτή η στροφή κατά της Νέας Δημοκρατίας τους έχει κοστίσει. Γιατί η Βελόνα όχι μόνο δεν πήγε πιο πάνω, πήγε πιο κάτω. Γιατί ένας κόσμος σου έλεγε, κοίταξε, ψηφίσουμε το Πασόκ, εμείς θέλουμε όμως αστική κοινοβουλευτική λύση, αν δεν προκύψει η πρωτιά του Πασόκ. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος δεν αποδοκιμάζει τον Ανδρουλάκη.
0: Ανάβετε φωτιές, κύριε Μαρκόπουλο. Καταλαβαίνετε. Τώρα όσο να μιλάτε, εγώ σας αφήνω. Ανάβετε φωτιές.
1: Τα έχει πει ο κύριος Μαρκόπουλο.
2: Εγώ λέω την άποψή μου, βλέποντας τις μετρήσεις. Υπάρχει ένας κόσμος που ενδεχομένως να ήθελε να ψηφίσει Πασόκ και πλέον το αποστρέφεται. Μάλιστα. Γιατί βλέπει ότι ψηφίζει Πασόκ και σου βγαίνει Τσίπρας.
0: Κύριε Μαρκόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ήταν μαζί μας. Λουκί, έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εξαιρετική
0: πολιτική γραμματεία. Ναι, παρατήθηκε η αναπληρώτρια γραμματέας η κυρία Σαπουνά. Η οποία αρνεί το.
1: Είναι και μια φασαρία στο γραφείο.
0: Ναι, το Σάββατο, ναι, με τον κύριο Πολάκη.
1: Σάββατο, ναι.
0: Και έκανε μια καταγγελία και ως Γιαννούλης υπενισόμενος και σωματική βία. Αρνεί το να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Τελικώς παρατήθηκε τώρα στην πολιτική γραμματεία. Και είδες ότι η νεολαία θέλει δημοψήφισμα.
1: Ναι, επιμένει στο δημοψήφισμα.
0: Βέβαια, η κυρία Δούρου μου είπε ότι αυτή η διαδικασία θέλει μια πλειοψηφία που δεν υπάρχει. Μου το εξήγησε το καταστατικό κομμάτι, άρα δεν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η νεολαία,
1: τώρα,
0: πέρα του ψηφίσματος, λέει.
1: Να γίνει, δηλαδή, να σου πω, ακριβώς, τι...
0: Η νεολαία λέει: μην κατέβουμε στις εκλογές, πάμε όλοι στον Τσίπρα. Γιατί η νεολαία του Τσίπρα.
1: Για να μην κατέβει το κόμμα απέναντι στον Τσίπρα, γι' αυτό το θέλει.
0: Εγώ ρωτώ: ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα θα υπάρχει? Κράτα το αυτό.
1: Κάτω.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα μιλάμε για κανονική εισπίδηση Μαρκόπουλο στο ιστορικό του Πασό και προέλευσε ότι θα πάει καλά, θα φύγει ο Ανδρουλάκη, θα έρθει κάποιο που μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, το σενάριο αυτό το ακούω από πολλές πλευρές.
1: Ότι ο Δούκας θα είναι η καταστροφή των Ανδρουλάκη. Ο κύριο Μαρκόπουλο τα λέει έτσι, τα πετάει.
0: Δούκα, ίσον ο Τσίπρα Πασό, κάτι τέτοιο. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό. Πιστεύει κανείς ότι δεν θα υπάρξουν διεργασίες στα κόμματα και δεν λέγεται το Πασόκ, λέω συνολικά.
1: Συνολικά.
0: Εάν έρθουν αυτά τα αποτελέσματα που δεν θα δίνουν τη δυνατότητα σε κανένα
1: κυβερνήσει. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχουν διεργασίες. Δηλαδή, εγώ αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, δεν θα είναι τόσο απλό.
0: Σου θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει πει ότι πανηγυρίζουμε τις δημοσκοπήσεις που γράφουν τρία μπροστά, αλλά είχαμε τέσσερα.
1: Ακριβώς.
0: Με το Μητσοτάκη. Και δεν μπορεί να πανηγυρίζουμε μόλις τα 15 μονάδες πίσω.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα εξαρτάται από τα αποτελέσματα βασικά που θα έχουν. Αλλά
0: πώς
1: δεν θα μιλήσει. Βέβαια.
0: Αν πάρει 5 ο Σαμαράς, 27 η Νέα Δημοκρατία.
1: Τι θα μείνουν
0: θα
1: έτσι μουγεί στη Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό. Θα αρχίσουν τα όργανα. Τι να λέμε τώρα.
0: Αν το Πασόκ έχει 11, ο Σαμαράς έχει 4, η Δημοκρατία έχει 28, ο Τσίπρας έχει 18. Ποιο θα κυβερνήσει τη χώρα.
1: Το Πασόκ έχει πιο κάτω, 10 ξέρω.
0: Ποιο θα κυβερνήσει.
1: Έλα μου ντε. Το μεγάλο
0: ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία πάει με Πασόκ. Έχει αποφασίσει το Πασόκ, όχι.
1: Έχει αποφασίσει το Πασόκ, όχι. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό το θεωρείς θέσφατο. Αν ξεκινήσει μια διαδικασία διεργασιών.
0: Ναι, με το Πασόκ του Ανδρουλάκη, ναι.
1: Του Ανδρουλάκη. Του Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω. Αυτό λέω, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Είναι όλα πάρα πολύ ρευστά.
0: Θα πάει με Καριστιανού, όχι. Θα πάει με Κωνσταντοπούλου, όχι. Με Βελόπουλο, το υπογράφω, όχι. Λατινοπούλου, όχι. Δεν υπάρχει κανείς. Το κουκουέ,
1: και αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Σαμαρά, περίεργη δήλωση κι αυτή.
0: Ναι, γιατί ο Σαμαράς λέει με αυτό το πρωθυπουργό. Ναι. Και λέει όταν επιμένει.
1: Άρα τι, θα ανοίξουμε θέμα, δηλαδή.
0: Μα γιατί θα κάνει η κυβέρνηση ο Σαμαράς με τον Μητσοτάκη.
1: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Άρα θα ανοίξει τι, θέμα αλλαγής πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάμε. Δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Λοβέρδας, υπουργός εξωτερικών. Για το μεγάλο θέμα της Τουρκίας, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αν κερδίσαμε ή χάσαμε, τα F-35 και αν ανοίγει ο δρόμος σε περίπτωση που η Τουρκία πουλήσει τους ρωσικούς πυράβλους S-300 και αν υπάρχει νέα στρατηγική, ότι το κάζους μπέλι και ο διάλογος δεν πάνε μαζί στην Τουρκία.
2: Real FM.
3: Η ώρα είναι 4:00.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ελέγχουν το στενό του Ορμούζ και θα πληρώνονται. Γι' αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τις σφοδρές αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πυραυλικά χτυπήματα στις χώρες του κόλπου. Άνοδο πάνω από 4% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent και προσεγγίζει τα 80 δολάρια το βαρέλι. Διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr Wallet θα είναι από σήμερα το ελληνικό διαβατήριο, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτοποίηση και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της χώρας.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για ακόμη 2 χρόνια ο 29χρονος τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Κότσαρης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 ποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, πώ θυμάσαι εκείνη την παραλία στην Νότια Ρόδο πέρσι, πρώτα στο καλοκαίρι ήταν που είχαν φτιάξει εκείνα τα πλωτά τραπεζάκια στην παραλία
1: και
0: σερβίριζαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαιναν μέχρι το λαιμό οι σερβιτόροι με το δίσκο και σερβίριζαν τη σαμπάνη στα μπουζαδάκια. Και του ξύλωσαν. Έχουμε καινούριο τώρα.
1: Αλίμονο που δεν θα έχουμε. Είμαστε εφευρετικότατοι.
0: Έχει δει.
1: Είμαστε εφευρετικότατοι. Για να δω.
0: Αυτό ξέρει τι είναι. Περίμενε. Πώ το βλέπει αυτό.
1: Σαν μια πλωτή παράγκα,
0: είναι
1: να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: το είπα καλά.
0: Αυτό είναι πλωτή καντίνα.
1: Ναι.
0: Σε παραλία στα Κουφονίσια.
1: Αυτά είναι.
0: Είναι εφευρετικό. Ωραίο είναι να κολυμπάς μέσα,
1: και εκεί
0: ανεβαίνεις που σου έρχεται
1: η όρεξη
0: και πας και,
1: παίρνεις κάτι.
0: Το ποτό σου, το
1: ποτό σου, αυτό. Ωραία. Μετά δεν ξέρω πώς γυρνάς πίσω βέβαια.
0: Γεμάτο στο μάχη.
1: Ναι, αυτό.
0: Τι τους πειράζει. Κακό είναι, απαγορεύεται.
1: Νομίζω στον Αιγιαλό. Μπορείς να στείλεις πλωτές καντίνες.
0: Προφανώς όχι.
1: Νομίζω όχι. Λοιπόν, νομίζω λέω εγώ τώρα.
0: Αυτή η πλωτή καντίνα δεν είχε σερβιτόρους και κυβερνήτη. Και το λιμενικό.
1: Γιατί ήταν πλοίο από κάτω. Και το καμουφλαρισμένο, δεν κατάλαβα.
0: Βέβαια, άλλο πώ θα έρθει, τι θα έχει.
1: Δείχνει να είχαν ρίξει, έλατε.
0: Ένα σκάφο. Λοιπόν, συνελήφθη ο κυβερνήτης.
1: Καμουφλαρισμένο όμω, ωραίο. Πρέπει να σα περιγράψει ο Νίκο την εικόνα. Είναι καμουφλαρισμένο, δεν φαίνεται ότι είναι.
0: Λοιπόν, συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτή καντίνα. Μόλις κατέπλευσε, γιατί η πλωτή καντίνα πλέει και μετά γυρίζει πίσω. Δεν κάθεται όλη μέρα εκεί. Γυρίζει στο λιμάνι. Λοιπόν, συνελήφθη ο κυβερνήτης πλωτής καντίνας μετά τον κατάπλο του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια.
1: Α, ναι, είναι η Ιταλίδα, είναι η παραλία η οποία κιόλας έχει μείνει. Δεν έχω να πάω χρόνια βέβαια, αλλά υποτίθεται ήταν ανέγκυχτη. Θέλω
0: ωραία.
1: Να πω πάρα πολύ ωραία. Δεν είχε ούτε ξαπλώστρες, ούτε ομπρέλες, τίποτα. Είναι ελεύθερη.
0: Ο επιχειρηματίας λοιπόν άνοιξε αυτή την πλωτή καντίνα. Βασικά έκανε ένα σκάφος με καντίνα. Σε παραλία όμως η οποία είναι Natura 2000, στο δίκτυο του προστατευόμενου.
1: Ναι, είναι από τις πιο ωραίες παραλίες των Κουφονισίων.
0: Πήγε λοιπόν αυτό το πλωτό αναψυκτήριο Σάββατο βράδυ, 11 Ιουλίου, στην παραλία, χωρίς να έχει ασφαλίσει άδεια. Μόλις είδαν οι κάτοικοι την πλωτή καντίνα, είπαν: όπα, αδελφέ, δεν γίνεται.
1: Αφού πήγανε και πήρανε πρώτα κάτι.
0: Ή κατέδωσαν ή ενημέρωσαν, να το πω γενικά,
1: το λιμενικό.
0: Ναι. Για τον επιχειρηματία. Μετέβη το λιμεναρχείο, έστειλε περιπολικό το λιμεναρχείο Νάξου και συνελήφθη, διότι το πλωτό μέσο δεν είχε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Βέβαια, ο κυβερνήτης λέει ότι εγώ όσο ήμουν εκεί δεν έκανα καμία εμπορική συναλλαγή. Τελικώς, στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ο κυβερνήτης, είναι πρωτότυπο όλο αυτό, αποφασίστηκε από την εισαγγελία Νάξου που ενεπλάκη να φύγει το σκάφος από την παραλία και γίνεται προανάκριση. Τι άλλο θα δούμε, ρε Σιλουκία.
1: Είδαμε και πλωτή καντίνα.
0: Σαν την καλύτερη προπαθούμε.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν,
1: στη μέση.
0: Είμαστε εδώ 10 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8, κατά καλό καιρό. Πρέπει να σου πω, Λουκία, αποφασίστε από την διεύθυνση.
1: 13 Ιουλίου, παιδιά, φτάσαμε αισίως.
0: Ειδικά εσύ, λόγω της βαρύτητας της παρουσίας σου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα λείψει τον μία μέρα το παρελθόν.
1: Αχ, μη μου λες κάτι. Μαχαιριά. Θες να λιποθυμίσω τώρα.
0: Θα λείψει, είχε καταγράψει.
1: Κάτι μου έρχεται, λιποθυμίσω.
0: Θα λείψει 32 Αυγούστου. Πώς φαίνεται αυτό.
1: 32 με 46. Κάτι μου έρχεται. Ζαλίζομαι.
0: 32 με 46.
1: Νίκο, ζαλίζομαι, σου λέω, δεν είμαι καλά.
0: Γιώργο,
1: μου έχει πέσει πίεση.
0: Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Σοφία Γαλάνη, Βάσια Κούτρα και εσείς, Μπλουκία. 211.
1: Εδώ, 211-208-200 και όχι μέχρι τις 32 Αυγούστου που λέει ο Νίκος.
0: Όχι. 32 θα φύγεις.
1: Όχι, μην τον ακούτε.
0: Σου δίνω 15 μέρες.
1: Μην τον ακούτε,
0: 32-46.
1: Και τα email σας στο studio@lfm.gr.
0: Έτσι.
1: Μέχρι τις 31 Αυγούστου.
0: 31 Ιουλίου.
1: Α, 31 Ιουλίου, ναι.
0: Αν θες 31 Αυγούστου, ευχαρίστω. Δεν
1: έχω πει. Πώς την βάτησα έτσι.
0: Άκουσες, Γιώργο, 31 Αυγούστου θα με πει.
1: 31 Ιουλίου, λάθος. Γράψατε λάθος. Σημειώσατε λάθος.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει έμβλημα τη συνέπεια. Κάθε φορά που λέει κάτι είναι τέλος.
1: Ο λόγος του είναι συμβόλαιο.
0: Ναι. Όπως βλέπεις, ο πόλεμος έχει σταματήσει. Βλέπω τώρα πάλι νέες επιθέσεις από την Ελλάδα.
1: Πόσες φορές είπαμε, πρέπει να μετράμε και τις φορές πλέον που είπε ότι σταμάτησε.
0: Χτυπούν γύρω-γύρω οι εφορίες της επανάστασης σε όλες τις γύρω χώρες. Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Ιορδανία.
1: Έχει καταστρέψει όλες τις χώρες οι οποίες ήταν κάποτε τουριστικός προορισμός νούμερο ένα.
0: Και ο λογαριασμός, άμα κάτσε να δεις πόσο έχει, περίμενε, θα σου πω, έχει το πετρέλαιο τώρα, περίμενε. Νωρίτερα το είχα δει, είχε 79, τώρα έχει. Να σου πω, είχε 72, έχει φτάσει την περασμένη εβδομάδα. Α, 78,77.
1: Ναι, ωραία.
0: Εξαιρετικά.
1: Σταθερότης.
0: Εξαιρετικά.
1: Ψηλά.
0: Έχει φτάσει μέσα στη μέρα 79,80, έχει αγγίξει τα 80 δηλαδή. Σου θυμίζω ότι είχε φτάσει 70. Αυτά τα 10 είναι ίσα ίσα. Ακριβώς η αύξηση. Η μείωση που θα είχε τα 10 λεπτά από την επιδότηση του δηληστηρίου στην αμόλυβδη, την απλή αμόλυβδη, και 5 λεπτά το πετρέλαιο, πάνε με το πικ αυτό που θα γίνει λόγω της επιδείνωσης κατάστασης θανάτου ορμούς. Μία ή άλλη πάλι. Και ξέρεις, τα νησιά θα δούμε την αμόλυβδη 2.30 σε λίγο, έτσι όπως
1: πάει. Α, καλά, ναι. Ναι.
0: Δεν, και εκεί δεν παίζεται, διότι αν έχεις ένα βενζινάδικο ή δύο βενζινάδικα, θα κάνεις, θα μείνεις χωρίς βενζίνη, θα το κλείσει το αυτοκίνητο, θα πιάσεις τα πόδια, δεν γίνεται αυτό. Άρα εκεί
1: τα νησιά θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Πληρώνεις 2,20, 25, 2,30, σου κοστίζει ο κούκος αηδόν, αν βάλεις το πλοίο, αν βάλεις και ότι από τις 20 Ιουλίου όλες οι τιμές μέχρι 20 Αυγούστου είναι διπλές, ότι να πας, να κοιμηθείς, να βρεις ένα δωμάτιο,
1: όλα,
0: και εξαπλώστες, βάζουν καπέλο και τα φέρνες, όλα.
1: Θέλεις και τη βενζίνη, ναι, και έρχεται και σε αποτελειώνει.
0: Θες να πουλήσεις κάτι για να πας μια εβδομάδα στις Κυκλάδες. Οπότε δεν πας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο Υπουργός Οικονομικών, είναι μαζί μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα σας. Κυρία Κάτσου, μη στενοχωριέστε. Θα μείνετε μαζί μου, εγώ θα είμαι συνέχεια εδώ.
1: Έτσι λέτε.
2: Μαζί μου,
1: όχι,
2: εγώ,
1: μην τον ακούτε. Με μπερδεύει.
0: Γιατί αγαπητέ Γιάννη, εγώ θα φύγω, θα την αφήσω μόνη μας. Σε παρακαλώ.
1: Μαζί θα φύγουμε,
2: Μαζί μου, στο Περιστέρι, στο Εγάλο, στο Ήλιο.
0: Θα πιάσει περιοδίες με τον κύριο Λοβέρδο.
1: Περιοδίες με τον κύριο Λοβέρδο τώρα.
0: Ο κύριος Λοβέρδος φορτσάει, γιατί ξέρω ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Οπότε δεν είναι και ο Λοβέρδο. Και θέλετε να είστε
1: εδώ τον άνθρωπο. Τώρα τον μαρτυρήσατε.
2: Δεν το ξέρω καθόλου. Η δική μου γνώμη
0: για καλό και για κακό ετοιμάζεστε.
2: Την άνοιξη του 27.
0: Ναι, τι θα άλλο θα πείτε τώρα. Τι άλλο θα πείτε, ότι είναι πρωθυπουργός. Ναι.
2: Αλλά βέβαια έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο. Γιατί ναι, ακόμα και την άνοιξη, η άνοιξη είναι 8-9 μήνες.
1: Αυτό το εμένα έχουμε καταλάβει, κύριε Λοβέρδο.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου που μπήκαν τα τελευταία 24 ώρα και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα. Μα καθόλου. Και το
2: και
0: πρώτο,
2: καθόλου.
0: Και θεωρώ ότι είναι λάθος. Πρέπει να βγουν, διότι αν θέλουν υπάρχουν οι συντάξεις, οι μισθοί, η υπερφορολόγηση, αν κάποιος είναι ψεύτης ή κλέφτης, ό,τι θέλετε. Αλλά τα ελληνοτουρκικά δεν νομίζω ότι έχουν θέσει στην προεκλογική ατζέντα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, θα σας ρωτήσω. Η αντιπολίτευση λέει, για να ξεκινήσω ανάποδα, ότι εκεί χάσαμε. Και χάσαμε διότι ο Τραμπ πήγε, αγκάλιασε τον Ερντογάν, πήγα μαγκαζέ, του έδωσε τα πάντα, του έδωσε δώρα, αλλά τον πρωθυπουργό ούτε γύρισε, λέει, να το διαβάσει στα κυριακάτικα πολύ γλαφυρά έτσι, ούτε γύρισε να τον κοιτάξει. Ήταν λίγα βλαβής διέλευση. Παρόν απόν ο πρωθυπουργός. Τι απαντάτε σε αυτό? Ανεξάρτητα αν τελικώς ο Ερντογάν πήρε ή δεν πήρε κάτι χειροπιαστό. Πήρε βλέμματα, χειραψίες, αγκαλιές, ενδιαφέρον, φιλοφρονήσεις και εμείς τίποτα.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Στραβελάκη, εγώ το λέω πάρα πολύ καιρό, ότι η εξωτερική πολιτική, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν αφορά καμία κυβέρνηση και κανένα κόμμα, αφορά την ίδια μας την πατρίδα, πρέπει να μένει εκτός προεκλογικής αντιπαράθεσης και αντιδικίας.
0: 100%.
2: Υπονομένει τα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Με όποιον και αν είναι οποιοδήποτε. Όλοι χάνουν.
2: Στην πολιτική πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι και πάρα πολύ προσεκτοί και να μην λέμε πράγματα που πολύ συχνά δεν τα γνωρίζουμε κάτι.
0: Και τα χρησιμοποιεί άλλη πλευρά, Υπουργέ. Εναντίον μας.
2: Και τα χρησιμοποιεί η πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή σφάζονται, σκοτώνονται.
0: Α, ορίστε, ναι.
2: Έχουμε, ναι. Και δημιουργούν εντυπώσεις
0: που
2: δεν είναι πραγματικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ έγινε στην Άγκυρα. Όπου, όπως ξέρετε, οικοδεσπότης ήταν ο πρόεδρος Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι λογικό τον οικοδεσπότη τον επισκέπτεσαι να του φέρεσαι με την δέουσα φιλοφρόνηση.
1: Ναι, αλλά μήπως το παράκανε είναι λίγο ο Τραμπ.
2: Λίγο. Δεν νομίζω.
1: Έως πολύ.
2: Ο κύριος Τραμπ έχει ένα χαρακτήρα που ξέρετε μπορεί να σε ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά και μπορεί να σε ρίξει μία και να σε ρίξει.
1: Τον έκανε Θεό πάντως αυτό που
2: φυσικά
1: λέτε.
2: Και δεν ήταν η πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Το θυμάστε τι είχε γίνει πριν,
1: ναι,
2: από 1,5 χρόνο,
1: κυρία
2: Κάτσου. Όταν είχε πάει στην Ουάσιγκτον, τι λέγαμε εδώ, τι λέγα, τι ακουγόντουσαν. Πω, τι φοβερά.
1: Τον αποθέωσε, πάντως ακόμα.
2: Για τον
1: μια φορά.
2: Ερντογάν. Καταπληκτικά. Ο καλύτερος μου φίλος, ο καταπληκτικότερος. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, επί της ουσίας, μια τρύπα στο νερό. Το ίδιο έγινε και το ίδιο έγινε και τώρα. Τα καλύτερα λόγια, επί της ουσίας, τίποτα. Μια τρύπα στο νερό.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο για την Ελλάδα να μην έχει μια χειραψία ο πρωθυπουργός με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εντάξει, διότι δεν μπορεί να πάει να την.
2: Ειδωθήκανε, εγώ δεν το γνωρίζω.
1: Φαντάζομαι ότι αν είχε υπάρξει χειραψία θα την είχε επικοινωνήσει το Μαξίμου.
2: Δεν συμπεριφέρθηκε ο Τραμπ χειρότερα στην κύριο Μητσοτάκη από τους άλλους ηγέτες, νομίζω.
0: Όντως, όντως. Την Ελλάδα δεν ξέρει να την κοιτάξει.
1: Όχι, σε όλους, με το ίδιο συμπεριφέρθηκε.
0: Μόνο ο Ερντογάν. Ερντογάν και τέλος, ναι, ναι.
2: Με τον Ερντογάν ήταν ο οικοδεσπότης και είχαν και διμερείς επαφές. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Όποιος επικαλείται τέτοιου είδους κατά τη γνώμη μου φτηνά επιχείρηματα, υπονομεύει όχι τη θέση της δική του ή του κόμματος, θέση Ελλάδος. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα, διότι ο Μητσοτάκης εκεί ήταν πρωθυπουργός Ελλάδος. Δεν ήταν ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ή ο αντίπαλος του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη οτιδήποτε. Ήταν ο εκπρόσωπος της Ελλάδος και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και της Καρυστιανού και της Κωνσταντοπούλου, όλων μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία των πραγμάτων.
0: Εκεί βλέπω ότι λέει για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας εθνική ήταν μετά F-35 και επικαλούνται το γεγονός ότι είναι σε συζητήσεις η Τουρκία, ακούσαμε με τη Ρωσία, διότι αν απαλλαγεί από τους Ρωσικούς S-400 θα ανοίξει ο δρόμος να πάρει τα F-35. Άρα, να, η εθνική.
2: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Ξαραβελάκη, ότι θα παρακολουθείτε πολλά χρόνια, το 2001 αν θυμάμαι καλά, που είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα για τα F-35, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει τόσο από την Ελλάδα όσο και την Τουρκία να συμμετάσχουν στην παραγωγή.
0: Σωστά, στο πρόγραμμα.
2: Η Ελλάδα είχε τότε, ήταν κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη, υπουργό Εθνικής Άμυνας, πρέπει να ήταν ο Παπαντονίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Ήταν ο Παπαντονίου, έτσι. Το 2001 ήταν ο Παπαντονίου.
2: Λοιπόν, τότε η Ελλάδα για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζω, είχε αποφασίσει να μην ενταχθεί. Η Τουρκία είχε αποφασίσει να ενταχθεί και μάλιστα επρόκειτο να πάρει στην παραγωγή που θα γινόταν 100 F-35. Mm. 100 F-35.
0: Έχει πληρώσει κιόλας.
2: Ναι. Το 2019 η Τουρκία με το κατά τη γνώμη μου ατόπιμα που έκανε να πάρει τις S-400 που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, βγήκε έξω από το πρόγραμμα. Σωστά.
0: Σωστά.
2: Σύμφωνα με τις.
0: Και ήταν κυρίως κάτσα το 2020 που είπαν όσο έχεις ρωσικούς πυράβλους δεν μπορείς να έχεις F-35.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αντίθετα, η Ελλάδα που είχε μείνει εκτός παραγωγής, χάρη στις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης και αυτού του πρωθυπουργού του Μητσοτάκη, μπήκε στο πρόγραμμα και παίρνουμε 20 συν 20, που δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε ένα. Ούτε ένα.
0: Και ξεκινάμε το 28 να παραλαμβάνουμε.
2: Και ξεκινάμε από τώρα. Και θα πάρουμε 20 και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλα 20. Η Τουρκία τώρα παρακαλάει για 5.
0: 6. Αν δώσει τους S-400 θα πάρει 6 στην Αριζόνα έτοιμο.
2: Με την προϋπόθεση ότι θα έρθουν οι Ρώσοι.
0: Και θα συμφωνήσει η Ρωσία.
2: Για να μπορέσει να τους. Αυτό δεν έχει καμία στήριξη στο ΝΑΤΟ από αυτού. Υπάρχει μόνο ένα δημοσίευμα στη Μέντα Σκουρία.
0: Το οποίο διαψεύστηκε, γιατί έλεγε την Παρασκευή μέσα στην ημέρα πολλούνται δεν πουλήθηκαν ποτέ.
2: Και δεν έγινε ακριβώς. Πολύ περισσότερο. Μιλάμε για δημοσιεύματα.
0: Απλώς ο Πεσκόφ το βεβαίωσε ότι
2: για δημοσιεύματα. Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Ότι ακόμα και αν ήταν. Ότι έγινε μια τέτοια προσπάθεια. Να δεχτώ ότι έγινε καμία τέτοια προσπάθεια. Όπως ξέρετε, το δημοσίευμα αυτό έλεγε ότι θα πάνε οι S-400 στο Κατάρ.
0: Δεν είναι η χώρα. Εγώ σας λέω ότι είναι η Κατάρ, η Εμιράτα, η Πακιστάν. Ναι, από τα τρία, ναι.
2: Αυτές οι χώρες, όπως ξέρετε, έχουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις εκεί. Εάν πάνε αυτοί οι πύραυλοι εκεί, τότε αυτομάτως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αμερικά Εμιράτα παίρνουν στις ακυρώσεις κάτω. Θα δεχόντουσαν ποτέ για χάρη του Ερντογάν να κάνουν κάτι τέτοιο, να μπουν στις ακυρώσεις κάτω? Γιατί αυτό δεν είναι απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ. Είναι απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Δεν είναι κάτι που περνάει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Εγώ απλώς λέω τα γεγονότα. Δεν κάνω αξιολογική κρίση. Συνεπώς, όποιος μιλάει για τέτοιου είδους θέματα πρέπει να γνωρίζει πρώτα και μετά να είναι πάρα πολύ υπεύθυνος όταν μιλάει για τέτοια θέματα. Η γνώμη μου είναι ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν ξέρω πώς αλλάξουν και ούτε εγώ θα υποδείξω σε κανέναν πώς θα κάνει το εξοπλιστικό του πρόγραμμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, λογικά μιλώντας και βάσει των υφισταμένων κανόνων, δεν υπάρχει δυνατότητα
1: κύριε
2: να πάρουν τα 6 F-35.
1: Και μακάρι να παραμείνει έτσι.
2: Εντάξει, αυτό το δούμε στην πορεία.
1: Θα το δούμε στην πορεία. Είδαμε τον Πρωθυπουργό και στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ και στο μήνυμά του το Κυριακάτικο να σηκώνει τους τόνους όσον αφορά το Καζατζουσμπέλι. Αυτό σε κάποιο βαθμό, εγώ τώρα σας ρωτήσω, μου απαντάτε πώς νομίζετε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς έχει σηκώσει και αυτός πολύ τους τόνους στα εθνικά και δηλαδή κλείνεται λίγο προς το εσωτερικό σας ακροατήριο, να το πω έτσι?
2: Καμία σχέση. Ο κύριος Μητσοτάκης πράττει το καθήκον του σε ό,τι αφορά την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που είχε το θάρρος μέσα στην Άγκυρα και πριν από 6 μήνες τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν, και τώρα στην ίδια πόλη, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, να θέσει δημοσίως και ευθαρσώς το θέμα του Καζατζουσμπέλι, λέγοντας ότι για να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας που όλοι υποτίθεται επιδιώκουν μέσα σε μια συμμαχία, τότε αυτή εξαρτάται υπό την προϋπόθεση ότι θα έρθει, ότι θα έρθει το απαράδεκτο και ανιστόρητο Καζατζουσμπέλι, δηλαδή η απειλή πολέμου μιας χώρας συμμάχου.

0: με διάλογο και συνεργασία. Και εγώ ρωτώ, μισό λεπτό, αφού δεν συνάδουν με διάλογο, γιατί εμείς συνυπογράψαμε διακήρυξη των Αθηνών πριν από χρόνια με υφιστάμενο από το 95 το κάζους μπέλι? Εγώ νιώθω ότι αυτό είναι μια νέα σκληρότερη γραμμή, ότι κοίταξε κύριε Ερντογάν, όσο έχεις κάζους μπέλι, μην περιμένεις να συνεχίσουμε έτσι. Γι' αυτό σας ρώτησε η Λουκία. Εγώ θεωρώ δηλαδή και ρωτώ, εάν αυτή η σκλήρυνση της τάσης, δηλαδή δεν πάει κάζους μπέλι και διάλογος, πρώτον μετά την εικόνα του ΝΑΤΟ που έπαιξε 100-0 ο Τραμπ τον Ερντογάν, δεύτερον γιατί έρχεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και τρίτον γιατί έρχεται ο Σαμαράς.
1: Καλά, εντάξει, τον κύριο Σαμαρά είναι μια άλλη ιστορία, δεν νομίζω ότι εξαρτάται από αυτό.
0: Πάρε τα δύο πρώτα.
1: Αυτή είναι μια δική σας εκτίμηση που και εγώ
0: αντιμετωπίζω,
1: θα μπορούσα να είχα κάνει.
0: Πάρε τα δύο πρώτα. Γαλάζια πατρίδα και σύνοδος.
1: Εμείς θέτουμε
0: και
1: πλέον
0: λέμε, μια κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι.
1: Θέση, οι σχέσεις καλής γειτονίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία περνούν μέσα από την άκρη του απαράδεκτου κάζους
0: αυτό μπέλι. Είναι σκλήρυνση στάσης. Αυτό... Καλά κάνουμε, αλλά είναι σκλήρυνση στάσης, δεν το λέγαμε
1: στον
0: έτσι.
1: Και δεν είναι καινούργια, την έθεσε και πριν από 6 μήνες περίπου πάλι στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν.
0: Το έθεσε τελεία, δεν είπε αυτό που λέτε. Ναι. Εδώ είναι πιο προχωρημένο.
1: Το έθεσε. Ναι, από τη στιγμή που το θέτεις, αυτό ισχύει.
0: Του είπε πάρ' το πίσω. Δεν του είπε αν δεν το πάρεις πίσω δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Χθες την ανάρτηση λέει δεν συνάδουν οι απειλές πολέμου με διάλογο.
1: Η συμμετοχή της Τουρκίας το πρόγραμμα SAFE περνάει μέσα από την άρση του κάζους μπέλι. Αυτό το έχουμε
0: κόβουμε τέτοιο. Το διάλογο κύριε Υπουργέ. Διότι μέχρι τώρα διάλογο κάνουμε σε πολλά επίπεδα. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός δεν συνάδει το κάζους μπέλι με διάλογο, πώς θα συνεχίσει το διάλογο?
1: Η Ελλάδα δεν κάνει διάλογο με τη γείτονα χώρα της, με την οποία έχει διαφορές, μία μόνο εμείς αναγνωρίζουμε και η μία είναι και στην πραγματικότητα η χάραξη ΑΟΣ και τη Σεφαλοκοντέρα. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Δεν αναγνωρίζετε καμία από τη δική μας.
0: Δεν βλέπετε εσείς μια σκλήρυνση στάση απέναντι στην Τουρκία, ότι όσο εδώ με το κάζους μπέλι. Δεν γίνεται ούτε να έχει, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή προοπτική η Τουρκία όσο υπάρχει κάζους μπέλι. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι βαρύ.
1: Προφανώς. Πώς μπορεί να απειλείς το γείτονά σου και να θες να είστε και μαζί στην ίδια εταιρεία? Γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Προφανώς δεν γίνεται.
1: Είναι μια εταιρεία,
0: το καταλάβουν οι εταίροι μας.
1: Όχι εταιρεία ανθρώπων, εταιρεία χώρων.
0: Οι εταίροι μας το καταλάβουν που κάνουν deal δισεκατομμυρίων με την Τουρκία.
1: Πώς λοιπόν. Αυτό λοιπόν θέτει ο Μητσοτάκης και αυτή είναι η στάση της Ελλάδος και πρέπει να είναι μια εθνική στάση την οποία όλοι να την υποστηρίζουν. Γι' αυτό λέω ότι τέτοιου είδους μεγάλη σημασία ζητήματα δεν πρέπει να μπαίνουν στο τραπέζι του προεκλογικού διαλόγου που δυστυχώς διεξάγεται ήδη με πολύ τοξικό και λαϊκό.
0: Κράτησα το καλύτερο για το τέλος. Θα έχετε ακούσει, το συζητήθηκε ευθέως, δεν το κρύβουν, ότι οι Γάλλοι και οι Ιταλοί από κοντά συζητούν με τον Ερντογάν να δώσουν τους ευρωπαϊκούς πάτριους στην Τουρκία, τους ΣΑΜΤ. Διάβασα λοιπόν με έκπληξη τους ειδικούς το Σαββατοκύριακο στον τύπο να λέω ότι ξέρετε ποια είναι η βασική δουλειά των ΣΑΜΤ. Να εξωτερώνουν τα Ραφάλ. Yeah. Και εγώ ρωτώ, συγγνώμη, μας πουλάει ο Μακρόν Ραφάλ και στους Τούρκους πυράβλους για να εξωτερώνουν τα Ραφάλ? Συγγνώμη, αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να λέγονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι κάτι που συζητήθηκε στην Άγκυρα. Στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Όχι, συζητείται καιρό τώρα.
1: Ένα άλλο που το βλέπω, που το είδα στον ελληνικό τύπο, σαν δεδομένο ότι συζητήθηκε το θέμα των ανατολικών στρατηγίων στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό
0: είναι. Όντως, δεν συζητήθηκε.
1: Μην βιαζόμαστε και λέμε πράγματα αφαίρετα. Όλα παίρνουν τη σειρά τους και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ειδικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έχουν συγνώσει οι φύλακες και ορισμένα πράγματα πρέπει να τα συζητάμε και με κλειστές πόρτες. Δεν μπορεί να γίνονται όλα αντικείμενο.
0: Άρα χάνουμε υπουργέ το παιχνίδι από την Τουρκία που λέει η αντιπολίτευση.
1: Ορίστε.
0: Χάνουμε το παιχνίδι από την Τουρκία.
1: Στο ημίχρονο είμαστε.
0: Είπε ο κύριος Τσουκαλάς, μου είπε σήμερα είχαμε στο όπεν του κύριου Τσουκαλά, λέει 3-0. Έχουμε φάει 3 γκολ στο ημίχρονο την Τουρκία.
1: Πιο ισχυρή και περήφανη από ποτέ και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή δεχθεί. Από εκεί και πέρα, να το επαναλάβω για πολλωστή φορά, αυτό είναι εθνικό θέμα. Είδατε και στη δημοσκόπηση του TPO σήμερα ότι στην εξωτερική πολιτική, η εξωτερική πολιτική για άμυνα θεωρούνται από τους πολίτες ως το καλύτερο κομμάτι της κυβερνητικής πολιτικής. Το είδατε.
0: Όντως.
1: Είναι πρώτο στα θετικά. Και αυτό εμένα με γεμίζει τιμή και αισιοδοξία που υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Νιώθω τιμημένος που υπηρετώ στο Υπουργείο Εξωτερικών που έχει ασκεί εξωτερική πολιτική με γνώμονα πάντα.

0: πάντα το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ο Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά η κυρία Ζάκα. Λουκί, πρόσθεμα Ζηνοπολών. Εδώ τι να δούμε. Το πετρέλαιο κοντεύει να φτάσει 80 δολάρια το βαρέλ.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για το λεκανοπέδιο με το οποίο διορθώνονται ασθένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφή της σύμβασης. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο στις περιφέρειες Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κέρκυρα.
10: Ιδέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, Λουκία. Παρετούνται ο ένας από τον άλλο μετά την κυρία Σαπουνά, την αναπληρώτρια γραμματέα. Παρετούνται μαζικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την πολιτική γραμματεία. Και βλέπω τους τρολάρει ο κύριος Χασελάκης, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των Δημοκρατών. Ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook και λέει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που όπως λέει πηδάνε από το καράβι που βουλιάζει, αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, εγώ θα σας γράψω εγώ μια συστατική επιστολή. Εγώ. Προλάβει ο Χασελάκης, έτσι. Και συνεχίζει. Φοβάστε το κόμμα του βουνού πάνω από τα 300 μέτρα. Εντάξει, οκ. Το χειρότερο ξέρεις, να σε πάρω στο ψηλό.
10: Είναι μια πάρα πολύ άσχημη τώρα αυτή η συγκυρία για το ΣΥΡΙΖΑ και για τους βουλευτές του. Πραγματικά μέχρι το βράδυ δεν ξέρω πώς θα έχουν μείνει.
9: Υπάρχει κάτι χειρότερο, Λουκιανέ, όντως. Μπορεί να φύγουν άλλοι 3, 4, 5. Ναι. Διαβάζω ότι από τους 22 θα φύγουν 15. Το θέμα είναι που πάνε.
10: Το θέμα διότι είναι ότι πάνε στο σύννεφο.
9: Πάνε πού?
10: Δεν πάνε.
9: Διότι εγώ είχα το πρωί στο στούντιο όταν παραιτήθηκε ο κύριος Κεντρικόλου, του δίπλα μου,
10: γιατί πρέπει να υπογράψουν, έτσι δεν είναι, να υπογράψουν την διακήρυξη της Ελλάς.
9: Ακού, τίποτα. Ακόμα είστε πολύ μακριά. Είχα την κυρία Κουφονικολάκου δίπλα μου.
10: Ναι.
9: Και της λέω, παραιτήθηκε ο κύριος Κεντρικόλου, θα τον δεχτείτε? Λέει, ξαναλέω.
10: Αυτό που λένε, αυτό ότι που δεν ξέρεις. Υπάρχει η ρεζερβέ καρέκλα.
9: Μπράβο.
10: Κτλ.
9: Δηλαδή, λέω, θα τους έχετε στην εξώπορτα να περιμένουν, κύριε, κύριε, έρχομαι ως τις κάλπες. Δεν απαντάει.
10: Προφανώς νομίζω.
9: Περίμενε. Λέω, έχουν μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα? Όχι. Με κάποιον άλλον από εσάς? Όχι. Έρχονται μόνοι τους? Ναι. Έρχονται, περιμένουν και παρακαλάνε να τους πάρετε? Όχι, δεν παρακαλάνε. Έρχονται, δεν ξέρω αν έρχονται.
10: Καλά, και αν λένε παρακαλάνε, αυτό δεν το ξέρουμε.
9: Ναι,
10: θέλω
9: λένε,
10: να πω.
9: Ναι,
10: επισήμως, δεν θα μας το
9: έλεγε. Λένε ότι έρχονται, εμείς και τι συμπεραίνω από όλη την κουβέντα που ήταν σε αυτό το κλίμα, ότι παραμονές συγκρότηση των ψηφοδελτίων, μία επιτροπή, ο κύριος Τσίπρας, μία επιτροπή θα πει, Λουκία, μέσα στον Εύρο.
10: Ναι, ο άλλος έξω.
9: Ζιβελεκίδης έξω, γιατί ναι. Ο Στραβελάκης παρά έξω.
10: Αυτό.
9: Αυτός διάμεσα.
10: Απλά
9: αυτό
10: εγώ λέω, μη μας κάνει εντύπωση,
9: Λουκία.
10: Αν δούμε πολλά από τα ονόματα τα οποία έχουν παραιτηθεί στα ψηφοδέλτια. Δεν ξέρω.
9: Ναι, Λουκία, αλλά
10: μη
9: είναι
10: μας κάνει καμία
9: αυτό.
10: Εντύπωση. Είναι ταπεινωτικό.
9: Έχεις εκλεγεί, έχεις μία έδρα.
10: Έχεις εκλεγεί με ψήφους για άλλο κόμμα εντωμεταξύ.
9: Ναι, άλλο λέω. Είσαι λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ήσουνα, πρόσεξε, όταν εξελέγησαν, ήταν πρόεδρος, ήταν οι εκλογές που έχασε ο κύριος Τσίπρας.
10: Ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς.
9: Μετά έρθει ο κύριος Χασελάκης, μετά πήγαμε τα μπουζούκια και μετά καταλήξαμε στον κύριο Φάμελο και τώρα ψάχνουμε. Θέλω να πω ότι αυτό το ψηφοδέλτιο το συγκρότησε ο κύριος Τσίπρας. Πάνε λοιπόν στο ψηφοδέλτιο που συγκρότησε ο Τσίπρας και λένε πάρε μας. Και ο Τσίπρας δεν απαντάει. Δεν τοποθετείται και λέει δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, όποιος θέλει να περιμένει. Έτσι τους ταπεινώνει. Πρώτον, δεύτερον, τραβάει διαχωριστή γραμμή. Και λέει εγώ είμαι το καινούριο. Το φρέσκο,
10: ναι,
9: είστε το παλιό.
10: Κάτι,
9: θα δω. Θα
10: να
9: δω,
10: σου
9: κύριε.
10: Όμως κάτι, το
9: θα
10: οποίο
9: δω.
10: Το σκέφτομαι και πραγματικά με απασχολεί. Όταν και αν δεν το ξέρω, δεν μαντεύω το μέλλον, αλλά επειδή λέει ο κύριος Τσίπρας ότι πρεσβεύει το καινούριο και εσείς είστε το παλιό. Αν ξαφνικά στα ψηφοδέλτια, όταν ανακοινωθούν, δούμε πολλά από τα παλιά ονόματα,
9: θα
10: τότε
9: δούμε.
10: Τι θα πούνε.
9: Θα δούμε.
10: Τι θα πούνε, ποιο θα είναι το αφήγημα τότε?
9: Δεν υπήρχαν ρεζέρβες θέσεις, κρίναμε τον Δημοκρατία, ναι. Βάλαμε το Στραβελάκι έξω.
10: Ωραία, και πού είναι το καινούριο, αν δούμε πολλά επαναλαμβάνω από τα ονόματα στα ψηφοδέλτια.
9: Θα αξιολογούμε, θα αξιολογήσουν οι πολίτες. Του βάζω μέσα, εγώ με το καινούριο. Δεν πήρα έδρα.
10: Απλά που είναι το καινούριο, αυτό
9: ότι
10: θέλω
9: δεν πήρα έδρα από κανέναν. Πήρα τη Λουκία από μόνη τη που ήρθε μόνη τη ω Λουκία.
10: Ναι, αλλά η Λουκία δεν ήταν μόνη τη ω Λουκία. Ήταν πριν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Αριστερά ή οπουδήποτε. Είχε ένα παρελθόν. Όπως όλοι βέβαια έχουν ένα παρελθόν.
9: Παρέδωσε η Λουκία. Παρέδωσε και ήρθε. Πώς το λένε, αμόλυντη.
10: Κανένας δεν είναι αμόλυντος.
9: Σου λέω ότι θα πούνε τώρα.
10: Ναι.
9: Είναι λίγο γκροτέσκο.
10: Δηλαδή, όπως κάνουμε κριτική για άλλους βουλευτές και είχαμε κάνει, που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη. Ή φύγανε από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Όπως έχουμε κάνει κριτική για όλους αυτούς, την ίδια κριτική κάνουμε, για να μην παρεξηγηθώ, και όσον αφορά τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και κοιτάνε προς την Ελλάς.
9: Ναι, ξαναλέω, λίγο γκροτέσκο όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχω εκλεγεί με τον Τσίπρα, φεύγω, παρετούμε, με περιμένει στην εξώπορτα, περιμένω κι εγώ, δεν ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται live, έτσι. Το βλέπουμε αυτό, δεν
10: υπάρχει. Live, και το βλέπουμε, δεν είναι ότι το βλέπουμε τώρα. Το βλέπουμε τα 2-3 τελευταία χρόνια όλο αυτό.
9: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών. Καλησπέρα σας, κυρία πρόεδρε.
8: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
10: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλή εβδομάδα, ανυπομονώ να μας πείτε τιμές. Θέλω να πω το εξής.
8: Ναι.
9: Εγώ είχα μείνει με 72 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο 28 Φεβρουαρίου.
8: Σωστά.
9: Είχε η απλή αμόλυβδη 1,75 και το πετρέλαιο 1,56.
8: Μάλιστα.
9: Τώρα, αυτή τη στιγμή, με το που θα κάνουν την έκπτωση στα δηληστήρια στην απλή αμόλυβδη 10 λεπτά, υπολογίζω, ναι, ότι η απλή αμόλυβδη θα πουλιέται από το δηληστήριο, έτσι μου δίνουν από το Υπουργείο, 1,80, θα πάει, σωστά, μετά την έκπτωση 1,70 και στην αντλία 1,85, σωστά?
8: Ακούστε, αυτή τη στιγμή, εγώ είχα πάει και στον Πειραιά, είδα πολλά μαγαζιά γύρω και στα 2 ευρώ την απλή αμόλυβδη. Μιλάμε για απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο.
9: Ναι.
8: Οι περισσότεροι έχουμε την απλή αμόλυβδη 1,95 μέσα όρο, 1,96, κάπου εκεί είναι. Και το πετρέλαιο θέρμασης έχει πάει στο 1,80.
9: Σωστά.
8: Πολλά μαγαζιά περάσανε και το 1,80.
9: Σωστά.
8: Αν λοιπόν...
9: Και αμόλυβδη εγώ την είδα 1,95, σωστά?
8: Ναι, 1,95. Εγώ την έχω 1,99.
9: Θα πάει 1,85 με την επιδότηση.
8: Ακριβώς.
9: Ωραία.
8: Όταν, λοιπόν,
9: ναι,
8: θα
9: αλλά
8: πάει...
9: πριν το πόλεμο είχε 1,75. Άρα και επιδότηση και 10 λεπτά ακριβότερη.
8: Ναι, ακούστε.
9: Και το πετρέλαιο είχε 1,56. Τώρα και επιδότηση και 25 λεπτά ακριβότερο.
8: Ναι, κοιτάξτε, θυμάστε, είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση, είχαμε κάνει κιόλας, ναι, και με ντοκουμέντα, ότι το 1,53,9 είχε πάρει επάνω του, θυμάστε, από 1η Ιουλίου. Και όλα είχα αγοράσει και ήταν η δική σας εκπομπή, νομίζω, μπροστά.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Και επειδή είναι ηλεκτρονικό το μαγαζί, με το που αγοράσαμε, αλλάξαν οι τιμές. Οπότε το 1,53,9 πήγε 1,73,9. Γιατί ήταν τα 15 λεπτά η επιδότηση που έπαυσε πια να τη δίνει η κυβέρνηση και μπήκε στην τιμή. Και ήταν και η αύξηση που ήταν.
9: Και 5-10 λεπτά παραπάνω, ναι.
8: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν έχει ανέβει πάλι. Προσέξτε πώς ανέβηκε. Μόλις ακούστηκε ότι ο Τραμπ ξεκίνησε τη διαμάχη μαζί με το Ιράν.
9: Και πήγε το πετρέλαιο από 72 που είχε 79.
8: Σε 24 ώρες ακριβώς πήρε πάνω του 5 cents το πετρέλαιο.
9: Οπα,
8: το απλό.
9: Δηλαδή.
8: Εγώ είχα 1,73,9 κάτι τέτοιο και όταν πήρα το πετρέλαιο με τα 5 λεπτά που πήρανε από την προηγούμενη μέρα, δεν είχα προλάβει την προηγούμενη να πάρω, σύν μια εβδομάδα ακριβώς που είχαν αγοράσει 8, πήγε 1,79,9 ακριβώς το πετρέλαιο. Δεν έχω αλλάξει.
9: 1,79 την υπόλυση. Αντλία.
8: Ναι, αντλία, μιλάτε πάντα για αντλία, δεν μπερδευόμαστε.
9: Και ακόμα δεν έχει πάρει όμως τα 8-9 δολάρια που έχει πάρει για αυτή τη στιγμή. Περιμένετε.
8: Προσέξτε, τώρα περιμένουμε την επιδότηση. Δεν ξέρουμε πότε, αυτό το ξέρει
9: τα δύο
8: δηλητήρια και ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Άρα όσοι αγοράσανε σήμερα, επειδή οι τιμές Σάββατο, Δευτέρα δεν έχουν αλλάξει.
10: Πότε θα αγοράσουν με μειωμένες τιμές? Κυρία Ζάγκα,
9: μέσα στην εβδομάδα, Λουκία, μέσα στην Παρασκευή.
8: Μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν ξέρουμε. Σας το είπα ακριβώς, το ξέρουν τα δύο δηληστήρια και ο Πρωθυπουργός.
9: Εγώ άλλο ρωτώ, μήπως αυτή την επιδότηση που είναι 10 λεπτά, μόνο στην απλή αμόλυβδη, όχι στην ενισχυμένη,
8: ναι, μόνο
9: και
8: 5
9: λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, μας τη φάει μια νέα αύξηση λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στενά του ορμού. Διότι όποτε έχουμε 6, 7, 8 δολάρια παραπάνω, η επόμενη παραλαβή που κάνετε είναι τσιμπημένη. Σωστά.
8: Πολύ σωστά μιλάτε.
9: Άρα.
8: Το τιμολόγιο, προσέξτε, ναι μεν θα το πάρουμε μείον 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, αλλά γιατί αύριο, προσέξτε, αύριο πρώτο Θεός, έχουμε πρώτο Θεός μαζί συνάντηση. Έτσι. Αύριο περιμένω παραλαβή. Πιστεύω μέχρι την ώρα εκείνη θα έχω παραλάβει. Οπότε με το καινούριο τιμολόγιο που έχω στα χέρια μου, που ίσως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιδότηση, να δούμε τι αύξηση παίζει.
9: Ναι, αλλά και πάλι, κυρία Ζάκα, ακόμα και αν δεν πάρει αύξηση, η τιμή πώλησης του πετρελαίου μετά την επιδότηση κίνησης θα είναι 1,75 με 1,80, δηλαδή 20 με 25 λεπτά παραπάνω από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, που ήταν 1,56.
8: Ναι, μην το μπλέκετε, από εκεί φύγαμε. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά και ο καυγάς ο δικός μας είναι των πρατηριούχων, γιατί είναι τόσο ακριβό το δηλισμένο προϊόν. Και γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε με τα τιμολόγια εκπρόσωποι του κλάδου, 8 το νούμερο μαζί με μένα, στον Υπουργό Ενέργειας, μαζί με τα τιμολόγια και του δείξαμε και του είπαμε. Τότε δεν είχε γίνει το χτύπημα του Τραμπ και ήταν ακόμα 72 ή 73 το πολύ τιμή Brent. Αυτό ήταν όμως το αργό πετρέλαιο, το αργό. Εμείς αγοράζουμε δηλισμένο από την εταιρεία μας και του είπαμε, κοίτα τη διαφορά, πόσο χαμηλά είναι το αργό και πόσο ευξημένη είναι η τιμή του δηλισμένου προϊόντος. Το είδε, κλείδε εδώ. Και μετά από αυτό έγινε η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Τώρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, σωστά μιλάτε ότι ναι μεν θα μπει επιδότηση τα 10 λεπτά, από εκεί και πέρα ό,τι έχουμε αυξήσεις ή μειώσεις θα παίζουν πάνω στην τιμή.
9: Η ουσία είναι ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο μονάζικα χάνουμε, κυρία Ζάκα, με τα καύσιμα.
8: Κανένας δεν ξέρει πώς θα γίνει αυτή η κατάσταση. Και είχα πει και τότε, αν θυμάστε, γιατί έχουμε πολλές φορές επαφή και ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο, ότι προσέξτε, ναι μεν βάζετε μπλαφόν σε εμάς, στον κλάδο, δεν βάλατε όμως μπλαφόν στα δύο δηληστήρια. Οι αυξήσεις από εκεί φεύγουν. Αν είχε βάλει στην πηγή διακίνησης ένα μπλαφόν, θα το είχε σταματήσει.
9: Ναι, αλλά λέει, πήγα στα δηληστήρια και επιδοτούν 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 το πετρέλαιο. Ναι. Αυτό πώς το βλέπετε?
8: Θυμάστε που όταν πήρανε την επιδότηση από το πετρέλαιο, γιατί λέει πέφτουν οι τιμές, είχα πει βιάστηκαν.
9: Τα 20 λεπτά που τα κάναμε τα 15 και μετά τα
8: 10. Σωστά, τα 20 τα κάναν 15 και τώρα τι έγινε, τα 15 λεπτά τα μοιράζουνε.
9: Τα κάνουνε 5.
8: Βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο. Γιατί οι κάτοχοι με τα βενζοκινήτα παραπονιούνται ότι εμείς έχουμε μείνει πίσω. Και για να τους ευχαριστήσουν κατά έναν τρόπο, τους δώσαν τα 10 σέντς μέχρι τέλος Αυγούστου. Αυτό όμως θα έχει μέσα αυξήσεις ή μειώσεις που θα έρχονται στην τιμή. Θα είμαστε μαζί, θα τα λέμε, θα ενημερώνουμε και θα δούμε. Εγώ το είπα, προσέξτε, ότι αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός είναι μια ανάσα. Δεν είναι η λύση, είναι μια ανάσα. Αλλά είμαι σαν ένα ρομπότ.
10: Πάντως όμως, κυρία Ζάγκα, ότι το γεγονός ότι πριν τον πόλεμο η τιμή είναι 25 λεπτά παραπάνω αυτή τη στιγμή, ενώ η τιμή του βαρελιού έχει αρχίσει και πέφτει, και εδώ δεν πέφτει.
9: Είναι ελάχιστα παραπάνω, αλλά αυτό που λες, Λουκία, είναι μια ή άλλη. Όταν είχε τόσο, ήταν 72.
10: Ναι.
9: Ακριβώς, δηλαδή με ίδια τιμή διεθνή 72, ήταν συν 25 λεπτά το πετρέλαιο. Έχεις δίκιο.
8: Τώρα έχει ξεφύγει.
9: Τώρα
8: έχει ξεφύγει πάλι.
9: Ναι.
8: Και είμαστε τώρα όλοι προβληματισμένοι και ανήσυχοι τι θα γίνει. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι εύκολο.
9: Εγώ έχω μια άλλη απορία, κύριε Ζάκη, και σας επικαλέστηκα. Λέω από την κυβέρνηση.
8: Παρακαλώ.
9: Λέω, γιατί είναι ακριβότερα, γιατί τα δηληστήρια που λένε ακριβότερα, μου είπαν. Ναι. Πρώτον, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ 12 μεσογειακών χωρών και είναι ενιαίος ο καθαρισμός των τιμών και αλλάζει κάθε 4 μέρες. Άρα δεν μπορούν τα δικά μας δηληστήρια να κάνουν του κεφαλιού τους. Το δεύτερο είναι ότι λόγω τουριστικής περιόδου υπάρχει αυξημένη κίνηση. Και το τρίτο, ότι γενικά λόγω καλοκαιριού είμαστε πάνω στη ζήτηση. Και θυμήθηκα αυτό που μου λέγατε, δεν είμαστε πάνω στη ζήτηση, είμαστε κάτω στη ζήτηση. Ανεβαίνει, λέει, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
8: Ακούστε με. Κάθε καλοκαίρι, γιατί είμαστε παλιοί επαγγελματίες, στο χώρο είμαστε πολλά χρόνια, κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, η Χριστούγεννα, η Πάσχα, παρατηρούμε άνοδο στις τιμές. Όχι μείωση. Δηλαδή,
9: φέτος με τόσο ακριβό πετρέλαιο και βενζίνη υπάρχει άνοδο στις ζήτησης.
8: Δηλαδή, παρόλο που είναι δύσκολα τα πράγματα, ανεβαίνουν οι τιμές.
9: Η ζήτηση ανεβαίνει.
8: Εγώ λέω πολύ. Όχι.
9: Όχι.
8: Εγώ το έχω πει, προσέξτε.
9: Μα το επικαλούνται ως επιχείρημα.
8: Από τον καιρό που ξεκίνησε ο πόλεμος, Ιράν και Αμερική, είδα στο παλιό φάλιρο εδώ που είναι το σπίτι μου, που μένω. Ενώ την ημέρα μπορούσα άνετα να μετακινηθώ και να αφήσω το αυτοκίνητο κάπου να το παρκάρω, δεν έβρισκα. Που τι σημαίνει αυτό πολύ απλά και ταπεινά? Ο κόσμος αφήνει τα αυτοκίνητά του και παίρνει το μέσο για να πάει στη δουλειά.
9: Το τραμ με τα πόδια.
8: Επειδή, ναι, επειδή όμως εγώ μιλάω πάρα πολύ με τους πελάτες, με ενδιαφέρει πάρα πολύ σχέση με τον πελάτη μου, τι μου λένε? Μαρία, εγώ το παίρνω το εργαλείο, το αυτοκίνητο και πάω στη δουλειά μου. Δεν θέλω, βρε κορίτσι μου, να κάνω 2 ώρες να πάω στη δουλειά μου. Θέλω να πάω με το αυτοκίνητό μου, να ανήσυχω το κεφάλι μου, να πάω να πιάσω δουλειά. Έκοψα όμως το περιττό. Ποιον θεωρεί περιττό? Το απόγευμα. Τη βόλτα. Εδώ στη λεωφόρο που με το απόγευμα γινόταν πανικός. Έχουμε ησυχία. Σε δρόμο κάτω από μένα που γινόταν πανικός, έχουμε ησυχία. Το απόγευμα λοιπόν το όχημα κάθεται και παίρνουν τα πόδια τους και κατεβαίνουν με τα πόδια κάτω και πάνε βόλτα. Έχουν κάνει αλλαγές ο κόσμος.
9: Αλλάζει στον τρόπο.
8: Βέβαια, για να μπορέσει να επιβιώσει. Γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Γιατί αν εμείς εδώ συζητάμε και σε λέω σήμα το πρωί μου να πειραιά, κοίτα σέλ με τα μάτια μου, στρογγυλά αμόλυβοι δύο και. Και λέω, κοίταξε, να χτυπήσανε αυτοί δύο. Άρα πόσο θα είναι τα Κυκλάδες, οι Κυκλάδες που είναι μακριά, τι πανικός θα γίνει? Και δεν πρέπει να είναι μόνο, προσέξτε, η έννοια μας, το ότι ανεβαίνει και το καύσιμο. Στα μέρη που παραθερίζουμε, αρχίζει και ανεβαίνει το σούπερ μάρκετ, η εστίαση, τα πάντα. Και βλέπεις τον κόσμο και είναι επιφυλακτικός. Λέει τώρα πόσα να ξοδέψω και έχω να ξοδέψω. Μεγάλο θέμα. Δηλαδή παίρνεις ένα πράγμα που κάνει εδώ 10 και το παίρνεις εκεί 20. Αυτό δεν πρέπει να το κοιτάξουμε? Πείτε μου, ένα αντιλιακό που το παίρνεις εδώ, σας το λέω συγκεκριμένα, ένα αντιλιακό ευρείας κατανάλωσης, εδώ, που το παίρνεις οποιοδήποτε, στο χόντο, σε διάφορα μέρη, το παίρνεις 13, να το παίρνεις 22, στο νησί.
9: Τώρα μου είπατε, τώρα. Είχα πάει πέρσι σε νησί των Κυκλάδων, στη Μήλο, θα πω το νησί.
8: Ναι.
9: Και είχα ένα συγκεκριμένο αντιλιακό κοινής λήψεως, δεν ήταν ακριβώς, από το σούπερ μάρκετ. Και το έχω αγοράσει, ήταν για το πρόσωπο, 9 ευρώ. Πάω στο κατάστημα που αγόρασε εφημερίδες, το βλέπω, αλλά δώστε μου και ένα πολύ μικρό σωληνάριο. Λέει το λογαριασμό. Λέει η εφημερίδα είχε, ας πούμε, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ. Λέει 22. Ναι. Λέω το αντιλιακό έχει 9. Όχι, λέει, το έχουμε 19. Το ίδιο αντιλιακό που είχε στο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα 9, το ίδιο. Ένα σωληνάριο είχε 19 ευρώ. Το πιο φτηνό αντιλιακό. 10 ευρώ καπέλο. Επειδή ήταν νησί. Είναι το νησί, εγώ, κυρία αυτό. Ζάγκα, που η βενζίνη είναι ακριβότερη στην Ελλάδα, η Μήλος, έτσι. Κάθε μέρα, αν δείτε, στη Μήλο είναι ακριβότερη βενζίνη.
8: Σε όλα τα προϊόντα. Άρα ο έλεγχος, και μετά παραπονιόμαστε, ότι δεν υπάρχει, λέει, τουρισμός. Πώς θα πάει ο Έλλον, ο
9: Έλληνας,
8: ο καταναλωτής, πώς θα πάει? Όχι, δεν είναι κανονικό.
9: Ντράπηκα να το δώσω πίσω, αλλά είναι ντροπή
8: αυτό. Να το πληρώνει 18.
9: Σε όλα τα σούπερ μάρκετ, 9 ευρώ στην Αθήνα και εκεί 19. Ένα αντιλιακό.
8: Γιατί και εγώ τότε το είχα πληρώσει 18. Εντάξει, και είχα τρελαθεί για το πρόσωπο. Άρα λοιπόν είναι βασικά αυτά τα πράγματα που λέμε. Δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι πακέτο.
9: Όχι,
8: κάποιος που θα φύγει, μα 4 μέρες, μα 2, όλο και κάτι θα ξεχάσει. Όλο και κάτι
9: θα πάει 15 στο νησιά, όλα διπλά.
10: Και τον αέρα που είναι όλα διπλά.
8: Θα το πληρώσει χρυσό. Γιατί? Δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι όλα. Πάντα πακέτο. Άρα λοιπόν. Η δικιά μας η έννοια είναι, εμείς τουλάχιστον, τα μαγαζιά, προσέχουμε τις τιμές μας, προσέχουμε τις τιμές μας, αλλά πρέπει και η κυβέρνηση να προσέχει εμάς.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Η πρόεδρος των βενζινοπολών, ευχαριστούμε πολύ. Και δεν μίλησα μόνο για την βενζίνη και τα καύσιμα, Λουκία. Συνολικά αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα έχει δίκιο. Και κάποια στιγμή πάει να σταματήσει. Δηλαδή, δεν μπορεί να θέλουν να βγάλουν σπασμένα ενός χρόνου κάτοικοι υπέροχων νησιών,
10: οι οποίοι
9: τα δυσφημούν κιόλας, έτσι.
10: Ακριβώς.
9: Δεν μπορείς να πουλάς το αντιλιακό που έχει εδώ 9 ευρώ 19. Λοιπόν, πάμε.
0: Real FM.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Δεν θυμάμαι πραγματικά καλοκαίρι, Λουκία, με τόσο πυκνίδι ισογραφή, γιατί είναι η πολιτική επικαιρότητα στον δρόμο για τις εκλογές. Είτε γίνουν Σεπτέμβριο ή αργότερα, είναι στο κόκκινο. Είναι ο πόλεμος, οι δύο πόλεμοι. Δύο πόλεμοι κανονικά, φουλ κάθε μέρα, επιθέσεις, δεν υπάρχει ούτε και κυρία ούτε τίποτα. Είναι ο Τραμπ, ο οποίος δίνει 35 συνεντεύξεις την ημέρα και ανά 5 λεπτά κάνει μια δήλωση που είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Είναι το μέτωπο της οικονομίας, είναι το μέτωπο της τρομοκρατίας. Έχουμε τώρα Μαρφίν, 16 χρόνια μετά.
10: Βέβαια.
9: Είναι η βολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο πάνε στον ανακριτή ταυτόχρονα Θεσσαλονίκη. Οι τρεις που συνελήφθησαν, δύο άντρες, μία γυναίκα από τα Χανιά, που ήταν στα Χανιά και τελικώς συνελήφθη. Μαρφίν, οι δύο, 16 χρόνια μετά, και πάει και στη Βρετανική δικαιοσύνη η γυναίκα που συνελήφθη σήμερα, η οποία είχε ζητηθεί η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η οποία συμμετείχε σύμφωνα με το κατηγορητήριο και κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά σειροήν, όπως και άλλοι δύο, και είναι το μόνο αδίκημα που δεν έχει παραγραφεί, τρεις νεκροί, 16 χρόνια μετά. Είναι τόσο πυκνή δισογραφία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που διαλύεται. Live. Δεν ξέρεις.
10: Ζωντανή μετάδοση, κανονικότατα.
9: Και 100 κοινωνικά θέματα.
10: Ναι.
9: Δεν ξέρεις τι να πρωτοπαίξεις. Λοιπόν, να πούμε, να πάμε ταξίδι.
10: Πάμε ταξίδι όμως εμείς. Πάμε ταξίδι στη Μονεμβασιά. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Διεκδικήστε ένα πολύ ωραίο τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να πάρετε μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
9: Και είναι και καύψονες, δηλαδή 45 άρια, έβλεπα πάλι σήμερα την πρόγνωση.
10: Όλο αυτό που γίνεται στην Ευρώπη.
9: 48 έρχεται η θερμοκρασία από την Αφρική και φτάνει 45 στη Γαλλία, έχει πάει λίγο πιο προς τα μας. Έχει φτάσει η Ιταλία, μην ανησυχείς, δεν έχετε εδώ.
10: Να σου πω, αλλά μέσα σε όλα αυτά είδα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκοψε, λέει, τις προγνώσεις 7 ημερών λόγω έλλειψης προσωπικού. Μέχρι τώρα, λέει, θα γίνονται προγνώσεις έως 3 ημέρες.
9: Εξαιρετικά, ναι. Όλο και καλύτερα.
10: Όλο και καλύτερα.
9: Λοιπόν, δώσεν δύο τίτλους για τη Real News που έρχεται.
10: Λοιπόν, μαζί με τη Real News έχουμε και το InStyle και το Drive και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
9: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Λουκία.
10: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία τη Γαλάνη, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα αυτό το ωραίο έτσι μεσημεριανό του Ιουλίου, καλοκαιρινό.
9: Μεσημερό απόγευμα.
10: Ναι. Ακολουθεί ο Γιώργος Χουδαλάκης και η Κασιανή Βραχά.
9: Εμείς.
10: Από εμάς να αύριο. Έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
9: Σταθερά, εδώ εμείς.
10: Εδώ.
9: Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστική.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και δέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλδάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλδάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά, γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Ουσμπέκα Πολίνα Κουντερμέτοβα, νούμερο 113 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Athens Open, που διεξάγεται στο κέντρο αντισφαίρης του ΟΑΚΑ. Πρώτο σερβίς σε μισή ώρα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεννήθηκα στα Νόγια της Κρήτης. Είμαστε 6 αδέρφια, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Αλλά ιδιαίτερα δυναμία έχω στην αδερφή μου την Ευρυδίκη. Λύρα αρχίσα να παίζω στα 12 μου χρόνια. Λύρα έπαιζε ο παππούς μου, ο Καραμουζαντώνης. Εγώ δεν τον έφτασα, αλλά όπως μου λέει, μου ακούω, ήταν λέει ο καλύτερος λυράρης την εποχή εκείνη στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν πήραμε από εκεί. Πάντως δεν τον γνώρισα. Στο επάγγελμα μπήκα στα 15 μου χρόνια. Θυμάμαι στα Νόγια, στο χωριό μου, στους γάμους, που ερχόταν και πολιτικοί, όπως ο Βενιζέλος ήταν πάντα στο χωριό, ο Σοφοκλής, ο Μακαρίτης. Έχω ένα ξάδερφο, το Γιώργη του Ξυλούρη ή Μάγκα που τον έχουν ονομάσει. Έμαθε και λαούτο και πηγαίναμε μαζί. Βέβαια η ζωή μου άλλαξε, διότι τότε ζούσα στο χωριό μου και τώρα ζω σε μια πόλη. Αλλά στο βάθος η ζωή μου δεν έχει αλλάξει καθόλου. Όπως τότε ήμουν ένα με τους ανθρώπους του χωριού μου, έτσι αισθάνομαι και τώρα ότι είμαι ένα με τους ανθρώπους της πόλης. Τους φοιτητές, τους εργαζόμενους.
1: Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1936. Συμπληρώθηκαν 90 χρόνια. Έφευγε στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, μόλις 44 ετών. Ο Ξυλούρης υπήρξε η άρνηση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης ήταν μοναδικός και αναντικατάστατος. Το κενό που άφησε η απουσία του στο πολιτισμό του τόπου δεν καλύφθηκε ποτέ. Ο ένας λόγος ήταν η φωνή του. Αλλά αν ήταν μόνο η φωνή του, τότε ο Ξυλούρης θα ήταν απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής. Μα ο Ξυλούρης υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ο ίδιος το μέτρο της λεβεντιάς. Ήταν ο ίδιος το σύμβολο και μαζί η απόδειξη της ομορφιάς όλων όσων τραγούδησε. Αυτό δεν θα είχε γίνει κατορθωτό με μόνο εφόδιο το αξεπέραστο της φωνής του. Ο Ξυλούρης αποτελεί μέτρο λεβεντιάς και αξιοπρέπειας και ο λόγος είναι ότι έζησε όπως ακριβώς τραγούδησε. Λεβέντικα και τίμια. Δεν πούλησε ό,τι τραγούδησε και ό,τι τραγούδησε δεν το τραγούδησε για να το πουλήσει. Αυτό του το προσόν δεν ήταν θέμα ταλέντου, ήταν κάτι απείρως σημαντικότερο. Ήταν προϊόν ενσυνείδητης επιλογής. Το δίκιο, η λεβεντιά, η λευτεριά είναι έννοιες που όποια επεξεργασία και να υποστούν στη συνείδηση και στην καρδιά του λαού μένουν καθάριες. Ο λαός ό,τι πλήσει εγκεφάλου και αν υφίσταται μπορεί τελικά να ξεχωρίζει ποιοι λερώνουν και ποιοι τιμούν αυτές τις έννοιες όταν τις πιάνουν στο στόμα τους. Γι' αυτό ο Ξυλούρης θα είναι πάντα εδώ. Γι' αυτό η μορφή του και η φωνή του θα είναι ξόρκι απέναντι σε όσα μαγαρίζουν αυτό τον τόπο. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη.

αρέσει αυτός ο κόσμος που έρχεται να μας ακούσει, έλεγε ο Ξυλουρής, γιατί δείχνουν ότι ενδιαφέρονται για τη μουσική μας. Ίσως είναι αυτός ο λόγος που δεν κουράζομαι να τραγουδώ τα τραγούδια μου. Νιώθω ότι κάθε βράδυ τα λέω με το ίδιο κέφι που τα είπα την πρώτη φορά. Πολλές φορές συμβαίνει να είμαι κακόκεφος ή κουρασμένος. Πριν βγω, νιώθω λίγο ανήσυχος για το τι θα κάνω. Λοιπόν, όταν βγω και πιάσω το μικρόφωνο στο χέρι μου και δω τον κόσμο, τα ξεχνάω όλα. Ούτε κακοκεφιές, ούτε κούραση, ούτε τίποτε. Και από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να μη σκέφτομαι το κοινό. Νιώθω ότι έχω υποχρέωση σε αυτό. Δεν έχει σημασία πόσοι σε ακούν εκείνη τη στιγμή. Και ένας άνθρωπος να βρίσκεται στο μαγαζί, πρέπει να τραγουδάς όπως πάντα. Και ο ένας μετά, όταν τελειώσεις, θα σκεφτεί τι άκουσε. Θα σε κρίνει. Η μόνη περίπτωση, έλεγε, που νιώθω τρακ, είναι όταν το κοινό είναι πολύ ενθουσιώδες. Μόλις ακούσω πολλά χειροκροτήματα ή φωνές, βλέπω και αισθάνομαι το χέρι μου να τρέμει. Καταφέρνω να μην φαίνεται τίποτε στη φωνή μου, αλλά το χέρι μου τρέμει.

0: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και

Και αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Το 1972 ο Νίκος Ξυλούρης δίνει μία από τις ελάχιστες συνεντεύξεις του στο Βήμα τότε. Αρκεί να διαβάσεις λίγες γραμμές για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει καμία έπαρση ή κανένα άλλο από αυτά τα επίφοβα συμπτώματα που προκύπτουν όταν υπάρχει εκείνο το πρώτο άγγιγμα της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι είναι ανέπαφος από όλα αυτά. Σε αυτή την συνέντευξη, ανάμεσα στα άλλα, αφού μιλάει για τη δουλειά του, για τη μουσική, λέει και αυτό: «Έχω και ένα προσωπικό όνειρο. Με τις οικονομίες μου θα ήθελα να φτιάξω πάνω στα Νόγια, το χωριό μου, μια μάντρα. Μια μάντρα με πρόβατα. Να υπάρχουν άνθρωποι να τα δουλεύουν, να φτιάχνουν ανθόγαλο, τυρί και τα καλοκαίρια να πηγαίνω εκεί και να κάθομαι μαζί τους. Να δουλεύω κι εγώ. Δεν ξέρεις τι ωραία είναι εκεί πάνω. Το βουνό, η ζωή, όλα. Αυτό είναι το όνειρό μου». 8 περίπου χρόνια μετά τη συνέντευξη αυτή, ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή. Είχε πραγματοποιήσει το όνειρό του να συνεχίσει να δουλεύει και να δημιουργεί. Δεν πρόλαβε όμως να φτιάξει τη μάντρα που ονειρευόταν στα Νόγια.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν υπάρχει νομική βάση για το τέλος 20% που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ.

0: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε και την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτατασική φωτιά δυτικά της Λιβαδιάς. Επιχειρεί ισχυρή επίγεια δύναμη και 4 εναέρια μέσα. Στη δημιουργία αντιβαλιστικής άμυνας συμφώνησαν 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Παρόν στη συνεδρία είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης.

0: Ένα μεγάλο, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του Νίκου Ξυλούρη υπήρξε η συνάντησή του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, όπως και στη ζωή του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ένα τέτοιο κεφάλαιο ήταν η συνάντησή του με τον Νίκο Ξυλούρη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Νίκου Ξυλούρη, σε ένα αφιέρωμα της ΕΡΤ, μιλά ο Γιάννης Μαρκόπουλος για τον Νίκο Ξυλούρη. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ξέρετε, ο Ξυλούρης δεν είναι μια κατασκευή σαν τους superstars που έχουν γεμίσει τον τόπο μας. Βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός συνθέτης βγαίνει κατευθείαν από το λαό. Όπως και ο πραγματικός ποιητής και ο πραγματικός πολιτικός και ο πραγματικός ζωγράφος βγαίνουν κατευθείαν από το λαό. Έτσι πιστεύω ότι θα είναι πάντα ζωντανός πλάι μας. Έτοιμος να έρθει για πρόβα, έτοιμος να μιλήσουμε για σχέδια. Σχεδιάζαμε μια πολύ μεγάλη περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Κι εγώ ίδιος έγραφα εκείνο τον καιρό τον κριτικό κύκλο. Μάλιστα τα πρώτα κομμάτια τα ήξερε. Αργότερα γίνανε πολλά. Πολλοί θέλανε να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω πια ότι ο χρόνος έδειξε ότι απέτυχαν. Πρέπει να αγαπάμε αυτούς τους τραγουδιστές με αυτή την καθάρια και λιτή γραμμή. Αυτούς τους τραγουδιστές που είναι άγγελοι παλιών μαγικών ήχων μιας χώρας που είχε περισσότερες ελπίδες, μιας εποχής που είχε περισσότερες ελπίδες από την εποχή μας. Όταν πέθανε, άλλαξε και εμένα η ζωή μου. Αλλά πιστεύω ότι η σπορά με τους αγώνες των τραγουδιών και όλης της συντροφιάς μας αρχινούν λίγο-λίγο να καρποφορούν. Τι να πω για τον Νίκο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Ηλικία 10 ετών αποκτά την πρώτη του λύρα. Μετά από 1-1,5 χρόνο παίζει σε γάμους, σε βαφτίσια, σε γιορτές. Είναι το παιδί θαύμα σε όλη την Κρήτη. Το 1966 ο Ξυλούρης συμμετέχει στο διαγωνισμό δημοτικής μουσικής στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία, όπου ανάμεσα σε δεκάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα από όλο τον κόσμο παίρνει το πρώτο βραβείο για την ερμηνεία του στο Συρτάκι που έπαιξε με τη λύρα. Το 1976 η Γαλλική Μουσική Ακαδημία του απονέμει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της Διεθνούς Λαϊκής Μουσικής. Ποτέ άλλοτε καλλιτέχνης που συνέδεσε το όνομά του με την παραδοσιακή μουσική δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτό το στενό πλαίσιο του είδους και να γνωρίσει την πανελλαδική αποδοχή. Ο Ξυλούρης έκανε αγαπητό το κρητικό ιδίωμα από το Ηράκλειο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ποτέ άλλοτε τραγουδιστής δεν πέρασε από το δημοτικό τραγούδι στο Λόγιο όχι μόνο χωρίς απώλειες, αλλά αντίθετα με δάφνες γενικής αναγνώρισης και δικαίωσης. Μέσα σε μια δεκαετία κάλυψε μια τεράστια σε έκταση ποσότητα έργου υψηλής ποιότητας και καθολικής παραδοχής. Τραγούδισε Μαρκόπουλο, Ξαρχάκο, Λεοντή, Ανδριόπουλο, Χάλαρη, Γκάτσο, Γεωργουσόπουλο, Σεφέρη, Σολομό, Ρίτσο. Κυριολεκτικά ήταν η φωνή και η καλλιτεχνική μορφή που δέσποσε την δεκαετία του 70. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε στις πλάτες του το προοδευτικό τραγούδι τα χρόνια της δικτατορίας και στις αρχές της μεταπολίτευσης, και φυσικά είναι από τις ελάχιστες επώνυμες παρουσίες στο Πολυτεχνείο, τις μέρες του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του 1973, και βεβαίως η μορφή του βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις εφημερίδες εκείνων των ημερών. Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν χτες στο Πολυτεχνείο, ενημέρωναν οι τελάλιδες μετατρέποντας το ήδη κόκκινο πανί για τη Χούντα σε κατακόκκινο πανί. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ξυλούρη.

0: FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Και η ερώτηση που θα...
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Γενικά έθριος αύριο καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους πήγατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Στον ήχο ο Νίκος Σαπρανίδης, η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και σε μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι συντελεστές μιας εμβληματικής παράστασης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μια παράσταση που όλο το χειμώνα έφερε πάνω από 40.000 θεατές στο θέατρο και τώρα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και είναι η παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Είναι μεγάλη χαρά που φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον Νικορέστη Χαμιωτάκη, και έναν από τους συντελεστές, τους ηθοποιούς και όχι μόνο, γιατί κάνει και τη φωνητική διδασκαλία στην παράσταση, το Γιάννη Μαθέ. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Θα έλεγα όχι μόνο με την παράστασή σας, αλλά μέσα από την παράστασή σας. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει με τον Νίκο Ξυλούρη. 46 χρόνια μετά τον θάνατό του. Είναι παρόν.
1: Ναι. Το συγκινητικό στοιχείο, το οποίο δεν το είχαμε φανταστεί, τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν τελειώνει η παράσταση, βλέπω μικρά παιδιά, 9-10 ετών, με δάκρυα στα μάτια, και συνειδητοποιήσω ότι τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη, αλλά κυρίως το φως της ψυχής του και της καρδιάς του, μπορούν να έχουν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα ακόμα και σήμερα σε όλες τις ηλικίες και σε όλους τους ανθρώπους. Διότι όταν κάναμε την παράσταση ξέραμε ότι μια γενιά ανθρώπων που τον έζησαν ή που έχουν ακούσει τα τραγούδια του σίγουρα θα τους αγγίξει. Αλλά παιδιά που ούτε το όνομά του δεν ξέρανε και τους πήγαν οι γονείς τους στο θέατρο να έχουν τόσο πολύ συγκινηθεί, για μένα ήταν ένα θαύμα. Ένα πολύ έντονο βίωμα στο θέατρο.
0: Γιάννη, με την ιδιότητα όχι πια του ηθοποιού που σε πάνω σκηνή, να πούμε υποδίεσαι τον Ξαρχάκο, έτσι,
2: Σταύρο Ξαρχάκο,
0: αλλά πριν από αυτό, κάνοντας φωνητική διδασκαλία, έχω ακούσει τον Μίλτον να λέει, τον Πασχαλίδη, ότι όλοι στην Κρήτη τραγουδάνε σαν τον Ξυλούρη. Κανένας δεν είναι Ξυλούρης όμως. Πώς το διδάσκεις αυτό? Διδάσκεται.
2: Αυτό είναι ένα ιδίωμα πραγματικά που έχουν αρκετή κριτική μουσική. Ωστόσο, ο Νίκος Ξυλούρης είχε ένα δικό του έτσι πολύ, πολύ συγκεκριμένο χρώμα και ήταν αυτός που κατάφερε να ταξιδέψει την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα και νομίζω πια και σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη στη συνέχεια της καριέρας του είχαν να κάνουν και με το έντεχνο χρώμα, φυσικά, με τη συνεργασία του με τους έντεχνους συνθέτες. Οπότε πάνω σε αυτό το υλικό είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα η μετάδοση αυτής ακριβώς της μουσικότητας του και του έντεχνου, πέρα και από το κριτικό δηλαδή, και του έντεχνου χρώματος στους ηθοποιούς, οι οποίοι έδειξαν πραγματικά ένα τρομερό σεβασμό και με τη μελέτη τους πραγματικά το νομίζω το τελειοποίησαν.
0: Έλεγε ο Μαρκόπουλος, τον έχω δει σε συνέντευξη να το λέει, ότι αν δεν υπήρχε ο Ξυλούρης, τα τραγούδια του δεν θα ήταν αυτά που είναι.
2: Βέβαια. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά ήταν, είχε αυτή την απλότητα αυτός ο άνθρωπος και αυτή την αμεσότητα με τον κόσμο που νομίζω μπαίνει μέσα στο πάνθεον των ερμηνευτών που μίλησαν στην καρδιά του λαού. Και αυτό είναι που εμένα με κάνει να ρηγώ κάθε βράδυ, σε κάθε παράσταση. Όταν βλέπω ότι ο κόσμος τελικά το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Μας έχει λείψει. Μας έχει λείψει και αυτή η Ελλάδα που μετέφερε ο Νίκος Ξυλούρης. Έχουμε λίγο, με κάποια πρότυπα, ας το πούμε, ξενομανίας και παγκοσμιότητας, ας το πούμε, έχουμε ξεχάσει λίγο αυτή την απλότητα της Ελλάδας, του ελληνισμού, που κουβαλάει μέσα του αυτές τις αρχές της συντροφικότητας, της συλλογικότητας μεταξύ των γειτονιών, των λαϊκών γειτονιών, ας το πούμε, του χωριού. Αυτά τα μετέφερε αυτός ο άνθρωπος. Αυτά εμένα προσωπικά, σαν σύγχρονο Έλληνα, μου λείπουν. Και βλέπω τον κόσμο κάθε βράδυ στην παράσταση, οπότε παίζουμε, ότι τα εισπαράττει με τέτοια όρεξη και τέτοια ανάγκη, που λέω αυτό είναι το αισιόδοξο σημάδι. Είναι ένα φως για μένα αυτή τη στιγμή η παράσταση που έχει στήσει εδώ ο πολύ αγαπημένος μου φίλος, εκτός από συνεργάτης. Ένα φως για να προχωρήσουμε μπροστά, να ξαναβρούμε την Ελλάδα που έχουμε χάσει.
0: Νικορέστη, πριν πούμε για την παράσταση αναλυτικότερα, και πριν ακούσουμε, γιατί θα ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη σε λίγο, να πούμε ότι αύριο είναι μια σημαδιακή ημέρα.
1: Ναι.
0: Αύριο ο Ξυλούρης κατεβαίνει στο χωριό του, κατεβαίνει στα Νόγια.
1: Ναι, ναι. Επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, εκεί που ερωτεύτηκε τη λύρα, εκεί που του γεννήθηκε η αγάπη για τη μουσική, στον ιδιαίτερο τόπο του στα Ανόγια. Ένα όνειρο και δικό του που δεν πρόλαβε να εκπληρωθεί όσο ζούσε. Το έλεγε συνέχεια στη γυναίκα του την Ουρανία, να γυρίσω στα Ανόγια και θα γίνω καλά, όταν είχε αρρωστήσει κιόλας. Να γυρίσουμε πίσω στα Ανόγια, να πιάσω τη λύρα, να αρχίσω τις μαντινάδες και όλα θα πάνε καλά. Δεν πρόλαβε να γυρίσει. Δεν πρόλαβε να γυρίσει ποτέ, γιατί ζήτησε κιόλας να τα αφήσει στην Αθήνα για να είναι κοντά στα παιδιά του και στην οικογένειά του. Οπότε με αυτή την παράσταση αισθανόμαστε ότι με έναν περίεργο, ιδιαίτερο τρόπο εκπληρώνουμε και ένα όνειρο δικό του. Και για μας είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή που την περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο. Από τότε που ξεκινήσαμε δηλαδή τις πρόβες μας και παίξαμε όλο το χειμώνα στο θέατρο ήδη, περιμέναμε να φτάσει αυτή η ευλογημένη μέρα να παίξουμε στα Ανόγια.
0: Αύριο λοιπόν, 14 του μήνα, ο Αρχάγγελος της Κρήτης επιστρέφει στο χωριό του, επιστρέφει στη γη του.
1: Στο θέατρο Νίκος Ξυλούρης, γιατί λέγεται
0: το όνομά του.

0: Παιδιά, για πείτε μου για την παράσταση, Νικορέστη, πώς το σκεφτήκατε, πώς το στήσατε?
1: Καταρχάς, η όλη η ιδέα ξεκίνησε πριν από περίπου 6 χρόνια, το 2020. Ήμουνα με τη μητέρα μου, τη Ζαχαρένια Πετράκη, μιλούσαμε. Η μητέρα μου είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Όλη η οικογένειά μου από την Κρήτη, φυσικά. Με ακούσματα.
0: Έχει κάνει το κείμενο,
1: κάνει το κείμενο.
0: Η μαμά.
1: Και εκεί που καθόμασταν μια ωραία μέρα, μας γεννήθηκε η ανάγκη να κάνουμε ένα έργο για τον Νίκο Ξυλούρη. Στην αρχή το κείμενο γράφτηκε για να γίνει ταινία. Έγινε σενάριο, λέει, ταινία ή σειρά. Στην πορεία όμως, μετά από διάφορες συζητήσεις που κάναμε και με παραγωγούς, καταλήξαμε να γίνει θεατρική παράσταση. Να πω σε αυτό το σημείο ένα συγκινητικό διάλογο που είχαμε τη Ρινιώτη Ξυλούρη, που συζητούσαμε αν θα γίνει μεταφορά κινηματογραφική ή αν θα γίνει θέατρο. Και μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει, Νικορέστη, ωραία είναι να μείνει κάτι και για πάντα σε μια ταινία, αλλά εγώ θέλω να δω τον μπαμπά μου ξανά πάνω στη σκηνή. Θυμάμαι πού βρισκόμουν όταν κάναμε αυτό το τηλέφωνο. Και της λέω, Ρινιό μου, απάντησε σε όλα μου τα ερωτήματα. Θα το κάνουμε θέατρο. Και έτσι λοιπόν με τη μητέρα μου, εκείνη δηλαδή έφτιαξε τους διαλόγους και όλες τις σκηνές, και μετά μου το έδωσε, μου το εμπιστεύτηκε. Και περάσαμε σε μια δεύτερη φάση υλοποίησης της παράστασης, που ήταν οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μου με την Ουρανία Ξυλούρη. Πήγαινα κάθε εβδομάδα στο σπίτι.
0: Είναι ο Ηθήνων Νους.
1: Είναι η γυναίκα που έβαλε, όπως είναι φυσικό, το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί με τη δική της πινελιά, με τις δικές της εξομολογήσεις, φτιάχτηκε μια παράσταση η οποία κρύβει μια αυθεντικότητα. Διότι είναι η γυναίκα που ήταν συνοδοιπόρος του Νίκου από μικρά παιδιά, από 17 χρονών ήταν εκείνη όταν τον γνώρισε και τον παντρεύτηκε. Και κάθε εβδομάδα μου φτιάχνει το τσαγάκι μου και καθόμαθα και μου έλεγε ιστορίες. Διαφωνούσε με κάποια πράγματα, μου έλεγε, δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω να τα πείτε όταν τα... Ο Νίκος δεν τα ήθελε να τα πούμε αυτά. Τέλος πάντων, και καταλήξαμε σε ένα κείμενο πάρα πολύ συγκινητικό. Και μετά έπαιρναν έναν τους ηθοποιούς, τους συντελεστές, που είπαν όλοι, σχεδόν όλοι είπαν αμέσως ναι. Και όλοι, και ο Γιάννης Ομάτας που έχω δίπλα μου, ο Εμιλιανός Σταματάκης που κάνει τον Ψαρονίκο, και όλοι οι άνθρωποι, γίναμε μια οικογένεια. Γίναμε η Ουρανία, δηλαδή έγινε η δεύτερη μάνα μου, η Ρινιό η δεύτερη αδερφή μου και όλοι μου αυτοί τα αδέρφια μου στο θέατρο. Συγκινητικό, και ενώ δεν είναι από την Κρήτη τα πιο πολλά παιδιά. Είναι σαν να είναι κριτική τώρα.
0: Ο Ημελίνα, κανένα δεν νομίζω ότι είναι κριτική.
1: Όχι, βέβαια, ο σύντροφός της είναι την Κρήτη.
0: Άλλο αυτό.
1: Και την αγαπάνε πάρα πολύ οι κριτικοί. Έτσι, δηλαδή είναι, λέει και ριζίτικα και η ίδια. αλλά και πέρυσι η Άλεξη της Πρωτοψάλτη και τώρα η Μελίνα Κανά, όλοι οι μουσικοί, οι τραγουδιστές. Είναι λες και είμαστε γεννημένοι από την Κρήτη όλοι. Και έτσι φτιάχτηκε αυτή η παράσταση που κάθε βράδυ ζούμε μοναδικές στιγμές με τον κόσμο.
0: Γιάννη, πώς είναι να ζωντανεύει πάνω στη σκηνή ο Ξυλούρης?
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό πράγμα, πραγματικά. Να σου πω και σε αυτό το σημείο, σε σχέση με αυτά που λέγατε πριν, ότι και η δική μου καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου είναι ένα χωριό όπου κάποια στιγμή στα χρόνια μετήκησαν και Ανογιανοί. Οι απεραθήτες εκεί λένε ότι όχι, δεν έγινε έτσι, πήγαμε εμείς στα Ανόγια σαν απεραθήτες. Υπάρχει αυτό το μπιφ μεταξύ τους. Το σημαντικό είναι ότι σχεδόν η ίδια η ντοπιολαλιά που ακούγεται στα Ανόγια ακούγεται και στην Απείρανθο του Συνάξου. Οπότε εγώ αυτό το βίωμα το είχα και μέσα από τους παππούδες μου και τις γιαγιάδες μου και μέσα από τη μάνα μου και τις θιάδες μου. Μου ήταν κάτι πάρα πολύ οικείο όταν είδα, δηλαδή, να στείνει ο Νικορέστης τις πρώτες σκηνές που περιγράφουν τη ζωή του Ψαρονίκου στα Ανόγια και στην Κρήτη. Ήταν ένα περιβάλλον που εγώ το είχα στα αυτιά μου ήδη. Οπότε μου ξεκίνησε πάρα πολύ οικεία όλο αυτό.
0: Υπάρχει ένας κανόνας. Και όπως κάθε κανόνας, υπάρχει η εξαίρεση του κανόνα έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης, εγώ λέω ότι είναι η εξαίρεση του κανόνα. Είναι αναντικατάστατος ο Ξυλούρης.
2: Και νομίζω ότι έχεις δίκιο.
0: Δεν έχει αντικατασταθεί.
2: Όπως όλοι οι κορυφαίοι ερμηνευτές, δεν ξέρω εν τέλει αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποιον από τους μεγάλους ερμηνευτές, τους μεγάλους συνθέτες, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ας πούμε, ο Μίκης Θεοδωράκης. Νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι αντικαταστατοί. Αυτός μπαίνει μέσα σε αυτήν την οικογένεια. Κάθε βράδυ λοιπόν που το βλέπουμε και αναβιώνει όλος αυτός ο ψυχισμός του, μπαίνουμε σε αυτό, συμμετέχουμε και μας παρασέρνει σε ένα ξένο κόσμο που έχουμε θαυμάσει όλοι.
1: Είναι κάτι το αυθεντικό. Και αυτό έχει σημασία. Οι καλλιτέχνες οι οποίοι, ξέρεις, αυτοθαυμάζονται, είναι πολύ εύκολο να τους μιμηθείς. Ενώ ο Νίκος αγαπούσε τη λύρα, τα ριζίτικα, τον τόπο, τη φύση, τα ζώα, τους ανθρώπους, και για αυτούς τραγουδούσε. Δεν αγαπούσε τη φωνή του, να θέλει να ακούγεται ωραίος. Και αυτή του η μοναδικότητα τον καθιστά όντως έναν αντικατάστατο, μοναδικό.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την αντίθεσή του στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας εξέφρασε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός μετά την ανακοίνωση Τραμπ για επιβολή τελών 20% στα φορτία που διέρχονται από το Ορμούς. Δεν υπάρχει νομική βάση, αναφέρει ο οργανισμός και καλεί σε διευκρινήσεις τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος προανήγγειλε και την επαναφορά.

του ναυτικού αποκλεισμού για το Ιράν. Στη δημιουργία της βαλιστικής άμυνας συμφώνησαν 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι. Παρόν στη συνεδρίαση είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, περισσότερα στο real.gr. 20 άτομα με σαλμονέλα στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, 12 εξ αυτών νοσηλεύονται.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: 90 χρόνια μετά την γέννησή του, αύριο ο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης, ξαναγυρίζει στον τόπο του, ξαναγυρίζει στα Νόγια μέσα από αυτή την εμβληματική παράσταση. Εμείς θέλω να πάμε, και είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή, πολύ συγκινητική, και την ευχαριστώ θερμά, στην κόρη του Νίκου Ξυλούρη, την κυρία Ρινιό Ξυλούρη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς βιώνετε όλη αυτή τη χρονιά, όλη αυτή την τεράστια αγάπη προς τον Νίκο Ξυλούρη, όπως αυτή μεταφράζεται από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που τρέχουν να δουν αυτή την παράσταση?
1: Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που υπερασπίστηκε το δίκαιο. Το δίκαιο και την αλήθεια. Κάτι που είναι το ζητούμενο σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Και αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός ο κόσμος που έρχεται να δει την παράσταση αναζητάει μια εποχή που ήταν όλα τα χρόνια της αθωότητας, που σήμερα δεν τα έχουμε πια. Και ψάχνουμε να τα βρούμε. Ψάχνουμε τα πατήματά μας. Η σημαντικότητα του Ξυλούρη ανήκει εκεί. Εκεί εστιάζεται. Και είναι μια βαθιά συγκίνηση. Εισπράττουμε πολύ αγάπη. Και όλοι οι συντελεστές μπήκανε με πολύ αφοσίωση και υπηρετούν τόσο υπέροχα τη ζωή του Ξυλούρη, τόσο υπέροχα, που μόνο ανατριχιάζω κάθε φορά που βλέπω την παράσταση πάνω στη σκηνή.
0: Κυρία Ξυλούρη, όταν έφυγε ο Νίκος Ξυλούρης, εσείς ήσασταν ένα παιδί που έχει μνήμες, έχετε μνήμες, το βιώσατε. Εσείς ήσασταν η κόρη ενός ανθρώπου που όσο ήταν ζωντανός ήταν μύθος. Ήδη ήταν μύθος. Ήταν ποτέ φαντασμένος, ήταν ποτέ επαρμένος, είχε κάποια έπαρση επάνω του?
1: Ποτέ. Μα δεν είχε καταλάβει ποτέ την ακτινοβολία και την επιρροή που είχε πάνω στον κόσμο. Εισέπρατε την αγάπη του κόσμου και έδινε αγάπη, αλλά ποτέ δεν κατάλαβε ότι ήταν μύθος ή κάτι τέτοιο. Όχι, ήταν ένας θεμελιώδης άνθρωπος, ένας ταπεινός άνθρωπος που είχε μόνο αγάπη να δώσει, τίποτα άλλο.
0: Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που ήθελε να γυρίσει στο χωριό του, στα Ανόγια?
1: Πάντα. Πάντα. Ήταν το σημείο αναφοράς του. Ήθελε, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί, να παλέψει με όλη τη σκληρότητα της Αθήνας.
0: Βρέθηκε αντιμέτωπος με κυκλώματα,
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή. Και αυτό ήταν που δεν μπορούσε να αντέξει. Δεν άντεχε.
0: Όταν βρέθηκε στο Πολυτεχνείο, αυτό το αισθανόταν ως υποχρέωσή του? Θα είμαι εκεί που είναι τα παιδιά?
1: Βεβαίως, ήτανε. Το είναι του ήταν αυτό, η αυθόρμητη αντίδρασή του. Εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Να είμαι εκεί. Γι' αυτό σας είπα και από την πρώτη στιγμή ότι πάλευε για το δίκαιο. Το δίκαιο.
0: Είχα ακούσει ανθρώπους, παιδιά τότε στο Πολυτεχνείο, γνωστοί αργότερα, που είπαν ο Ξυλούρης, ξέρετε, φυγαδεύτηκε από το Πολυτεχνείο παρά τη θέλησή του. Τον έδιωξαν γιατί ήξεραν ότι είναι, ότι είναι στόχος.
1: Ήταν κινούμενος στόχος.
0: Ήταν στόχος.
1: Φυγαδεύτηκε, ναι.
0: Φυγαδεύτηκε. Είναι προφανές ότι τέτοιες απώλειες, οι πληγές από αυτές τις απώλειες δεν κλείνουν ποτέ. Ωστόσο, το γεγονός ότι 50 χρόνια μετά, 46 χρόνια μετά, όλη η Ελλάδα υποκλίνεται σε αυτή τη φωνή σύμβολο, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο στο εσωτερικό σύμπαν αυτού του ανθρώπου. Απαλαίνει ο πόνος, κυρία Ξυλούρη, από αυτή την απώλεια?
1: Από την αγάπη του κόσμου, ναι. Mm-hmm. Από την ανταπόκριση, ναι. Απαλαίνει. Δεν φεύγει.
0: Δεν θα φύγει. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, αλλά στην παιδική ψυχή ποτέ δεν φεύγει ο πόνος της απώλειας. Πάντα απαλαίνει.
0: Κυρία Ξυλίου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω γιατί και εσείς και η μητέρα σας κρατάτε ζωντανό με έναν καθάριο τρόπο αυτό το αστραφτερό που εξέπεμπε και συνεχίζει να εκπέμπει ο Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος αποτελεί ένα ξόρκι για αυτή τη, όπως λένε στο δικό μου το χωριό, αυτή τη μαγάρα που πολλές φορές μας κατακλείζει.
1: Είμαι απόλυτα σύμφωνη με αυτό που λέτε, απόλυτα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.

0: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και εδώ επίσης είναι μια εμβληματική ακόμα στιγμή, όχι μόνο του Ξυλουρί, αλλά του ελληνικού πολιτισμού. Φίλοι και αδέρφια, από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Μια πολύ σημαντική στιγμή και για τον ελληνικό πολιτισμό, όπως πολύ σωστά λες, αλλά και για τον Νίκο τον Ξυλούρη, διότι του έγινε αυτή η τρελή πρόταση από τον Καζάκο και την Καρέζη ξαφνικά να ανέβει πάνω σε μια σκηνή θεατρική και να κάνει το ρόλο του Ντελάλη. Και ενώ στην αρχή ήταν αρνητικός να το κάνει, διότι δεν είχε ποτέ αυτή την εμπειρία, τελικά δέχτηκε, ήταν βεβαίως και το προξενιό έγινε από τον Σταύρο Ξαρχάκο, mm-hmm. που ήταν φίλος του. Και λέει: τον εμπιστεύομαι τον Σταύρο, οπότε θα το κάνω. Και αυτή η παράσταση αποτέλεσε και ένα προάγγελο του Πολυτεχνείου. Διότι είναι γνωστό ότι το μεγάλο μας τσίρκο είχε μέσα πάρα πολλά υπονοούμενα που συνομιλούσαν με το κοινό. Και η αστυνομία είχε κλείσει το θέατρο πολλές φορές. Είχαν συλλάβει και τον Καζάκο και την Καρέζη και τον Ξυλούρη συνέχεια τον παρακολουθούσαν και τον είχαν πάει στο τμήμα. Άλλαξε το ρου της ιστορίας του τόπου αυτή η παράσταση. Και χαίρομαι πολύ που μέσα από τη δική μας παράσταση, τον Αρχάγγελο της Κρήτης, βλέπουμε και αυτό το στιγμιότυπο από τη ζωή του.
0: Περνάει από τη δική σας παράσταση πάρα και πολύ. Η Καρέζη και ο Καζάκος και ο Λεωτής και ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος, βέβαια.
1: Ναι. Και οι περισσότεροι από αυτούς που είπες ενσαρκώνονται από τους ηθοποιούς. Βλέπουμε επί σκηνής. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού πάνω στη σκηνή. Και με έναν τρόπο με πολύ σεβασμό, όπως είπε ο Γιάννης. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο που έχουν όλοι οι συντελεστές. Σεβασμό και αγάπη. Ήθελα να σου πω, ακούγοντας τη Ρινιό, μια φράση από την παράσταση που λίγο για μένα εμπεριέχει όλο τον εσωτερικό κόσμο του Ξαρονίκου. Λέει: ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολλά για να είναι ευτυχισμένος. Να έχει φίλους, καλούς φίλους και λίγα χρήματα για να μπορεί να τους κερνά.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε αύριο, λοιπόν, ξαναλέω, τα ανόγια υποδέχονται τον Νίκο Ξυλούρη. Αλλά μιλάμε για μια παράσταση η οποία διατρέχει όλη την Ελλάδα. Πάτε μετά, αν θυμάμαι καλά, και Τρίκαλα και Μουδανιά και Λάρισα και Ξάνθη και Βέρεια και Βόλο, Κοζάνη, Πελοπόννησος, ναι. Όλη η Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα πάμε, ναι, και σε νησιά. Θα παίξουμε και στην Κύπρο το Σεπτέμβριο. Θα παίξουμε στη Μυτιλίνη, Καλαμάτα, Αίγιο, σε πάρα πολλές πόλεις. Και τώρα που τελειώνουμε και στην Κρήτη, ήδη πήγαμε πάρα πολύ καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, παντού σε όλη την Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Αύριο ανυπομονούμε για την παράσταση στα Νόγια. Και ελπίζουμε και από Οκτώβριο να συνεχίσουμε και στην Αθήνα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και που ήσασταν εδώ, αλλά κυρίως που μας κάνατε αυτό το δώρο στα 90 χρόνια του Νίκου Ξυλούρη. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Ξυλούρης υπήρξε και παραμένει μια φωνή σύμβολο, γιατί η φωνή του είναι το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού. Ο Νίκος Ξυλούρης έλεγε: οι άντρες κλαίνε, οι γυναίκες, έλεγε, είναι δυνατές, σκληρές, όσο και ευαίσθητες να είναι. Κλαίω, έλεγε, και για στεναχώρια και όταν μ' αρέσει κάτι. Ο Νίκος Ξυλούρης έλεγε ότι ο άνθρωπος που δημιουργεί πρέπει να ελπίζει πως κάποτε θα αλλάξουν τα πράγματα και να αγωνιστεί για να αλλάξουν τα πράγματα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Ο Νίνιος κάθε μάτσα Μην κουόρα πραντάνια τρεμή Αγγόλα, αγγόλα, υπόψα Ο Νίνιος κάθε μάτσα Μην κουόρα πραντάνια

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ευχή μεσάνυχτα.
2: Πάλι εκεί.
1: Τι να καπνίσουμε, οι αρχές σας αναζητήσουν τι έχει γίνει.
2: Ναι.
1: Καλό βράδυ, μεσάνυχτα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επισήμως το Κογκρέσο για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και προανήγγειλε νέα σφοδρά πλήγματα τις επόμενες ώρες στο Ιράν. Σε συνέντευξή του ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ήταν μια δοκιμή που δεν τήρησαν οι Ιρανοί. Αλμάνο του 9% κατέγραψαν οι τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Αντίθετος, εντωμεταξύ την επιβολή τελών 20% στα φορτία που διέρχονται από το Ουρμούζ που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δήλωσε ο ΙΕ. Δεν έχει νομική βάση, αναφέρει και σημειώνει ότι αναμένει διευκρινήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε Εμμανουέλ Μακρόν. Το Κίεβο συμφώνησε να αγοράσει το γαλλο-ιταλικό σύστημα εράμινας καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Στο Παρίσι, όπου διεξήχθη σύνοδος κορυφής λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων, ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη χώρας μας στην Ουκρανία και επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βρετανική δικαιοσύνη για τη διαδικασία εκδοσής της στη χώρα μας οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το Μάη το 2010. Για την ίδια υπόθεση απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στους 30 ανέρχονται οι πολίτες που έφτασαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας από την Παρασκευή μέχρι σήμερα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας από σαλμονέλα. 12 εξ αυτών κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σανταμαρία που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο τένις, το δεύτερο γύρο του τουρνουά Athens Open που διεξάγεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη με 2-0 σετ. Κέρδισε την Πολίνα Κούντερμέντοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος καιρός με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Το ξέρω, κύριε Διονύση, τον Bob Dylan. Ο κύριος Γιάννης λέει, πες την αγαπημένη μου Λευκή να ξεχάσει την Αθήνα και να έρθει για Τσίπρο στο Γρεβενίτη, Ανατολικό Ζαγόρι. Την περιμένω λίγο μετά τις 12 Αυγούστου. Μα δεν είναι στην Αθήνα, κυρία Λευκή, πια. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά λέει: μόλις τονίστηκα και δεν ξέρω, τα έχουμε πει, τα είπαμε, αλλά δεν πειράζει, το διαβάζω τι έχει υποθεί. Αλλά κατάλαβα ότι η ακροάτρια αναρωτιέται πώς οδηγούσε το παιδί που σκότωσαν οι αστυνομικοί. Το φάσμα του αυτισμού είναι πολύ ευρύ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυτιστικοί και δεν το ξέρουν. Ο ίδιος ο Μάσκ πάσχει από σύνδρομο Άσμπεργκερ, που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ακόμα και αν το παιδί δεν ήταν αυτιστικό, δικαιολογείται να ρίξουν οι αστυνομικοί 21-13 κάλικες έχουν βρει. Τέλος πάντων, προειδοποιητικές βολές. Αξίζει κάποιο να πεθάνει επειδή δεν σταμάτησε σήμα της αστυνομίας? Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στη χώρα μας ακόμα και για δεχτεί εγκλήματα. Επιπλέον, τη θανατική ποινή θα μπορούσε να την επιβάλλει μόνο το δικαστήριο. Δηλαδή, και που το συζητάμε, απορώ πραγματικά. Όχι για σας, κυρία Μάιρα, που μπαίνουμε στη διαδικασία να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε δεν ξέρω τι, πραγματικά. Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή, ελάτε κύριε Ηλία.
1: Ο κύριος Ηλίας, καλημέρα. Καλημέρα, Μανουλάκη.
0: Γεια σας. Κλείστε το ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα.
1: Δεν ξέρω, ορίστε.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, Μανώλη μου, ναι. Έχεις ξεχάσει παντελώς ένα τραγούδι που λέει «Έχω ένα
0: καφέ, ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, καλά είσαι, Μανουλάκη?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Θυμάσαι ποιος είπε «Ρε, πού πάμε, ρε»? Θυμάσαι?
0: Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό ποια ταινία
1: είναι. Ο Αυλονίτης. «Ρε, πού πάμε, ρε, πού πάμε». Ακριβώς αυτό είναι, να ρωτήσουμε «Ρε, πού πάμε, ρε». Το εύνασμα, η αιτία για να βγω απόψε είναι αυτός ο φουκαράς που είναι στο νοσοκομείο εκεί που είναι, που τελικά θα τον βγάλουν και από εκεί, και που τελικά του είπες κάποια στιγμή «Εντάξει, θα πάρεις αναδρομικά». Ναι, θα πάρει αναδρομικά, αν ζήσει να τα πάρει. Ξέρεις, Μανώλη,
0: αυτό είναι ένα ζήτημα, βέβαια, σωστό.
1: Το 14, Μανώλη, το έχω ξαναπεί ίσως, αλλά που να, γιατί να, δεν είσαι υποχρεωμένος να θυμάσαι, και κανείς δεν είναι. Το 14, όταν κατέθεσα για σύνταξη και για κάποιο λόγο βρέθηκα στον ΕΦΚΑ, πάνω σε, όπως ήταν, βλέπω ένα φάκελο τραβηγμένο που έγραφε «Αυτός μετακόμισε στον Άγιο Πέτρο». Δηλαδή, πέθανε. Λέω λοιπόν στην κυρία, να μην την ονοματίσω τώρα αυτή την κυρία, εύχομαι εγώ να μην έχω την ίδια τύχη με αυτόν. Να σε πληροφορήσω λοιπόν ότι από το 14 ακόμη περιμένω κάποια αναδρομικά.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Έτσι ακριβώς πώς γίνεται. Και να μην ρωτήσεις το ρίζο που θα σου πει όλα όσα ξέρει και τα ξέρει
0: απ' έξω. Τώρα από το 14 αναδρομικά μου κάνει εντύπωση.
1: Σου κάνει εντύπωση, αλλά άμα θέλεις να στο διευκρινίσω, είναι να με φωνάξεις να κάτσουμε να πιούμε έναν καφέ. Και θα σου το πω. Πέρα από αυτό όμως, κάποια στιγμή ο Τέρανς ο Κουίκ με είχε βγάλει στον αέρα. Αλλά άστο μένα το προσωπικό. Πέρα από αυτό όμως, είπες κάτι. Θα πάρει αναδρομικά. Και σε ρωτάω εγώ ένα πράγμα. Στα αναδρομικά που θα πάρει, αν ζήσει να το πάρει, θα του δώσουν τον ίδιο τόκο?
0: Όχι.
1: Που του έχουν βάλει?
0: Κανένα
1: πάνω...
0: τόκο δεν θα του δώσουν.
1: Λοιπόν, ρε Μανολάκη, γνώμη για το ρε, αλλά το λέω έτσι. Μιλάμε τώρα όπως μιλάμε στον καφενέ. Όπως μιλάγαμε στον καφενέ κάποτε.
0: Ναι, έλατε.
1: Ρε Μανολάκη, να σε ρωτήσω κάτι λοιπόν.
0: Ερωτήστε.
1: Άρα, για πες μου, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να μην βγάλεις τη ζωμανοή. Να βγάλεις τον Κουτρουμάνι. Τον οποίον Κουτρουμάνι, κάμποση σαν και εμένα και σαν κάποιους άλλους, κάποτε τον είχανε διοικητή του ΙΚΑ, μετά τον είχανε διευθυντή, μετά χιλιαδιό. Βγάλτονε τον κύριο Κουτρουμάνι να μας πει τι έκανε σωστό αυτός για όλους αυτούς. Ορίστε.
0: Δεν είναι λύση, αλλά το ακούω την άποψή σας. Αλλά
1: επειδή δεν με πειράζει να σου πω, θα σου πω ένα όνομα. Ένα όνομα διοικητής του ΙΚΑ, την εποχή που σου μιλάω στο περίπου.
0: Αλλά τώρα με πάτε στο ίκανο, έχουμε εύκα πια.
1: Περίμενε. Εδώ μιλάμε για το ΙΚΑ. Ας τον ΕΦΚΑ, παιδάκι μου. Περίμενε. Ο ΕΦΚΑ έγινε. Μα κοίταξε, Μανώλη μου. Έχουμε ένα πρόβλημα. Ξέρεις τι κάνουμε για να το λύσουμε? Δεν το λύνουμε, αλλά κάνουμε μια ανώνυμη εταιρεία. Φτωχεύουμε σαν ατομική επιχείρηση και κάνουμε μια ομόρυσμο εταιρεία.
0: Ωραίο σύστημα είναι αυτό.
1: Αυτό ακριβώς το σύστημα κάποτε μου είπε κάποιος σε μένα και έβαλα τα κλάματα την ώρα που μου το είπε. Και μου λέει, ξέρεις, να μην στα πω άστα γιατί δεν θέλω να τα λέω στον αέρα αυτά. Λοιπόν, αυτό. Σήμερα λοιπόν, αφού ρίξαν έξω το καράβι, μια στιγμή το λέγανε έτσι, την άλλη στιγμή το λέγανε έτσι, την άλλη στιγμή το λέγανε και έτσι. Ερχόμαστε λοιπόν στο ΙΚΑ και ρωτάμε γιατί το πληρώσαμε από το 63 το ΙΚΑ. Ε?
0: Ναι.
1: Ο Κουτρουμάνης να σου απαντήσει. Ο Κουτρουμάνης, ο οποίος όφιλε, α, λέει, από τη στιγμή που ο διοικητής του ΙΠ σου λέει αυτό το νούμερο που γράφει πάνω το χαρτί σου είναι το δυνατό σου χαρτί. Του απαντάω εγώ, ωραία λοιπόν, γιατί δεν μου το δίνετε? Και μου λέει, δυστυχώς δεν μπορώ, θα τρέξεις και θα τρέξεις πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ από το πολύ το τρέξιμο, αν ζούσε ο Λούις ο Μακαρίτης, τον είχα φάει λάχανο. Δεν σου μιλάω για μένα, Μανώλη. Για εκείνον το φουκαρά που του έχουν 30 χιλιάρικα και τα 20 είναι τόκοι. Σε ποιον τους χρωστάει τους τόκους, Μανώλη?
0: Στα ασφαλιστικά ταμεία. Στα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι,
1: μπορείς να μου πεις εμένα τώρα πόσους τόκους πρέπει να πληρώσει ο κύριος Μητσοτάκης ονομαστικά? Ο κύριος Μητσοτάκης και στη συνέχεια το Πασόκ στη συνέχεια για τα χρέη που χρωστάνε τόσα χρόνια, τόσα χρόνια. Ο δε κύριος Μητσοτάκης χρωστάει και στον κύριο Καχανίων ακόμη.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω πώς θα χρωστάμε.
1: Βλέπεις τι παλιό χαρακτήρας είμαι. Ξέρεις, κάποτε μου είπε κάποιος, ρε εσύ, μου λέει, όταν θυμάσαι τέτοια πολύ παλαιά πράγματα είσαι παλιό χαρακτήρα.
0: Να το κοιτάξετε.
1: Ναι, το ξέρω. Μα ακριβώς επειδή έχω κοιτάξει, γι' αυτό έχω πολλά. Ναι. Πολύ καιρό να βγω στον αέρα. Πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, σου λέω το εξής εγώ λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κύριε, κάποτε είπε και κάποιος άλλος προηγουμένως, είπε τι το θέλουμε το ΝΑΤΟ, να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Κάποτε έλεγε κάποιος άλλος, και ΝΑΤΟ το ίδιο
0: συνδικά.
1: Έτσι. Κάποιος άλλος όμως είπαμε, είμαστε έξω από το ΝΑΤΟ. Και άκουσε τώρα φράση. Του λέει, ο Ηλίας, ο Ηλίου.
2: Ήθελα να ξέρω, κύριε πρόεδρε.
1: Απευθυνόμενος τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, λέει, τώρα μέσα είμαστε ή έξω. Εννοούσε τον ΝΑΤΟ και του απαντάει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τώρα είμαστε μέσα. Κάνε γρήγορα, θα σβήσει τα φώτα και θα βγεις απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο παλιός είμαι ο άτιμος. Και δεν κατάφερα ακόμη τίποτα, δεν κατάφερα από αυτά που ήθελα. Εντάξει, λέμε, το παιδί έχει χίλια μύρια πράγματα. Πάει να ανέβει τη μάντρα, σπάς του το πόδι. Γιατί του ρίχνεις το κεφάλι.
0: Τι να του σπάσεις το πόδι?
1: Άμα, λέω ρε Χριστιανέ μου, λέω, για να το πιάσεις κιόλα.
0: Καλά, θα μου πείτε, προτιμότερο από το να τον σκοτώσεις.
1: Από το πόδι μέχρι το κεφάλι είναι 1,5 μέτρο. Αν στα 5 μέτρα δεν μπορείς να βρεις το πόδι του και σου φεύγει η σφαίρα και πάει στο κεφάλι του, τότε δεν είσαι εκπαιδευμένος ούτε να βάζεις ένα γάιδρο με κορφάδες μπροστά και να πυροβολείς.
0: Αν έχει γίνει έτσι όπως λέτε βέβαια, γιατί.
1: Ναι, αλλά ας πάμε κάπου αλλού όμως. Ο άλλος είπε, να κάνανε και αυτό. Αν ήταν το παιδί του θα το έλεγε αυτό, Μανώλη μου. Αυτός που τον έκλεισε.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ δεν σου λέω.
0: Κανείς μας δεν θα το λέει για το παιδί του.
1: Έτσι, μπράβο. Βεβαίως, εγώ καλούμε, εγώ, όχι εγώ, μην το πάρεις προσωπικά, λέω, θέλω την αστυνομία, τι θέλω την αστυνομία, στα αλήθεια,
0: μα
1: να
0: με
1: εξυπηρετεί,
0: δεν...
1: να. Προφανώς. Αλλά θέλω εκείνη την αστυνομία που γνώρισα, βρε Μανώλη. Εκείνη την αστυνομία.
0: Όχι, όχι την αστυνομία που γνωρίσατε, την αστυνομία που έχει ένα σκοπό, ένα ρόλο και λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένους κανόνες.
1: Και βέβαια, και όχι μόνο.
0: Δεν είναι θέμα τι γνωρίσατε ή τι γνώρισα ή τι... Ο αστυνομικός έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εκτελεστής.
1: Θα σε πάω κάπου αλλού. Στην αρχόντισσα της φάμπρικας. θυμάσαι προκαιρού, αν και τώρα πάω άλλο, θυμάσαι προκαιρού που είπαμε σαν σήμερα πέθανε ο Λινναίος.
0: Ναι.
1: Ο Στέφανος Λιμές, λοιπόν, που λέει στη μάνα του που ήταν συνδικαλίστρια, στήσιν, και της λέει, στείλ τα στοιχεία. Και του λέει, δεν την ξέρεις, όχι, τη διάφυση.
0: Την ανάκριση, ναι, ναι, στην, ναι, που ζητάει. Ναι, που...
1: Το μεσημέρι που θα έρθεις να φας, θα σου εξηγήσω. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μια και έφτασα εκεί, κάπου εκεί στο ραδιόφωνο, όπου εγώ, ξέρεις, έχω κερδίσει και κάτι από το ραδιόφωνο, γιατί ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είπε το πρώτο δελτίο στο Real.
0: Σωστά, σωστά, απαντήσατε στα, ναι.
1: Α, λοιπόν, εκεί όμως πέρασε ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, που αν θέλεις εσύ, σε παρακαλώ πολύ, σήμερα, επειδή σαν σήμερα νομίζω έφυγε, να βάλεις αυτό το τραγούδι που έλεγε κάποιος, α, είχαμε ανοιχτά τα φώτα και γλεντούσαμε, μα είχα, και μιλούσαμε. Είχαμε ανοιχτά τα φώτα και μιλούσαμε, είχαμε ανοιχτή την πόρτα και γλεντούσαμε. Όταν ήρθε το μαντάτο σου και τα λοιπά, κάποιος έφυγε, κάποιος πώς θα πάει να μάθει. Μας ψιθύρισε, έφυγε για να ξανάρθει, μα δεν γύρισε. Γιάννης Καλαμίτη.
0: Ευχαριστώ κύριε Ηλία.
1: Εγώ Μανώλη μου, και να είστε καλά, εγώ ακούω Real ανελιπώς. Α, το είπα προηγουμένως, σας το πω και τώρα στον αέρα να ακουστεί. Μανώλη, ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω και μιλάω με κάποιον άνθρωπο μαζί με την κυρία Ελένη. Και φεύγει αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν ξέρω με ποιος ήταν. Μην ξεχνάτε να λέτε, αυτός που μιλάγαμε ήταν ο Γιάννης ο Μάζης, έτσι και έτσι. Ή ήταν ο Μανώλης ο Σκαπετοράκης, έτσι. Ή ήταν ο Ηλίας ο Φύγε και ξέρω εγώ, ο έτσι. Κατάλαβες, για να μπορούμε να, να έχουμε μια γνώμη.
0: 3 Νοεμβρίου έφυγε ο Γιάννης Καλαμίτης.
1: 3 Νοεμβρίου. Ξέρεις από πού ήτανε?
0: Πειραιώτης.
1: Όχι, αγόρι. Όχι, αλλά πες το χουνταλάκι, έτσι τον έλεγε ο Γιάννης. Χουνταλάκι, όχι χουδαλάκι.
0: Τα ζούσα εδώ τα πρωινά.
1: Πες του του χουδαλάκι, πες κάποιος που μου είπε χουνταλάκι. Ο Γιάννης ήτανε από τα βούρβουρα της Γορτινίας.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Το ξέρω εγώ γιατί είμαστε πατριώτες.
0: Ευχαριστώ κύριε Ηλία, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Μανώλη,
0: γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, ελάτε κύριε Θόδωρε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Λοιπόν, εχθές άκουγα σε άλλο σταθμό τον αδηγό Μπαλτζόη, τον ξέρετε έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Και ανέλυε ότι η Ελλάδα πληρώνει κάθε χρόνο 3,5 δις στο Ζελένσκι. Μέσα στα πλαίσια του αποφάσεων.
0: Δεν ξέρω, το ποσό μου φαίνεται υπερβολικό.
3: Ναι, άκουσε, δηλαδή το, και το ανέλυε. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε. Αν σα πω και το σταθμό, το βρείτε.
0: Θα πάρω τον ίδιο τον Μπαλτζόη να μου το πει. Δεν χρειάζεται.
3: Να το φέρετε καμιά φορά να, ναι, να, ρωτάτε, να τον ακούσετε.
0: Να μου το εξηγήσει δηλαδή κιόλα.
3: Ναι, ναι, όχι, μπορείτε να το διασταυρώσετε άνετα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα διασταύρωση. Απλά μου φαίνεται υπερβολικό το ποσό.
3: Ακούστε τι έλεγε. Ότι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάθε χρόνο, αποδοχίζοντας το 26, έδινε άλλο ποσό, λιγότερο.
0: Ναι.
3: Το ποσό που δίνει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ζελένσκι είναι 70 δις το 26, για το 26.
0: Άρα μας αναλογεί.
3: Για το 27. Mm. Αναλογεί κάτι. Επιπλέον αυτού του ποσού για το 26 θα δώσει και το ΝΑΤΟ άλλα 40 δις. Έτσι, κοστίζει δηλαδή άλλα 40 δις.
0: Ναι.
3: Και στο ΝΑΤΟ πάλι συμμετέχουν όσοι είναι στο ΝΑΤΟ. Αναλογικά με κάποια κριτήρια, δηλαδή με τον πληθυσμό, δεν ξέρω με τι.
0: Ναι.
3: Ο άνθρωπος είπε, επιλέξει ότι κοστίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 3,5 δις το χρόνο. Λοιπόν, και μετά έχουμε τους συνταξιούχους που δεν υπόσχεται ο Μητσοτάκης ότι θα τους δώσει τη 13η έστω σύνταξη. Η οποία σύνταξη, έστω στη βασική σύνταξη, οι οποίες βασικές συντάξεις.
0: Αλλά περιμένετε, γιατί στη ΔΕΘ.
3: Ναι, μακάρι, μακάρι, ναι, θα δούμε.
0: Δεν
3: αλλά
0: ξέρω.
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχει δεσμευτεί.
0: Όχι, όχι, δεν θα δεσμευτεί. Τώρα,
3: θα δούμε.
0: Αν είναι να δεσμευτεί, θα δεσμευτεί στη διεθνή έκθεση.
3: Όλοι οι συνταξιούχοι είναι 2,5 εκατομμύρια.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Ναι, όλοι.
0: Ναι.
3: Ναι, με 10 εκατομμύρια Έλληνες είμαστε. Όλοι οι συνταξιούχοι δεν είναι όλοι. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι παίρνουν σύνταξη. Μπορεί σαν τον ΕΦΚΑ ή το ΙΚΑ ή το δημόσιο κτλ.
0: Ναι.
3: Αυτοί, αν είναι 2,5, μα το ελέγξτε το για αυτό. Μπορεί να είναι 2,700.
0: Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς.
3: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Λοιπόν, και εάν υποθέσουμε ότι δίνουμε οριζοντίο σε όλους 1,000 13η σύνταξη, που κατά μέσο όρο τόσο για τη βασική μιλάμε, δεν λέει επικουρικές. Η βασική για τους περισσότερους είναι κάτω από χιλιάρικο.
0: Νομίζω, ναι, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, που μπορεί αύριο βέβαια αυτό να αλλάξει, νομίζω ότι εάν ανακοινωθεί 13η σύνταξη, δεν θα είναι αναλογική. Να το δούμε όμως.
3: Ναι, το ξέρω. Ακούστε, αυτά που δίνονται μέχρι τώρα και αυτό που εξάγγειλε και ο Ανδρουλάκης είναι περίπου τα ίδια. Δηλαδή είναι κάποια επιδόματα των 250 που φέτος έγιναν 300. Σε όσους είναι κάτω από ένα όριο, ας πούμε κάτω από 700 ευρώ σύνταξη. Και επιπλέον δεν έχουν βάλει και κριτήρια αποκλεισμού για λόγους περιουσιακά στοιχεία έχει ο καθένας. Μέχρι τόσα, ας πούμε. Μέχρι τόσες χιλιάδες ευρώ να έχεις περιουσία. Αν υπερβαίνεις το όριο, δεν το θυμάμαι το όριο ποιο είναι και έτσι κόβονται πολύ. Ούτε οι μισοί δεν παίρνουν δηλαδή το 300 αυτό.
0: Δεν ξέρω αν είναι μισή. Καλά, υπάρχει ηλικιακό όριο, υπάρχει εισοδηματικό, ναι.
3: Και εισοδηματικό και ακίνητη περιουσία.
0: Το εισοδηματικό είναι αυτό είναι.
3: Όχι, εισοδηματικό είναι τι εισοδήματα βγάζεις. Μπορεί να έχω μια περιουσία χωράφια που δεν βγάζω τίποτα.
0: Έχει και ακίνητη περιουσία, όντως.
3: Ναι, ναι, και ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, επομένως, εγώ για παράδειγμα που είμαι συνταξιούχος καθηγητής του Δημοσίου και παίρνω 978 ευρώ νομίζω κύρια σύνταξη.
0: Μεικτά. Μεικτά.
3: Όχι, όχι καθαρά. Καθαρά. Τα εισπράττω αυτά. Πείτε ότι είναι 1100 ας πούμε μεικτά. Δεν ξέρω πώς κάπου εκεί. Εμένα δεν μου έχουν δώσει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Διότι αποκλείομαι για διάφορους λόγους. Και από αυτό μόνο. Γιατί έχουν βάλει όριο πολύ κάτω από τα 1000 ευρώ για να πάει σε, και αυτό το επιδοματάκι. Για πρώτο χρόνο.
0: Α, εσείς δεν το παίρνετε.
3: Όχι, ποτέ δεν έχω πάρει. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ ένα ευρώ. Πέρυσι μου μειώσανε την προσωπική διαφορά στο μισθό και πήρα γύρω στα 20 ευρώ, ξέρω εγώ, αύξηση. Είχα να πάρω από το 10, από πότε, ας πούμε. Ποτέ ήταν σαν. Μόνο κοβότσαν. Μειωνόταν και πήγε εκεί που πήγε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν. Δεν υπάρχει μέλλον. Δηλαδή τους έχουν πετάξει. Πεθαίνουν. Οι γενιές αυτές πεθαίνουν. Οι παλιότεροι, ας πούμε, που φάγαν όλες τις μειώσεις μέχρι τώρα.
0: Ναι.
3: Περάσανε δηλαδή. Με το που πήραν τη σύνταξη, ήταν μειωμένοι ή τους μειώθηκε αμέσως μετά. Δηλαδή δεν είναι καταιγίδα. Και σε αυτούς δεν επαναφέρει τίποτα μέχρι τώρα. Να μας δώσει, παιδί μου, 300 ευρώ το μήνα αύξηση. Ή να μας δώσει 300 ευρώ. Ξέρω, 500 ευρώ τέτοια. Σε όλους όμως. Δεν δίνει σε όλους για να κάνει οικονομία. Και αν έδινε σε όλους μέσω όρο, δηλαδή να έδινε η κύρια σύνταξη που κατά μέσο όρο δεν είναι 1000. Για το σύνολο των συνταξιούχων, ο μέσος όρος δεν είναι ούτε 1000 ευρώ. Η κύρια σύνταξη. Αν έδινε σε όλους από ένα χιλιάρικο, χοντρικά κατά μέσο όρο το μήνα, θα του κόστιζε 2,5 δις. Για τον Ζελένσκι έχει 3,5 δις κάθε χρόνο, και η σύνταξη κάθε χρόνο θα αναμαρτυρεί. Για τους συνταξιούχους. Αυτά που δίνει μπορεί να του κοστίζουν 500 εκατομμύρια. Αυτά που δίνει. Σε επιλέγουμε σε λίγους. Δηλαδή δεν υπάρχει μέλλον. Και ο Ανδρουλάκης με κάτι γέλια πράγματα. Δηλαδή αντί να δώσει 300, θα δώσει 500, τη μια χρονιά θα δώσει, την άλλη θα δώσει, την άλλη θα δώσει τα διπλά. Κάτι τέτοια άκουσα σήμερα. Ναι, στις ειδήσεις. Λοιπόν, ούτε αυτός, ούτε από εκεί υπάρχει. Εγώ δεν πιστεύω ότι. Και επίσης ούτε από το. Πολλοί ρωτάνε γιατί δεν δίνει από το υπερπλεώνασμα ένα σημαντικό ποσό. Για να αυξήσει τη σύνταξη, ας πούμε, έτσι, έστω όταν έχουμε υπερπλεώνασμα. Αν δώσει 13η σύνταξη όσοι είναι η βασική σύνταξη.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει από το υπερπλεώνασμα.
3: Δεν μπορεί, αυτό ήθελα να πω. Διότι από εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 80-90% του υπερπλεώνασματος πάει για την απόσβεση του χρέους. Και μετά περισσεύει ένα-ενάμιση δις, από αυτά μπορεί να δώσει. Δηλαδή δεν είναι ελεύθερη χώρα η Ελλάδα. Λέμε δεν υπάρχει μνημόνιο. Αν υπάρχει μνημόνιο, τα δύο
0: μνημόνιο
3: πόδια
0: δεν υπάρχει. Δεσμεύσεις
3: υπάρχουν. Υπάρχουν συνέπειες του μνημόνιου. Λειτουργεί το μνημόνιο.
0: Υπάρχουν δεσμεύσεις.
3: Έχω ακούσει ότι μέχρι και εισπράξεις της Ακρόπολης. Πλέον οι τουρίστες στήριο για να μπουν μέσα να δουν.
0: Καλά, μισό λεπτό. Η εισπράξη της Ακρόπολης δεν είναι από. Τα έσοδα του κράτους προφανώς. Ένα μέρος από τα έσοδα του κράτους που αποτελούν και οι. Που αποτελούνται και από τις εισπράξεις του Μουσείου της Ακροπόλεως ή ξέρω εγώ του Βράχου, προφανώς πηγαίνουν στην αποπληρωμή δανείων.
3: Όχι, όλα τα κέρδη από την Ακρόπολη πάνε για την απόσβεση του χρέους. Στο ανάλογο ταμείο που έχουν ιδρύσει, έτσι όπως το λένε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ούτε ο Τσίπρας λέει τίποτα για συντάξεις, έτσι.
0: Μα δεν μπορούν να πούνε.
3: Ναι, δεν μπορούν, άρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, ξέρετε, εγώ τι προβλέπω για την πολιτική εξέλιξη στην Ελλάδα. Δηλαδή ποιος θα κυβερνήσει με τα ποσοστά που
0: για
3: δεν έχει.
0: Για πείτε να ακούσω έτσι από περιέργεια.
3: Με βεβαιότητα εγώ το λέω, δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Αυτή θα κυβερνήσει την επόμενη κυβέρνηση. Ό,τι και να. Ας γίνουν και 2-3 εκλογές. Δεν θα γίνει διαφορά. Θα διαταχθούν να κυβερνήσουν. Διότι αυτή είναι. Δεν μου λέτε ο Τσίπρας πόσο του κοστίζει τώρα οι εκδηλώσεις που κάνει, όλα αυτά που κάνει.
0: Δεν το ξέρω. Το κοστολόγιο των κομμάτων δεν το ξέρω.
3: Το κοστολόγιο των κομμάτων μόνο για να κατέβει σε εκλογές να πληρώσει τα παράβολα. Παράβολο
0: κομμάτων. Αυτά τα χρήματα.
3: Αυτά είναι 100.000. Ψηφοδέλτια ή μεταφορικά. Μετά διαφημίσεις και τέτοια, άλλες εκατοντάδες χιλιάδες. Και μετά εκδηλώσεις που πρέπει να πληρώνεις χώρους. Έκανε μια εκδήλωση, ας πούμε, στο Παλάσσο. Πληρώθηκε. 20.000 η βραδιά έχει το Παλάσσο. Από ποιος θα πληρώνει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κοστίζει. Δεν σου λέω τον κάθε μήνα, αλλά.
0: Το λιγότερο είναι αυτά,
3: ναι,
0: κύριε Τόδωρε.
3: Ναι, πού τα βρίσκει ο Τσίπρας, από το μισθό του.
0: Όχι, από το μισθό του προφανώς και δεν τα βρίσκει.
3: Άρα χρηματοδοτείται. Και όταν χρηματοδοτεί κάποιος, έχει υπόδουλο μετά. Και ποιος χρηματοδοτεί, το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε. Τέρμα, έχει υπογράψει αυτός πράγματα. Είναι της επιζήτησης, γι' αυτό και θα κυβερνήσουν.
0: Α, δούμε.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει μέλλον. Η υπογεννητικότητα θα συνεχιστεί, γιατί δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να κάνουν παιδιά με 1.200 ευρώ που παίρνουν μισθό.
0: Εάν πάντως συνεχιστεί αυτό το χάλι με την υπογεννητικότητα και το συνεχίσει το δημογραφικό να εξελίσσεται έτσι, θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα εξυπηρετούνται πια πάρα πολλά πράγματα.
3: Το 1976 που θεωρήθηκα καθηγητής, είχαμε γεννήσει 190.000 το χρόνο. Σήμερα έχουμε 55-60 κάπου εκεί. Γεννήσει το χρόνο. Οι θάνατοι είναι 45.000 παραπάνω από τους γεννήσεις, 105.000. Και αναπληρώνουμε τον πληθυσμό με εισαγόμενο πληθυσμό. Αυτούς που παίρνουν άδεια και μένουν εδώ. Αφγανοί και διάφοροι άλλοι. Πακιστανοί παίρνουν άδεια μερικοί. Αυτοί θα αναπληρώσουν. Αυτοί θα είναι οι κάτοικοι της Ελλάδας. Οι Έλληνες θα φθήνουν και αυτοί θα αυξάνουν.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Θεόδωρε.
3: Όχι, κάτι άλλο θέλω να πω για τη διεθνή κατάσταση. Τώρα βλέπετε αναζωπηρώνει το πόλεμο Αμερικής Ιράν. Ο άλλος θέλει να βγάλει τα σπασμένα, γιατί θα συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν κοστίζει πολύ και θέλει 5 δις από το κάθε πλοίο. 5 εκατομμύρια από το κάθε πλοίο διόδια. Ο Ράπτορα. Λοιπόν. Και το άλλο είναι ότι αυξάνονται. Έχουν υπογράψει να αυξάνονται οι στρατιωτικές δαπάνες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, οι οποίες πολλές χώρες της Ευρώπης ήταν κάτω από 1,5%, να αυξηθούν στο 2,5%, στο 3%, και σε βάθος χρόνου, ξέρω, μετά το 2030 ή εκεί, να πάει 5% στρατιωτικές δαπάνες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει στρατιωτικές δαπάνες για προφανής λόγο καλής γειτονίας, ειδικά το λέω αυτό, έχει 3,5%. Έτσι, είμαστε καταδικασμένοι από χίλιες μεριές. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και η πείνα θα συνεχιστεί επάπειρον.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θοδωρέ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ο κύριος Γεράσιμος από τη Γερμανία. Ελάτε, κύριε Γεράσιμε. Κύριε Γεράσιμε. Καλέστε λίγο, κύριε Δέσποινα, τον κύριο Γεράσιμο από τη Γερμανία. Μη ο άνθρωπος περίμενε τώρα, δεν ξέρω πόση ώρα περίμενε. Κύριε Απόστολε, αργότερα, μετά το τέλος της εκπομπής. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Προφανώς και υπάρχουν αστυνομικοί που αντιλαμβάνονται με το τι έχουν να κάνουν και άλλοι που δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν διαβάζω τους χαρακτηρισμούς, καταλαβαίνεις το λόγο. Χαίρετε, κύριε Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Πρέπει να το δω αυτό, Γιάννη, για το αν είναι φάπαξ τα λεφτά στην Ουκρανία. Η Συμμαχία των Προθήμων τι αποφάσισε τώρα. Αυτά που δίνουν ποιος τα πληρώνει. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Γεράσιμε. Κύριε Γεράσιμε.
4: Ναι, καλησπέρα, με ακούτε.
0: Γεια σας, βεβαίως, πολύ καλά.
4: Ωραία. Καλησπέρα σε εσάς και στην ομίγυρη.
0: Να είστε καλά.
4: Ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Έλατε. Στο θέμα του άτυχου νέου που τον σκότωσε ο αστυνομικός.
0: Ναι.
4: Και να περάσω μια προσωπική εμπειρία. Είναι αλήθεια και δεδομένο ότι το αστυνομικό όργανο έχει και πρέπει να έχει εξουσία.
0: Προφανώς.
4: Αλλά άλλο τόσο αλήθεια είναι να ξέρει πώς να χειριστεί αυτή του την εξουσία. Μεταφέρω ένα μόνο περιστατικό που, έζησα εγώ το περασμένο καλοκαίρι, κατεβαίνοντας με το αυτοκίνητο

0: λέει βγες τώρα, μπες εκεί, κάνε τώρα, διότι την ξέρουμε την Αθήνα, αλλά χρειάζομαι καθοδήγηση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, προσεκτικά πηγαίνω, βλέπω περιπολικό να βαράει σιρήνες, να μου κάνει νόημα, προχώρα. Πηγαίνω από την πλατεία Καραϊσκάκη προς τα κάτω, εκεί έχει φανάρι. Μου λέει πέρασε και πάρκαρε εκεί πέρα, του λέω έχει κόκκινο. Μου λέει άκουσες τι σου είπα. Εντάξει, περνάω με κόκκινο, δεν είναι τέλος πάντων μεγάλη κυκλοφορία στον δρόμο, παρκάρω, κατεβαίνω κάτω. Ήτανε δύο αστυνομικοί, παραλίγο να με δένανε. Ξέρεις τι έκανες ρε, μου λέει. Απαντώ, με συγχωρείτε κύριε, δεν μιλάτε σε εγκληματία. Λέει, μιλάς στο κινητό. Λέω, δεν μιλούσα, κρατάω το κινητό, έχω νοικιασμένο αυτοκίνητο, δεν έχω που να τα ακουμπήσω, δεν με ενοχλεί που το κρατάω στο χέρι μου και μου λέει αριστερά-δεξιά. Δεν μιλάω. Και είναι κάτι που σας λέω που αποδεικνύεται. Δηλαδή, αν σου πει κάποιος μιλά στο κινητό, δεν είναι μεγάλη φιλοσοφία να αποδειχθεί ότι δεν μιλά στο κινητό. Η όλη διαδικασία ήταν τελείως επιθετική. Δεν ξέρω αν ακούστηκαν και κάποιες κουβέντες που δεν έπρεπε να που δεν μπορώ να πω στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο έμεινα άναυδος, μου πήραν το δίπλωμα, μου δώσαν ένα χαρτί. Παρόλο που τους είπα, είμαι χειρουργός, πάω στη Γερμανία, έχω επισκέψεις ασθενών, τον Ατάλο μου το παίρνετε για κάτι που δεν, με κατηγορία κάτι που δεν έγινε. Αλλά τέλος πάντων μου πήραν το δίπλωμα, έτρεχα να πληρώσω 350 ευρώ και να περιμένω στη Γερμανία, να πηγαίνω μεταξύ, να περιμένω μέχρι να ξεμπλοκάρει ιστορία κλπ. Εγώ λέω το άλλο, ακόμα και αν είχαν δίκιο, ότι ούτε στο χέρι μου έπρεπε να κρατάω το κινητό. Ας πούμε ότι είχαν δίκιο. Δεν ξέρω. Στη Γερμανία, με τότε που είχε γίνει πέρυσι, επιτρέπεται να κρατήσει το κινητό χωρίς να μιλάς. Τώρα άλλαξε και στη Γερμανία από τον περασμένο με. Απαγορεύεται και αυτό να το κάνεις. Αλλά ας πούμε ότι είμαι ένα δίκο. Απαιτείται αντίστοιχη αξιοπρεπής συμπεριφορά.
1: Προφανώς. Το να είναι κάποιος παραβάτης δεν σημαίνει ότι θα σε ξεφτυλίσει, ότι θα σε πιάσουν και θα αρχίσουν να σε κοπανάνε.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ακριβώς. Και λέω αυτό το περιστατικό.
1: Επισημαίνει στον άλλο την παράβαση που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Του βεβαιώνεις την παράβαση και το πρόστιμο και ο καθένας πάει σπίτι του.
0: Μπράβο.
1: Δεν απαξιώνεις τον παραβάτη. Εφόσον και εκείνος είναι ευπρεπής, έτσι τώρα μ' αρχίσει. Καλά, φαντάζομαι ότι δεν θα αρχίσει και ο παραβάτης να βρίζει τον αστυνομικό, γιατί ούτως ή άλλως εκεί θα έχει πρόβλημα.
0: Εκεί θα έχει πρόβλημα και καλώς να έχει το πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Εγώ σας λέω, τους μιλήσω. Ήμουν άναυδος με τη συμπεριφορά. Δηλαδή, λίγο έλειψε να φάω και ξύλο. Όχι φυσικά. Στο παραλίγο. Μια τελείως επιθετική συμπεριφορά. Και γιατί το λέω τώρα αυτό. Θέλω να περάσω ότι ο αστυνομικός έχει εξουσία. Και πρέπει να έχει. Αλλά αυτή την εξουσία πρέπει να τη χρησιμοποιεί αντίστοιχα στα πλαίσια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και εδώ στο Άργος, δυστυχώς δεν ξέρω, δεν παίρνω θέση. Αλλά μήπως ήταν, ξέρω εγώ, και λίγο τσαμπουκάς υπόθεση και μάκη μου. Σαφώς
1: δεν νομίζω σε παράβαση. Δεν νομίζω θα μάθουμε, κύριε Γεράσιμε.
0: Όχι, δεν θα το μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε.
1: Δεν νομίζω
0: θα μείνει γρήγορος. Σκοπός όμως του τηλεφωνήματός μου είναι να τονίσω προς το αστυνομικό όργανο, ναι, να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά πρόσεξε. Και ένα άλλο παρεμπιπτόντος που έτυχε να υπερασπιστώ, ένας Γερμανός που δεν ήξερε που να αφήσει το αυτοκίνητό του, πήραν πινακίδες. Άλλη επιθετική. Βρε παιδιά, να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι, ας πούμε, έτσι. Όχι ξέρω εγώ σου δώσανε μια εξουσία και είσαι μάγκας με πιστόλι και όποιο μπάρι. Υπάρχουν βέβαια και αστυνομικά όργανα που είναι ευγενέστατοι άνθρωποι και λοιπά. Δεν θέλω να τους βάλω σε ένα...
1: Προφανώς. Εγώ αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι η πλειονότητα αυτή.
0: Μπράβο. Ας το πούμε έτσι. Αλλά έστω και αυτοί που είναι και κυκλοφορούν στο στυλ μάγκας και τελικά τζάμπα μάγκας, δεν κάνει. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεράσιμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, χαιρετισμού στη Γερμανία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Χειρουργός είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικός χειρουργός ή εξειδικεύεστε?
0: Γενικό. Εγώ είμαι στην κατηγορία των χειρουργών, να το πω έτσι, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
1: Γενικός χειρουργός, μάλιστα.
0: Και τη πλαχνική χειρουργία και την τραυματιολογία. Όλη την τραυματολογία και όλη τη πλαχνική χειρουργία με τα δοσκοπικά. Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, κύριε Παρδάκη.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Πρωτέας.

0: Κύριε Πρωτέα, δεν μας ακούει. 36 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα πάμε στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα και μετά τον κύριο Βασίλη θα βάλουμε τραγούδι. Ελάτε κύριε Βασίλη, καλή εβδομάδα.
1: Φίλε Μανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Την αγάπη μου στον πρώτο κόσμο που είναι στην ακρόαση και προσωπικά στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
1: Ρε Μανώλη, η εκπομπή σου τελικά δεν είναι απλή εκπομπή. Είναι πολιτιστική ραδιοφωνική κατάθεση, ρε φίλε. Κύριε, καταρχήν πριν από λίγο μιλάει ένας καθηγητής στην εκπομπή σου. Πριν ακριβώς από λίγο ένας γενικός χειρουργός καταπληκτικός και σπλαχνικός από ό,τι είπε και τραυματιοχειρουργός. Και έρχομαι τώρα εγώ να πω τι ρε φίλε, εγώ ένας άνθρωπος στο δημοτικό,
0: ο οποίος αγωνίστηκε
1: 50 χρόνια στην Ομόνια. Βέβαια έχω κάνει τα μεταπτυχιακά μου, τα πεζοδρομιακά, έχω πάρει και μεταπτυχιακό, από Βαλάμι διαβάζω και πάτουσα στο μεταπτυχιακό.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν φίλε Μανώλη, εγώ εξεπλάγει με τον κύριο καθηγητή που σου λέγει αυτά που σου λέγει, το τραγουσάρι. Και αυτοί που θα το πάρουν θα το δώσουν έμεσα πίσω. Ξέρεις πως, άκου μια περίπτωση τώρα που έτυχε και τη συνδύασα με, με τα λεγόμενα του ακροατή σου, του κυρίου καθηγητή. Πριν από δύο μέρες ένας φίλος μου, συνομιλικός μου εδώ στον Πλαταμόνα, του δώσε παραπεμπτικό καρδιολόγος μεταξύ των άλλων εξετάσεων τις οποίες τις έκανε, προληπτικές, να κάνει και αξονική στεφανιογραφία για την καρδιά.
0: Ναι.
1: Μου λέει ρε εσύ, επειδή δεν έχω το αυτοκίνητο, δεν με πετάς μέχρι τη Λάρισα. Φίλος κολλητός, χρόνια πολλά, δεν με πετάς, μου λέει, μέχρι τη Λάρισα. Να πάω να κάνω αυτή την εξέταση που μου γράψε ο καρδιολόγος. Έτσι θα σου χρωστάω. Τι να φτάρε που λες, τον εβάζω μέσα. Κατεβαίνουμε στη Λάρισα, πάμε στο τάδε διαγνωστικό κέντρο που είχε κλείσει στο ραντεβού, μπαίνουμε μέσα, πηγαίνει εκεί στην υποδοχή, δίνει το παραπεμπτικό και τι του λέει η κυρία. Ακούς Μανώλη?
0: Ακούω, περιμένω, ακούσω.
1: Ναι κύριε, μου λέει 400 ευρώ λέει η συγκεκριμένη εξέταση, συν 70 ευρώ το σκιαγραφικό, 470.
0: Γιατί?
1: Έμεινε με το στόμα ακριβώς. Εγώ τ' άκουσα και εγώ παραξενεύτηκα, πολλά τα λεφτά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, συγγνώμη, δεν ήταν συνταγογραφημένο, δεν ήταν...
1: Ναι, παραπεμπτικό κανονικά, από καρδιολόγο.
0: Άρα τι, η συμμετοχή ήταν τόσο?
1: Όχι, αυτό πληρώνεται, λέει, ιδιωτικά. Δεν πληρώνεις με συμμετοχή. Εσύ τη συμμετοχή κάποια 25%. Λέει ο άνθρωπος, δεν μπορώ λίγο να σας δώσω τόσα λεφτά. Εγώ λέει, παίρνω, λέει, 900 σύνταξη. Άμα σας δώσω ένα 500, που τι να φάω όλο το μήνα. Και την ακυρώνει ο άνθρωπος. Το ίδιο θα έκανε και οποιοδήποτε με αυτές τις οικονομικές δυνατότητες, έτσι δεν είναι?
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Μου λέει, πάμε, λέει, μου λέει, να πάρω τηλέφωνο, μου λέει, στο νοσοκομείο, λέει, το δημόσιο, να κλείσω ραντεβού, να πάω να την κάνω εκεί.
0: Πότε?
1: Βέβαια, αυτό θα κάνει, σου λέω. Παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, έχει δύο. Ναι. Έχει ένα άλλο πιο παλιό, δεν κάνει εκείνο αυτή την εξέταση, έτσι το πάνε. Πήρε στο άλλο, το σήκωσε η κυρία, ευγενέστατη τηλεφωνήτρια, λέει, δώστε μου, λέει, τον άμκα σας, τον κωδικό του παραπεμπτικού. Τα έδωσε όλα ο άνθρωπος. Πολύ ωραία, λέει, σας έχω κλείσει ραντεβού, λέει, στις 20 Δεκεμβρίου.
0: Αύριο. Εντάξει, 6 μήνες, γιατί είναι 6 μήνες.
1: Κατάλαβες Μανώλη, γιατί
0: θα τα... 9 Γενάη.
1: Έτσι, κατάλαβες Μανώλη, γιατί και αυτοί που θα πάρουν, κύριε καθηγητά, και αυτοί που θα πάρουν τα τραγωσάρια, θα τα δώσουν με αυτόν τον τρόπο πίσω. Τα έχουν τακτοποιήσει με τέτοιο τρόπο που δουν έχει λαβίνει είναι το κόλπο, Μανώλη.
0: Ναι, τουλάχιστον όμως κάπου θα πάνε, δηλαδή θα κλείσει μια τρύπα, θα γίνει μια εξέταση.
1: Ναι, εντάξει, θα γίνει μια εξέταση, θα κλείσει μια τρύπα.
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω τώρα, έτσι, σκοπτικά το λέω, αλλά...
1: Αξιούχο, θα είναι μονίμως ανοιχτή τρύπα.
0: Ναι,
1: και η μόνη περίπτωση, Μανώλη, να αυξηθούν οι συντάξεις των ηλικιωμένων συνταξιούχων στην Ελλάδα, ξέρει ποια είναι? Να μειωθούν οι μέρες του μήνα. Αλλιώς δεν γίνεται αύξηση στους συντάξεις.
0: Επειδή δεν πρόκειται να γίνει να μειωθούν ποτέ οι μέρες του μήνα, Οι μόνες μέρες που μπορεί να μειωθούν είναι οι μέρες του προσδόκιμου ζωής μας.
1: Αυτό, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ σε πήρα για άλλο, πήρα έτσι να ευθυμίσουμε. Μανώλη, στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένα σλόγγαν, και επειδή είσαι ποδοσφαιρόφιλος, σίγουρα το ξέρεις.
0: Για πείτε.
1: Αυτό το σλόγγαν λέει, πες μου τα χαφ σου, να σου πω τι ομάδα έχεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο σλόγγαν, φίλε, ισχύει και για την Ευρώπη. Που λέει, πες μου τους ευρωβουλευτές σου, να σου πω τι κράτος είσαι. Με τον Αυσιά και την Ελεονόρα Μελέτη, ρε φίλε, και κάποιους άλλους στην Ευρωβουλή. Άντε να μην σας το πω εγώ, αλλά πέστε μου εσείς, όχι εσύ προσωπικά, οι ακροατές σου, γιατί εγώ είμαι αυστηρός, τι σοϊ κράτος έχουμε, ρε μάγκες. Μανώλη, άκου τώρα ένα όμορφο περιστατικό που μου συνέβη πριν από 3-4 μέρες εδώ στον Πλαταμό, να συναντηθήκαμε. Τώρα είμαστε συνταξιούχοι όλοι, βέβαια, συναντηθήκαμε. 7-8 φιλαράκια που είμαστε φίλοι από τα νιάτα μας, από την εφηβεία μας, από το δημοτικό σχολείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πήγαιναμε και μαζί διακοπές και λοιπά. Και αρχίσαμε και αναπολύσαμε, ρε Μανώλη.
0: Πηγαίναμε και διακοπές, αυτά είναι.
1: Ναι, όταν πηγαίναμε διακοπές, άκου να δεις. Μάγκες, θυμόσαστε, ήταν τα καλοκαίρια της δεκαετίας του 80, φίλε Μανώλη. Τότε που οι διακοπές μύριζαν αντιλιακό, θάλασσα και κασέτες, φίλε Μανώλη, που σφινώνανε και ξαναπέρνανε μπροστά, γυρίζοντάς τις με το σκυλό
0: του κασετόβουλο.
1: Τα θυμάσαι,
0: φίλε. Βέβαια, δεν τα θυμάμαι. Τι...
1: Τότε, φίλε, που εμείς οι νεαροί δεν κάναμε χαλάωα και είχαμε τρίχες και στα πόδια και στο στήθος δάσος. Τότε που η μόδα στο μουτζό των κοριτσιών ήταν άγριος αχινός, φίλε, φουντωτός βασιλικός και όχι ξυρισμένο γυαλό χάρτο όπως σήμερα. Ρε.
0: Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του Μπικ μετά το γράψιμο είναι το γύρισμα της κασέτας.
1: Έτσι, μπράβο. Τι ωραία. Το πέτυχες, το κάρφωσες ακριβώς
0: την
1: ώρα που έπρεπε. Πηγαίναμε διακοπές, Μανώλη, με το κτέλ ή με τα μηχανάκια. Είχαμε κάτι παπάκια τότε, ήταν στη μόδα. Ή στριμωγμένοι στο αυτοκίνητο κάποιου μεγαλύτερου, ο οποίος είχε πιάσει δουλίτσα, ξέρω εγώ, και είχε πάρει κανένα μεταχειρισμένο τότε, κανένα το πιάκι, αν τα θυμάσαι, με γραμμάτια κτλ. Με τα παράθυρα χειροκίνητα κατεβασμένα και τον αέρα, φίλε Μανώλη, να μπερδεύει τα μαλλιά μας μαζί και τα όνειρα, ρε μάγκα. Ρε τι όμορφες στιγμές, ρε. Μανώλη, φτάναμε, στείναμε τις πετσέτες μας στην άκρη της παραλίας και νιώθαμε βασιλιάδες του κόσμου, ρε μάγκα. Τρώγαμε πραγματικό καρπούζι με τα χέρια, φίλε Μανώλη, και όχι κολοκύθαρο όπως
0: το σήμερα. Το καρπούζι, εμείς το βάζαμε μέσα στη σακούλα.
1: Ναι.
0: Και το βουτάγαμε στη θάλασσα και τα αφήναμε στη θάλασσα.
1: Εσείς τα αφήνατε στη θάλασσα, εμείς εκεί που πηγαίναμε είχε κάτι πηγές που κατεβάζανε εκείνη την εποχή λιώνοντας τα χιόνια, κατεβάζανε ένα νερό παγωμένο, Μανώλη, και το αφήναμε εκεί στο κατέβασμα του νερού και όταν το σπάγαμε λες και το βγάζεις από το ψυγείο.
0: Ναι.
1: Και ήταν και πραγματικό καρβούζι, έτσι, με τα χέρια και κολοκύθα. Γελάγαμε, ρε φίλε Μανώλη, και περνάγαμε όμορφα με μικρές βουτιές και μεγάλους έρωτες, ρε. Που αρχίζανε και τελειώναμε μέσα σε λίγες μέρες, αλλά μας σημαδεύανε για πάντα, ρε φίλε. Τα βράδια, τα ίδια βράδια δηλαδή, με πορτοκαλάδα στο χέρι και άμμο ακόμα στα πόδια, μιλάγαμε για τη ζωή, για το αύριο και που ήταν όλα τόσο μακριά, ρε φίλε. Κανείς δεν κοίταγε το ρολόι, γιατί είχαμε μόνο ατελείωτο χρόνο στην ψυχή μας και καρδιά, ρε φίλε, για να περάσουμε όμορφα. Μανώλη, ήτανε τα χρόνια που δεν είχαμε τίποτα και μετατρέπαμε το μηδέν στα πάντα και νιώθαμε, ρε φίλε, γηγενείς κάτοικοι του πριγκιπάτου του Μονακό. Σου μιλάω ειλικρινά, Μανώλη, είσαι αρκετά μικρότερος, αλλά πρέπει να τα έχεις προλάβει. Και όταν κλείναμε τα μάτια μας, Μανώλη, μετά την αφήγηση, μετά το διάλογο που κάναμε, κλείσαμε όλοι τα μάτια μας και όλα αυτά που είπαμε και θυμηθήκαμε και αναπολύσαμε ήταν όλα μέσα στο μυαλό μας.
0: Γλυκιά κούραση είναι αυτή.
1: Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα. Yeah. Φίλε Μανώλη, με τεράστια αγάπη σε όλους τους ακροατές σου και σε σένα προσωπικά, από τη δεκαετία των δίσκων και τη χοντρή βάτα, ρε φίλε. Τη σημάσαι και τη χοντρή που φοράγα τα κορίτσια. Τι ωραία εποχή, ρε.
0: Ενίοτε είχαν και αντρικέ μπλούζε βάτα.
1: Ναι, τα πάντα, ρε. Αλλιώτικη εποχή, ρε Μανώλη. Όλα. Δεν ξέρω, ίσω επειδή είμαστε τότε νέοι και δεν περνάμε τίποτα στα σοβαρά και νομίζουμε τώρα ότι η εποχή εκείνη ήταν η καλύτερη εποχή μας.
0: Δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν τα παίρναμε στα σοβαρά. Απλά ήταν λίγο πιο...
1: Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα.
0: Ναι, και ήταν και πιο άδολα.
1: Ήταν όπως όλες τα πιο χαλαρά, ήταν πιο άβολα. Δηλαδή η εγκληματικότητα δεν είχε φτάσει στον ουρανό που έχει φτάσει σήμερα. Οι απάτες των πολιτικών δεν είχαν φουντώσει τόσο. Ήταν αλλιώτικες οι εποχές. Ήταν ο στόχος μας εκείνη την εποχή ήταν να μάθουμε μια τέχνη, να πάρουμε ένα αυτοκινητάκι, έτσι δηλαδή από το παπάκι να ανέβουμε, να αναβαθμιστούμε κοινωνικά, να πάρουμε ένα αυτοκινητάκι. Θυμάσαι που κάποτε είχε γίνει μόδα ο Τοπιάνκι, Γκομενίτσα και γυαλιά Ray-Ban. Τα θυμάσαι, ρε Μανώλη.
0: Ναι, βέβαια. Τα Ray-Ban τα του πιλότου.
1: Τα Ray-Ban του πιλότου, αυτά που είχαν λατήριο πίσω στα αυτιά.
0: Ναι, γύρναγε, έκανε αυτό την καμπύλη για να...
1: Κάρφωνε όμορφα, ρε μου, ναι.
0: Υπήρχε και μία διεφήμιση λοιπόν τότε, έψαχνα να βρω τη σειρά που έλεγε «Ξυρίζει, ξυρίζει, ξυρίζει, ανάβει, ανάβει, ανάβει, γράφει, γράφει, γράφει και απλουστεύει τη ζωή».
1: Και απλουστεύει τη ζωή, ήταν το μπίγκ, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και μόλις είχε βγάλει και η μπίγκ και τα καλσόν, αν θυμάσαι, γιατί εμείς, η δικιά μας γενιά, εγώ πρόλαβα, δεν ξέρω αν το πρόλαβα.
0: Απλά τα καλσόν τα μάθαμε από τις διαφημίσεις του Πατίστα.
1: Ναι, του Πατίστα με τα γαλλικά.
0: Μπράβο.
1: Εμείς, η δικιά μου η γενιά, εσύ δεν ξέρω αν το πρόλαβες, προλάβαμε και ξέρεις αυτό το ξηραφάκι, το αυτοκτονικό που κόβανε τις φλέβες, ξυριζόμαστε
0: με το ξηραφάκι το ανταλλακτικό.
1: Το ανταλλακτικό
0: έπρεπε να είναι. Είχε ο παππούς μου με τη βίδα. Και ξυριζόμουν και εγώ, ναι.
1: Έπρεπε δηλαδή για να μην κοπείς, έπρεπε να σου να ή φακύρης ή δαχυδακτυλουργός. Και όταν βγήκανε τα μπικ, στην αρχή δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Καμιάς χρήσης ήταν, ναι, καλά δεν είχε τότε ούτε, δεν είχαν αυτές τις λωρίδες με τα...
1: Ήταν με το διπλό ξηράφι και μπουκώνανε και δεν μπορούσαμε, δεν ξέραμε να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Όχι, αυτό ήθελε χτύπημα πάνω στο...
1: Έτσι, τάκα,
0: ναι, στο νεροχύτη για να φύγουν, ναι, δεν γινότανε, δεν καθάριζε.
1: Αλλά τελικά μετά... Πραγματικά μπλουστεύει.
0: Στην αρχή βάλαμε μια-δυο φορές χέρι για να το καθαρίσουμε, κόπηκε το χέρι και τελείωσε.
1: Όταν το δάχτυλο. Λοιπόν, Μανώλη, έτσι όμορφα. Ωραία πράγματα. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Φύγαμε, τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε 55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Γιώργος λέει από το Γαλάτσι, καλησπέρα. Αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος που μου λέει τώρα να είναι του Δημοτικού. Μα τι λόγος λένε αυτός γιατί δεν γράφει τέτοια αναπαράσταση, νιώτης δεν έχω ξανακούσει. Κύριε Βασίλη από τον Πλαταμόνα, συγχαρητήρια για τον τρόπο που μιλάς και περιγράφεις. Συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι, ασχολήσου με το γράψιμο, θα πετύχεις. Υπέροχη. Ποια είναι η Τάνια, ρε παιδιά? Όταν λέει ο πολιτικός δεν έχει τίποτα να πουλήσει, τότε πουλάει φόβο. Μάλιστα. Κυρία Ρένα, από τον Περισσό, έλατε, κυρία Ρένα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρία Ρένα.
1: Η Τσανακλίδου είναι στο υπέροχη η Τάνια.
0: Α.
1: Που τραγουδούσε.
0: Α, μάλιστα. Α.
1: Ναι. Χαιρετισμού στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Τι μου θύμισε, γιατί πρέπει να είμαστε στην ίδια γενιά. 60 φεύγα. Και μάλιστα με το Μπιάνκι είχαμε περιπολού το Άμπαρθ, γιατί ήταν πιο, έβγαζε περισσότερα άλογα.
0: Ήταν σπορ το Άμπαρθ.
1: Ακριβώς. Και είχε βγάλει και τουρνά το τραγούδι.
0: Καλαμίτσης το είχε γράψει αυτό.
1: Το δεν το ξανακάνω στο Μπιάνκι.
0: Βέβαια, το είχε Καλαμίτσι, ναι.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα, ναι, ναι.
0: Και μάλιστα είναι και αληθινή ιστορία.
1: Για άλλο πράγμα πήρα, ναι. Αλλά με παρέστηρε ο λόγος του κυρίου Βασίλη. Είχα ένα φλερτ εκεί, 5η-6η γυμνασίου, και αυτός ήταν ροκάς. Ενώ μεταξύ εγώ άκουγα μόνο τραγούδια του Αγώνα και κρυφά κιόλας. Ήμουνα από τέτοια οικογένεια. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου έρχεται σε ένα ραντεβού.
0: Τα τραγούδια του Αγώνα ήταν Θοδωράκης και τέτοια, φαντάζομαι.
1: Ναι. Και ο Χατζηδάκης όχι βέβαια, γιατί ήταν δεξιό.
0: Ναι. Μα δεν είχε βγάλει τέτοια τραγούδια ο Χατζηδάκης.
1: Όχι. Λοιπόν, και μου έρχεται σε ένα ραντεβού σαν θλιμμένη χείρα.
0: Ναι.
1: Γιατί μου λέει, άσε, πέθανε ο Keith Moon. Ποιος είναι ο Keith Moon? Ο Keith Moon ήταν ο ντράμερ των Who. Βέβαια μετά, εντάξει, μπήκα για τα καλά σε αυτή τη μουσική, αλλά είχαμε και τη διαφορά με τις καρέκλες και τους ροκάδες.
0: Τους καρεκλάδες, μπράβο.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, με το That's the Way, με το Hot Stuff και όλα αυτά τα σχετικά. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, αυτά ήταν τα δίσκο ήταν αυτά.
1: Ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη, μας θύμισε τα νιάτα μας. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μάιρα που είπε ότι η ουσία του πράγματος είναι ο πυροβολισμός στο κεφάλι. Τι το να πουλάω μαγιά ή ο φόβος μου. Άμα φοβάσαι, δεν γίνεσαι όργανο της τάξης. Μετά, απορώ, δεν βρήκαν ναρκωτικά στο αυτοκίνητο.
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Κοιτάξτε τα ναρκωτικά. Όχι, δεν θα τις δένανε, γιατί τα ναρκωτικά πρέπει να βρεθούν και στον οργανισμό. Τι να λέγανε, ότι είναι εμπορός.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εντάξει, τώρα σε τέτοια χώρα ζούμε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι και αρχίζουν όλοι και λένε δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς ειδικοί επί του αυτισμού. Ούτε είναι, είσαστε υποχρεωμένοι εσείς οι δημοσιογράφοι να μας εξηγείτε για τα επίπεδα και για το ένα και για το άλλο. Είναι ένας άνθρωπος. Είναι μία ανθρώπινη μία ψυχή.
0: Καλά, προφανώς.
1: Να μην το πάμε, οτιδήποτε και να ήταν. Ακόμα και ένας πιτσιρικάς που χωρίς δίπλωμα είχε πάρει το άμα.
0: Δεν τον σκοτώνεις.
1: Όχι βέβαια. Κάτω, στα πόδια. Όπως έλεγε η Κατερίνα Γόγου, δεν πυροβολούν τα πόδια, στο μυαλό σου είναι ο στόχος. Το μυαλό σου είναι ο στόχος τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, με το άλλο. Καλά, για τη Μαρτίν δεν θα το συζητήσω. η τεχνολογία είναι που βρίσκει τους ενόχους, όπως είχε βρει και το αποτύπωμα του Ρωμανού στην πλαστική σταλιά.
0: Καλά, αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ή δεν ήταν. Τώρα...
1: γιατί και τώρα δεν περιμένω πολλά πράγματα.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε.
1: Αυτές οι ψυχές περιμένουν δικαίωση, βέβαια.
0: Κυρία Ρένα, μισό λεπτό να πάμε στην ώρα. Μισό λεπτό, παρακαλώ, ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: 97,8.
1: 2 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα, κυρία Ρενέλατ.
2: Λοιπόν, σχετικά με κάποιες δηλώσεις θέλω να μιλήσω. Πρώτα απ' όλα του Δημάρχου του Άργους, που είπε υπέρ των αστυνομικών, είναι οικογενειάρχες. Όλοι είμαστε οικογενειάρχες. Δεν είναι για τους αστυνομικούς ότι καλά του κάνανε και κάτι τέτοια. Και εκτός αυτού, εσύ ως δήμαρχος, μπορεί να έχεις βγει με μία παράταξη, αλλά μετά εκπροσωπείς τους πάντες και δεν μιλάς. Δεν μιλάς.
1: Εντάξει, το να μιλήσει...
2: Δεν μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Πες ένα τραγικό συμβάν ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Και εγώ θεωρώ ότι...
2: Τώρα, εντάξει, όχι, αυτά είναι γραμμάτια.
1: Υπερεύει,
2: δεν νομίζω.
1: Υπερεύει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υπερεύεται σκαμμένα κατά την άποψή μου τώρα.
2: Τέλος πάντων, μετά βγήκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και άρχισε να βρίζει τους βομβιστές, όλους αυτούς που βάζουν τέλος πάντων τα γκαζάκια και που θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε. Αν αυτή είναι αναρχική, εγώ είμαι η προσωποποίηση, η μετενσάρκωση του Μπακούνιν.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Απλά όποιος προβαίνει σε παράνομες πράξεις, δεν είναι κανείς πολιτικός που θα δείξει σε κανέναν κάτι. Είναι η δικαιοσύνη εκείνη που κάνει ό,τι είναι να κάνει.
2: Και όπως και να έχει το πράγμα, πρώτα απ' όλα είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα, όχι, δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν μπορείς να δείχνεις με το δάχτυλο έναν χώρο τη στιγμή που μπορεί να σου έρθει μπούμεραγκ, και όχι από την Αυστραλία, λοιπόν, να σου έρθει μπούμεραγκ και να μην είναι από αυτόν τον χώρο. Εκτός αυτού, εγώ θεωρώ, άποψή μου, ότι οι αναρχικοί δεν υπάρχουν εδώ. Οι αναρχικοί πρώτα απ' όλα δεν θα κάνανε τέτοια πράγματα, δεν θα κάνανε όλο αυτό το κατεβατό με τα γραπτά, με το ένα με το άλλο. Έχουν άλλο τρόπο από όσο έχουν δείξει, τουλάχιστον και στην Ιταλία. Βέβαια, εντάξει, εδώ δεν έχουμε μαφία για να συνεργαστεί, για να δώσει τους αναρχικούς. Τι να κάνουμε τώρα. Τα μπλέξα όλα λίγο. Συγγνώμη. Ναι, δεν είναι μπλεγμένα. Απλά βλέπουμε σε τι επίπεδο είναι. Και επίσης με εκνευρίζει πάρα πολύ το να χαρακτηρίζονται κομμουνιστές όλοι όσοι είναι περί των ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Ένα κόμμα είναι, το ΚΚΕ είναι, και αυτό υποαίρεση, γιατί θέλει πολλά πράγματα να φτιάξουν για να είναι πραγματικά κομμουνιστικό κόμμα. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Ορίστε.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αλλά δεν είναι κομμουνιστές.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι.
2: Ναι, μα γυρνάνε και λένε, λες και έχει έρθει ο Στάλιν με τα κονσερβοκούτια. Ας διαβάσουν πρώτα τι πρεσβεύει το κάθε, που δεν υπάρχει ιδεολογικός χώρος τώρα τέτοιος. Μη λέμε αηδίες. Φοβούνται. Τι φοβούνται, θα τους πάρουν τα σπίτια. Τα σπίτια τα έχουν πάρει οι τράπεζες. Ναι. Τι φοβούνται, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά εκτός αυτού δεν έχουν μάθει να δρουν συλλογικά. Αυτό το λέω σαν καραμέλα.
1: Ναι.
2: Αυτό μας λείπει. Και κάτι άλλο που άκουσα.
1: Συγγνώμη.
2: Άκουσα, εσείς μπορεί να το ψάξετε. Είναι ότι επειδή θέλουν τη Ριβιέρα να την επεκτείνουν και στους γύρω δήμους και τέτοια, όπου υπάρχει κόκκινο δάνειο, κάνουν αντιπροτάσεις, λέει, τράπεζες, φαντς, δεν ξέρω τι, να δώσουν σε αυτούς που χρωστάνε, που έχουν τα κόκκινα δάνεια, ένα σπίτι σε άλλη περιοχή, σχεδόν τα ίδια τετραγωνικά, όπου θα πληρώνουν ενίκιο και δεν θα έχουν κόκκινο δάνειο.
1: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
2: Γι' αυτό σας λέω, δεν το έχω διαβάσει πουθενά, απλά μου
1: δεν το
2: είπαν.
1: Πάντως, να σας πω κάτι, χωρίς να... δεν το γνωρίζω καθόλου, αλλά εάν κάποιος... Συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι, το λέω πώς το σκέφτομαι. Εάν ναι. κάποιο κινδυνεύει το σπίτι και δεχόταν μια τέτοια πρόταση, μάλλον εγώ να σας το πω για μένα, εάν ναι. κινδύνευε το σπίτι μου και δεχόμουν μια τέτοια πρόταση, πρέπει να σας πω ότι θα ήμουν πολύ ανοιχτός.
2: Μισό λεπτό. Όταν είναι κόκκινο το δάνειό σας, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δώσετε τη δόση του δανείου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απαραίτητα.
2: Α, εγώ το παίρνω με αυτή τη λογική.
1: Όχι απαραίτητα.
2: Γι' αυτό το είπα.
1: Φαντάζομαι ότι όταν θα δίνουν ένα σπίτι με ενίκιο, δεν θα το δίνουν με τη δόση του δανείου, θα το δίνουν με πιο χαμηλή δόση.
2: Εννοείται.
1: Γι' αυτό σας λέω. Θέλω να πω δηλαδή, χωρίς να θέλω να υπερθεματίσω υπέρ μιας τέτοιας πρακτικής, προφανώς έτσι, το να σε βρίσκουν στην ανάγκη και να σε ρημάζουν είναι ένα θέμα.
2: Και να θέλουν να εκμεταλλευτούν.
1: Ναι, αλλά αν κάποιος έβλεπε ότι χάνει το σπίτι του και του κάνανε μια τέτοια πρόταση, δεν ξέρω. Ίσως και να πρέπει να τις... Δεν το ξέρω καθόλου.
2: Όχι, γιατί πάνε να κάνουν ένα άβατο.
1: Καλά, άβατο δεν θα είναι, αλλά εντάξει, προφανώς.
2: Αυτό φοβάμαι, κάπως έτσι να γίνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, που να είστε καλά.
2: Χαιρετισμού στον κύριο Βασίλη και πάλι.
1: Να είστε καλά. Λέει, παιδιά, λέει, στα 200 μέτρα από το γεγονός υπάρχει ένα μαγαζί που είναι 24 ώρες και συχνάζει όλο το Άργος. Και όλα, λέει, τα παιδιά από διασκέδαση ήταν εκεί και ο συγχωρεμένος πέρασε με 200. Αν σκότωνε μερικά παιδιά, τι θα λέγατε? Με 50 λεπτά καταδίωξη, πόσο ήρεμος θα ήταν ο αστυνομικός? Είμαι, λέει, στεναχωρημένος για το θάνατό του και ζητώ συγγνώμη σε γέννημα θρέμα Άργους για το θάνατο, αλλά πρώτα είναι ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει, κύριε Απόστολε, από την Αγγλία το μεταξύ έχει στείλει ο κύριος Αποστολόνη. Ο νόμος δεν λέει, κύριε Απόστολε, ότι μετά την καταδίωξη πυροβολής για να τους σκοτώσεις. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ συμφωνώ. Ακούω αυτό που λέτε, ότι εκεί είναι, πέρναγε με 200 και σκότωνε, δεν σκότωσε κανέναν. Το επιχείρημα αυτό το προβάλλει και ο δήμαρχος. Και αν, λέει, σκότωνε που θα μπορούσε να σκοτώσει. Και αν απογειωνόταν και εξαφανιζόταν, τι είναι αυτό, τι λογική είναι αυτή? Με 50 λεπτά καταδίωξη, πόσο ήρεμος θα ήταν ο αστυνομικός? Με 150 λεπτά καταδίωξη. Με 250 λεπτά καταδίωξη. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο χρόνος της καταδίωξης, τόσο χάνει την ψυχραιμία του αστυνομικός σε σημείο. Πρώτα απ' όλα, οι αστυνομικοί λένε ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό στον αέρα. 13 κάλικες. 2 τραύματα στο κεφάλι, πουθενά αλλού. Πόσο άτυχος να ήταν αυτός ο άνθρωπος? Δεν ξέρω. Να το συζητήσουμε. Βασικά δεν μπορούμε να το συζητήσουμε γιατί δεν έχουμε γνώση επί του θέματος για να το συζητήσουμε. Λοιπόν...

0: Ναι, που λέει Γιάννη ότι το με ρωτήσεις τώρα στο chat GPT δεν μου λέει κάτι. Θέλω να μου πεις που έχεις δει ότι έχει 90% αναπηρία. Γιατί η μάνα του δεν το λέει πουθενά. Μόλις μου πεις που το βρήκες, θα το συζητήσουμε. Ο κύριος Ιωάννης από τη Δράμα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Αναφέρομαι σαν πρωινό γιατί τώρα στην εποχή είναι που είμαστε στον Τρίγο. Υπάρχουν ωράρια 16 το ξημέρωμα. Ναι. Οπότε 12 και μετά είμαστε ήδη 2 ώρες στη δουλειά. Οπότε μέχρι τις 6 είναι πρωί από, με καλή και καθαρή ατμόσφαιρα. Δηλαδή είμαστε πρωί εδώ πέρα κατά κάποιο τρόπο, κατά καμία έννοια. Προβληματισμό. Αυτό θέλω να εκφράσω, ένα προβληματισμό. Η ακροάτρια, η κυρία Ρένα, νομίζω που αναφέρθηκε σε σχέση με το στόχο τους που σημαδεύουν. Νομίζω εκεί που σημαδεύει...
0: Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, συγγνώμη. Η μητέρα του έχει πει έχει αυτισμό, έχει αναπηρώ 89% και διαβάζω εδώ πέρα ότι το ποσοστό της αναπηρίας, το 89%, μπορεί να προκύψει από πολλούς διαφορετικούς λόγους. Έλατε.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι... Πραγματικά κάτι είναι δυσάρεστο, δυσάρεστο για τη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά μην ξεχνάμε και το άλλο το παιδί το οποίο στην πόρτα του καταπέλητη του πλοίου σπρώχθηκε και πνίγηκε μέσα στο λιμάνι.
0: Άλλη περίπτωση είναι αυτή.
1: Πάλι και αυτός είχε κάποια διαφορετικότητα σε σχέση με αυτόν ο οποίος ήταν ο φύλακας της πύλης. Το ανώμιο, αυτό που δεν εντάσσεται, αυτό που δεν αφομοιώνεται, εκεί πέρα χτυπάει ο καθένας, εκεί πέρα βλέπει δηλαδή...
0: Ήταν άτομο με αναπηρία και εκείνο, δεν είχε διαφορετικότητα, ήταν ένα άτομο με αναπηρία.
1: Είναι μερικοί οι οποίοι τους ανάπηρους τους θεωρούν ως άλλους ανθρώπους. Τώρα το λέω με κάθε επιφύλαξη, έτσι, δηλαδή δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν, ούτε θέλω να χαρακτηρίσω από αυτή μου την έκφραση. Ό,τι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, το κάνουμε κίνδυνο, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πώς να πω, η ανασφάλεια, σε αυτό στηριζόμαστε απόψε. Στην ανασφάλεια και ο προβληματισμός μου αυτός έχει να κάνει με σχέση με την ανασφάλεια που έχω απέναντι στον ανοιχτό λόγο. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο η δολοφονία. Έτσι, δηλαδή 13 σκαλικές όντως και των πραγμάτων, δηλαδή δεν μπορώ να το κάνουμε διαφορετικά. Ήθελα να βρούμε σαχνό.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν ήμουν μπροστά.
1: Κοιτάξτε, κάποια στιγμή όλοι ερχόμαστε σε ένα σημείο κρίσης. Κρινόμαστε από τον εργοδότη μας, κρινόμαστε από την οικογένειά μας, κρινόμαστε από τον εαυτό μας τον ίδιο και παίρνουμε το δρόμο ο καθένας, όχι κάθε φορά ο ίδιος, αλλάζει δρόμο στην καθημερινότητά του. Και αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί με κατά κάποιο τρόπο άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο είναι ξένο απέναντι στο κοινωνικό σχήμα. Και αυτό θα δεχθεί ρατσισμό και δίωξη από οποιοδήποτε κοινωνικό σχήμα από το οποίο θέλει να διαφοροποιηθεί. Πολλές φορές αυτή η διαφοροποίηση δεν έχει να κάνει με ριζική αλλαγή πάνω στα πράγματα, επί των πραγμάτων. Αλλά θεωρείται μια ακανόνιστη κίνηση η αλλαγή. Σε ποια έννοια, το να θέλει να αλλάξει κάποιος κάποια μικρά πράγματα στη ζωή του μπορεί να το φέρει πολλές φορές αντιμέτωπο με πολλούς κινδύνους. Αν το πάρουμε λίγο χιουμοριστικά, ας πούμε την ταινία του Ζουγανέλη με τον Μπακερτζή, ας περιμένουν οι γυναίκες. Είναι μια ταινία η οποία μιλάει για την κρίση που δέχονται οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πούμε, στη μέση ηλικία. Και στη μέση ηλικία φυσικά μετά κανένας δεν συγχωρεί το σφάλμα που έκανες στην ωριμότητα της ζωής. Είναι η ρουτίνα. Η ρουτίνα κανένας δεν θέλει να βγει από τη ρουτίνα του και όλοι αυτό σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο να μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Α, Άλλοι το ονομάζουμε διακοπές αυτό, άλλοι το λέμε ταξίδι, άλλοι το λέμε σπίτι και θέα στη θάλασσα. Με τον άλλο το β' τρόπο, οι κενές ώρες που βιώνουμε όλοι μας, εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα του οποιοδήποτε, έτσι. Όχι απαραίτητα του οπλοφόρου αστυνομικού, που έχει να κάνει απάντηση στο διαφορετικό, εννοώ, έτσι, όχι απέναντι στο νόρμα.
0: Γιάννητα, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το διαφορετικό.
1: Συγγνώμη,
0: δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το. Κύριε Γιάννη, το διαφορετικό δεν έχω καταλάβει ποιο είναι, ειλικρινά.
1: Κοιτάξτε, τώρα ας πούμε, εγώ είμαι ανήμφιστος βέβαια, αλλά αν ήμουν σε γάμο και ήθελα στα 50 μας, ήθελα διαζύγιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τις νόρμες. Παραδείγματος χάρη στην πολυκατοικία όπου ζω,
0: όχι.
1: Θα δημιουργούσα μια ταραχή.
0: Όχι.
1: Αυτή η ταραχή που ίσως δημιουργούσα.
0: Όχι, σας λέω.
1: Να είχε συνέπειες.
0: Δεν ακούτε. Ταραχή. Όχι, καμία ταραχή. Γιατί να δημιουργήσετε ταραχή. Ένας 50χρονος που χωρίζει, γιατί να.
1: Γιατί θα ήμουν ένας οποιοδήποτε, ο οποίος θέλω να βγω από τη ρουτίνα μου και να κάνω μια αλλαγή.
0: Τι έγινε.
1: Αυτό, δηλαδή με αυτή την έννοια, θα αντιμετωπιστώ. Ίσως και με κάποιο τρόπο να αντιμετώπιζα και εγώ κάποιον όμοιο.
0: Τι λέτε τώρα, τι είναι αυτό που λέτε. Καμία σχέση δεν έχει.
1: Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για ακρότητες. Δεν λέω ότι παίρνοντας ένα διαζύγιο υπογράφω τη θανατική μου ποινή.
0: Οι μισοί Έλληνες είναι χωρισμένοι. Τι σημαίνει αυτό. Νομίζετε ότι ασχολούνται δίπλα. Ή διαταράσσεται η ισορροπία.
1: Κοιτάξτε, εδώ στο χωριό που ζω, ναι.
0: Εντάξει, τώρα αν είναι μια κλειστή κοινωνία, ενδεχομένως.
1: Είμαστε μια κλειστή κοινωνία, βέβαια. Και η πόλη της Δράμας, δηλαδή, είναι κλειστή κοινωνία. Δεν είναι μόνο το χωριό που κατοικώ. Είναι όλοι, πάντως, σε οποιοδήποτε κοινωνικό σχήμα μέσα. Βέβαια, εκεί το ότι είναι απρόσωπη η πόλη σας, είναι κάτι και για το οποίο, όπως έλεγε η κυρία Λευκή, καλύτερα στα Ιόνινα, παρά στις πολυκατοικίες. Με κάποια έννοια κυριολεκτισμού, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, είμαι προβληματισμένος. Προβληματισμένος δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως επειδή είναι το.
0: Καλό είναι να είμαστε προβληματισμένοι.
1: Ίσως να είναι οι θερμοκρασίες.
0: Ο προβληματισμός δεν είναι κακό πράγμα, αν μας κάνει να σκεφτόμαστε.
1: Ναι, προσπαθώ να συνδέσω τον λόγο μου ούτως ώστε να μπορέσω να έχω κάποιο σχηματισμένο προβληματισμό. Ξεκίνησα μια μουτζούρα, ας πούμε, και άρχισα να το σχεδιάζω πάνω στη μουτζούρα αυτή. Κάνε μια μουτζούρα και κάνε μια αρχή και εσύ είναι και μουτζούρα, που λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα θέλω να σε απασχολήσω.
0: Ευχαριστώ, άλλο. Κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Επίσης, Γιάννη.
0: Γεια σας. Γιάννη, το διάβασα αυτό που έχει δηλώσει η μητέρα του. Και επίσης μου λες από αριστερή σελίδα. Τι με νοιάζει. Ξέρεις εσύ ότι ο 20χρονος ήταν αριστερός. Ξέρεις εσύ ότι οι δύο τι ψηφίζουν οι δύο αστυνομικοί. Ξεκολλήστε λίγο με την αριστερά και τη δεξιά. Τους στάβουνε διαφορετικά τους αριστερούς από τους δεξιούς. Δεν έχω καταλάβει. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, ελάτε κύριε Μιχάλη.
2: Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν μπορώ, κακά τα ψέματα, δεν μπορώ αυτή την ευαισθησία αλακάρτ.
0: Γιατί?
2: Αυτή την υποκρισία.
0: Γιατί?
2: Το ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που περιμένει πότε θα κάνει το λάθος ο αστυνομικός να πυροβολήσει για να του χυμίξουμε.
0: Μισό λεπτό, εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό λάθος, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει στη ζωή του.
2: Μακάρι να λέει, σωστά, πολύ σωστά, και καταδικαστεί η αστυνομική. Την ίδια ευαισθησία θέλω και για τον Λιγερίδη.
0: Για ποιον?
2: Για την δολοφονία του αστυνομικού Λιγερίδη από τα χουλιγκάνια του Ολυμπιακού.
0: Δεν γίνεται δίκη.
2: Με τη φωτοβολίδα.
0: Δεν γίνεται δίκη.
2: Μιλάω για τους ακροατές. Για την κυρία Μάιρα.
0: Τους ακροατές. Όχι. Ο κάθε μισό λεπτό. Οι ακροατές θα σχολιάσουν ό,τι θέλουν.
2: Βεβαίως και θα σχολιάσουν.
0: Έτσι, ο καθένας την ευαισθησία του. Την εξαντλεί εκεί που θέλει.
2: θα ήθελα να ακούσω την αγαπητή Μάιρα να καταδικάσει το χουλιγκάνι
0: που σκότωσε
2: το Λιγερίδη.
0: Αν θέλει.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει.
0: Γιατί καλά, το τι πεις, Μιχάλη, Μιχάλη, σταμάτα την κριτική σε άλλους ακροατές για ένα θέμα, για ένα θέμα το οποίο δεν έχουν συζητήσει.
2: Και δεν ξέρουμε και λεπτομέρειες. Ωραία, φεύγω από εκεί. Πάμε στα άλλα. Έχασα και το Μαρόκο και τη Βραζιλία. Που ποντάρα. Τέλος πάντων. Τι βλέπεις τελικό? Ποιος θα το πάρει μάλλον? Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω.
2: Ούτε και εγώ μπορώ να δω τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Η Αργεντινή θα το πάρει, η Αγγλία.
2: Να δούμε.
0: Ούτως ή άλλως ένας από τους δύο θα πάει τελικό.
2: Ναι.
0: Γιατί άλλο ζευγάρι είναι από Γαλλία, Ισπανία, οπότε...
2: Με αφορμή τον κύριο Βασίλα του Πλαταμόνα και τις αναμνήσεις καλοκαιρινές και τα λοιπά. Σε ηλικία 17 χρονών, τέλη δεκαετία 80, κάτι 17, με ένα χαρτζιλίκι γύρισα τις Κυκλάδες και ένα sleeping bank. Ήο, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, το Μύκονο, Φτίνια. Δεκαετία εδώ, φτηνά, τζάμπα. Το sleeping bank στην παραλία στα Ματογιάννια, εκεί στα Χρυσοχωρίδια.
0: Τη δεκαετία του 80.
2: Τέλη δεκαετία 80.
0: Εντάξει, ναι, τέλη δεκαετία 80. Η Μύκονος ήταν σε πολύ συγκεκριμένη. Ναι, σε... τσάμπα δεν ήταν, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα.
2: Ερώτηση. Μπορεί στη σημερινή εποχή ένα 17χρονος με ένα χαρτζιλίκι αναλογικά λεφτά τότε με δραχμές που είχα. Με σημερινά 200-300 ευρώ να γυρίσει τις Κυκλάδες. Τα παίξω, ούτε το καράβι.
0: Είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι σχεδόν αδύνατο.
2: Δεν λέμε για Μύκονο που δεν περνάει Έλληνας πλέον απ' έξω.
0: Είναι σχεδόν αδύνατο, σου λέω.
2: Ναι, γι' αυτό λέμε η ανεμελιά που είχαμε τότε και δεν μαριάζανε τίποτα, δεν μαριάζανε τίποτα και ήταν ένα τζάμπα.
0: Δεν είναι μόνο ότι ήταν όλα τζάμπα, γιατί ακόμα και αν βρεις τώρα, για πήγαινε στη Μύκονο να κοιμηθεί σε παραλία, σε έχουν μαζέψει μέσα σε ένα τέταρτο.
2: Δεν γίνεται, όχι μόνο στη Μύκονο, ούτε στην Πάρο μπορεί να το κάνει.
0: Το φέρνω ως παράδειγμα επειδή είπε στη Μύκονο.
2: Ναι. Τροχόσπιτο δεν μπορεί να βάλει κάποιο τώρα κάπου να το στήσει όπου το απαγορεύεται.
0: Καλά, για να βάλει τροχόσπιτο πρέπει να το πα με κάτι και για να το πα με καράβι θε ένα μισθό πήγαινε, έλα.
2: Ναι, και δεν μπορείς να το. Παλιά ερχόντουσαν και τουρίστες και στείλανε εδώ τροχόσπιτο.
0: Ναι, έστω σου λέω ότι έχεις τροχόσπιτο και μπας να το στείλει. Θες ένα μισθό για να το πας και να το φέρεις.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι, φυσικά και δεν είναι οι σημερινοί νέοι ανέμελοι, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, ρε παιδιά. Τι να πας τώρα. Έκανες ξέμενες από λεφτά, πήγαινε αυτό. Οι ταβέρνες τότε στην Άξο και στην Πάρο. Υπήρχε ταμιακή στην ταβέρνα, πήγαινε στο ΦΠΑ. Δεν υπήρχαν ασφαλισμένοι εργοδότες και εργαζόμενοι κτλ. Ήταν όλα μια χήμα κατάσταση. Ξέμενε από λεφτά.
0: Υπήρχανε.
2: Υπήρχανε. Ταμιακή δεν υπήρχε.
0: Η ταμιακή υπήρχε. Το ότι δεν χτύπαγε τίποτα είναι άλλο θέμα.
2: Διακοσμητικά. Ναι, δεν χτυπάγα τίποτα.
0: Καλά, δεν είναι το νορμάτ αυτό.
2: Θέλω να σου πω που έχουμε τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Ξέμενες από λεφτά, πολύ ωραία. Καταρχήν δεν υπήρχαν τότε οι εργαζόμενοι από τα Βαλκάνια, δεν είχαν έρθει ακόμα τότε αυτοί. Ξέμενες από λεφτά, κατέβαινες στο λιμάνι με μια ταμπέλα rooms του LED και τα λοιπά, έκανες ένα χαντιλίκι και σου έφτανε. Τζάμπα, έβρισκες δωμάτια όπου να είναι, ό,τι να είναι και τα λοιπά.
0: Πρώτα απ' όλα στα νησιά έχει τύχει. Θυμάμαι εγώ τώρα σε ηλικία 17-18.
2: Καμάκι συνεχώς, έτσι και καμάκι.
0: Πηγαίναμε, όχι, καθόλου καμάκι. Δεν το λέω γι' αυτό. Βγάζαμε χαρτζιλίκι. Βγάζαμε χαρτζιλίκι, πηγαίναμε σε ένα νησί και είχαμε στην τσέπη 5 φράγκα και βγάζαμε χαρτζιλίκι. Κουβαλάγαμε τις βαλίτσες.
2: Ναι, χωρίς πρόγραμμα.
0: Δηλαδή πολύ. Πολύ μπέσα, ρε παιδί μου. Εν είδη αχθοφόρων, παίρναμε τις βαλίτσες να τους πάμε μέχρι το αυτοκίνητο και δίνανε κάτι, ένα τύπι μέχρι το ξενοδοχείο, ξανά ήταν κοντά.
2: Ο τουρίστας τότε, Μανώλη, πλήρωνε την μπύρα τριπλά, τετραπλά από τον τόπιο και γελούσε. Γιατί ήταν σαν να πλήρωνε τώρα μια μπύρα 20 λεπτά. Τώρα ο τουρίστας πληρώνει μια μπύρα πιο ακριβά από την Γερμανία και από την Νορβηγία εδώ. Έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό η εποχή. Έχει αλλάξει τελείως. Τι να κάνουν τα νέα παιδιά, πού να βγουν με το μπιάκι και τι είναι. Και τα καμάκι δεν μπορούν να κάνουν τώρα. Το πού δεν κολλάς. Υπάρχει νόμος, λόγω. Έχει αλλάξει τελείως η εποχή. Και αυτό λέμε τώρα και στην Ελλάδα. Τσοτάκης που λέμε. Τι άλλο. Πρωτογενή πλεονάσματα.
0: Λοιπόν, περίμενε, επειδή μου λες
2: Μητσοτάκης.
0: Άκου λίγο.
2: Το 400 και τα λοιπά.
0: Άκου λίγο. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια. GPO, Πανελλαδική Δημοσκόπηση. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας? 28,9%. Ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ? 26,7%. 2% διαφορά. Είναι το ίδιο, θες ακούσεις?
2: Ναι.
0: 41,5%.
2: Ναι, παιδί. Τα οικονομικά του καθενός δεν εξαρτιόνται μόνο ποιος
0: κυβερνάει
2: εκείνη την περίοδο.
0: Είναι το ίδιο, 41,5%.
2: Ναι, και εξηγώ. Τα οικονομικά του καθενός, στην εποχή του Ανδρέα, η οικογένειά μου δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν για όλους καλά που λέμε η εποχή του Ανδρέα.
0: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, δυναμικά του 41%, τώρα λέει ότι δυναμικά σου λέω το ποσοστό. Λέει ότι η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς το ίδιο.
2: Ωραία,
0: δεν ξέρω αν θα συγκυβερνήσουν. Και η διαφοροποίηση της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι καλύτερα είναι στο 2%.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, είμαστε σε μια εποχή που κοιτάμε πώς θα πάρουμε το 300, πώς θα πάρει λίγο παραπάνω σύνταξη ο ένας, πώς θα πάρει ο άλλος, πώς θα βγαίνει, ανοίγει πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Βοηθάει αυτό, 72 δόσεις. Κάτι είναι αυτό. Βοηθάει τον άλλον. Αυτά πάμε τώρα. Δεν υπάρχουν του 15 τα συστάσεις.
0: Έχει πάντως πάρα πολύ κόσμο που θα μείνει απ' έξω.
2: Ναι, αλλά έχει και κόσμο που θα μπει μέσα.
0: Ναι, έχει πάρει. Θα σου πω κάτι. Εντάξει, δεν ξέρω το δημοσιονομικό κόστος, δεν είμαι στο γενικό λογιστήριο του κράτους, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην αντιπολίτευση. Το σύστημα των 72 δόσεων, ο εξοδικαστικός των 300, πόσο βγαίνει, 450 δόσεις, 400 πώς βγαίνουν.
2: Ναι.
0: Είναι λάθος συστήματα για τον αξίς απλούστατο λόγο. Πρώτον, έχουν πολύ ψηλό επιτόκιο.
2: Ισχύει.
0: Και δεύτερον, εγώ είμαι 50 ετών, 52.
2: Ναι.
0: Ωραία. Αν μπω στον εξοδικαστικό για 35 χρόνια, γιατί για τόσο σε βάζει.
2: Ναι.
0: 52 και 35... 87.
2: 87.
0: Από πού προκύπτει ότι εγώ θα ζω στα 87 μου?
2: Είναι θέματα αυτά. Είναι θέματα.
0: Όχι, πρόσεξε, να είμαι συνεπής εγώ. Δεν σου λέω ότι είμαι ούτε από πού προκύπτει, μου κάνει μία σύμβαση, από πού προκύπτει ότι εγώ θα ζω στα 87 μου?
2: Δεν μ' αρέσει να ακούω τον Ανδρουλάκη να λέει πάλι για
0: συντάξεις. Δεν μου απαντάς.
2: Είναι πολύ τεχνικά θέματα.
0: Δεν είναι καθόλου τεχνικό αυτό. Αυτό που σου λέω δεν είναι καθόλου τεχνικό.
2: Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι.
0: Όχι, δεν είναι κάτι. Διότι δεν μπορεί να κάνεις μία σύμβαση με έναν άνθρωπο κάποια ηλικία και να του λες να αποδέχεσαι ότι θα πληρώνει μέχρι το 87, που κανείς δεν έχει συμβόλαιο ότι θα ζήσει τόσο.
2: Μάλλον γι' αυτό λέμε έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα τώρα. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, βρε παιδιά, και το λέω ειλικρινά, δεν μιλάς ούτε με κανένα κεφαλαιούχο, ούτε με κανένα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σου εξηγώ μία στρέβλωση. Μία στρέβλωση που είναι σημαντική, ξέρεις γιατί? Γιατί αν εγώ πεθάνω και το παιδί μου αποποιηθεί, τα χάνει όλα το κράτος. Βέβαια θα μου πεις, τα έχει πάρει αυτά που τα έχω πληρώσει μέχρι τότε.
2: Δεν ξέρω να σου απαντήσω, Μανώλη, ειλικρινά.
0: Είναι ξεκάθαρο. Θα μου πεις θα σου πάρει και το σπίτι και θα έχεις πληρώσει κιόλας.
2: Εγώ μιλάω πολιτικά. Να μου πει κάποιος, ρε παιδιά, να φύγει.
0: Μιχάλη μου, δεν ζούμε πολιτικά. Ζούμε την καθημερινότητα. Όταν πάω να πληρώσω, δεν λέω πολιτικά, δεν μιλάω πολιτικά. Βγάζω λεφτά από την τσέπη.
2: Θα σου πω τώρα κάτι, πάλι θα νευριάσεις. Ότι παντού είναι έτσι. Εσύ μου λες πάντα.
0: Δεν με νοιάζει που τι είναι έτσι παντού.
2: Ναι, δεν με νοιάζει δεν είναι παντού. Επειδή έρχονται, επειδή η Ευρώπη μας στρέφει, ξένα κράτη, δεν είμαστε αυτόνομοι. Τώρα τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται άλλα 50 δις. Ένα άλλο είδου ταμείου.
0: Καλά.
2: Και αυτό είναι και ο Τσίπρας κοιτάζει τώρα και αυτό. Να φάνε κι αυτοί τίποτα. Να φάνε κι αυτοί.
0: Όχι, να μην φάνε. Δεν κατάλαβα.
2: Γιατί να φάνε. Να φάνε.
0: Να μην, δεν με νοιάζει αν θέλουν, να μην φάει κανείς. Δεν κατάλαβα. Γι' αυτό τους ψηφίζουμε για να τρώνε.
2: Εμείς τους ψηφίζουμε για διαφορετικό λόγο. Το θέμα είναι ότι τρώνε.
0: Να μην τρώνε λοιπόν.
2: Να μην τρώνε. Τεχνητή νοημοσύνη, τι να πω.
0: Να μην τρώνε και όποιος τρώει μέσα.
2: Έχεις ακούσει
0: δεν κατάλαβα.
2: Έχεις ακούσει τον Τσίπρα να βρει την Ευρώπη. Η οπαδή του έχει ακούσει να βρει την Ευρώπη. Βρίζει κανένα τώρα την Ευρώπη. Το Πασόκ βρίζει την Ευρώπη.
0: Κανένας δεν βρίζει. Μόνο το ΚΚΠ είναι κατά της Ευρώπης. Μόνο το ΚΚΠ είναι κατά της Ευρώπης.
2: Το 15 το βρίζανε. Και καλά κάνει το
0: ΚΚΠ. Τώρα αλλάξανε. Τι να κάνουμε.
2: Και

0: Μου λέει η Μάιρα, πες σε παρακαλώ στο Μιχάλη ότι εγώ φυσικά και καταδικάζω την επίθεση στο Λυγκερίδη. Αυτός όμως λέει δεν τον άκουσα να καταδικάζει εξίσου έντονα την δολοφονία του παιδιού, ειδικά μάλιστα από ανθρώπους που υποτίθεται ότι δουλειά τους να προστατεύουν τον πολίτη.
1: Το είπα καταδικαστέο και δεν ξέρω και λεπτομέρειες και θα μάθουμε και άλλα πράγματα. Το είπα καταδικαστέο.
0: Δεν θα μάθουμε.
1: Πιστεύω να μάθουμε. Σε ένα ακριβώς πώς έγινε.
0: Δεν θα μάθουμε γιατί οι μόνοι αυτόπτες μάρτυρες είναι οι δύο.
1: Μπορεί κάποια κάμερα, δεν ξέρω τι.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια κάμερα που έχει καταγράψει ήχο και ο ένας από τους δύο.
1: Υπάρχει μια ευαίσθητη εξέλιξη.
0: Ναι, υπάρχει μια κάμερα που έχει καταγράψει ήχο μόνο. Δεν υπάρχει κανείς αυτόπτης μάρτυρας. Μια κάμερα που έχει καταγράψει ήχο και ακούγεται ο ένας από τους δύο να λέει στον άλλο: έπεσε ο Τουρκαλάς. Φωνάξτε το ΕΚΑΒ.
1: Κακός. Αλλά υπάρχει.
0: Τι να το κάνω το κακός.
1: Υπάρχει όμως και ένα μέρος της κοινωνίας, Μανώλη, με background αριστερό, παλιοί που έχουν μείνει ακόμα στην εποχή ότι ο αστυνομικός είναι η Χούντα και το εμφύλιος και έχουν μείνει ότι κάθε αστυνομικό δεν είναι έτσι η εποχή.
0: Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή λες για αριστερούς, το 20χρονος ξέρεις τι ήτανε, ήταν αριστερός.
1: Λέω για ακροατές.
0: Ο αστυνομικός, το είπα και πριν, οι δύο αστυνομικοί ξέρουμε τι ψηφίζουν, μας ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Είναι αριστερή, δεξή, κεντρώη.
1: Επειδή όμως είναι αστυνομικοί και μόνο ότι είναι αστυνομικοί, για ένα μέρος των ακροατών, για ένα μέρος της κοινωνίας, είναι καταδικαστέο. Το να είσαι αστυνόμος είναι καταδικαστέο γιατί συνδυάζεται.
0: Ενώ θα έπρεπε, για όλη την κοινωνία, οι αστυνομικοί που δεν εκτελούν καλά τα καθήκοντά τους να είναι καταδικαστέοι, ασχέτως του τι είναι.
1: Αλλά να αγαπάμε την αστυνομία. Μ' αρέσει εμένα που η αστυνομία εδώ που μένω δεν έχει ακουστεί μπαλωτιά στην Κρήτη από το Πάσχα.
0: Μου το ξανάπες. Επειδή ρώτησα φίλους κριτικούς μου, λένε ότι βαράνε συνέχεια. Τώρα εντάξει.
1: Στο μέρος που είμαι, κάθε.
0: Ναι, δεν σου λέω, γιατί δεν ξέρω για το μέρος που είσαι. Εμένα μου λένε πάντως προχτές σε ένα γάμο είχε 600 άτομα και κατεβάσανε, λέει, δεσμίδες. Τι να σου πω.
1: Καλά. Μην το πιστεύεις.
0: Γιατί να μην το πιστέψω.
1: Μην το πιστεύεις, Μανώλη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εγενιάστηκε το όπιε, τα όπια αυτή με τις κουκούλες και τα αυτά, στις μοίρες, με σαρά κάτω. Είναι,
0: ναι, καλά, και άμα γίνει η γάμα στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο ή στο Ηράκλειο, θα ακούσουν τους πυροβολισμούς.
1: Κυνηγάνε αυτούς με τα 4x4 που έχει το καλάζικο μέσα, τους εμπόρους, τους καθυστέμπορους και τους κουκαϊνέμπορους.
0: Ναι, και άμα γίνει γάμα στα Τσάλατα, θα πάνε εκεί. Άσε με ρε Μιχάλη τώρα.
1: Δεν καταλαβες. Τους έχουν εξαλείψει, Μανώλη.
0: Όχι, στα Λάτσατα, συγγνώμη.
1: Τους έχουν εξαλείψει. Τους έχουν τσακίσει. Και καλά τους κάνει ο
0: πυροβολισμός. Δεν έχει μείνει όπλο στην Κρήτη, ξέρω. Εντάξει.
1: Το όπλο έχει μείνει, δεν χρησιμοποιείται όπως παλιά. Και σιγά σιγά θα περάσει αυτή η κουλτούρα της ψευτομαγιάς που βάζουμε μπροστά την παράδοση για να πουλάμε τα χασίσια. Αυτό τελειώνει.
0: Άλλο περίμενε, άλλο τα ναρκωτικά κι άλλο. Εγώ σου είπα και σε γάμους.
1: Τα ναρκωτικά τα πουλάνε αυτοί με τα μαύρα τα πουκάμισα που ρίχνουν στους γάμους, στις μπαλοχιές και τα καπατανηλίκια.
0: Γιατί συγγνώμη, ποιος κριτικός δεν φοράει μαύρο πουκάμισο τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ.
0: Εντάξει, γενικά πάντως.
1: Και πολλοί άλλοι. Και
0: ναι,
1: πολλοί
0: γενικά
1: άλλοι.
0: Πάντως, το να φοράς μαύρο πουκάμισο στην Κρήτη δεν είναι. Δηλαδή, δεν σε κάνει ναρκέμπορο.
1: Το μαύρο πουκάμισο, Μανώλη, είναι η νοοτροπία εδώ πέρα.
0: Ναι, δεν σε κάνει ναρκέμπορο. Όχι, όχι ρε Μιχάλη. Έχω γυρίσει, εσύ ζεις στην Κρήτη, αλλά και εγώ σε διακοπές έχω γυρίσει 80 χωριά. Και όπου πηγαίναμε σε ταβέρνα, όλοι φοράγανε μαύρο πουκάμισο. Τι είναι, όλοι ναρκέμποροι ήτανε. Για όνομα του Θεού.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω για αυτά τώρα.
0: Καλά, τώρα θα μου τους βγάλεις όλους εμπόρους.
1: Το θέμα είναι ότι αυτές οι οικογένειες, αυτές που έχουν και τις πολιτικές διασυνδέσεις, το βουλευτή που τελειώνουν τώρα για αυτά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και οι βουλευτές, που είναι χεσμένοι για αυτή τη φωλιά τους, γι' αυτό και δεν μιλάνε. Και τελειώνουν όλα αυτά. Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή
0: καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πού πάμε? Στην κυρία Μαύρα. Η κυρία Μαύρα από Ηλιούπολη, έλατε.
2: Καλημέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
2: Είστε 50 χρονών και έχετε
0: 52.
2: Φωνή 52, να δεκατοστήσετε, και έχετε φωνή και ψυχή 20χρονου, που είπε και η προηγούμενη στην ακροάτρια.
0: Λέτε.
2: Ναι.
0: Αλλά.
2: Ναι, είστε

0: Εντάξει.
1: Είμαι. Πάμε παρακάτω.
0: Εξαιρετικός.
1: Ελάτε.
0: Άστε καλά. Πού είναι, κύριε Παρδάλη μου, το ελληνικό στοιχείο? Τι είναι αυτά που ακούω, παρακολουθώ και εγώ τους ακροατές, τα γεγονότα. Πού είναι το ελληνικό στοιχείο, πούντο. Δεν υπάρχει. Είμαστε Έλληνες. Τι είναι αυτά που διαδραματίζονται στην πατρίδα και λέτε καλά, λέτε, λέει, γίνεται και αλλού αυτό, έχει και εκεί ακριβώ, μα δεν με νοιάζει. Καλά το λέτε, μα δεν με νοιάζει, εμένα με νοιάζει εδώ τι γίνεται. Με νοιάζει δηλαδή και ο πόλεμος και η ακρίβεια και οι καταστάσεις που δημιουργούνται από διάφορα γεγονότα. Αλλά εμένα με νοιάζει εδώ πρωτίστως, στην πατρίδα μου. Καλά το λέτε. Όταν γίνεται σύγκριση, τι να πω, πούμε. Λυπάμαι, εντάξει, είναι φτωχή λέξη αυτό. Τώρα εγώ, τι είμαι εγώ, να λυπάμαι όμως πραγματικά.
1: Τι πάνε απαιτήσετε, όλοι είμαστε κάτι και λυπόμαστε ή χαιρόμαστε. Τι πάνε απαιτήσετε.
0: Έρχομαι στη θέση αυτού των γονιών, του παιδιού αυτού, αυτών των ανθρώπων που φεύγουν νέοι, πάρα πολύ. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι. Δεν ξέρω, ας πούμε, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον, ό,τι και να είναι, και αριστερός και δεξιός και Τούρκος. Πού βρισκόμαστε, ας πούμε, σε ποια εποχή βρισκόμαστε, σε ποιον αιώνα? Δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα, δεν έχουμε δει παραδείγματα, δεν έχουμε καταλαγιάσει λίγο? Τι είναι αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά, για ποιο χρήμα, για ποιο, δηλαδή... Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, ναρκωτικά, μπαλωθιές, κυνηγητά, ληστείες. Δεν ήταν έτσι η Ελλάδα. Λοιπόν, εντάξει, αλλά για δείτε εκεί στα νησιά μας, Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη, τι γίνεται εκεί το βράδυ, τι κάνουν τα παιδιά μας. Τα παιδιά, όχι μόνο ο στρατός, αλλά στο λιμενικό. Για δείτε, έχω ανήψια, έχω... γνωστά μου παιδιά που έχουν οικογένειες, που είναι νιάτα, μεσοπέλαγα, και έρχονται οι τουφεκές από απέναντι. Δουλεύουνε, προστατεύουνε. Πώς δηλαδή, ρίχνουνε, παίρνουνε, κουβαλάνε. Αυτά γιατί δεν τα λέει κανείς? Γιατί, κύριε Παρδάλη, ξεπουλήθηκαν όλα, τελειώσαν όλα. Τι θα κάνει το παιδάκι σας, τα εγγόνια μου, τα παιδιά μας, πού θα ζουνε, σε τι πατρίδα? Δηλαδή τι, επειδή έχουμε θάλασσα πρέπει να είναι ξέφραγο αμπέλι η πατρίδα μας? Εντάξει, και εμένα απέναντι από το σπίτι μου είναι ένα άλλο σπίτι. Ωραία, αφού είναι κοντά είναι δικό μου. Είναι δυνατόν? Ποια ιστορία το λέει αυτό? Ποια πραγματικότητα, ποια αλήθεια? Πού ζούμε πραγματικά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πατρίδα, δεν έχουμε πατρίδα πια. Νιώθω ότι είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλι. Ένα σκουπιδοντενεκές, έτσι ακριβώς. Μία 12 η ώρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν η νύφη μου, είναι στη Σάμο. Α, μου λέει τι γίνεται εδώ. Σε μια φίλη της είναι κάτω με την κόρη της. Έρχεται ο γιος μου, μου λέει, να σε δει το αδερφού μου το παιδί. Είναι φανταράκι, 20 χρονών. Έκλαιγα, το αγκάλιασα, κάθισε μια ώρα, τα είπαμε. Τι να σας πω, του αδελφού μου που έφυγε από τη ζωή. Έφυγε 6 μήνες, πολύ νέος, και τον πήρε ο Θεός, λέει. Δεν τον πήρε ο Θεός, κύριε Παρδάλη, αθλειότητα τον πήρε. Είχε πάρει σύνταξη ένα χρόνο και δούλευε. Συνέχιζε να δουλεύει, και αυτή η εφορία. Α, συνεταιράκι στην τσέπη μας.
1: Η εφορία είναι μια πολύ ευγενής κυρία, είναι η εφορία.
0: Πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ φίλες με την τράπεζα, με τις τράπεζες. Είναι κολλητές, κολλητές. Με τα φαν, αυτό που λέγατε πριν, ότι πώς συνάπτει μία σύμβαση σε αυτή την ηλικία. Φανταστείτε ότι πώς υπόγραψε εγώ ότι θα ζω 87, μπορεί να ζήσω 86. Δηλαδή μετά τι θα γίνει, πρέπει να αποποιηθεί το παιδί,
1: και να καθίσει. Αυτό, και στις 120 τόσες το ίδιο. Αλλά εντάξει, ήταν μία λύση αυτή.
0: Ποια λύση είναι για να το πάρει ο... ποιος? Πάντως Έλληνας δεν θα το πάρει.
1: Είναι μια λύση για μια ρύθμιση, τέλος πάντων.
0: Για να το πάρει ποιος μετά το παιδί?
1: Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι, όταν
1: όλοι μπαίνουμε σε μια ρύθμιση με την ελπίδα ότι θα την ολοκληρώσουμε.
0: Τώρα αυτά είναι τα καινούρια.
1: Καλά, δεν είναι τόσο καινούρια.
0: Καινούρια, σχετικά. Εντάξει, οι γονείς μας δεν τα είχαν αυτά.
1: Όχι, αλλά πριν τις ρυθμίσεις αυτές, ναι, υπήρχαν οι ρυθμίσεις των τραπεζών, τα όλα σένα. Όλα σένα νοικοκυρεμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
1: Υπήρχαν δηλαδή.
0: Εξαιρετική, εξαιρετική δηλαδή σύνδεση όλοι μαζί. Κάνουν μια ωραία ατμόσφαιρα γιατί... εντάξει, δεν πληρώνεται ποτέ το χρέος. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ. Και ό,τι και να λένε τώρα, όποτε και να γίνουν εκλογές, ξέρετε, μου φαίνονται τόσο, τόσο, δεν μπορώ να εκφραστώ, να σας πω ότι είναι σαν να παίζουν, ας πούμε, ένα παιχνίδι εις βάρος του λαού. Όχι εγώ, εσύ, όχι εσύ, εγώ. Μα τι είναι αυτά, τι ζούμε, ας πούμε, τι περιμένουμε, τι προσδοκούμε. Εγώ να σας πω, το νιώθω ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Και λυπάμαι πάρα πολύ. Και μου λένε, αφού θα πεθάνεις, γιατί λυπάσαι? Αφού θα πεθάνεις σε κάποιες ηλικίες και λες, εγώ θα έχω πεθάνει, αλλά πραγματικά συγκλονίζομαι. Σας λέω ότι είδα στην τηλεόραση ένα πανηγύρι μια μέρα, 5.000 νέοι και νέες χορεύανε. Και έλεγε, πού να γίνεται αυτό το πανηγύρι, στη Σάμο, στην Ικαρία, πού γινότανε? Στην Ηλιούπολη. Λοιπόν, ας ανεβούνε στο βουνό να καθαρίσουνε, το έχω ξαναπεί, στον Ημιτό, και δεν θα τους βάλουν όλους φυλακή. Και τι, θα έρθουν οι αστυνομικοί να πυροβολούνε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πρέπει και οι αστυνομικοί είναι Έλληνες πολίτες και πρέπει και αυτοί και αυτονών τα δικαιώματα είναι ίδια με του λαού. Λυπάμαι πολύ για το παιδί, πραγματικά. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα επαγγέλματα ίδιοι. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Έτσι.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι. Είναι όλοι ίδιοι? Όχι. Δεν είναι. Αλλά πρέπει όσο γίνεται δηλαδή, όσο γίνεται, να μαθαίνουν κάποια πράγματα, δίνουν όρκο κι αυτοί. Η ζωή είναι πολύτιμη ακόμα και οτιδήποτε. Εντάξει... ο φόνος είναι κάτι που δεν συγχωρείται. Οι φυλακές είναι εδώ, έχουν κάθε είδους ανθρώπους. Άλλοι από λάθος, άλλοι από συνήθεια και επαναλαμβανόμενοι. Όταν μου λέει ότι ο τάδε και ο τάδε, τα οπε και μπλε, είναι κακουργήματα, αυτή η λέξη χει στα αυτιά μου, τρελαίνομαι. Το κακούργημα, κακούργημα. Πώς μεταφράζεται και πώς δικάζεται?
1: Καλά, είναι ξεκάθαρο το πώς μεταφράζεται το κακούργημα.
0: Πώς δικάζεται?
1: Τι εννοείται, ανάλογα με το κακούργημα.
0: Όχι, δεν βλέπω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Δεν το βλέπετε έτσι είναι όμως. Υπάρχει κακούργημα, υπάρχει κακούργημα και κακούργημα. Κακούργημα είναι και ένα οικονομικό έγκλημα.
0: Βέβαια.
1: Κακούργημα είναι και ο φόνος.
0: Βεβαίως.
1: Με διαφορετικό τρόπο θα δικαστεί το οικονομικό έγκλημα, η πλαστογραφία με διαφορετικό φόνος.
0: Ναι, όταν όμως τον φέρνει σε έναν άνθρωπο από οικονομικό διέξοδο και χάρη...
1: Δεν είναι το οικονομικό έγκλημα, τι εννοείται?
0: Έγκλημα και πηδάει από τον μπαλκόνι γιατί είναι υπαίτιος κάποιος άλλος για την οικονομική του κατάσταση, είναι έγκλημα. Πηδάει από τον μπαλκόνι.
1: Εκεί δεν θα αποδειχθεί ποτέ ότι είναι έγκλημα, εκεί θα είναι αυτοκτονία.
0: Εκεί το κουκουλώνουμε.
1: Δεν το κουκουλώνουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί γιατί δεν θα προσφύγει κανείς.
0: Δεν είναι όμως η αλήθεια αυτή? Την αλήθεια λέμε.
1: Δεν την ξέρουμε την αλήθεια.
0: Κύριε Παρδάλη.
1: Την αλήθεια του καθενός δεν την ξέρουμε.
0: Δυστυχώς όλα στο φως, αλλά έχουμε σκοτάδι. Δεν επιτρέπονται κάποια πράγματα. Πραγματικά δεν επιτρέπονται ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε στην οικονομία.
1: Αλλά πουθενά γίνονται πράγματα. Παντού γίνονται πράγματα που δεν επιτρέπονται. Αλλά
0: έχω ξαναπεί για τα B&B.
1: Airbnb, ναι.
0: B&B διώχνει το γιατρό από το νησί. Γιατί τελειώνει, μα τελειώνει σε ένα μήνα. Μα δεν θα έχεις γιατρό, καλά να πάθεις. Οι άλλοι τη φταίνε όμως.
1: Από ποιο νησί, συγγνώμη, από ποιο νησί διώχνουν γιατρό για Airbnb?
0: Δεν θέλω να το πω στον.
1: Δεν γίνεται τώρα, μην το λέτε έτσι.
0: Και το δάσκαλο, τον καθηγητή με τρία παιδιά.
1: Άλλο δάσκαλο ο καθηγητή που το καλοκαίρι δεν έχει μαθήματα και άλλο γιατρό.
0: Είχε ένα μήνα να λήξει και τον έδιωξε με τα τρία του παιδιά.
1: Καλά, μην πάτε μακριά, εδώ διώχνουν του φοιτητέ το Μάιο και τον Ιούνιο έχει εξεταστική.
0: Καλά, ναι, δεν θα έχει γιατρό.
1: Και πάνε και ζουν σε σκηνές.
0: Δεν θα έχει γιατρό, δεν θα έχει καθηγητή. Ποιος στέει με η βαριά μας βιομηχανία, αυτή είναι. 80 με 90 διαλύσαν όλα τα εργοστάσια. Αυτή είναι η βαριά βιομηχανία. Μας πατάνε πολύ με πολύ βαριά πόδια οι συγκεκριμένοι. Μάλιστα. Με μπότες.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
0: Αχ, κύριε Παρδάλη.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Σας πω καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κυρία Δωριάννα.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη, τι κάνετε, καλά, όλα καλά, πάντα καλά. Εγώ έκανα πονεύρωση, έκανα νωρίτερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήμουν μουτιασμένη.
1: Τελειώσατε, ή σας η...
2: Όχι, είναι άλλες δύο-τρεις επισκέψεις. Ναι, γιατί ναι. Δεν γίνεται.
1: Αυτό λέω, μπορεί να ήταν η τελευταία, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μάλιστα, ακόμα, άρα είστε ανοιχτοί ακόμα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Μου έχει βάλει ένα γαριφαλέλο, ξέρω εγώ.
1: Ναι, βάζουν αυτό το.
2: Μπράβο, αυτό που μυρίζει το γαριφαλέλο. Για να μην.
1: Μια σφήνα βάζουν μέσα για να νεκρώσει το.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι
2: ναι,
1: έχει για να μείνει ανοιχτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με διευρυντήρες εκεί. Ναι. Με ένεση βέβαια, γιατί μπορεί να αγαπά πάρα πολύ. Με να γυρίσει ο γιος μου από την Άντρου. Που είχαν πάει. Του είχα δώσει 2.000 και μου έφερε το χτσούλι. Να είναι καλά το παιδάκι. 500 μου λέει μαμά, έφερα και. Πάρτε αυτά μου λέει μαμά. Πυγμένο, κόσμος, χαμός, ο χαμός του χαμού, χαμέ. Πανάκριβα, κύριε Μανώλη, πανάκριβα. Μία μακαρονάδα 20 ευρώ. Μία μακαρονάδα 20 ευρώ. Εν τω μεταξύ είχαν κουραστεί, είχαν βαρεθεί να πηγαίνουν εκεί στις ταβέρνες να τρώνε κλπ. Και μείνανε στο σπίτι που είχαν νοικιάσει. Είχαν νοικιάσει δύο διαμερίσματα νοικιαζόμενα μέσα στο βατσί. Και παραγγέλνουν τα καημένα και τρώγανε πίτσες, σουβλάκια, delivery, απ' έξω. Εντάξει, παιδάκια είναι, εντάξει, 17 χρόνια, οπότε είχαν τα δικά τους, εγώ. Και πολύ ξένοι, πάρα πολύ ξένοι τουρίστες, πάρα πολύ. Για το παιδάκι θέλω να πω, δεν διαχειρίζονται αυτές οι απώλειες. Είναι τρομερό αυτό το παιδάκι το 19 χρόνο που το σκότωσαν οι αστυνομικοί. Αλλά πάει αυτό, κρίμα. Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή, τίποτα άλλο. Εγώ αποφάσισα, κύριε Μανώλη, να πάω μαζί με μια φίλη στη Σύρο 5 μέρες και μετά θα πάω Γαλλία. Στην Τουλούζη. Είναι φίλη μου η κολλητή εκεί, ζει μόνιμη πολλά χρόνια και θα με πάρει με το μαξάκι της και θα γυρίσουμε όλα τα χωριά, θα κάνουμε και τα μπανάκια μας, θα κάνουμε 12-13 μερούλες. Φιλοξενούμενοι, εννοείται βέβαια ότι και τις βενζίνες και όλα αυτά θα τα πληρώνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θα μου έρθει πολύ πιο φτηνά. Πολύ πιο φτηνά, πολύ πιο οικονομικά, μου είπε η φίλη μου, από ότι θα πήγαινα σε ένα νησί. Ενώ σε ένα δεύτερο, ξέρω εγώ. Πολύ πιο φτηνά. Και θα φάμε και τα ωραία μας εκεί και τα αυτά. Και...
1: Να περάσετε τέλεια.
2: Μια χαρά. Εσείς πότε φεύγετε?
1: Ποτέ.
2: Καλό, καλό.
1: Στις 10 του μήνα ξεκινάει η ιδέα μου. Πρώτο Θεός μας.
2: Α, πρώτο Θεός, ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Και θα, πόσες μέρες?
1: 2 εβδομάδες.
2: Α, οκ. Okay. Και εγώ γύρω 5 μέρες. 5 μέρες.
1: 2 εβδομάδες άδεια εννοώ. Ναι. Βλέπετε.
2: Ναι, ναι, το ξέρω. Μα δεν είναι και για παραπάνω. Καλές, καλές είναι 15 μέρες. Καλές είναι 15 μέρες, έτσι δεν είναι? Ξέρω εγώ.
1: Καλές είναι, ναι.
2: Καλές είναι.
1: Ό,τι,
2: ναι.
1: Ό,τι παίρνει κανένας, καλό είναι.
2: Εγώ πάω Γαλλία γιατί δεν έχω πάει πολλές φορές και μου λέει Λαδόμα, μου λέει η φίλη μου, θα περάσουμε υπέροχα, μου λέει. Μια ζάχαρη, θα γυρίσουμε. Θέλω να πάμε και στις Κάνες.
1: Να πάτε, ωραία είναι.
2: Ο δικός, ναι. Και τα γύρω-γύρω, θα πάμε και στα χωριά, μου λέει. Μια, θα πιούμε.
1: Τα χωριά είναι πιο ωραία.
2: Πολύ πιο ωραία. Mm. Πολύ πιο ωραία. Θα πάμε, μου λέει, θα πιούμε και τα ωραία μας τα κρασάκια, τα κοκκίνια. Και λέω, οκ, okay, εντάξει. Πρώτο Θεός, έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω κάτι να πω. Θα έπαιρνα και νωρίτερα, αλλά επειδή ήμουν αμουδιασμένη και η άρθρωση
1: δεν πειράζει.
2: Δεν ήταν.
1: Μια χαρά είναι τώρα. Περαστικά, ναι. Εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση.
1: Και επίσης, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
2: Και... Είστε
1: να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Επίσης,
1: γεια σας,
2: γεια σας.
1: Να χαιρετήσω και την Κατερίνα, τη φίλη μου. Γεια σου, ρε Κατερινιό. Καλή βάρδια. Λοιπόν, κύριε Λευτέρη, δεν ορίζουμε ηλικία με θάνατο. Απλά λέω ότι αυτές οι πολύ μεγάλες συμβάσεις σε ηλικίες των 50, των 55, των 60, ας πούμε, προχτές πήρα ένα ταξί. Ο άνθρωπος βγαίνει στη σύνταξη τώρα. Και μου λέει, μου κάνουν στον εξαδικαστικό 35, θα φτάσω, μου λέει, 94 ετών. Ή τώρα, μακάρι ο άνθρωπος να φτάσει και 110. Είναι δεδομένο ότι αν έχουν τη δυνατότητα και θέλουν, θα πληρώνουν και τα παιδιά του. Ή ακόμα και 120. Που ήταν μια αρρύθμιση σοβαρή. Μια σύμβαση 10 ετών που σου κάνει, ας πούμε, το δήμο, για χρήπες στο δημόσιο. Είναι σαν να και σου λέει θα χάσει μια δόση στα 10 χρόνια. Ξέρεις στα 10 χρόνια τι θα σου τύχει. Ξέρει το δημόσιο τι θα σου τύχει. Θα έπρεπε να σου δίνει, ας πούμε, μια δόση το χρόνο. Οπότε τα 10 χρόνια για να γίνουν 11. Να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μια ανάσα. Λέω τώρα εγώ μια σκέψη. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε από μηνύματα να δω. Τα έχω διαβάσει τα περισσότερα. 120 μηνύματάκια, μια χαρά είστε. Μου στέλνει εδώ ο κύριος Κυριάκος. Άτυχος, λέει, ο νεαρός που σκοτώθηκε από αστυνομικούς, αλλά τυχερός που δεν σκότωσε. Τώρα, κύριε Κυριάκο, τι να... Τυχερός ο νεκρός που δεν σκότωσε άλλους ανθρώπους. Γιάννη, θα βάλουμε ένα τραγούδι για να κλείσουμε. Λοιπόν, Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Κατερίνα Βουτσά και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, εννοείται και ο κύριος, κύριος και ο κύριος Καραγευρέκης, έτσι, δεν το είπα. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9-11 μαζί. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Δεν είχαμε αθλητικά, γιατί είναι αύριο, δεν είναι ο πρώτος ημιτελικός. Αύριο νομίζω. Απόψε δηλαδή πια. Και μεθαύριο ο επόμενος και μετά Κυριακή πια ο τελικός. Λοιπόν, είδατε απόψε που δεν είχε μπάλα. Είχατε όρεξη για κουβεντούλα. Τώρα με την μπάλα αυτές τις μέρες κόψαμε λίγο. Γιατί είχε μπαλίτσα, αλλά το καταλάβω. Γιατί και εγώ έβλεπα τώρα κατά ψέματα. Με το ένα μάτι. 2.000 για τις 200. Τι είναι, ναι, Γιάννη, το είπα κι εγώ. Καλά είναι να έχει ο κόσμος να δίνει. Να έχει ο κόσμος να χαλάει. Όποιος έχει. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στη διάρκεια αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν είχαμε κάνει μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που αγαπούν διάσημοι από όλους τους χώρους σε όλο τον κόσμο. Εκεί είχαμε εστιάσει αρκετά σε αγαπημένα τραγούδια ηθοποιών του Hollywood. Αγαπημένα τους τραγούδια στις αυθεντικές τους εκτελέσεις. Απόψε θα κάνουμε μια παραπλήσια θεματική βραδιά. Μόνο που αυτήν τη φορά οι ηθοποιοί δεν θα ακουστούν μόνο για τις προτιμήσεις τους, αλλά θα ακουστούν και θα κριθούν για τις φωνητικές τους ικανότητες. Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος της δουλειάς τους, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέρος της εργασίας τους, καθώς τις περισσότερες των περιπτώσεων πρέπει να συνδυάζουν την υποκριτική με τον χορό και με το τραγούδι. Αρκετοί όμως από αυτούς δεν περιορίζονται στον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει συγκροτήματα, έχουν εκδώσει προσωπικά άλμπουμς και έχουν ακολουθήσει μια παράλληλη πορεία με το θέατρο και στην μουσική. Όταν λοιπόν οι ηθοποιοί τραγουδούν, πάντα φυσικά και με τις δικές σας προτάσεις και με τη δική σας συμβολή. studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας προτιμήσεις ηθοποιών που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και στο τραγούδι. Πρώτο παράδειγμα για αυτήν τη θεματική βραδιά, ο Kevin Spacey.

Beyond the Sea, τραγούδι του Τζακ Λόρενς από το 1946, βασισμένο πάνω στο Λαμέρ του Σαλ Τρενέ. Ο Τζακ Λόρενς μετέτρεψε τους γαλλικούς σε αγγλικούς στίχους και το 1959 ο Μπόμπι Ντάριν ερμήνευσε την εκτέλεση η οποία σημείωσε την μεγαλύτερη επιτυχία. Αγαπημένο τραγούδι για τον Kevin Spacey, ο οποίος δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να το ερμηνεύσει. Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Πρώτο δείγμα λοιπόν για την απόψινή θεματική βραδιά, ο Kevin Spacey ερμηνεύει Beyond the Sea, τη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darin. Γεια σου Καλλιόπη, φυσικά ο Fred Astaire ήταν και ηθοποιός. Πέρα από χορευτής, καλησπέρα στον Γιώργο, γεια σου Μιχάλη. Η φωτογραφία υποδηλώνει την προτίμησή σου για απόψε και αυτή δεν είναι άλλη από την Σοφία Λόρεν, για την οποία έχουμε και πολλές εναλλακτικές προτάσεις. Καλώς ήρθες Βάγκο, ωραίο το θέμα μου λέει και σήμερα θα σε πάω σε ένα παλιό και διαχρονικό, το That's Amore από τον Dean Martin, και τον Dean Martin θα τον ακούσουμε. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε, γεια σου Μαρία, καλό μουσικό ταξίδι να έχουμε. Από τον Kevin Spacey θα πάμε στον Kurt Russell. Αμερικανός ηθοποιός, η καριέρα του οποίου ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί, παίζοντας σε τηλεοπτικές σειρές και κυρίως σε σειρές western τη δεκαετία του 60. Ο Kurt Russell, για παράδειγμα, έχει επιλέξει να ηχογραφήσει και να εκδώσει επίσημα την γνωστή επιτυχία των Archies, το Sugar Sugar.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν, και εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Κέρτ Ράσελ τραγουδά το Sugar Sugar. Γεια σου Ρίτσα, με τον Yves Montan. Καλώς ήρθες, Ανδελεανέ, με Dana Croet και Jim Belushi φυσικά. Οι Blues Brothers λογίζονται ως ηθοποιοί, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν στο χώρο του τραγουδιού, σημειώνοντας φυσικά τεράστια επιτυχία, και θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι στην συνέχεια αυτής της θεματικής βραδιάς. Γεια σας Σόφη μου, με την Barbara Streisand και το The Way We Were, φυσικά και εκείνη στις δύο όχθες του ποταμού. Μέχρι να πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα, έρχεται η ενδεχομένως πιο δημοφιλής Ιταλίδα ηθοποιός και ένα παγκόσμιο σύμβολο του σεξ, η Σοφία Βιλάνη Σικολόνε. Η γνωστή σε όλους μας Σοφία Λόρεν. Επιλογή του Μιχάλη για απόψε, του Βοφάλ Αμερικάνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Κατερίνα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που έχεις κάνει για απόψε με το Baby Comeback από τους players στους οποίους συμμετείχε ο πολύ γνωστός ηθοποιός Ron Moss, ο γνωστός Ρίτς δηλαδή της Τόλμης και Γοητείας, απλά ήταν μπασίστας στο συγκεκριμένο συγκρότημα και έκανε και δεύτερα φωνητικά. Παρόλο όμως που δεν ήταν ο βασικός τραγουδιστής, νομίζω ότι αξίζει να συμμετέχει σε αυτή την θεματική βράδια. Κωνσταντίνε, ο David Hasselhoff, ο γνωστός υπότης της Ασφάλτου, έχει τραγουδήσει πάρα πολλά, ανάμεσα στα άλλα και το La Isla Bonita, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Γεια σου Μαρία στον Βόλο, Νίκο μου στην Κατερίνη, να είσαι καλά. Θα κοιτάξω αυτό που μου γράφεις που με ρωτάς και θα σου απαντήσω. Μαριλού φυσικά και ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν θα ακουστεί απόψε. Αλλά όχι στο συγκεκριμένο τραγούδι, σε ένα άλλο που ενδεχομένως να προκαλέσει και έκπληξη. Καλό σου βράδυ, ερετικέ, με τον Patrick Swayze. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα παραδείγματα. Καλώς ήρθες Μιχάλη, Jeff Bridges μου λέει και Kevin Costner, με τον δεύτερο μάλιστα μαζί με μπάντα, Nicole Kidman και Jennifer Lopez, αυτή έκανε τον ίδιο δρόμο, αλλά ανάποδα τραγούδι στην ηθοποιία. Πάμε σε έναν αγαπημένο Βρετανό ηθοποιό, στον Hugh Grant, αγαπημένο φυσικά και από την ταινία «Μια βραδιά στο Notting Hill». Εδώ μαζί με την Halle Bennett, So way back into love.

Ο Hugh Grant λοιπόν μαζί με τη Halle Bennett, Way Back Into Love, τα καταφέρνουν εξίσου καλά και στο τραγούδι. Γεια σου Μαρίνα και Μαριέλα, εξαιρετική επιλογή, κοινή επιλογή σας, το Kiss of Fire από τον Hugh Laurie, θα το ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σχετικά με τα ερωτήματα που μου στέλνετε για τις εμφανίσεις όπως τις κάνει τουλάχιστον το Facebook, δεν μπορώ να σας απαντήσω, ο Ζούκεμπεργκ προφανώς έχει κάνει και πάλι τα μαγικά του. Και εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω τα περισσότερα από τα post τα οποία γίνονται. Εβίτα μου, καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες μέρη μου στη Ραφίνα. Γεια σου Χρήστο στη Λάρισα. Απάντησα λίγο νωρίτερα για αυτό που μου γράφεις και εσύ για το Facebook. Θα πάμε στην Σκάρλετ Γιόχανσον, Αμερικανίδα, ηθοποιό, μοντέλο, αλλά και τραγουδίστρια. Όπως δηλώνει και η ίδια επίσημα. Όμορφη, σεξι, με εμφάνιση που έχει προκαλέσει πολλές φορές, ταλαντούχα ηθοποιός, την έχουμε απολαύσει σε αρκετές ταινίες. Συχνά πυκνά όμως, πιάνει και το μικρόφωνο. Έχει ηχογραφήσει πάρα πολλά τραγούδια, έχει κάνει πολλές διασκευές. Μία εξ αυτών είναι η διασκευή που έχει κάνει στο Boys Don't Cry, τον Cure.

Γεια σου Βασίλη στο Λονδίνο. Μόλις γύρισα σπίτι, λέει, και δεν ξέρω αν έχεις ήδη αναφέρει τους Blues Brothers. Εάν όχι, βάλε ότι έχεις με προτίμηση Peter Gunn ή Minnie the Moocher. Το μήνυμα ήρθε ενώ ήδη είχε ξεκινήσει να παίζει το Sweet Home Chicago. Ίσως η πιο γνωστή και η πιο δισκογραφημένη από αυτήν την κατηγορία των ηθοποιών, δηλαδή, που έχουν εξίσου εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Ιδρύθηκαν το 1978 από τον Καναδό ηθοποιό Dan Aykroyd και τον Αλβανό John Belushi σαν μέρος ενός musical με τον τίτλο Saturday Night Live. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μπελούσι έχει ελληνικές ρίζες, καθώς η μητέρα του λεγόταν Σαμαρά και ο πατέρας του Βέλιος. Το ντουέτο δημιούργησε τους χαρακτήρες Elwood Blues και Jake Blues και στο 1980 είχαν ήδη την πρώτη τους ταινία. Δυστυχώς όμως, ο θάνατος του Μπελούσι το 1982 διέκοψε μια όντως επιτυχημένη καριέρα και από τότε δισκογραφούν και περιοδεύουν με εναλλασσόμενους τραγουδιστές στην θέση του. Ίσως όμως η πιο δυνατή περίπτωση ηθοποιών που τα κατάφεραν ενδεχομένως και καλύτερα ακόμη στο τραγούδι. Γεια σου Μαρία, ωραίο λέει το θέμα απόψε, Alain Delon, εάν έχει πει κάποιο πολύ ερωτικό κομμάτι. Φυσικά και έχει τραγουδήσει και ο Alain Delon. Και θα ακουστεί στη συνέχεια. Λίγο νωρίτερα μου έστειλαν μια εξαιρετική επιλογή, η Μαρίνα και η Μαριέλα, το Kiss of Fire του Hugh Laurie. Ο Hugh Laurie, Βρετανός ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός και σκηνοθέτης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός ηθοποιός στην Μεγάλη Βρετανία. Με αμοιβή που φτάνει τις 700.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει δεν είναι κάποιο τυχαίο, είναι το El Zoclo. Τραγούδι του Αγχέλ Βιλόλντο, του Αργεντινού μουσικού. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο στην ιστορία της Αργεντινής. Το οποίο αναφέρεται στον ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Καθώς εκείνος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του night club, ήταν γνωστός στην ευρύτερη πιάτσα με το προσωνύμιο El Zoclo. Το El Zoclo μεταφράστηκε, μετονομάστηκε στα αγγλικά σαν Kiss of Fire και μία από τις καλύτερες διασκευές είναι αυτή που όντως έχει κάνει ο Hugh Laurie. Αφιερωμένο λοιπόν αμέσως τώρα στην Μαρίνα και στην Μαριέλα.

Γεια σου, Real Blogger. Έχεις δίκιο σε αυτό που μου γράφεις στο μήνυμά σου σχετικά με τον Kevin Spacey. Είναι αυτό που ανέφερα και εγώ. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Δυστυχώς τώρα είδα το μήνυμά σας. Hugh Laurie και η δική σας επιλογή με το Kiss of Fire. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαρίνα, στην Μασαχουσέτη. Γεια σου, Γιώργο. Μία περίπτωση μου λέει ηθοποιού που τραγουδά είναι και η Πάτσι Κένσιτ. Δεν ξέρω, μου λέει, αν ταιριάζει στο κλίμα της εκπομπής, καθώς η καριέρα της στην ηθοποιία και στο τραγούδι ήταν παράλληλες. Αν θέλεις όμως να ακούσουμε κάποιο, θα πρότεινα το I'm Not Scared, τραγούδι που της είχαν γράψει οι Pet Shop Boys. Έχεις δίκιο, Γιώργο, και μάλιστα σε ευχαριστώ πολύ που την θυμήθηκες, καθώς εγώ για το απόψινό αυτό αφιέρωμα την είχα ξεχάσει. Τέλης Αβάλας για την συνέχεια. Ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ελληνοαμερικανικής καταγωγής. Υποψήφιος για Όσκαρ το 1963 για την ταινία «Ο Βαρυπινίτης» του Αλκατράζ. Έγινε όμως πάρα πολύ γνωστός σίγουρα από την τηλεοπτική σειρά «Κότζακ» και από την ταινία του James Bond «On Her Majesty's Secret Service». Ενώ εκτός από την ελληνική του καταγωγή, καθώς το όνομά του ήταν Αριστοτέλης Αβάλας, παιδί Ελλήνων μεταναστών με καταγωγή από την Λακωνία, είναι και νονός της ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον. Ο Τέλης Αβάλας λοιπόν είχε ιδιαίτερη έφεση και στο τραγούδι, κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ με διασκευές σε αγαπημένα του τραγούδια, ανάμεσα σε όλα τα άλλα και το You've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it.

Ο Τέλης Σαβάλας λοιπόν, You've Lost That Loving Feeling, διασκευάζοντας φυσικά την μεγάλη επιτυχία των Righteous Brothers. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Bruce Willis έχει ιδιαίτερη έφεση στο τραγούδι, χαρακτηριστικά όπως το Save the Last Dance for Me που μου έχει στείλει. Πιστεύω ότι θα το ακούσουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής. Μαριλού, εξαιρετική επιλογή η ερμηνεία της Ρόμι Σνάιντερ μαζί με τον Μισελ Πικολή, που και αυτό θα ακουστεί. Λιάνα Ελτσόκλο, όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, ήταν το όνομα ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Ήταν το προσωνύμιο του, μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. Και χρησιμοποιήθηκε αυτό το προσωνύμιο σαν τίτλος του τραγουδιού. Γεια σου Νούλη μου, καλώς ήρθες, καλή ακρόαση. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί και το όνομα του Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν, ηθοποιού, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, αλλά και τραγουδιστή. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και σίριαλ που του πρόσφεραν πολλές διακρίσεις. Πιο χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή του στις τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Σογκούν και κυρίως τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, ήταν και τραγουδιστής και μάλιστα ήταν εκείνος που ερμήνευσε πρώτος το 1963 ένα εξαιρετικό τραγούδι των Μπερτ Μπάκαρα και Χολ Ντέιβιντ.

Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν στο Close to You των Bert Baccarat και Hal David ανήκει στον Richard Chamberlain, όπως ακούσατε. Οι Carpenters το διασκεύασαν 7 χρόνια αργότερα, το 1970, και μάλιστα μετά από παρότρινση του Bert Baccarat. Καθώς το τραγούδι με την ερμηνεία του Chamberlain δεν είχε σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία, οπότε ο Bert Baccarat πρότεινε στα αδέρφια Carpenter να το διασκευάσουν. Και έπραξε απόλυτα εύστοχα, καθώς αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Carpenters. Γεια σου Στρατή, Σοφία Λόρεν, έχουμε ακούσει ήδη μία φορά, ενδεχομένως να ακούσουμε και δεύτερη, αλλά κρατώ μία επιφύλαξη. Βασίλη και Doris Day φυσικά θα αναφέρουμε. Μάγδα, εξαιρετική επιλογή, η ερμηνεία του Jack Nicholson στο Love and Rose. Γεια σου Νικολέτα, με τις άπειρες εκτελέσεις του Kiss of Fire. Φυσικά εξαιρετική αυτή του Louis Armstrong, αλλά απόψε περιοριζόμαστε λόγω θεματικής βραδιάς στις ερμηνείες ηθοποιών. Η Μαρία λίγο νωρίτερα ήθελε να ακούσει κάτι από τον Alain Delon, τον εξαιρετικό Γάλλο ηθοποιό και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικό γυναικό κατακτητή. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ντουέτο που έχει κάνει με την Ταλίδα στο Παρόλε Παρόλε, ένα αγαπημένο αρχικά ιταλικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο, εξαιρετική διασκευή στα γαλλικά από την Ταλίδα και τον Αλέν Ντελόν. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

Η Νταλίτα μαζί με τον Αλέν Ντελόν. Έναν από τους πιο όμορφους άνδρες που εμφανίστηκαν ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Με άπειρες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλλο, ανάμεσά τους και η Ρόμι Σνάιντερ. Με την οποία μάλιστα υπήρξε αραβωνιασμένος. Μια σχέση που προέκυψε όταν συνεργάστηκαν στην ταινία «Κριστίν» του 1958. Η Ρόμι Σνάιντερ, ηθοποιός αυστριακή, γεννημένη στη Βιέννη, αλλά στη δεκαετία του 60 ξεκίνησε την καριέρα της στη Γαλλία, στην οποία εργάστηκε και απέκτησε την γαλλική υπηκότητα. Έγινε γνωστή κυρίως με το ρόλο της στην τριλογία Σίση, με θέμα τη ζωή της Ελισάβετ της Βαβαρίας ως πριγκίπισσα Σίση. Εδώ η Ρόμι Σνάιντερ ερμηνεύει μαζί με τον Μισελ Πικολί.

c'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βράδια αφιερωμένη στους ηθοποιούς με εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Θα μπορούσε λοιπόν η απόψινή βραδιά να έχει τον τίτλο «Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν». Και όπως έχετε διαπιστώσει, μετά από μία ώρα εκπομπής τα καταφέρνουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ειδικότερα για τις δικές σας προτάσεις από ηθοποιούς που τα καταφέρνουν εξαιρετικά και στο τραγούδι. Γεια σου Αγαθή, θα διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον το email το οποίο μου έχει στείλει. Και αν πραγματικά καταφέρω να ανακαλύψω κάτι, θα σου απαντήσω σε αυτή τη διεύθυνση. Γεια σου Λίνα, με το Εμμανουέλ. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στη συντροφιά μας απόψε. Όσο για την προσφώνηση, άσε να την κρατήσουμε καλύτερα μόνο για τα πρωινά. Και ελπίζω να καταλαβαίνεις τον χιουμοριστικό και καυστικό τρόπο όταν αυτή λέγεται στον αέρα. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στον Χάρη Μπελαφόντε. Βέβαια, εκείνος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εξ αρχής ως τραγουδιστής. Έκανε όμως πολύ μεγάλη καριέρα, ταυτόχρονα και στην ηθοποιία. Γεννημένος στην Αμερική το 1927, με καταγωγή όμως από την Καραϊβική και ειδικότερα από την Τζαμάικα και τη Μαρτινίκα, δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεαστεί από την μουσική της πραγματικής του πατρίδας. Έγινε λοιπόν ένας μεγάλος στάρ του καλύψου.